Ώστε ενώ το ορμός για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε χρειάζεται χρόνος ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από απόψε άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, οι μηχανισμοί για την ανοικοδόμηση της χώρας και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά, ενώ διευκρίνησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόνο αφού η άλλη πλευρά υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υπογράμμισαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ηγέτες των χωρών της G7 αναμένεται να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατά τη διάρκεια της Συνόδου που ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος που το Σάββατο βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες και ένοπλες ληστείες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίο δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρεϊ. Μεγάλο κύμα καύσεων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Στις 5 το πρωί, ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο Βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί ισχύ από απόψε άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε έργα χθες το βράδυ σε εμπορικό χώρο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στο κέντρο της Αθήνας. Η φωτιά έχει περιοριστεί στον εμπορικό χώρο και πλέον δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια ή επιχειρήσεις. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το στενό του ορμούς αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας που στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς, στη Φλωρεντία τους 39 στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στα αθλητικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η αναμέτρηση της ακτής ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ μόλις ολοκληρώθηκε, με την ακτή ελεφαντοστού να επικρατεί με 1-0. Στις 5 το πρωί ο αγώνας της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ρέες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στο New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 μέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέρκ έκανε αναφορά για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων, επικαλούμενο κείμενο το οποίο παρουσίασε ως μνημόνιο συνεννόησης, στο οποίο κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που συγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ νυχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε στητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα Κομή και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η εκτέλεφαντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δήμητρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στην Δευτέρα, στο 15ο πρωινό του έκτου μήνα του έτους, ακριβώς στο μέσον φτάσαμε. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Και προφανώς, όπως έχετε ήδη ακούσει και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί μέσα από τον Sky και την Αγγελική Καρδιόλακα, έχουμε συμφωνία για την λήξη του πολέμου στο Ιράν που υπήρξε μετά από περίπου 3,5 μήνες, όπως ανακοίνωσε το Πακιστάν αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ λοιπόν και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σεμπάζ Σαρίφ. Θα ακούσουμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε προ της υπογραφής της συμφωνίας, τι την άργησε σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είναι αυτό το οποίο καθυστέρησε αυτή τη συμφωνία, όλα αυτά για τα οποία ο Μιχάλης Ιγνατίου μας ενημερώνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις αναλύσεις, αλλά και βεβαίως με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία έχουμε και φυσικά τα παραλυπόμενα, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην παράπλευρη πορεία των δεδομένων και των γεγονότων αυτών, εννοώντας δηλαδή τη συμφωνία, τόσο λοιπόν με τις αντιδράσεις από τους υπόλοιπους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών, αλλά και βεβαίως και τα της οικονομίας και το πώς κυμαίνεται και πώς κυμαίνονται αυτή τη στιγμή οι αγορές του πετρελαίου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, προφανώς για άλλη μια εβδομάδα, για άλλη μια Κυριακή, φέρνει αντιδράσεις το εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργού, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, το αστυνομικό δελτίο, με αυτό το οποίο είχαμε στα Εξάρχεια, με αυτό το οποίο είχαμε στο κύκλωμα με τα αναβολικά και το παράνομο έτσι, φαρμακείο, τι ακριβώς συνέβη. Τι γίνεται με όλες και με όλους εσάς και με εμάς όπου ακόμη δεν έχουμε καθαρίσει τα οικοπεδά μας. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Τουρνά την Παρασκευή στην κρατική τηλεόραση. Έχετε κατά νου λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία θα δούμε για την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά όλα αυτά που απασχολούν και εμάς και εσάς και βεβαίως όλα τα δικά σας ζητήματα εδώ στον Sky. Με όλη λοιπόν την δισιογραφία και τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ξεκινάμε την εβδομάδα μας όπως και την κάθε ημέρα μας με το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Με τον Παναγιώτη Παπακαλού είμαστε μαζί αυτό το πρωινό εδώ. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντοτε έτσι κοιτώντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένοντας δικές σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, καλημέρες, ό,τι όλες θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Θα διαβάσουμε αυτό που θα μας στείλετε. Καλημέρες λοιπόν, καλή εργασία. Σε μια εβδομάδα.

Και ξεκινάμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως τους κατέγραψε και επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν τη συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τώρα τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ και θα ανοίξει την Παρασκευή μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Δηλώσεις του πάντως του New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Τώρα, η Τεχεράνη, η άλλη οπτική ματιά, ανάγκασε οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Προειδοποίησε πάντως ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο και των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που ξεκινάει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ο πρόεδρος Τουρκίας, ο κ. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Τόση άνω 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσης κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμεθα και με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του χθες ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενο στην διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος, σημείωνε ότι η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στη συζήτηση με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του κόμματος δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Όταν συζητάμε για το Σύνταγμα, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων και όχι η απόρριψη μιας πρότασης μόνο και μόνο επειδή την καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς και είχαμε απαντήσεις και αντιδράσεις από την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός, που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86, προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών. Εάν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι όλα τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η εικόνα μιας κυβέρνησης που κερδίζει την μάχη κατά της διαφθοράς μοιάζει ασχολίαστη.
εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου, όπου και διαπιστώθη και ότι υπέστη ανέβρισμα. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως, από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι προσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό, μετά και τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνη των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις

Η αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα όπως παραβάσεις των νόμων περιόπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα τώρα, ο 25χρονος είχε έρθει στην Αθήνα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές σε τυχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής γραμματικής εγγύησης 50.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστηρίξει ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι τώρα και με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, σήμερα θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Μέχρι σήμερα έχουμε περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε τον φόρο ΕΦΑΠ έως 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου στις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή όλων των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026. Με βάση τώρα τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως 10 Ιουνίου του 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, το Ε1 δηλαδή, καθώς και 780.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λέγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί του μετρό από σήμερα ως και την 5η λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Ειδικότερα λοιπόν οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ενός έτους έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Τούλα, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Από την άλλη, 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές Κυριακή, όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι οι ξένοι πίκο επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή πάντως της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη από αύριο λοιπόν το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράγειος θα αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 35 και τους 37 βαθμούς στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην Ελβετία, τέλος, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα του δημοψήφισματος που διεξήχθη εχθές. Αν και κατά μέτρη των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι 45% που είναι το ναι. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 το Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε 1-0 του Εκουαδόρ στον αγώνα που έληξε πριν από μία ώρα, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Η Σουηδία κερδίζει 1-0 ήδη στο 21ο λεπτό. Ένα δεύτερο χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε χθες Κυριακή ο Στέφανος Δημόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ Σπριντ στην Πορτογαλία.
Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, τον Βασίλη Σπανούλη. Και τέλος, ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στον Grand Prix της Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στη τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε

0: Επικεφαλής βαθμολογίας των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη. 5.23, ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στην παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όλων των ειδήσεων και ξεκινάμε προφανώς και βεβαίως από τη συμφωνία. Από τη συμφωνία λοιπόν που έχουμε για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση αλλά και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή τώρα της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι είναι πιθανή και η παρουσία του Προέδρου, του κ. Donald Trump. Οι στρατηγοί τώρα, Γκαλιμπάφ και Αρχατζή, θα μεταβούν στη Γενέβη για να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Την επίτευξη της συμφωνίας τώρα με το Ιράν ανακοίνωσε ο κ. Donald Trump, δηλώνοντας πως το πως ανοίγει το στενό του Ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν και στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, λοιπόν, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο. Πάντως, με δηλώσεις του New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, είτε να αναλάβουν ρόλο εγγυητής της Μέσης Ανατολής, λαμβάνοντας, όπως είπε, το 20% των εσόδων της περιοχής. Πάντα σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει εξ ολοκλήρου και καθολικά την Παρασκευή, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος μέχρι να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ, πάμε να δούμε πώς διαβάζει άλλη πλευρά την διαδικασία και το πώς γράφεται η ιστορία. Το Ιράν λοιπόν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδειχθούν τη συμφωνία, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσα και μόνιμο μέλος του πολέμου. Τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τι ακριβώς έγινε, γιατί άργησε, ενώ πιθανότητα θα μπορούσε να είχε υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή η συμφωνία. Τι συνέβη, ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, όλα αυτά βεβαίως στην χθεσινή του ανάλυση και παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΙ με την Χριστίνα Βίδου, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση, ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox. Επειδή αναμένεται η Ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Νετανιάχου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τριστελείες επίθεση. Χρησιμοποιήσε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο μας.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Πυρητό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: «Κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Πυρητό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία». Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε, είπε ο πρόεδρος, Χριστίνα.
2: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνσε και τη σχέση του την προσωπική με τον Νετανιάχου.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μια φιλία πολλών ετών που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα, που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιισραηλινό λόμπι που δράμεσα στην κυβέρνησή του, μιλάμε για ένας χαμός γίνεται, Χριστίνα, ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά σε διάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, αν ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο Μπίπι, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
2: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
1: Πιστεύω ότι σωστά τα λες, αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψει σήμερα.
2: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
1: Ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να μείνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι οι συγκρούσεις των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, η άλλη εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπαξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό τορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό και στο μέσο του Ιουνίου, του έκτου μήνα του έτους, είμαστε εδώ. Παρόντες και παρούσες, εδώ όλες και όλοι, στον Sky, συντονισμένοι, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Σήμερα λοιπόν είναι Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου, Ιππόνος, Αγίου Βίτωνος Οσίου, Ιερονίμου Οσίας, Μονίκης Οσίου, Ορτισίου, Αυγουστίνος Αυγουστίνα γιορτάζουν σήμερα, ο Ιερώνυμος, Ιερώνυμος, Ιερονίμη, Μόνικα, και είναι Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου, του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας μας. 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχανε από το 1530. Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και ενώ σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωταβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. 1843 γεννιέται ο Γκρίγκ, Νορβηγός συνθέτης. Το 1883 επίσης γεννιέται ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Το 1927 γεννιέται ο Ιταλός εγγραφέας ιστοριών, κόμιξ αλλά και δημιουργός δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, Ούγκο Πράτ. Το 1991 με συγχωρείτε, φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, ενώ σαν σήμερα το 1994 μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής, παγκόσμια γνωστός και βεβαίως στα πέρατα τραγουδισμένος, και οι μουσικές του και οι μελωδίες του αλλά και τραγούδια του μας συντροφεύουν και από τότε που έφυγε, ακόμη περισσότερο σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος και μοναδικός Μάνος Χατζηδάκης.

Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Κράτα και το επόμενο, πέραν του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα, καλό πρωινό Γιάννη Κολοκυθά. Μάνου Νιφλή, καλημέρα. Καλό πρωινό Παναγιώτη Αφιάνη Γιώγα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Νίκο Παφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φυσικά, πολλές καλημέρες εδώ στους φίλους ακροατές. Ο Τάσος Κάρλος, ο Ρέστης, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγονίση, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στο δροσερό αεροδρόμιο 14 βαθμούς, λίγο καφέ στο Λαύριο και κουρασγερό. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τώρα που κατεβαίνω από αεροδρόμιο για το Λαύριο, 5 και 4, τρομερά τα χρώματα από το Πόρτο Ράφτη. Βεβαίως, ένα και μοναδικό το Πόρτο Ράφτη, που πάει να βγει σιγά σιγά ο ήλιος, όπως τελειώνει το μπλε, το σκούρο μπλε που γίνεται γαλάζιο, που γίνεται εκεί που στο τέλος γίνεται κίτρινο πορτοκαλό, όπως το λέει και η Μυρράκη. Τρομερά χρώματα, καλημέρες, καλό πρωινό. Έτσι και με αυτό το βαλσάκι, καλημέρα, Τάκη μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Λάζαρε, καλημέρα, καλό πρωινό. Το βαλσάκι, το Μάνου Χατζηδάκη, του μοναδικού, επίσης μια μεγάλη τεράστια φωνή της jazz και όχι μόνον, Αμερικάνα τραγουδίστρια, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ.

0: Κύριε Φραδίτη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλα από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα. Τώρα τι να πω, να πούμε καλημέρες και βεβαίως σε όλο τον κόσμο, από το Νέο Δελχή, από την Αυστραλία, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα. Καλημέρες, καλή δύναμη. Λάμπρο από το Βούπερταλ, καλημέρα και εσένα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία έχουμε και συμβαίνουν και επαναλαμβάνουμε με τη μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Κανείς δεν μπορεί να την παραδεί ή να την να περάσει έτσι στα παρατήρητα. Είναι, είπαμε, η μεγάλη συμφωνία που είχαμε τελικά μετά από 3,5 μήνες τον τερματισμό του πολέμου και την υπογραφή της επίσημης αυτής συμφωνίας, λήξη του πολέμου στις 19 Ιουνίου στην Γενέβη. Επίτευξη συμφωνία λοιπόν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε και λίγη ώρα νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Τώρα, έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν επίσης Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υπογράμμισαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, το Ιράν αλλά και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ηγέτες των όλων χωρών της G7 αναμένεται να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου που θα γίνει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων γειτόνων στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν μόνιμα και χωρίς περιορισμούς στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Την Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν καλωσόρισε και η Ιαπωνία, ελπίζοντας την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στήριξη είχαμε και από τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, πτώση άνω του 4% καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 81,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 84,41 δολάρια. Εν αναμονή λοιπόν τη 19η του μηνός, 19 Ιουνίου, στην Γενέβη, στραμμένα τα βλέμματα όλα εκεί, αλλά και βεβαίως σε κάθε τι το οποίο μπορεί, δεν ξέρω, αφήνοντας τις μικρές πιθανότητες, μεγαλύτερες, μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά τα οποία είχαμε μέχρι και τώρα και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή για τον τερματισμό του πολέμου μετά από 3,5 μήνες. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο και κυριαρχούν οι πολιτικές κόντρες. Κυβέρνηση τώρα και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή σχεδόν βάση, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακές δεν υπάρχει αργία. Χθες στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενισυνταγματική αναθεώρηση, η κατάσταση στον χώρο της υγείας αλλά και η ακρίβεια. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας, για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
3: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
1: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
2: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο το Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
4: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
1: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
5: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
6: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
7: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μας βολεύει πάρα πολύ, πραγματικά μας βολεύει.
7: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
8: Η σούπα του πολιτικού συστήματος, βλέπετε, ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
1: Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Τώρα, νέοι διάλογοι και στοιχεία από τη δικογραφία για το κύκλωμα της διαφθοράς στις πολεοδομίες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν οι υποθέσεις αδειοδοτήσεων και καταδαφίσεων. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μέρη Σκανδάλη.
9: Στην έκθεση ανάλυσης στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον περασμένο Δεκέμβρη, 50χρονο αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση ακίνητο στα Πετράλωνα. Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεσολαβητής, ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα. Ο διάλογός της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός.
10: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω.
11: Εντάξει, οκ, okay, εντάξει ρε.
10: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα.
11: Πιστεύω ότι όταν περάσουμε αυτό το σκόπελο είναι κομπλέ. Αλλά πρέπει να περάσει αυτό το σκόπελο από την νεότερον.
9: Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα.
11: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει? Λέμε και καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει?
10: Πού να ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
11: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ. Κατάλαβες τι λέω? Με τον κατασκευαστή αυτό λέω.
10: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά.
9: Ενώ στη συνέχεια η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πόσο σκοπός επετεύχθη.
11: Πέρασε.
10: Πέρασε. Πέρασε οριακά. Δηλαδή, δεν θα το περνάγανε, αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι που είχα μιλήσει.
9: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
12: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
9: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση.
4: Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο.
9: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
0: Άνω τελεία στην επικαιρότητα, στο ημίχρονο, στα 45 βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Έχει δώσει και 4 τα καθυστερήσεις ο διαιτητής. Σουηδία, Τινησία, 2-1 κερδίζει η Σουηδία. Σας το λέω, πάμε για το ημίχρονο. Στο 45 λεπτό είμαστε ήδη και έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεις. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να και Παναγιώτη Παπαπαναγιώτο με 3 τα πα, για να είμαστε και σωστοί και τυπικοί. Καλημέρα μας λέει από το New York. Καλημέρα, Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη από εμάς. Καληνύχτα σε εσάς. Δείτε στα πατήκη σας για ύπνο. Έχετε εκεί και έχετε και τον Donald Trump τα γενέθλιά του. Βλέπει αγώνες κάτς, βλέπει αγώνες πάλις, δηλαδή όλα αυτά εκεί. Θα τα ακούσουμε και αργότερα και στην τηλεόραση θα δούμε τα πλάνα τα οποία μας στέλνει και ο Μιχάλης Γνατίου αλλά και ο Χριστόδουλος Αθανασάτος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Καλημέρα Παναγιώτη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να σου κρατάμε και καλή παρέα. Σε άλλο θέμα, ζήτημα το οποίο αφορά πολλούς. Είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στις οικονομικές λοιπόν ειδήσεις ξεκινάμε τώρα. Με στόχο να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές φέρουν χαμηλότερο όριο υπαγωγής, μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης και δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις τους. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσούφι.
2: Πρόσβαση σε επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες δίνουν οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με ναυαρχίδα τους τη μείωση του ορίου χρεών υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, ο οφειλέτης που έχει περισσότερα από 1 ακίνητα θα μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του και να ρευστοποιήσει την υπόλοιπη περιουσία του. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα προβλέπεται μεγαλύτερο κούρεμα στην οφειλή του, που οδηγεί και σε μικρότερες δόσεις.
13: Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας.
2: Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος στους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει ταχύτητες, ώστε να έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 62.500 ωφελούμενους.
14: Έχουμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς νέα σχήματα ιδιώτης κτλ. Οι οποίοι μπαίνουν διαρκώς.
2: Εκτός όμως από τους νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν τελικά τη ρύθμιση. Για 1 εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο φέτος έως το Μάρτιο του 2027, χιλιάδες οφειλέτες, μόνο για χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν χαθεί 30.000 ρυθμίσεις, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 240 δόσεις.
0: Προσέξτε επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουμε το περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε το φόρο μας εφάπαξος 30 Μαΐου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά μπορείτε να το ξέρετε ότι σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία. Για δηλώσεις τώρα που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 του μηνός, 15 Ιουλίου. Με βάση λοιπόν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου και τα υπόλοιπα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Σήμερα θα ολοκληρωθούν και εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών και των υπηαγωγείων. Από σήμερα λοιπόν προχωρούμε και σε γρήγορο ρυθμό και στο μετρό και στο σταθμούς, διότι από σήμερα λοιπόν 15 το μηνός μεταφέρονται στη γραμμή 3 οι εργασίες και ειδικότερα στο τμήμα Πανόραμο Νομισματοκοπείο, όπου και θα εφαρμόζονται νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν οι σταθμοί Πανόραμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ του Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή Ειδικής Πλακιντής Αεροδρόμιο. Πάμε τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την ψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπου έχουν διάθεσή τους, ενώ μελετούν και με ιδιαίτερη προσοχή και τους 5 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο της εκτέλεσης. Κάτι 9 κάρι στο ρεπορτάζ.
15: Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην καρδιά των Εξαρχείων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από πάνω πλούσιους αστυνομικούς. Πολίτες έσπευσαν προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί, καθώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση από τους πυροβολισμούς.
16: Ήμουν γύρω στις 9 στο καφενείο, εδώ πιο πάνω από τα σκαλάκια, όταν άκουσα ξαφνικά δυνατούς κρότους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μηχανάκι ή κάποιο πυροτέχνημα, αλλά ήταν τελικά πυροβολισμοί. Αμέσως είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι φώναζαν να καλέσουν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Μετά είδα το σώμα ενός άνδρα στη μέση των σκαλιών και τον κάλυψαν με κάτι.
15: Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης να του είχε στήσει καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος είχε μαζί του το σκυλί του ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε. Όπως προέκυψε, το θύμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα, πιθανόν ανδρική, να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το εάν το θύμα ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Περισσότερα για, για τον 25χρονο αυτόν, το ποινικό του παρελθόν στην Τουρκία, για ό,τι ακριβώς συνέβη και τι φέρεται να υπάρχει στο φάκελό του, έδωσε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου.
17: Ντάλτονς, Γεράκια, Ρέντγκιτ, Μπαγιακαλαράρ, ο 25χρονος Τούρκος Χριστίνα, το θύμα της δολοφονίας στα σκαλιά των εξαρχείων, είχε ελεγχθεί σε γείτονα χώρα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλα, ένοπλη ληστεία, απάτη και κλοπή, στο πλαίσιο όμως μιας πιθανής συμμετοχής του σε κάποια από τις συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας που προαναφέραμε. Η δολοφονία του με 7 σφαίρες στο πρόσωπο, το κεφάλι, το στήθος και τα πόδια, κάποιες από τις οποίες μάλιστα, Χριστίνα, χαριστικές βολές, δεν αποκλείεται σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος 2 εξεγκλημάτων καταζωής να ήταν μια ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλοεξόντωσης αντίπαλων εγκληματικών ομάδων. Τα αρμόδια στελέχη μάλιστα αναμένουν να απαντήσει σχετικά με το παρελθόν του θύματος από τις τουρκικές αρχές, αν και σε μια αρχική προφορική ενημέρωση δεν φέρεται, όπως υποστήριξαν τουλάχιστον, να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια με πρωταγωνιστές Τούρκους υπηκόους εδώ στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης και την πιθανότητα το κίνητρο να κρύβεται σε μια πιθανή δραστηριοποίηση του θύματος διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας, η οποία ενδεχομένως να οδήγησε σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη δολοφονία. Τα αρμόδια στελέχη της ελληνικής αστυνομίας δεν αποκλείουν δράσεις και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν και στημένη για την δολοφονία του. Από βιντεοληπτικό υλικό διαπίστωσαν ότι ο δράστης φορούσε μαύρο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο τύπου τζόκεϊ. Μετά την δολοφονία κατέβηκε τα σκαλιά, έφυγε από την οδό Καλλιδρομίου και κινήθηκε προς τους δρόμους των εξαρχείων. Οι αξιωματικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος αναφέρουν πως στη χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι, Χριστίνα, που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
0: Τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση των ημερών, ελεύθερος με περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής συγχρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσίων ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε τη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου νόμιμη, περισσότερο στο ρεπορτάζ με την Κάτια Νιάκαρη.
15: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα 9 ακόμα μέλη της συμμορίας που προέβαινε στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ανάμεσά τους και ο 51 ετών φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο υπόγειο του οποίου είχε εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.
12: Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ, οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, ενώ πρόκειται για γαλλινικά φάρμακα τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαλλινικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής.
15: Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ στο εργαστήριο, εκεί όπου εργάζονταν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσα τους και βιολόγοι, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες παράνομα σκευάσματα. Πρόκειται για αναβολικά, φάρμακα για αδυνάτισμα και ουσίες για καταπολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας.
10: Αρνούμε τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
15: Η πώληση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, με περισσότερες από 15.000 αποστολές δεμάτων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού.
18: Μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μια εικόνα ενός κυκλώματος το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή παράνομων ουσιών, ενώ επί της ουσίας δεν πρόκειται περί αυτού.
15: Τα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από λίγο και οι 9 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: τα ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά εμάς, ό,τι αφορά εδώ το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά την πυροπροστασία. Υπενθυμίζω ότι μια εβδομάδα ακόμα έχουμε περιθώριο να καθαρίσουμε τα δικά μας οικόπεδα. Τώρα στη μάχη κατά των πυρκαγιών μπαίνει δυναμικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Κάμερες αλλά και αισθητήρες σε Αττική και Σαλαμίνα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δασικές εκτάσεις, εντοπίζοντας έγκαιρα πιθανές αιστείες φωτιές. Έχουν ήδη βοηθήσει σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη μέρα Σκανδάλη.
9: Η άγρυπνη φρουρή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Αθήνας Πειραιά για ακόμα μια ημέρα επιβλέπουν μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης όλη την έκταση του όρου σε γάλα ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε πυρκαγιά.
19: Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι χωρισμένη σε 6 σημεία, δηλαδή σε 6 κάμερες που παρακολουθούν όλο το 24ωρο το όρο σε γάλλιο με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών για φέτος το καλοκαίρι.
20: Αξιολογεί το υλικό που παίρνει από τις 3 κάμερες που βρίσκονται σε πυλώνες και εντοπίζει με βάση τον αλγόριθμο που έχει αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο ή περίεργο, αν θέλετε, περιστατικό. Αμέσως μετά γίνεται εστίαση στην τοποθεσία από τις κάμερες που χειριζόμαστε εμείς και έτσι ταυτοποιείται το γεγονός και δίνεται σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που είναι γύρω από το όρο σε γάλλιο.
9: Ταυτόχρονα ενημερώνουν για την ποσότητα του νερού που υπάρχει στις μεγάλες δεξαμενές.
21: Είναι 3 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 3 κάμερες που δουλεύει ο χειριστής. Και έχουμε και τις αισθητήρες στα βουνά για να μπορούμε να ελέγχουμε πυρκαγιές και οτιδήποτε θερμοκρασίες, υγρασίες, τα πάντα.
9: Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στο νησί της Σαλαμίνας.
22: Εν τω μεταξύ αυτή η εικόνα στέλνεται κατευθείαν προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
23: Αυτό ναι, και η εικόνα από τους αισθητήρες που έχουμε και από τις κάμερες που έχουμε στην πυροσβεστική αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Η κίνδυνη είναι μεγάλη, το νησί έχει πολύ κόσμο, το καλοκαίρι πάνω από 200.000 κόσμο, οπότε πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και το περιβάλλον.
9: Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, φέτος ξεπερνά τους 18.000 πυροσβέστες. Ενώ έχει πραγματοποιηθεί διασπορά 21 ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
0: Αυτά από εμάς. Η Αγγελική Καρδιόλακα θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης εδώ στο 2 ώρο του. Όλο το πρόγραμμα κανονικά σήμερα. Είμαστε στο μέσο του Ιουνίου, ακριβώς 15 του μηνός, Δευτέρα. Να περνάτε όμορφα, να είστε καλά, δυνατική ηρεμία, προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά, εμείς αύριο στις 5.
24: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, σε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν, πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η εκτίλεφαντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Όλα τα δύσκολα, ο πρόεδρος στον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα, περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου η σημερινή, αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε άιντε σήκω τίποτα, βρε σήκω βρε πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα, βρε άιντε τίποτα, βα. Με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορεί να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3. Για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια. Τι θα γίνει με τα λεφτά? Μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια. Με τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα. Δουλάτου εν κηλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερωνύμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, Κυριακή δεν είναι 21, 19, 20, 21, νομίζω την Κυριακή επισήμως μπαίνει το καλοκαίρι, οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, ξεχάστε το, θεωρητικά, πάμε ανάποδα μετά, τούμπα τα νάσκελα. Που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι τη ώρα, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία, χαμπέμους πάπαμ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές, γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα, κατά τα φαινόμενα, η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Που όπως καταλαβαίνετε τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση, επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία είναι τα χρηματιστήρια ψάλτη. Σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω. 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong, εντάξει, είναι πιο μαζεμένο. 0,57. 0,91 η Σανκάη. 2,54 πάνω ο χρυσός. Τα 4,346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάρια το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81%, το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06. Με μία πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε,
Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα. Μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήδη στο εμπαρόδο πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, στο επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη, στα 80 άλλος είναι πρόεδρος όμως, θα μου πεις, γιατί αυτός είναι πρόεδρος Ψάλτης, σωστό γι' αυτό, έχει τους συμβούλους, αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός, ούτε τίποτα, μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80ρηδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. 80ρηδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80ρηδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα 80 πόσο είναι δηλαδή, 400. Οκ. Λοιπόν, για καθίστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά, τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο, πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα του μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ. Μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία

Μεξικάνα επίσης, η κυρία Σάινμπαουμ Κλαούντια, η οποία λέει, της δώσανε λέει ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε λέει την πρόσκληση παύλα εισιτήριο σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, ε. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Ε, βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. Εφτά έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, ναι, με το κουρασάο. Και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία. Λέει, κατά το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξαν οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του κουρασάο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα, λέει, 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σε ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν είναι κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170-174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα? 6,94 δισεκατομμύρια πρόωρη εξόφληση χρέους. Γιατί ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, πολλά λεφτά. Αυτά για τους δανειστές. Θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε μπροστά έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% των χρηματοδοτικών της ανάπτυξης.

0: αναγκών. Συνολικά η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε και εμείς «Ουνα φάτσα, ουνα ράτσα», ε! Μάλιστα. Αλλά, όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα, λοιπόν, θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός λέει το 31. Τώρα πως έχουμε 26. 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα. Το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και της Ιταλίας 136,1%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα, θα το αφήσω να υπάρχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Ε, σωστό, για να είμαστε και εντάξει δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω, μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου παρουσιάστηκαν, λέει, οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, ρε παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις? Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, μπα, στην πρόληψη νοσημάτων, μπα, στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα, και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε. Μάλλον, να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτι, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας στο νου σας, αυτά που λέγανε πολύ γυμάνα και ο πατέρας μου, μία μερίδα τη βδομάδα, όχι η μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως, λέει, λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, ε. Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία το ζήτημα αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι? Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένφια. Α, τώρα που λέω έμφυα, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε έμφυα περιφέρειας. Μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα κατόνια είχαν να βάλουν δύο ακόμα φόρους. Ο ένας, λέει, ο φόρος, λέει, για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω. Και ο άλλος ήταν λίγο έμφυα για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίνανε αυτοί? Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή. Και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει, οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν την Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα κενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάγκαρο Δευτέρα σήμερα, τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Την ταξίδια και σχολεία τελειώσανε, τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να, πως μας τα έλεγε προθέσω, καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Χαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα... γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσω Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή για και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άνδρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώση θα έχει? Αμία. Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Γεια σας αγαπητή Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω, χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που ισοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτόν και το κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός, ήταν πριν λίγο μετά και λοιπά, 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για κουρασάο. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το κουρασάο, να σας πω, πού είναι αυτό το κουρασάο? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία? Πού είναι το κουρασάο, ξέρετε, πού είναι? Είναι στη μέση... Στην Αμερική είναι, πού είναι, στη μέση, είναι νότια, νότια. Ε. Ναι. Που δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι, κουρασάο. Ε? Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το που βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνουν ότι το απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα, δεν Δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνες που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το 4ο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι λέει 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτο μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν νομίζω σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι. Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές, όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τους λογαριασμούς σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία και τα κυκλώματα και λοιπά και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ, ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή, όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. και επειδή οι πολλοδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι. Και άλλο γκολ η Σουηδία, κάθεστε καλά ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι, είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει, με στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από Κουρασγερόπλιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει δύο μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο Κρουαζιερόπλιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από χόντζα και ξενιτιά, κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκι, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν 7. Ε, καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simli Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simli Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος, για να είμαστε εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, θα ξαναπάμε πάλι στα παλιά καινούριά. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών, θα υλοποιηθούν. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Έλα Γιώργη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, τι έγινε.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ.
0: Ναι.
11: Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
0: Μάλιστα.
11: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και της τάξης του 2,1-2,4, εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
0: ναι.
11: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
0: Εδώ λέει πάρα πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
11: Ναι, τα σεισμικά
0: κάποιοι
11: κύματα,
0: ευαίσθητοι, ναι,
11: ναι. Ναι, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, να πω και ένα Μητζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
11: Ναι.
0: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο κύριος Μητζόγλου, το καταπληκτικό κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι εννοεί η υλοποίητη, έχει καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
11: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
11: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο. Όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
11: Αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες. Για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
11: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρός σεισμός. Ε? Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγός σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζει τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα, το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας δεν θα ήταν κακό να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς. Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πιλέω, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο. Κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ., τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, έβαλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Κόμμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας, η οποία είναι εδώ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας. Και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από σας αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ οι Σουηδοί. Σταματήστε, παιδιά. Πω, είναι στο 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 οι Σουηδοί. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινίσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι διασυνμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζει την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μουντιάλ και μετά πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει, στην Κάλυμνο σε γάμο, λέει, έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα, λέει, που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γιώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που έχει ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός, λέει, έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
22: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
21: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
23: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, παίχει ρόλο μεσολαβητή, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό, μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποιήσω ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ τον Μπρέντ υποχωρεί στα 83 δολάρια ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της Τζιεπτά, παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένου της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, δύο πραγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔ με τις πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δηλώσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήρηση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμβηση νοικοκυριών 80 έως 100 ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα, ειδικότητες θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης λαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στον κεντρικό δρόμο του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο εικόνονος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Αν είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική Αττική 3 με 5 Μπόφορ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Τη Δετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί.

0: Τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
1: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
1: Αυτό,
0: είναι
1: αυτό.
0: Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
0: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
1: Ενδεχομένως να το.
0: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Μην ξεχάσει, το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
1: Καλά
0: έτσι, κάτι
1: και
0: τα τελευταία.
1: Βέβαια
0: είναι συνηθισμένο. Μα και αυτό και ο Ιούλιος μπορεί να έχει αστάθειες.
1: Μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέμια. Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
0: Και από ό,τι φαίνεται, σου λέω, και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι φαίνεται.
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα,
0: ναι,
1: κυρία Χριστίνα.
0: Εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη, γιατί εντάξει, μπορεί κάτι να αλλάξει.
1: Ακόμα, ναι,
0: είναι ακόμα 15, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο από τις θερμοκρασίες.
1: Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως η
0: εμφάνισή
1: του.
0: Όχι, ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
1: Πιο έντονο.
0: Πολύ έντονο, πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως.
1: Την άλλη πλευρά.
0: Την άλλη πλευρά, γιατί τον ειρηνικό αφορά.
1: Okay.
0: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Okay.
0: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη, αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει
1: και
0: να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω.
1: Okay.
0: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, δεν οφείλετε στο έργο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
1: Ναι, όχι. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
0: Ή κάποιον να ακούτε.
1: Διάβαζα μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι
0: μου έκανε
1: εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω των συνθήκων που έχουν
0: διαμορφωθεί γενικά στον πλανήτη και όλο αυτό το χάλι που υπάρχει.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
1: Κάνει καλαμπανάκι.
0: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ στην Αθήνα.
1: Δεν ξέρω, ποιο είναι κρύο η θάλασσα.
0: Ωραία ήταν.
1: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, επειδή του κάνω
0: εμένα μου αρέσει.
1: Εγώ δεν
0: παίρνω. Δροσερή η θάλασσα. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχει ρεύματα και κάνει κρύο.
0: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω. Ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές εκεί.
1: Κυρία Χριστίνα, μα δεν
0: πειράζει. Στην Άκολη.
1: Ναι, άγια σου. Βάζει το πόδι μέσα και ξαναφεύγει. Πα και την κοιτά τη θάλασσα, πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πα το καφεδάκι, σου απολαμβάνει και βάζει την εφημερίδα, τελείωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: επίσης. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα λέμε την Παρασκευή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σωστά το λες, Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και τους ηγέτες κρατών απασχολεί το θέμα της ηλικίας. Αν θυμάστε καλά, λέει ο Κινέζος με τον Ρώσο πρόεδρο, είχαν μια συζήτηση περί μακροζωίας. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100. Λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ο Ρώσος έλεγε στον Κινέζο για το θέμα της αντικατάστασης οργάνων. Βέβαια, τους έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80, επαναλαμβάνω, το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις και λοιπά και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το, διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσαν φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9

0: ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει, 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ε, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάτε στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και... Είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή CTC's Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Ethernet και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Ethernet. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Ethernet. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο ethernet.gr και μπες στον κύκλο της Ethernet.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κοντέινερ, ανασύρθηκαν 4 σωροί αγνώστων στοιχείων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Συμβολή των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Εδώ με πειράζει ο ηχολήτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του Ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα έλεγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο, θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
16: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχουν χώροι, καταρχήν, κύριε Καραούλη. Θέλω να πω, αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
16: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέση στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
0: Με την έννοια του 24ωρου, υποψιάζομαι, σωστά?
16: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
0: Από τις 8 το πρωί, υποψιάζομαι, μέχρι τις 9 το βράδυ.
16: Αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
0: Ναι. Και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
16: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία,
0: μάλιστα,
16: αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες,
0: μάλιστα,
16: μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπει σε αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση στις 10 η ώρα το πρωί,
0: okay,
16: θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του, θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11, αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
0: Μάλιστα.
16: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
0: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιος άλλος να καλύπτει τη θέση.
16: Καπολού.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
16: Στο Τάκι.
0: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
16: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε στον δρόμο.
0: Ο χώρος,
16: διότι δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Το θεωρούσαν πολύ μακριά.
0: Ναι.
16: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να παρκάρουν εκεί.
0: Άρα τα λεφτά που δοθήκανε, δηλαδή, με λίγα.
16: Δεν έπρεπε. Πρώτη λύση, ναι,
0: δεν έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
16: Υπάρχουν κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνει, στα,
0: ναι,
16: όρια του
0: Παρκάρουν, παρκάρουν εκεί, ναι, ναι, ναι.
16: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
0: Ναι.
16: Εκεί είναι και άλλο Δήμο.
0: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Δηλαδή το λέω σε γενικές γραμμές με την
16: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Τη λέμε πολύ ωραία. Αυτή η χώρα που θεσπίζουμε θα του οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετοί χώροι. Πολύ ωραία, λέμε. Να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Ναι.
16: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
0: Ναι.
16: Γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα. Στο Παρίσι πάμε έτσι, στη Ρώμη πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου έχει βάλει αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μία συνάντηση με τους λεωφορείους, με όλες τις, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση και ναι, ο κύριος Μαρίνης,
0: ναι, ναι, ναι,
16: όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνει μία συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι, επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
16: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
16: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
16: Είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
0: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένας συντονισμός. Δηλαδή, τώρα
16: ωστόσο, μπορείτε...
0: ναι, παρακαλώ.
16: Ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, ναι, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο Μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
0: Άρα μπαίνουν εκεί στα διπλανά όρια, ναι.
16: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, ναι, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτούς.
0: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
16: Με τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε μέρα.
0: Ναι, άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
16: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα,
0: ναι,
16: μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
0: λεωφορείων. Του συγκεκριμένου. Ναι, ναι.
16: Και από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς. Μάλιστα. Και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
0: Μάλιστα.
16: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα οργανώσουμε...
0: Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, του application, περπατάει, δουλεύει?
16: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
0: Θα δείτε πώς θα πάει.
16: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία.
0: Okay.
16: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλη... μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων. Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας είπαν κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κτλ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαούλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Και εγώ, κύριε Ψαλή.
0: Να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο, okay, από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη, αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής? Επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
19: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
22: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δωροστροφό της Novibet.
25: Δωροτροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
28: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει: έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει? Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
30: Καλημέρα και εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
30: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι, κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
0: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν, νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
30: Σήμερα πηγαίνουν.
0: Α, πηγαίνουν σήμερα.
30: Ναι.
0: Α,
30: okay. Ελέγχους κάποια.
0: Okay.
30: Κάποια έχουν.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, από αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
30: Ναι, για πάμε. Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, την άλλη, δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
30: Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
0: Okay.
30: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα. Είναι κατάτη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου του συγκρού, μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο, στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 ώρα το πρωί. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ, που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή, όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν οι υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ, που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
1: Το ενδιαφέρον είναι ευτυχώς ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν, και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκερινή διπολική ισορροπία ισχύως ένας ρόλος γέφυρας, και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου, η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο, μάλιστα, όχι απαραίτητα για τον κόλπο.
0: Μάλιστα.
1: Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι, ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ, και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της ζητήματα,
0: ναι,
1: που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια, σε ένα άρθρο μου το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες, ανέλυα ένα επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει, ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει, ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον, το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη, εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας, που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι υπογραφές.
0: Αυτό θα έλεγα, αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά. Δεν είναι επεξηγέλαση.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι, και ασφαλώς, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων, ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ, κύριε Σάλτ, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό απαιτεί
0: χρόνο, ναι.
1: Και αυτή η διαδικασία επηρεάζει, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, την διεθνή οικονομία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξε σε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
0: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξε πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
1: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν, βέβαια, με την στρατηγική την οποία ακολούθησε, θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Με κομβικούς δρόντες στον κόλπο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό,
1: τα στενά κλείνουν εύκολα.
0: Και δεν ανοίγουν εύκολα.
1: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
14: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέρφια. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμού, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το Brent υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες στυλήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε να ξεκινήσουμε να περπατήσουμε, εννοώ, στη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου. Πότε έλεγα προηγούμενη εβδομάδα 8, πάμε στην πρώτη μας εκκίνηση. Να ήρθε η δεύτερη λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους αυτό το εβδομαδιαίο, για το εβδομαδιαίο ξεκίνημα, για την αρχή μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στην παρέα μας, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, με υγεία να βαδίσουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή μας. Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε όπως πάντα πυκνή, πυκνότατη ύλη. Αυτά μου γράφετε εσείς, αυτά που έχω εγώ να πω στο μυαλό μου, αυτά που ακούω να λέγονται. Ετοιμαστείτε για τη δεύτερη χρεοκοπία. Έρχεται, θα σας το καταδείξω τώρα με ηχητικά. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρουμε μια ατάκα μόλις 4 δευτερολέπτων και 3 δεύτερων που λένε από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του είπε:
8: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Οπ, οπ, θα έλεγα μισό λεπτό, Πρωθυπουργέ. Οπ, καλέ μου άνθρωπε. Μη λες μεγάλες κουβέντες, αυτό έχω να πω, για το τέταρτη τετραετία. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν υπονοώ τίποτα. Μην παρεξηγηθώ πρωί-πρωί. Μην σπεύσετε να πείτε βγήκε ο Άρης το πρωί και του λέει να μείνει και τέταρτη τετραετία. Αλλά με αυτά που ακούω, δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό ως πρόσωπο. Καταλαβαίνω, τέσσερις τετραετίες δεν, ναι, είναι σαν εκείνο που κυκλοφορεί, είναι γερασμένος πια. Αυτό είναι ένα παλιό μοντάζ που έχει γίνει στην πλατφόρμα X. Φαντάζομαι θα κυκλοφορεί και αλλού. Ο Μητσοτάκης πια στα βαθιά γεράματα να λέει θέλω να φύγω και εμείς θα του λέμε όχι, κάτσε εδώ. Γι' αυτό λέω όχι μεγάλες κουβέντες, Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι φυσικά και ξεκινώ, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε. 15 χρόνια πριν το διαλύσαμε το μαγαζί, έτσι δεν είναι, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε με τα τυμπανοκρουσιών, με τα βαΐων και κλάδων, με ορχήστρες, όπως ακριβώς ο Τιτανικός. Έπαιζε η ορχήστρα, το μισό καράβι και βουλιάξε η ορχήστρα, οι πουκαράδες, παίζαμε. Παίζαμε ακριβώς το ίδιο και εμείς εδώ. Δηλαδή, τι εννοώ, έπαιζε η ορχήστρα. όταν πια είχε χρεοκοπήσει η χώρα στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, για να μην παρεξηγηθείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου που κέρδιζε με 40% και ερχόταν το Πασό ξανά στην εξουσία, έλεγε: θα μοιράσω κάτι επιδόματα για να πάρει μπρος η οικονομία. Εμείς ήμασταν κανονική ορχήστρα του Τιτανικού, έτσι. Ήτανε, είναι πλήρης αποτύπωση. Δηλαδή, αν θες να δεις τον Κάμερον πώς αποδίδει σκηνοθετικά τη στιγμή, έχει βουλιάξει το μισό καράβι, έχει μπει όλο το νερό μέσα, όλος ο Βόρειος Ατλαντικός, αλλά η ορχήστρα παίζει ακριβώς το ίδιο και η Ελλάς. Πέρασαν 15 χρόνια και αφού διαλύσαμε συγκοινωνίες, ΔΕΗ, τα ρημάξαμε όλα, έρχονται 15 χρόνια μετά να ξαναπούν τα ίδια. Εδώ το ανέκδοτο πια. Δεν είναι ο λαϊκισμός τους. Ο λαϊκισμός είναι γνωστός. Είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής έφυγε, λαϊκιστής έρχεται. Από τον Νίκο Ανδουλάκη δεν έχω να περιμένω τίποτα. Λαϊκιστές ήταν μέσα στο Πασόκ, λαϊκιστής συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν λένε κάτι άλλο να πούμε... Κοίτα τι σκέφτηκαν. Εγώ αν ήμουν λαϊκιστής θα προσπαθούσα κάθε πρωί να σας τελεάσω με μια καινούργια μαλακία. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, μου φύγε. Μου φύγε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά. Μου φύγε. Αυτή η άτιμη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει. Αλλά να ξανάρχονται να λένε τα ίδια πράγματα. Τώρα προσπαθούν να συνεφέρουν τις αστικές συγκοινωνίες. Όχι, λέει, τζάμπα. Τζάμπα. Τώρα ο Στάσης, ο Γιώργος, συνέφερε τη ΔΕΗ. Την έκανε παγκόσμιο παίκτη. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, όχι μόνο βαλκανικό, παγκόσμιο παίκτη. Αποτίμηση πάνω από 6 δις. Όχι, να μοιράζει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Ρε παιδιά, τώρα τη συνεφέραμε ακόμη. Όχι, ξανάρχονται τα ίδια. Πόσο προβλέψιμη, πόσο σκεπάρνια δεν περιγράφεται. Ένας να τους μάθει λίγο δύο πράγματα. Κύριοι καθηγητάδες των οικονομικών, πάρτε μια πρωτοβουλία, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν αστειεύομαι τώρα και δεν κάνω χαβαλέ. Δεν ηρωνεύομαι, ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τους αυθορμήτως, κύριε διοικητά μου, ας αφήσω τους καθηγητές οικονομικών, κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, αγαπητέ Γιάννη Στουρνάρα, σας παρακαλώ πολύ κύριε διοικητά. Αναλάβετε πρωτοβουλία, καλέστε τους στο τηλέφωνο και εξηγήστε τους. Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική? Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική σε μια χώρα? Δεν κάνουν οι εταιρείες κοινωνική πολιτική. Εξηγήστε τους αυτά τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά, που θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε από την πρώτη του δημοτικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πήγε σε υποδέστερο φροντιστήριο και δεν έμαθε καλά αγγλικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έμαθε καλά αγγλικά. Χεστήκαμε, ξέρεις. Συγγνώμη, μου φύγε. Πάλι μου φύγε. Αυτή η γλώσσα μου. Δεν μας νοιάζει αν έμαθε καλά ή κακά αγγλικά. Το θέμα είναι δεν έχει να πει τίποτα. Έχει δίκιο ο Ζαχαρός. Αυτά λέγαμε τότε, στον παρόντα χρόνο, όταν μιλούσε με τον Κλίντον, που είχε πάθει αφωνία, αλαλία. Είναι ότι ας είχε διερμηνέα να τα πει αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν έμαθε καλά αγγλικά. Δεν πάει στο διάλογο, εντάξει, δεν έμαθε. Αλλά κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έμαθε ο άλλος. Ο άλλος είναι διαβαστερός. Τι να κάνουμε, έμαθε 5 γλώσσες. Μη μιλάει γιατί είναι διαβαστερός, γιατί είναι σπασίκλας. Πώς, τι θέλετε να πω άλλα? Γιατί είχε στρώσει τον μπομπό του κάτω και διάβαζε. Ωραία. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του, θέλετε και τέτοια. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του και έκατσε να διαβάσει. Μάλιστα, διάβασε. Εντάξει, ωραία, δεν βγαίνουμε όλοι διαβαστεροί. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε κάτι από την ώρα που θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Νίκος Ανδρουλάκης, έλα παιδιά, μπαίνουμε όλοι στα λεωφορεία.
9: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
7: Έτσι ρε κυμπάρικα πράγματα, κυμπάρικα. Δες, κοίτα τι είναι ο σοσιαλιστής. Ο σοσιαλιστής, το έχουμε πει αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί κυμπάρι στην αγορά με λεφτά των άλλων. Κατάλαβες. Σου λέει, δώσε εσύ να κάνω εγώ τον κυμπάρι. Δεν πρόλαβε, διαβάζω στα παραπολιτικά της Καθημερινής. Έχουν, λέει, πέσει τώρα και ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο κατάσκοπος στην ομάδα των ελασιτών. Οι ελασίτες μέσα, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αλλά μόνο έτσι παιδιά σας καταλαβαίνετε, το λέω με την καλή την έννοια τη φιλική, όπως μου λέτε εσείς, άρα θα σου μιλήσω στο ενικό, εννοείται. Και εγώ έτσι το λέω για την παρέα που κάνουμε τώρα. Οι ελασίτες λοιπόν μαζεύονται εκεί στην Αμαλίας, δίπλα είναι και το άλλο που κάνει τατουάζ, χτυπάνε και κανένα τατού, το Ελλάς Τσίπρας Αλέξης και τέτοια, λοιπόν, και ανεβαίνουν πάνω και ρίχνουν, κάνουν brainstorming, ρίχνουν ιδέες. αλλά υπάρχει κατάσκοπος, λέει, μέσα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάσκοπος των Πασόκων. Οι Πασόκοι που λέτε έχουν ρίξει κατάσκοπο μέσα, γιατί δεν πρόλαβε να πει την πρόταση για τα λεωφορεία. Για την ακρίβεια δεν θα τα λέμε λεωφορεία, θα τα λέμε λεφορεία. Γιατί αυτή η πρόταση είναι για λεφορεία. Είναι να είναι τζάμπα τα λεφορεία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, στιεύομαι, φυσικά δεν είναι σωστή η λέξη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, λέει, να πει ο Αλέξης και πρόλαβε τσουπ ο Νίκος. Νάτος ο κατάσκοπος. Πρόλαβε και το είπε, κύριε Γιαννηρή. Αυτά πρέπει να μας ενημερώνετε από τις 5 το πρωί. Αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν πρόλαβε να πει γιατί δεν τον πρόλαβε ο άλλος. Τζαμπαρεύμα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποιον ακούσαμε τώρα, τον Αντουλάκη, γιατί ξεχάστηκα. Ακούσαμε και τον Τσίπρα. Όχι, παρακαλώ.
10: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
7: Ο Λευτέρης Τάδε, με τον αριθμό τηλεφώνου του άνθρωπος, το άκουσε αυτό, άκουσε αυτά τα δύο και λέει, από το περασμένο Σάββατο μου στέλνει στο πρωτοσάλτα.gr μήνυμα επιγόντως, μου λέει, και εμείς που τα παιδιά μας είναι στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε τζάμπα. Δηλαδή μόνο για αυτούς, μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έσχος, φωνάζει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εννοείται ότι όταν θα μετακινείτε τζάμπα η Αθήνα, Λευτέρη μου, και η Θεσσαλονίκη, θα πληρώνουν ακριβώς αυτά που είπες. Η Λάρισα, η Πάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο. Αυτοί θα πληρώνουν για να μετακινούμαστε εμείς τζάμπα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε της παπαρολογίας του ανάγνωσμα. Πάλι ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά, δεν θα το ξαναπώ. Δεν θα κάνω. Τρεις φορές τέλος. Τρεις φορές και τέλος. Τώρα, όλο αυτό το σπουδαίο μέτρο, κυρίες και κύριοι, έρχεται να το αναλύσει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι καλεσμένη κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, αλλά η ομάδα αλήθειας είναι εκεί και καραδοκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου το έχει, προσέξτε, φούρνισε το ψωμί η Αμαλίας, είχε βγει καυτό το ψωμί, καυτό, δεν μπορούσε να το πιάσει ακόμη και έχει μπερδέψει τα χαρτιά, αλλά θέλει να το τεκμηριώσει. Αυτό είναι η αγωνία της Μαριζέτας, της κυρίας... πώς την είπα, Αντωνοπούλου, είναι να τεκμηριώσει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, απολαύστε το.
11: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
12: Πείτε το, δωρεάν το εισιτήριο.
11: Δωρεάν για όσους κατοικούν, προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
12: Είναι σημαντικό.
11: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά

0: τεκμηρίωση. Τώρα μπήκαμε στη φάση πώς θα τεκμηριωθεί. Παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι να το έχουμε αυτό ξανά στο μυαλό μας, παρακαλώ.
1: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Μην λες μεγάλες κουβέντες. Αναφέρομαι στο τέταρτη τετραετία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε τα αστικά. Αυτοί τώρα όλοι μιμούνται τον δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνη, ο οποίος έταξε του κόσμου, μην ξαναπώ τη λέξη, αλλά όταν ανέλαβε δήμαρχος, είδε ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα. Και τι έκανε, αύξησε τη τιμή των εισιτηρίων. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Ο σοσιαλισμός εκεί τερμάτισε. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά το θέμα είναι, θα τσιμπήσει κανένας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου? Όπα, παπαπάρι, όχι τέταρτη φορά, όχι, αλίμονο, δεν θα ξαναπώ κακαλιάξη. Τώρα που τι διαλύσαμε, τις αστικές. Πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ, παρακαλώ.
2: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
3: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
2: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
0: Στο οικονομικό φόρουμ ταχυδρόμου τα είπε όλα αυτά. Είναι πολύ βαρισίματα πράγματα, δεν το συζητώ. Εννοείται, παρακαλώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Τέταρτη δεν θα υπάρξει. Κοίτα, μην υπάρξει και πέμπτη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μην παρεξηγηθώ, μην αρχίσετε και λέτε ότι ήρθε ο Άρης να μας λανσάρει πέντε τετραετίες Μητσοτάκη. Είμαστε ακόμη στο αν θα επιτευχθεί η τρίτη, ε. Ένα-ένα, παρακαλώ. Τώρα να ερωτευτούμε. Κομματάρα σου έχω, ε.
4: Dimmi se mi vuoi ancora stanotte.
0: Δεν πατάς κάτω, κολλάει το παπούτσι.
4: C'è ancora me. Io non so vivere.
0: Μέλωσε το τιμόνι.

Και εσύ τι σκέπτεσαι? Δεν τον σκέπτεσαι. Αλλά ταυτόχρονος δες, αυτό είναι, τα διαλύουμε όλα. Io perdo il mondo e resto con te. Cammino sola tra luci dorate, la città d'oro. Βάλτε τα δυνατά. Ancora addosso il tuo. Μπορούμε να χρεοκοπήσουμε ξανά μετά από 15 χρόνια. Το έχουμε, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, το έχουμε. Αν έχω να πω κάτι αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, είναι ναι ρε, μπορούμε. Σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτοιμοι για την επόμενη χρεοκοπία.

Ας του εξηγήσει κάποιος, ας τους πει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τους σοφούς καθηγητάς οικονομίας που έχουμε, της απλής οικονομίας δηλαδή, όχι τίποτα σύνθετα πράγματα. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε να τους εξηγείτε τι έκανε ο Elon Musk με την SpaceX, που μόλις ενεγράφει με αξία 1-3 4.400 υπάλληλοι του, και όχι, πώς να το πω, και όχι άνθρωποι σπουδαγμένοι με 80 μεταπτυχιακά και 500 διδακτορικά και άλλα τόσα μεταδιδακτορικά, αλλά απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, κατσαβιδάκηδες, συνεργάτες, βοηθοί κτλ. 4.400 άνθρωποι έγιναν αυτομάτως εκατομμυριούχοι. Οι 400 από αυτούς τους 4.000, με βάση τις μετοχές που τους είχε μοιράσει ο Elon Musk όταν η SpaceX δεν ήταν τίποτα, ήταν στο ξεκίνημά της, οι 400 εξ αυτών έχουν πια περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αλλά μην τους τα πείτε αυτά, είναι πολύ δύσκολα θέματα. Στη χώρα της μιζέριας και της μύρλας, αυτά

0: τώρα δεν το εδώ, διαλύουμε τις εταιρείες για να κάνουμε σοσιαλισμό. Γιατί, γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, μη λέω τα ίδια κάθε πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου καλοί καθηγητές οικονομικών, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε τους ότι κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος με βάση τη φορολογία. Δηλαδή φορολογεί τους πολίτες, μαζεύει λεφτά και λέει τώρα θα σας μοιράσω ρεύμα, τώρα θα σας μοιράσω ψωμιά, τώρα θα σας μοιράσω μακαρόνια, τώρα θα σας μοιράσω ξέρω εγώ το α, β, το γ και το δ. Αλλά δεν πάω στη βιομηχανία που παράγει μακαρόνια να την ξεπατώσω με τα συγχωρήσεως. Προκειμένου να κάνω κοινωνική πολιτική μοιράζοντας μακαρόνια, εξηγήστε στον σοφό Νίκο Ανδουλάκη που τόσα χρόνια εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο κάτι θα άκουσε. Δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή κάποιος μπίμπης φιλελεύθερος, θα θέλεις νέο φιλελεύθερος, κόντρα κόντρα νέο φιλελεύθερος, κάτι θα του είπε ότι κοινωνική πολιτική δεν κάνουμε με τις εταιρείες, καλέ μου άνθρωπε. Κάνουμε από τα λεφτά του κράτους, αν θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να πει θα διαλύσω μία από τις άλλες εταιρείες παρόχους. Εκεί του πάει να. Λέει θα διαλύσω τη ΔΕΗ για να μοιράσω τζάμπα ρεύμα. Γιατί τη ΔΕΗ τη θεωρεί μαγαζί του. Τη θεωρεί μαγαζί του κράτους. Αυτή είναι. Αυτά τα παιδιά έτσι μεγάλωσαν. Δηλαδή ανεξαρτήτως αν πήγε σε καλό φροντιστήριο, σε κακό φροντιστήριο, αν δεν μπόρεσε να πάει στο Κολάμπια ή δεν μπόρεσε να πάει στο Χάρβαρτ ή από εδώ ή από εκεί και πήγε στο φροντιστήριο της γειτονιάς, είναι ότι δεν έμαθε τίποτα. Διαλυματάκι θα κάνουμε τώρα, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Μετά θα έχουμε σκληρό θέμα κυρίες και κύριοι, μετά τις 8:30. Μην απομακρυνθείτε οι γονείς. Μη φύγετε οι γονείς, σε εσάς αναφέρομαι και στο πόσο είναι διαδεδομένα τα ναρκωτικά σε χαμηλές ηλικίες κάπου στα 12-13. Πόσο εθισμός είναι σε αυτές τις ηλικίες και πώς γίνονται βαποράκια τα 14χρονα. Σε εσάς πάω, στους γονείς κυρίες και κύριοι, γιατί φαντάζομαι πιτσιρικά στο να ακούει ραδιόφωνο, λίγο κομματάκι δύσκολο το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία 80 ετών στην πλάτη του, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Τραγική κατάληξη η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία εικονογραφημένη τεύχος Ιουνίου κυκλοφορεί ήδη. Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα το 1915, ένα από τα θέματα. Ο αιώνας της Κυπριακής Θαλασσοκρατίας μας πάει στο παρελθόν, στην ιστορία, στο 669 π.Χ. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων, πολύ ωραίων θεμάτων από την ιστορία όλων των εποχών, είτε από, γραμμένη είτε από Έλληνες ερευνητές ιστορικούς, είτε αλλοδαπούς που μεταφράζει η ιστορία εικονογραφημένη. Αν σας αρέσει η ιστορία, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Από δίπλα, η στρατιωτική ιστορία των εκδόσεων Γκοβώστη είναι αυτό που με πολύ επιμέλεια εκδίδει ο ομώνυμος εκδότης, ο Κώστας Γκοβώστης. Εδώ σε αυτό το τεύχος Ιουνίου είναι γεμάτο πρωτοσέλιδα από την ιστορία, από τη στρατιωτική ιστορία. 30 χρόνια είναι κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό με τον τίτλο «Γιατί μελετάμε τον πόλεμο». Αυτός είναι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος. Και από δίπλα το περιοδικό Άρδιν που εκδίδει ο Γιώργος Καραμπελιάς, Άρδιν Ρήξη, διμηνέο περιοδικό. Εδώ λοιπόν εξετάζεται ο Τραμπ. Τώρα φάκελος το φιάσκο Τραμπ και με μεγάλο αφιέρωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πολιτική του σήμερα. Πάμε. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και έχουμε μικρή βελτίωση σήμερα λόγω των σχολείων, έτσι. Βελτίωση που φαίνεται κυρίως στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένης και στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς τον Βύρονα. Βελτιωμένη εκεί η εικόνα. Πού έχουμε κίνηση όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, και ας είναι λίγο καλύτερη, στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και στην κατηφόρα της Κανελοπούλου. Κατεχάκη, από την περιφερειακή Ημιτού κατεβαίνοντας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
16: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής του φορέα Rewind, του πρώτου αδειοδοτημένου ιδιωτικού κέντρου απεξάρτησης στην Ελλάδα. Καλημέρα σας κύριε Λιβανέ, καλή εβδομάδα.
21: Καλημέρα κύριε Πρωτοβάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακαλώ πολύ απευθυνόμενος εσείς προς τους γονείς να μιλήσετε για τα παιδιά και για το βαθύ πρόβλημα διακίνησης ουσιών, εθισμού και μάλιστα σε μια συνέντευξή σας προσφάτως στο liberal.gr είχα διαβάσει ότι λέτε ότι και αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης βίας, νεανικής βίας που εμφανίζονται στην κοινωνία είναι απόρρια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ορίστε παρακαλώ.
21: Μακάρι να είχαμε αρκετό χρόνο, είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Που, και έχει και πάρα πολλές.
0: Να πω εκ των προτέρων, μισό λεπτό κύριε Λιβανέ. Επειδή μου το θέτετε. Βεβαίως πολύ καλά, κύριε Λιβανέ. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό έχει σημασία.
21: Το σημαντικό είναι να δούμε τελικά.
0: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι προλογικά, μια που μου το πήγατε εκεί για το χρόνο. Λέω λοιπόν, δεσμεύομαι λοιπόν ότι να είμαστε καλά, ότι από τον Σεπτέμβριο, τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και τα ενδεχομένως και του Οκτωβρίου θα αφιερωθούν σε αυτό το θέμα. θέμα. Συνεπώς θα έρθετε και θα εγγράψουμε όσες ώρες νομίζετε χρειάζεστε προκειμένου να ανοίξω αυτό το θέμα, να είναι μια καινούργια σειρά όπως είχα κάνει την προηγούμενη για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα και αυτή την νόσηση τη βλέπουμε στα παιδιά και σε αυτό που θα θίξετε τώρα. Ορίστε παρακαλώ, ξεκινούμε.
21: Θα πάρω πάσα από αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχουμε κρίση ανηλίκων ή ενηλίκων. Το πρόβλημα, η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι μια υπόθεση ακόμα ναρκωτικών. Είναι μια μετάλλαξη του εξαρτητικού κύκλου. Δηλαδή δεν βλέπουμε παιδιά που κάνουν χρήση. Βλέπουμε παιδιά που οργανώνονται, στρατολογούν, διακινούν, λειτουργούν με δομές που πρόσφατα βλέπαμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Εδώ πέρα η κλινική θέση δική μας είναι ότι η ανήλικη βία, η σχολική αποσύνδεση, η πρώιμη αυτή χρήση ουσιών, η συμμετοχή σε ομάδες παραβατικότητας τέτοιου είδους και η διακίνηση δεν είναι διαφορετικά προβλήματα. Είναι ένα, αν θέλετε, διαφορετικό στάδιο της ίδιας διαδικασίας. Η παθολογία είναι που μεταλλάζεται. Δηλαδή αλλάζουν οι ουσίες, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι μορφές κοινωνικοποίησης και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο εξαρτητικός κύκλος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία του χθες για προβλήματα του σήμερα, θα αποτύχουμε, κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ριζικές τομές στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Πάμε λοιπόν. Και τι προτείνετε?
21: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργανισμός, εκτός από το κέντρο το οποίο πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα think tank το οποίο δίνει και δημιουργεί πολιτική πρόταση για τα θέματα ψυχικής υγείας που άπτονται του εξαρτητικού κύκλου. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται DPEC, το οποίο τι είναι? Είναι μια πρόταση ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου τι κάνει, πρέπει να σας το πω στο άλλο σκέλος που θα κάνουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αλλά το κράτος σήμερα τι γίνεται, παρεμβαίνει όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο δράστης. Εμείς τι λέμε? Να παρέμβουμε όταν υπάρχει ακόμα παιδί, δηλαδή να παρεμβαίνουμε πριν μπει η αστυνομία, όταν είναι ακόμα νωρίς. Ένα μοντέλο δηλαδή έγκαιρης αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτροπής από την παραβατική πορεία, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά μέσα από τους δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Αυτό έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικά όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά αν μπορώ, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο
0: Θέλω στους γονείς να απευθύνεστε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ.
21: Ναι,
0: στους γονείς,
21: ναι, ναι, ναι.
0: Σε πρώτη φάση, στους γονείς. Ναι.
21: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες. Και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση εξ αρχής και να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους και να μην, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αν θέλετε να σας δώσω λιγάκι το κομμάτι της πολιτισμικής διάστασης, την οποία δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε, διότι φοβόμαστε και κερόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κυρίαρχη ιδεολογία των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, έδωσε μια δυσανάλογη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα και πολύ μικρότερη έμφαση στις υποχρεώσεις, στην προσωπική ευθύνη, την πειθαρχία και τη λογοδοσία των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να είναι αρκετά πιο πειθαρχημένοι με τα όρια με τα παιδιά. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
0: Απολύτως. Συνεχίστε. Μην φοβάστε, αν αυτές είναι οι απόψεις σας, μην φοβάστε να τις εκφράσετε, κύριε Λιβανέ. Εδώ
21: δηλαδή,
0: είμαι εγώ.
21: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία είναι ότι μπερδέψαμε την ελευθερία με την απουσία ορίων. Όταν μια κοινωνία σταματάει να βάζει όρια στα παιδιά της, κάποιος άλλος θα τα βάλει. Θα είναι ο έμπορος, θα είναι ο χίπτη δέλτα. Σήμερα δηλαδή αυτά τα όρια τα βάζουν συμμορίες, οι διακινητές, αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Δεν έχουμε κρίση ανηλίκων, όπως σας είπα και πριν, είναι κρίση ενήλικη. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά απλά αναπαράγουν αυτά που βλέπουν. Η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι ιστορία ναρκωτικών, είναι πολιτισμική αποτυχία. Τα ναρκωτικά είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν ακούσετε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι...
0: Ποιος είναι αυτός?
21: Ο Τζόρνταν Πίτερσον. Είναι ένας ακαδημαϊκός στην Αμερική, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα ένας εθεέστατος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως έχει έτσι μια πολιτικοποίηση ως προς την άποψή του για το ψυχοκοινωνικό γίγνεσθε, αλλά έχει το θάρρος να εκφράσει αυτά τα οποία λέει. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι όλη αυτή η ιδεολογία περί της απελευθέρωσης των πάντων και της, του εξαγνισμού, αν θέλετε, των ηθών, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες ψάχνουν να βρούνε πρότυπα. Καταλάβατε τι λέω? Οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε στο σύνολό του πρόγραμμα. Τώρα, από πλευράς παρέμβασης...
0: Πρώτης παρεμβάσεως, κύριε Λιβανέ, γιατί ήδη δώσατε πολύ υλικό προσκέψη, ήδη. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως, και επανέρχομαι, θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το πρώτο που μπαίνει από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που αλλάζει στην Ελλάδα, στο είσοδος των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και από το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισάγονται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δηλαδή, εκεί όπου τεχνολογία, όπως λένε, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33, και πληροφορίες kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, συζητούμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα. Μία έκφανση αυτής της αρρώστιας, της νόσης που υπάρχει, είναι αυτό που συζητούμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Λιβανό, δηλαδή της παιδικής, της νεανικής παραβατικότητας που έγκυται και άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών με συγκρότηση συμμοριών από εφηβάκια. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση, ο εθισμός των ναρκωτικών, η κατανάλωση και ο εθισμός στα ναρκωτικά, είναι και η διακίνηση ναρκωτικών από τις συμμορίες που βάζουν τους πιτσιρικάδες να γίνονται διακινητές. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής στον φορέα Rewind, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, πάμε τώρα 2-3 πραγματάκια ως προς πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό, να ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Το πώς δηλαδή οι γονείς θα μπουν σε μια κατάσταση συναγερμού.
11: Ξέρετε, το σκεφτόμουν στο διάλειμμα σας, επειδή είμαι τόσο, όπως έχετε, ξέρετε κι εσείς, φανατισμένος και ρομαντικός για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε εθνικό επίπεδο, που καμιά φορά κι εγώ ξεχνιέμαι. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν έτσι πρωτογενές και βασικές γνώσεις, αν θέλουμε, της κρίσης. Ακούστε, το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην υποβαθμίζουμε τη χρήση της κάναβης. Διότι σαφέστατα και εκεί ξεκινάει η σχέση των παιδιών αυτών με τις ουσίες. Η χρήση κάναβης λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει ηλικιακά πολύ πιο χαμηλά πλέον. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά μέχρι και 12 ετών να κάνουν χρήση κάναβη.
10: Πόσο?
11: Μέχρι και 12 ετών. Εδώ ναι. Είδαμε παιδιά 13 ετών να πουλάνε.
10: Μάλιστα.
11: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ναι.
10: Αυτό λοιπόν, η ειδική κάναβης είναι προθάλαμος για τα επόμενα ναρκωτικά, για τα πιο σκληρά.
11: Σαφέστατα είναι προθάλαμος.
10: Ναι, γιατί και αυτό δεν το παραδέχονται πολλοί άνθρωποι. Σου λένε εντάξει τώρα κανένα τσιγαριλίκι είναι.
11: Ναι, αυτό παραπέμπει η λέξη προθάλαμος παραπέμπει λίγο σε παλιακές έννοιες. Τις οποίες και πολιτικοί, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, υποβαθμίζουν τις έννοιες για να γίνουν αρεστοί. Ακούστε, είναι κίνδυνος θάνατος, αυτή η ουσία πλέον περιέχει 25 με 28% τετραεδροκαναβιόλη, που είναι μια βαριά ψυχοτροπική ουσία, και όταν ένα παιδί βρίσκεται στην διαδικασία όπου διαμορφώνεται ο συναισθηματικός ιστός του, αλλά και τα νευρολογικά του, κινδυνεύει άμεσα από το να ανοίξει ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο οι γονείς δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν και θα το κατανοήσουν ως συμπεριφορική διαταραχή. Όπου αυτό μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και να γίνουν χειρότερα πράγματα, διπολισμοί και διάφορα τέτοια.
10: Δηλαδή, οπότε, η δόση του ναρκωτικού πια στην ειδική κάναβη, στο τσιγαριλίκι, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, κύριε Λιβανέ, αυτό λέτε?
11: Είναι πολύ πιο ισχυρό το ναρκωτικό, και με ένα τσιγαριλίκι ένα παιδί μπορεί να φύγει για πάντα.
10: Μάλιστα.
11: Τέλος. Άρα θέλει να είμαστε πάρα
10: πολύ. Άρα και ο εθισμός είναι πιο εύκολος, λέτε. Και ο εθισμός πιο εύκολος.
11: Δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός πιο εύκολος. Είναι πολύ πιο πολυσύνθετο το πρόβλημα από ό,τι ήταν. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο εξαρτητικός κύκλος, όπως τον ονομάζουμε εμείς, έχει μία υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε. Δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα, μέρος του. Γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
10: Ναι.
11: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας μάθει, και οι πληροφορίες υπάρχουν.
10: Ναι. Και λέτε ότι ακόμη και αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα έτσι, η βίαιη συμπεριφορά, να οφείλεται στην χρήση ναρκωτικών.
11: Η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα τρίπτυχο κατά εμέ, βασικά, της χρήση κάναβης. Η μουσική αυτή, η τράπ, η οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ένα παράγωγο ξενόφερτο αυτής της, αν θέλετε, έλλειψης πλέον ήθους και ιδανικών που έχουν τα παιδιά, και βεβαίως συνάρτηση με τα κινητά τηλέφωνα και τα ίντερνετ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό διαλύσει και το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπήρχε παλιότερα, δημιουργούν πάρα πολύ εύφορο έδαφος για αυτή την ιστορία.
10: Τα πάτε όλα. Το πρόβλημα είναι μια πρόταση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά πραγματικά τα έχετε πει όλα. Ορίστε, η πρότασή σας.
11: Κοιτάξτε, αν η απάντηση της πολιτείας είναι μόνο η σύλληψη, τότε το κράτος φτάνει πάντα τελευταίο. Η πραγματική πολιτική είναι να φτάνει πριν από τη τιμωρία, και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα και το μοντέλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Πρέπει να παρέμβουμε πριν και πρέπει να αλλάξει η εθνική μας στρατηγική.
10: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σας φιλοξενήσω συντόμως άλλο ένα πρωινό σε άλλη ώρα την επόμενη, για να ξαναπείτε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το πρόβλημα, γιατί ο λόγος σας, κύριε Λιβανέ, και σας λέω και συγχαρητήρια, γιατί πιάνετε το πράγμα στην ουσία του, δηλαδή στη διάλυση που έχουμε και στον εκπεσμό των αξιών, ξεπεσμό των αξιών και τα λοιπά, όλο αυτό που θέτετε ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται και η παιδική παραβατικότητα, η βία, και μέσα εκεί και η διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά.
11: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη.
10: Εγώ θα σας φιλοξενήσω εκ νέου. Πρέπει να κλείσω. Θα σας φιλοξενήσω.
11: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοστάλτε.
10: Εκ νέου, σε επόμενες 15 μέρες ξανά, αλλά από το Σεπτέμβριο υπόσχομαι ότι θα έχετε το χρόνο άφθονο για Σάββατα ολόκληρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ. Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ. Αμέσως μετά μαζί μας τη δεύτερη ώρα, ήδη ο πρώτος προσκεκλημένος για αυτήν την εβδομάδα, Ανδρέας Δρημιώτης, έρχεται και με ανέκδοτα.
0: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
0: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 1 πρώτο λεπτό και 13 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην λεωφόρα Χαρνών προς την Αθήνα, από το ύψος της Τσούντα προς τον Άγιο Νικόλαο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στους Καραμαγκά και στην Παραλιακή. Τραγική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για 4 αδέρφια ηλικίες 69, 75, 83 και 88 ετών, αντίστοιχα που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά τόπους αντιμετώπισαν τα προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που αρχίζει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα 83 δολάρια. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και άλλες ουκρανικές πόλεις που υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες τελεχθήκε τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφάντος του επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα των περισσότερων κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Κυρίως η εικόνα της Κατεχάκη, της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αρκετές έως πολλές, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Το ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου. Είμαστε σήμερα στη Δευτέρα 15 του μηνός. Χαρά Θεού έξω, υπέροχος, υπέροχη μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συγκεντρώνεστε από την διεθνή επικράτεια και λογραφούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Οπότε τώρα εύχομαι υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και σε ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε. Αρχίζω, φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη αναγγείλει ότι ο καλεσμένος είναι στο ραδιοθάλαμο, αλλά θα το σκηνοθετήσουμε τώρα λιγάκι να ετοιμαστεί για να μπει και αυτός με το γνωστό ρυθμό του, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, η πρώτη μου ατάκα είναι κάτι που είπε στη ρήμην του λόγου του ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα της προάλλες. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα είναι.
10: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
9: Θα έλεγα με όλο το σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, μην λέτε μεγάλες κουβέντες, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι, δεν σας αναγγέλλω τώρα ότι θα έρθει η τέταρτη τετραετία. Λέω απλώς, με βάση αυτά που θα ακούσετε και θα υπενθυμίσω, με βάση αυτά που ακούμε, είναι γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρεοκοπία. Μήπως χρειαστεί να μείνει και τέταρτη τετραετία, γιατί η χρεοκοπία η καινούρια έρχεται. Εγώ τουλάχιστον την έχω μπροστά μου, τη βλέπω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα με τα λεφτά των άλλων. Έτσι αυτό θα πει σοσιαλισμός και κομμουνισμός. Είναι, παίρνεις τα λεφτά των άλλων και κάνεις τον κυμπάρι. Κυμπάρις νούμερο ένα.
11: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
9: Ακούστε να σας πω τι έχει συμβεί. Το διάβαζα χθες στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής. Έχει μπει κάποιος σπιούνος, κάποιος χαφιές, κάποιος πράκτορας μυστικός του Πασόκ στους Ελασίτες.
4: Oh.
9: Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι προσέξτε, ετοιμάζονται οι Ελασίτες να τα εξαγγείλουν και τα μολάει ο Ανδρουλάκης. Πώς τα μαθαίνει? Κατάσκοπος Πασόκος μέσα στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τώρα ξόμινε ο Πρόεδρος.
12: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
9: Τους τουρίστες θα έχουμε ένα τουριστόμετρο και θα λέμε «Απ, τουρίστας!» Είναι σαν εκείνο που είχε βρει ο Βαρουφάκης να βάζει τις κάμερες και να εντοπίζει με τους φοιτητές τη φοροδιαφυγή. Μιλάμε σκεπάρνη τότε, σκεπάρνη και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, ξέρω, πιπέρι στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δεν σταμάτησε εκεί ο πρόεδρος. Προσέξτε, θέλω να προσέχετε τον στόμφο του. Όταν αμολάει την παπαρολογία, έχει έναν στόμφο για να πει ότι είναι και σοβαρή πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα αμολάς με στόμφο πάντα. Παρακαλώ τώρα, πώς θα διαλύσουμε, αφού διαλύσαμε τις αστικές συγκοινωνίες, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ.
12: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
13: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
12: κάποιος. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
9: Ζόρικο τραγούδι για την έναξή μας.

0: μπλουζίστικη έτσι ατμόσφαιρα σε ιταλική εκδοχή. Αυτά συζητώνται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να συνέρθει μετά την χρεοκοπία της. Έτοιμη να χρεοκοπήσει μια χώρα μικρομεσαία, στην οποία η αριστερή, όπως θα καταδείξει τώρα ο καλεσμένος μας, το έγραψε χθες με τον ωραιότερο τρόπο στο άρθρο του στην τακτική του συνεργασία στην Οικονομική Καθημερινή. Θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Δημιώτης πώς γίνεται και η αριστερίδα είναι, ρε παιδί μου, φυτρώνει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ούτε σπόρο δεν ρίχνεις. Με τη βροχή κατευθείαν πώς βγαίνει η πρασινάδα, έτσι βγαίνει και η αριστερίδα. Αυτά σε μια χώρα της μιζέριας, της μύρλας και της κακομοιριάς. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι της μύρλας της κακομοιριάς, αλλά κερδίζει η κακομοιριά στο τέλος. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε μια χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, εισήγαγε την SpaceX που ίδρυσε πριν από κάποια χρόνια, την έβαλε στο χρηματιστήριο. Η αποτίμηση είναι στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό για τους 4.400 υπαλλήλους της SpaceX στους οποίους είχε μοιράσει μετοχές ο καπιταλιστής Elon Musk, που δεν τον θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας γιατί είναι τραμπικός, ξέρω εγώ, είναι διάφορα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, 4.400 εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι αποκτούν συμμετοχές αξίας του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, γιατί τους είχε μοιράσει μετοχές της SpaceX. Σε 400 από αυτούς η περιουσία τους θα είναι άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα εσείς φαντάζεστε ότι αυτοί είναι διάφοροι executive, διότι του οποίου CEOs και το ένα και το άλλο. Όχι, όχι, μην προτρέχετε. Είναι κανονικοί, συγκολητές, μηχανικοί, τεχνικαρέοι, υπάλληλοι εστίασης. Ό,τι δούλευε μέσα στο σύστημα της SpaceX, αυτοί οι 4.400 στη χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Για μας είναι αυτά τώρα, είναι άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος, άλλος γαλαξίας, άλλο ηλιακό σύστημα, βάλει, είναι άλλα πράγματα. Εμείς ακόμη αντιστεκόμαστε, προσέξτε, στο αν θα ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς ζούμε στη σπηλιά, νομίζω πριν από τη σπηλιά, δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη σπηλιά, θα μπούμε κάποτε. Θα μπούμε κάποτε, αλλά αν έρθουν εννοείται ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, θα παραμείνουμε πίσω από τη σπηλιά. Καλημέρα σας, Ανδρέα Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, φίλε Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Βάλτε το Σαουλίδη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, προχθές λοιπόν καλεσμένος.
1: Χθες.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, γιατί εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν Πασόκος, έγινε Ελασίτης γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και ως Ελασίτης έρχεται φουντωμένος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να διαλύσουν όλα τα υπόλοιπα, παρακαλώ.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1.500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
0: Δικό σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα και τρελάθηκα, έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1.500 μας κάνουν φόρος 2.666.000 ο καθένας. Δηλαδή, θα βγάλεις 900 εκατομμύρια και θα πληρώνεις φόρο 2.600 για να μαζευτούν 4 παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ορίζει τις τύχες μας. Δηλαδή, αριθμητικοί δεν ξέρουνε. 4 δις από 1500 ανθρώπους είναι 2.666 από τον καθένα. 2.666.
0: Θα δηλώνεις πάνω από 900
1: χιλιάρικα. Θα δηλώνεις 900
0: χιλιάρικα
1: και θα σου παίρνει
0: 2.666 και θα μείνεις εκεί να σε φορολογεί. Θα περιμένεις εσύ και λες πού σε Νίκο μου να με φορολογεί. Πού σε Αλέξη μου να με φορολογεί.
1: Πού σε Αλέξη μου, γιατί τώρα έχει πάει. Αλλά θυμήθηκα, γιατί ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό και θυμήθηκα την ιστορία του Ρίτσαρντ Μπάρντον, ο οποίος το 57 έβγαλε ο άνθρωπος 82.000 λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, και του φαγεί η εφορία του σε 76 του μήναν 6.000 λίρες για να ζήσει. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτό? Την κοπάνισε από την Αγγλία, πήγε στην Ελβετία και έμεινε εκεί μέχρι που να πεθάνει. Λοιπόν, άμα βάλουμε τέτοιους φόρους στους πλουσίους, οι πλουσίοι θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Μοναχό, φορολογικοί κάτοικοι Ελβετίας και θα διώξουμε τον πλούτο. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να, όπως είπες, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους υπάλληλους του Έλον Μάσκ που γίνανε εκατομμυριούχοι. Θέλουμε να σκοτώσουμε τους εκατομμυριούχους. Αυτό είναι. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σερβίρεται αυτή η παπαρολογία διάρκως.
1: Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς.

0: Άλλοι
1: όμως. Ναι.
0: Αυτό είναι. Εκεί βασίζεται η παπαρολογία. Το ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκείνη την ώρα ότι σταμάτα, stop, τότε περνάει η παπαρολογία. Και αυτό το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σόρας. Δηλαδή και ο Σόρας όταν έβγαινε στον Αντένα, Θεός χωρέστον τώρα, τον Γιώργο. Όταν έβγαινε λοιπόν, έλεγε ότι έχουμε την Τράπεζα Ανατολής, αν θυμάσαι, και θα πάρουμε 600 δις. Δηλαδή δύο φορές το χρέος μας. Και θα τα πληρώσει η Τράπεζα Ανατολής. Ούτε Τράπεζα Ανατολής υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν, αλλά ο Σόρας το έλεγε μέρα παραμέρα, ήταν εκεί.
0: Πρόσεξε.
1: Τιμούσε τον Αντένα, δεν μπορώ να πω, και μπράβο στον Αντένα. Η πρωινή ζώνη
0: και κανένα, και κανένας δεν βρέθηκε να πει την εξής πολύ απλή κουβέντα. Τότε που τα έλεγε αυτός, οι πέντε πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συνολικά δεν είχαν 600 δις. Λοιπόν,
1: ούτε ο Μπάφετ.
0: Περιλαμβανομένο, ο Μπάφετ, ο Αρνό, της Microsoft, ο Elon Musk, όλοι τότε που τα έλεγε δεν είχαν συνολικά 600 δις. Και βρέθηκε πρωτοδίκης, πρόσεξε όμως την απόφαση του πρωτοδίκη.
1: Επειδή δεν αποδείχθηκε
0: δεν
1: ότι
0: δεν
1: υπάρχουν.
0: Εσύ απόδειξε μου ότι δεν υπάρχουν μονόκεροι. Απόδειξε μου. Γιατί κρύβονται, λέει. Είδες τι καλά που κρύβονται.
1: Γελάμε όμως τώρα.
0: Γελάμε, αλλά ξέρεις τι έγινε τότε. Πήγαιναν οι άνθρωποι στις τράπεζες, δεν πληρώνουν τα χρέη τους και του λέγανε πάρτε τα από
1: την Τράπεζα της Ανατολής.
0: 400.000 οπαδούς είχε ο Σόρας σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το πώς γλιτώσαμε.
1: Καλά, εγώ ήμουν σε ένα τραπέζι τότε το 2013 και ένας άνθρωπος που μου τον σύστησαν ότι ξέρει από ομόλογα και διάφορα τέτοια μου μίλησε για την Τράπεζα Ανατολής. Και χτυπούσα στο γόνατο από κάτω τη γυναίκα μου για να σηκωθούμε να φύγουμε. Διότι άκουγα σε τραπέζι υποτίθεται κανονικών ανθρώπων να ακούει για την Τράπεζα Ανατολής επειδή το σερβίριζε ένας που περιφερόταν και έλεγε παραμύθια. Αλλά τα παραμύθια όμως τώρα δηλαδή θα ρίξουμε. Τώρα πάμε πάλι στο θέμα. Δηλαδή θα ρίξουν το Μητσοτάκι με τα παραμύθια. Δυνατενά.
0: Όχι, άκουσε να σου πω και φτάνουμε τώρα στο προηγούμενο. Ο Τσίπρας το 2015 είχε ένα αφήγημα. Εγώ ήμουν άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με το χρέος που σας φορτώσαν όλοι οι άλλοι, τη χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά έχω και διαφορετική αντίληψη για την Ευρώπη. Θα πάω, θα βαράω τα ανταούλια και θα τους υποχρεώσω να με ακούσουν, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον ΕΠ. Ο κόσμος τον πίστεψε. Καλή την πίστη τον πίστεψε. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να έχει και δίκιο. Τώρα τι έρχεται να μας πει. Δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι οι τράπεζες μας τις κλείσανε, έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς πρώτοι. Αυτό είναι τρελό, Άρη μου. Δεν είναι, δηλαδή, μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση όπως έμεινε. Πώς το λέμε,
1: το Βέλγιο, ξέρω εγώ, δύο χρόνια.
0: 560 τόσες μέρες έμεινε το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες. Για όνομα του, σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τράπεζες. Και έρχεται και ο άλλος σωτήρας, ο οποίος λέει πρέπει να τις κλείσουμε γιατί είναι παράσιτα. Αυτός δεν έχει χάσει το ένα νι από το όνομα του. Το έχει χάσει και από το νους. Έχει μείνει ους. Έχει μείνει ους, λοιπόν.
1: Ναι, κοίτα τώρα, και υπάρχει και μια πρόταση Μητσοτάκη να πηγαίνουν να φτιαχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, δημοσιονομικό συμβούλιο, να καταθέτουν τα προγράμματά τους εκεί. Ποιος θα κάνει πρόγραμμα από αυτούς? Εγώ δεν βλέπω κανένα να κάνει πρόγραμμα. Γιατί να κάνουν πρόγραμμα? Τα λένε τέτοιες παπαρολογίες.
0: Νομίζω πάντως ότι ο πολλής κόσμος έχει πονηρευτεί και γι' αυτό και βλέπουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 10 χρόνια είναι πρόεδρος της δημοσκοπήσης, πρόεδρος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του, έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό εμπίπτει στα όρια της ψυχιατρικής και επί τη ευκαιρία. Σου πω όχι ένα ανέκδοτο ψυχιατρικό.
1: Πέστε για πάμε σε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, είναι ένας τύπος, έχει μείνει από το λάστιχο από το αυτοκίνητο, έξω από το φρενοκομείο. Λοιπόν, βγάζει το γρίλο, κατεβάζει, βγάζει το λάστιχο και του φύγαν τα τέσσερα μπουλόνια και πέσανε
1: στο υπόνομο.
0: Πάπε ελπισμένος ήταν εκεί. Του φωνάζει ο τρελός από το φρενό.

0: νοσοκομείο μέσα. Και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Πάρε από τα υπόλοιπα άλλα, βγάλε από ένα μπουλόνι από τα υπόλοιπα τρεις τροχούς και βάλ τη ρόδα αυτή. Θα πας στο συνεργείο, θα σου δώσουν τέσσερα μπουλόνια. Καλά, του λέει, και σε έχουν εσένα για τρελό. Ναι, λέει, τρελός είμαι, ηλίθιος δεν είναι.
1: Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Πάντως, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλούμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να εργάζονται καθημερινώς. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλούν μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Entersoft One, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Μπορείτε να μπείτε στο ES1goretail.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: People have repower. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς προς την Ομόνια και στην Παραλιακή στο Νέο Φάληρο. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πρώτη κυκλοφορία. Το αφιερώσουμε σε λίγο στον Ανδρέα Δερμιώτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Παρακαλώ, κύριε Κολυμιχάλη.
12: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου και παίρνουμε έτσι μια γεύση από τη Βάρη Σκοροπίου, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου προβλήματα. Από την παραλιακή, που αν εξαιρέσει εδώ το Νέο Φάληρο, που υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα βέβαια, δεν έχει στα υπόλοιπα κομμάτια τη κίνηση. Η Βουλιαγμένη, η Κατεχάκη, εξαιρετικές οδοί, εξαιρετικές λεωφόροι. Πού έχουμε επί τη ουσία κίνηση? Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο τη Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά έτσι σε περιορισμένο εύρος μήκος, από τα ΚΤΕΛ, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Χαλκιδόνα, και αυτό ανατμήματα μάλιστα, και ακόμα λιγότερη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών.
13: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αφιερώνεται εξαιρετικά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες. Έτσι, Ανδρέα.
0: Τι θα έκανε, εγώ μονίμως ερωτευμένος.
1: Μπράβο, μπράβο, Ανδρέα Δερμιώτη.
0: Με τι?
1: Να ακουστεί, παρακαλώ.
0: Με τι? 66 χρόνια παντρεμένος.
1: Ερωτευμένος με τη σύζυγό σου.
0: Ναι, μάλιστα. 66 χρόνια παντρεμένος είμαι. Λοιπόν, σταθερός άνθρωπος.

0: Κυρία Δερμιώτη, σας το αφιερώνει το τραγούδι. Ωραία. Εντάξει, μου λένε διάφοροι φίλοι, μου λένε αυτά που τα βρίσκεις. Το αλγόριθμος.
1: Ο Τσίμας είναι ο κατάλληλος, τα τραγούδια είναι.
0: Δεν νομίζω αν τα ξέρει αυτά ο Παύλος. Αυτά είναι αλγόριθμος, σου λέω. Αυτά είναι Spotify. Ξέρει ότι το Spotify, τι ακούω, τι γουστάρω και μου σερβίρει. Αλέσια Φοντάνα, σου λέει κάτι?
1: Όχι,
0: ούτε και εμένα.
1: Θα την βρω. Δεν κατεβάσω. Αλέσια Φοντάνα.
0: Συλλογές ατελείωτες, Αλέσια Φοντάνα. Ό,τι θες το μηχανάκι. Είναι σαν τις μεταλλάξεις αριστεράς. Το τελευταίο άρθρο του Ανδρέα Δερμιώτη στη χθεσινή Καθημερινή, λοιπόν. Για πες, πώς φυτρώνει η αριστερίλα σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί? Τι είναι αυτό που μας κάνει έτσι? Εξήγησε το, υπάρχει. Προσπαθείς να το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Αν είδες, είμαστε από τις πρώτες χώρες που ασπαστήκαμε τον γνήσιο σοβιετικό κομμουνισμό. Δηλαδή είμαστε πριν από την Ιταλία, πριν από τη Γαλλία, τόσο προοδευτικοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, εγώ τι έκανα σε αυτό το άρθρο? Γελάω μόνος μου. Λοιπόν, είδα ότι αν τα βάλεις κάτω σε χρονοσειρά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα. Λοιπόν, και έδωσα δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι το φαινόμενο του σκαντζόχυρου, που λέει ότι ο σκαντζόχυρος, αν βάλει σκαντζόχυρο σε κάποια στιγμή όταν αισθάνονται
0: απειλή,
1: μαζεύονται, αλλά μόλις ξεπεράσει η απειλή βγάζουν αγκάθια και τρώγονται μεταξύ τους. Η δεύτερη, για μένα η πιο σημαντική εξήγηση, είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για τα πάντα. Και έφερα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από την ταινία του Μπουλμέτη το 1965. Ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών οι οποίοι γυρίζανε ένα έργο και κάνανε σύσκεψη να δουν αν θα βάλουν ευρυγόνιο ή κανονικό.
0: Πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά την έχω δει την ταινία. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίες του Μπουλμέτη και πραγματικά. Και σκοτώθηκαν μεταξύ
1: τους. Για την κάμερα.
0: Για το φακό της κάμερας.
1: Για το φακό της κάμερας, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όταν συζητάς συνέχεια, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα διαφωνήσεις. Και αν έχεις τόσο έντονες, πώς το λένε, δες, εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα.
0: Η ροπή όμως της κοινωνίας προς την αριστερή, δηλαδή, είναι ότι θέλουμε για τη συνείδηση μας γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να ζούμε αλλιώς και να παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια ρομαντική σκέψη. Το ότι επειδή δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί η αριστερά στην Ελλάδα και μάλιστα επειδή ήταν και κυνηγημένη, για κακά τα ψέματα, και πριν από τη δικτατορία υπήρχαν και κυνηγηθήκαν οι αριστεροί και μετά τη δικτατορία, τέλος πάντων μετά τη δικτατορία, υπήρχε μια ρομαντική αντίληψη το ότι όταν θα έρθει η αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και έγινε αυτό με τον Τσίπρα. Και είδαν ότι όχι μόνο δεν λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Έγιναν χειρότερα.
1: Έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα και από εκείνη την ημέρα και μετά. Αν δείτε, εγώ δεν ήταν τυχαίο που είπα τότε, το 19, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 60% και με θεώρησαν τρελό.
0: Έπεσε στο 05. Έχεις πέσει έξω.
1: Έχω πέσει έξω όσον αφορά τον. Αλλά θέλει πολλά κότσια ένα κόμμα του 31% να πει ότι θα πάει στο 60%. Έφυγε η μαγεία της αριστεράς. Απομαγευτήκαμε. Τους είδαμε αυτό το ντοκιμαντέρ που γύρισε το Sky. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι καταπληκτικότερο, γιατί δεν έχει την κρίση των Ελλήνων. Έχει την κρίση των ξένων, πώς μας βλέπαν και πώς μας γλιτώσανε. Αυτός ο κακομοίρης ο Γιόνκερ έκανε ό,τι μπορούσε για να μας γλιτώσει. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιούμε. Το ότι αν μας αφήναμε μόνοι μας θα είχαμε αυτοκτονήσει. Κυριολεκτικά θα είχαμε αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, από εδώ και μετά.
1: Από εδώ και μετά. Καταρχήν, σου φέρα ένα χαρτάκι. Γιατί να πιάσουμε για το. Πήρα όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Δεν εξαίρεσα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτουρα ψυχή. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, πες 33. Και στον ΣΥΡΙΖΑ 26 το ελάχιστο, 26,5. Το μέγιστο που έδινα για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9, πες 38 και στον Τσίπρα 30,7. Τι αποτέλεσμα είχε σε λιγότερο από ένα μήνα? 40,8 η Νέα Δημοκρατία και 20,1. Ωραία. Το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ένα. Ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κατά τρόπο που πιστεύει ότι είναι ανέξοδος, ούτως ώστε να στείλει κίτρινη κάρτα στην εκάστοτε κυβέρνηση, και υποτιμώντας την εκάστοτε τον πρώτο και υπερεκτιμώντας τον αντίπαλο, ενώ την ώρα που ψηφίζει σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και ψηφίζει με περισσότερο, δεν μου αρέσει η λέξη συντηρητισμό, αλλά αυτή είναι η λέξη, ναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Τώρα βέβαια, εκείνη την εποχή το 23 ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να πάμε να κάνουμε απλή αναλογική, να πάμε να κάνουμε
1: την
0: κυβέρνηση μειοψηφία, έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Αυτό άλλος είναι. Ναι. Ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι με την απλή αναλογική θα έχουμε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα, πώς μπορούσε με την απλή αναλογική να είχαμε. Η απλή αναλογική ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή. Και μια γεντώθηκε σε άρημο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, δηλαδή είχαμε μια εκλογή μόνο με τον ισχύοντα νόμο με τον οποίο βγήκε και ο Τσίπρας, θα είχαμε γλιτώσει από τους Σπαρτιάτες τη νίκη και τη ζωή. Πού το πας αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο Μητσοτάκης, για αυτό που λέμε, ότι γιατί έχει προβλήματα. Ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες είχε μια σελίδα η Καθημερινή, φωτιά. Φωτιά. Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, γιατί το έχω κρατήσει το δικό σου και εκείνο.
1: Της
0: Δήμητρας Μανιφάδα, που είναι φωτιά το σελίδα.
1: Είναι πολύ σωστό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, άκουσε με τώρα. Εάν όντως τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, πώς ζουν οι άνθρωποι της υπόλοιπης 12. Εάν τυχόν δεν μπορούν να ζήσουν, θα είχαμε παραστάσει στους δρόμους, θα είχαμε γίνει Αργεντινή, θα είχαμε γίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι μια φουσκωμένη ερμηνεία ενός προβλήματος όμως. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και αντίστοιχες λύσεις. Διότι όταν δηλώνεις μέσο ενίκιο 300 ευρώ, ο Στουρνάρας το είπε πολύ απλά. Δηλώνουμε 80 και ξοδεύουμε 120. Άρα, τα 40 είναι μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Τα ενίκια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι το έγραψε και ο Νότης Παπαδόπουλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν,
0: οι οποίοι όμως μόλις τους είπε, έλα δώστε και εσύ λίγο φορό, ξεσηκώθηκαν όμως. Είναι και αυτοί στους δυσαρεστημένους που περιμένουν να πάρουν τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, το τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία. Ποιος άλλος θα τα πληρώσει, αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το είπες πολύ σωστά το πρωί. Δηλαδή, ο άνθρωπος από την Κρήτη που δεν περιλαμβάνεται εκεί πέρα θα πληρώνει τα σπασμένα τη στάση.
0: Τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα πληρώνει η περιφέρεια.
1: Διότι τα λεφτά, αν κάποιος δεν τα πληρώνει, κάποιος άλλος τα πληρώνει. Είναι το γνωστό τέτοιο το οποίο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Για τον Ανδρουλάκη. Όταν ένας άνθρωπος ψηφίζει παρόν στο θέμα του Στουρνάρα, από εκεί και μπρος δεν έχει πάψει να υπάρχει λογική. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Έσωσε την Ελλάδα, κράτησε την Ελλάδα ορθία. Για όνομα του.
0: Προχθές έκανε και ένα δεύτερο ατόπιμα πάνω σε αυτή την αντίληψη που λες τώρα, που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό τα συνταγματικά. Μάλιστα. Αν να υποθέσουμε ότι το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κορπατζίδικα πράγματα. Ωραία, πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιρρήσει. Μπορεί να του ασκηθεί αυτή η κριτική του Μητσοτάκη και πραγματικά έχει το δικαίωμα η αντιπολίτευση να ασκήσει την κριτική της. Όμως σε δύο θέματα από αυτά, 86 και 16, δηλαδή ευθύνες υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει το Πασόκ ότι θα αντιπροτείνουμε, αλλά θα καταψηφίσουμε την πρότασή μας. Είναι αυτό λογικό?
1: Όχι.
0: Είναι αυτό πώς θα το πω, σοβαρότητα? Αστρολογικό, ασκητολογικό και το παράλογο. Είναι σοβαρότητα αυτό το πράγμα? Να καταψηφίσει την ίδια του τη θέση, γιατί λέει δεν εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνεις με αυτό να πείσεις μια κοινωνία. Για αυτά τα δύο, άστα υπόλοιπα τα άρθρα που θέλει ο Μητσοτάκης να τα αναθεωρήσει.
1: Μην ψάχνεις λογική στην εξής, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Θες και ένα ανέκδοτο λογική?
0: Βεβαίως, για να κάνουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ρωτάνε ένα ψυχίατρο πώς καταλαβαίνετε ότι έχουν θεραπευτεί οι ασθενείς? Τους γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό και τους δίνουμε ένα κουβά, ένα φλιτζάνι και μια αντλία. Ανάλογα με το πώς την αδειάζουν, αποφασίζουμε. Εσύ πώς θα την αδειάζεις?
0: Έναν κουβά, μια αντλία, με την αντλία να φύγει το νερό.
1: Πάει και εσύ μέσα θα μείνεις. Θα τραβούσαμε το βούλο.
0: Είμαι μέσα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Το γνωστό σε όλους Autan για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν είναι δερματολογικά, είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για όσους κάνουν outdoor δραστηριότητες και camping ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα όμως είναι αλλιώς οι συνθήκες, Ανδρέα Δερμιώτη. Δηλαδή έχει μια κόπωση η κυβέρνηση, έχει. Είναι αυτή η κριτική που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ότι προσέξαμε, λέει, τη διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα, αλλά δεν προσέξαμε την προσπάθεια για αυτοδυναμία. Η επίτευξη αυτοδυναμίας.
1: Νομίζω ότι αυτό σου είπα με την δημοσιογραφία.
0: Ναι, okay, επιμένω. Με όλα αυτά τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Πόσο θέλει για αυτοδυναμία η κυβέρνηση, μπορεί να μας εξηγήσει λίγο με τι ποσοστό μπορεί να πετύχει, θέλει 40 ή πιο κάτω?
1: 36% και περίπου 8% σύνολο τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής. Δεν είναι μακριά τα νούμερα από αυτά που βγαίνουμε τώρα. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη δημοσιογραφική τέτοια που λένε ότι η αυτοδυναμία είναι στα όρια του αδυνάτου. Δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεύτερο, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται. Πρόσεξε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ βλέπεις εναλλακτική λύση?
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Θα μας κυβερνήσει η Καριστιανού με τη βούληση?
0: Αυτό θέλω να το ακούσουμε, μια που λες για τη βούληση. Ναι. Ρώτησαν την κυρία Καριστιανού
1: για την ακρίβεια.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Από στον Αλφα Radio τη ρώτησαν λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μιλάει η κυρία Μαρία Καριστιανού, 46 δευτερόλεπτα μόλις. Παρακαλώ.
11: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
12: Το πρώτο πράγμα. Καλή σου, δεν διορθώσει μια κατάσταση. Είναι η βούληση. Να θέλει πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
11: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση? Και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
12: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για διαφορετικά πράγματα συζητάμε. Άλλωστε, ρωτάσεις πώς θα γίνει η βούληση.
1: Έχω τη βούληση να γίνω υπάλληλος του Έλον Μάσκ. Πώς θα το υλοποιήσω αυτό?
0: Έχω τη βούληση.
1: Έχω τη βούληση.
0: Μπράβο. Επειδή έχεις τη βούληση.
1: Για να είμαι από τους 400 να πάρω 100 εκατομμύρια. Δεν είναι. Εσύ δεν έχεις αυτή τη βούληση?
0: Μάλιστα. Είναι θέμα βούλησης.
1: Δεν θες να γίνεις και Brad Pitt και εσύ?
0: Ναι, σωστά.
1: Βούληση. Βουλεύομαι. Ναι. Βουλεύομαι να γίνω Brad. Ρε παιδιά. Και το χειρότερο που είπε είναι άλλο. Ότι δεν χρειάζεσαι πείρα για να κυβερνήσεις μια χώρα. Αυτό είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Κουβαλάει μια χώρα και μια απόφαση του να καταστρέψει ή να φτιάξει.
0: Δηλαδή αυτός που θα ψηφίσει Καριστιανού ή αυτή, νομίζω τώρα θέλει την πείρα του Πρωθυπουργού? Αυτό λείπει, αυτό του λείπει.
1: Όχι, αλλά αισθάνεται ότι έτσι εκφράζει την, πώς λένε, τη δυσαρέσκεια του. Και εγώ νομίζω ότι αν είχε πιθανότητα να κυβερνήσει, δεν θα την ψήφιζε.
0: Λοιπόν. Είναι το αντίστροφο. Λειτουργεί το αντίστροφο.
1: Λειτουργεί το αντίστροφο.
0: Άρα, τι κάνουμε?
1: Τι κάνουμε? Υπομονή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για δύο πράγματα.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, πριν πάμε να σου πει ότι έχει δεσμευτεί για δύο πράγματα, ότι οι εκλογές είναι πρώτη Κυριακή. Τέλος. Μία Κυριακή.
1: Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 75 έδρες. Δουλεύει απλή αναλογική και οι υπόλοιποι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι
0: και σύμφωνα
1: θέλουν.
0: Με τα σενάρια τον διώχνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό παίζει το.
1: Όχι,
0: και θα γίνουν
1: επόμενες. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδική σκοπού και να το κάνουν και ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, λέει: μην επαναπαυθείτε ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, γιατί έτσι την παντήσαμε.
0: Αυτό είναι το ξεπέρα, να το ξαναπεί το σενάριο αυτό, γιατί μου αρέσει αυτό το σενάριο. Παίρνει κάτω από 25%.
1: Το 25% είναι 75 έδρες. Yeah. Άρα οι υπόλοιποι, όλοι μαζί, οι υπόλοιποι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Με 180 αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να επαναφέρει την απλή αναλογική. Τρελή είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά ο Μητσοτάκης τον τονίζει.
0: Άρα, τζάμπα ρεύμα, τζάμπα λεωφορεία, τζάμπα σούπερ μάρκετ. Καλά, οι τράπεζες θα κλείσουν, έτσι δεν είναι οι τράπεζες, γιατί όχι εννοώ, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, αυτό εννοώ.
1: Ναι, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, θα τους πάρουμε τα λεφτά όλα τους πλουσίους, θα τους φορολογήσουμε τους πλουσίους.
0: Και θα κάθονται οι πλουσίοι να περιμένουν εδώ να φορολογηθούν.
1: Και μετά.
0: Θέλεις να πεις, δηλαδή το ατύχημα γίνεται εύκολα.
1: Βεβαίως είναι. Στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσεις, Άρη μου. Αυτό το πράγμα την έπαθαν οι νεοδημοκράτες με τον Δούκα. Θεώρησαν ότι με το να πάρει 41%.
0: Επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη κυρία και δεν χρειάζεται να πάμε.
1: Και όχι, 14.
0: Λέω. Όχι, λέω, επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη κυρία και δεν χρειάζεται να πάμε τη δεύτερη.
1: Πάμε τη δεύτερη Κυριακή και τώρα τα βλέπουν, τα τραβάνε. Γιατί είναι και αυτός στον Πασόκ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, άρα έχεις δεσμεύεσαι για δύο πράγματα και με αυτό κλείνουμε.
1: Δεσμεύομαι. Εάν έχω κάνει λάθος για τον Τσίπρα που τον εκτιμώ θα πάει στο 12% να ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Και για την Καριστιανού έχω προβλέψει ότι όσο βγαίνει και μιλάει θα πάθει ό,τι έπαθε ο Κασελάκης, ο οποίος όταν άρχισε να μιλάει πέρα από την ομορφιά και το ωραίο παρουσιαστικό ήταν κύμβαλο λαλάζων. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ο τενεκές που είναι γεμάτο λάδι δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος τενεκές είναι που κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέ. Να σε καλά.
1: Δεν μου άφησες να σου πω το πολιτικό ανέκδοτο. Έχεις?
0: Γρήγορα, πώς τη ώρα.
1: Λοιπόν, καλά για τη μάχη, καλά διαγωνισμό οι Εγγλέζοι για την σύραγγα. Ήρθαν οι Γερμανοί, λέει θέλουμε 10 δις και 10 χρόνια, λέει με τι ακρίβεια θα συνεχίσει, εσύ πλην ένα χιλιοστό. Ήρθαν οι Ιταλοί, 8 δις, 8 χρόνια, με τι ακρίβεια εσύ πλην ένα εκατοστό. Ήρθαν οι Έλληνες, εμείς τα έχουμε κάνει όλα, σε πόσο καιρό λέει, με 2 δισεκατομμύρια το κάνουμε, σε 6 μήνες ήταν έτοιμο και λέει και πόσα θα ξεκινήσουμε και από τις δύο μεριές, με τι ακρίβεια, αμή σας νοιάζει, αν δεν συναντηθούμε θα έχετε 2 τούνελ του.
0: Καλημέρα σας, σε ευχαριστώ πολύ Αντρέα.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το!
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
24: Η ώρα είναι 10.
25: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
26: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
25: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
26: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
25: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθει από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανεκοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετέχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Τζινόδου Κορυφής της G7, που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $83. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία και για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινό πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βαρύ σπο
0: κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως ακούσατε από τη Μεράνια, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί το Ιράν πηγαίνει στο Λος Άντζελες, η ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή του Ιράν, να παίξει με τη Νέα Ζηλανδία. Για καλή τύχη της διοργάνωσης, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παύση του πυρός, για την ανακοχή, η εκεχηρία, πέστε την όπως θέλετε, πρόλαβε να συμφωνηθεί λίγες ώρες πριν. Οπότε οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές δεν θα προσγειωθούν σε αμερικανικό έδαφος ως εμπόλεμη χώρα. Τυπικά τουλάχιστον. Η αναγκή συμφωνία Ιράν-Ιράκ είναι το μεγάλο θέμα στον κόσμο σήμερα. Ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί για τα 80 γενέθλια του Πρόεδρου Τραμπ. Πίεζε πολύ ο Πρόεδρος, δεν ήθελε να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα χωρίς να έχει την καλή είδηση να πει στους καλεσμένους του. Επίσης, πριν αναχωρήσει για το G7, για τη σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου που θα γίνει στο Παρίσι και θα έχει ένα λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα και μια λίγο πιο ελαφρή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε το πλήρες κείμενο, ξέρουμε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή, ξέρουμε ότι προβλέπει παύση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, που είναι και το δυσκολότερο από όλα. Προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δεν θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά θα γίνει σταδιακά. Προβλέπει επίσης μια σταδιακή άρση των μέτρων κατά του Ιράν, των κυρώσεων, και και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το επίμαχο θέμα, δηλαδή για τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι πολλά εκείνα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία ως δέσμευση του Ιράν για τα πυρηνικά του όπλα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς είπε χτες ότι το Ιράν δεσμεύτηκε, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καλό είναι που το ακούμε, αλλά θυμίζω ότι ο Μακαρίτης, ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ, το 2003 είχε δηλώσει ούρμπι ετ όρμπι ότι η χρήση πυρηνικών όπλων είναι παραβίαση του Ισλαμικού νόμου και έχει εκδώσει φετβά που τα απαγορεύει. Αυτό το ξαναείπανε λίγα χρόνια αργότερα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας οι εκπρόσωποι του Ιράν. Συνεπώς έχει ξαναδεσμευτεί το Ιράν. Τη αξία της δέσμευσης της καινούργιας θα φανεί στην πράξη, στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή προφανώς δεν είναι τελική, αλλά είναι ευχάριστη, είναι καλή, είναι καλό τι έγινε, θέλω να πω, και είναι επίσης καλό ότι επιτρέπει στην ναυσιπλοεία και στις ενεργειακές αγορές να ξαναλειτουργήσουν. Ότι είναι εύθραυστη έγινε σαφές λίγο πριν ανακοινωθεί, γιατί λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή της, και ενώ όλοι περιμέναμε ότι όχι απλώς θα ανακοινωθεί αλλά θα υπογραφεί κιόλας, έστω και με τηλεδιάσκεψη, το Ισραήλ χτύπησε στην Βηρυτό. Το Ιράν είπε, αν είναι έτσι εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτε. Η πληγή έκλεισε, αλλά έμεινε η προειδοποίηση ότι αυτό που συμφωνήθηκε χτες μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ακούτε ΣΚΑ 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και λύση να μπείτε στο Sky Radio, να βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» και να την πείτε ελεύθερα και δωρεάν. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, πριν 32 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι η προφανής επιλογή για τη μουσική υπόκρουση της αρχής τουλάχιστον του σημερινού ημερολογίου. Είναι η μέρα που υπεγράφει η Μάγνα Κάρτα από τον βασιλιά Ιωάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν ήταν ακόμη Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς. Και σαν σήμερα έγινε εδώ, πιο κοντά σε εμάς, μια μάχη που σφράγισε την ιστορία των Βαλκανίων, η περίφημη μάχη του Κωσυφοπεδίου, όπου το σερβικό έθνος έχει τοποθετήσει την γένεσή του. Και ας ήταν μια μάχη στην οποία ιτήθηκε.
Λοιπόν, είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης ότι τελικά η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έκλεισε. Θα είναι μια συμφωνία εκεχηρίας, δηλαδή στην πραγματικότητα θα είναι μια παράταση της εκεχηρίας που είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου και η οποία διατηρείται ακόμη στη ζωή παρότι παραβιάζεται σχεδόν κάθε μέρα. Παρατείνεται, εν πάση περιπτώσει, για άλλους 2 μήνες, ακριβώς για να υπάρχει χρόνος να γίνουν διαπραγματεύσεις για την ουσία του προβλήματος. Ερωτήματα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Τι θα γίνει στο Λίβανο, τι θα γίνει με τους Χούθη και τη Χαμάς, αν θα γίνει πράγματι πυρηνική συμφωνία ή όχι, αν αυτή η συμφωνία θα είναι καλύτερη από εκείνη που υπήρχε, είχε κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα και την οποία ο Τραμπ κατήργησε, αυτό που συμφωνήθηκε χτες είναι κάτι περισσότερο από το να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν στις 27 Φεβρουαρίου και να άρουμε τις συνέπειες του πολέμου χωρίς να λύσουμε κανένα τα προβλήματα για τα οποία προκλήθηκε ο πόλεμος, και βέβαια το ερώτημα αν άξιζε το κόστος, το αίμα, τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, την καταστροφή, αυτό που συνέβη αυτές τις 107-108 ημέρες, ή αν θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να μεσολαβήσει ο πόλεμος. Αλλά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, δηλαδή όταν θα δούμε το πλήρες κείμενο της εκεχηρίας την Παρασκευή που θα υπογραφεί, και όταν θα περάσουν οι μήνες και θα ξέρουμε τι τύχη είχε αυτή η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Let the oil flow», ας αρχίσει να τρέχει το πετρέλαιο, και κάλεσε τα πλοία του κόσμου να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους, διότι η ναυσιπλοεία επιστρέφει. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν, τα χρηματιστήρια ανοίγουν με μεγάλη άνοδο. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $83. Θυμίζω ότι είχε φτάσει κάποτε πάνω από τα 120 στη διάρκεια του πολέμου αυτού, και θυμίζω επίσης ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν το χτύπημα, ήταν στα $71, δηλαδή έχει ακόμη δρόμο για να βρεθεί το πετρέλαιο εκεί που ήταν πριν ξεκινήσουν να μιλούν τα όπλα.

0: 15 Ιουνίου, δύο χρόνια ακριβώς, ίδια μέρα μετά τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, έφυγε από τη ζωή η Έλα Φίτζεραλντ. Συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από την εκδημία της αυτή, ίσως η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή του αιώνα, τουλάχιστον σε αυτό το είδος μουσικής. My arms fold about you. Στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χτες και περιμένουμε να υπογραφεί την Παρασκευή, πολλά είναι ακόμη ανοιχτά, πολλά ερωτήματα εκκρεμούν, πολλά είναι αδιευκρίνιστα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία στο πλήρες κειμενό της για να κρίνουμε, και θα πρέπει να περιμένουμε και αρκετούς μήνες για να δούμε την εφαρμογή της και το αποτέλεσμά της. Αλλά ένα αποτέλεσμα που είναι ήδη ορατό είναι το αποτέλεσμά της στις αγορές της ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Σας έλεγα ότι είναι στα 83 δολάρια το Brent, αρκετά κάτω από τα 120 κάτι που έφτασε στις χειρότερες μέρες του πολέμου. Όχι ακόμη εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο, δηλαδή στα 70-71 δολάρια το βαρέλι. Θα ζητήσω τη βοήθεια ενός οδικού, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, που είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελία ΜΕΠ για θέματα ενεργειακής στρατηγικής και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ, κύριε Μαθιουλάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι λέτε. Πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση στις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας, του φυσικού αερίου?
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό που ξεκίνησε τώρα σαν τάση, όσο θα περνάνε οι μέρες και αν επιβεβαιωθεί ότι θα υπογραφεί η συμφωνία και ότι τέλος πάντων θα τηρηθεί αυτή τη φορά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε στις τιμές της προκρίσης. Άλλωστε, είμαστε γύρω στο 10-15% μόνο πλέον πιο πάνω από τις αντίστοιχες τιμές της περσινές. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ήταν το πρόβλημα, το έχουμε ξανασυζητήσει στη δικιά σας εκπομπή. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που πίστευα ότι δεν είναι το θέμα τόσο μεγάλο και είναι υπερβολικός ο αντίκτυπος που θεωρούμε ότι έχει το Ιράν στις αγορές. Οπότε εύκολα οι αγορές θα γυρίσουν στα προ-κρίση επίπεδα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε και για πιο καλούς που θεωρούμε ότι έχει το Ιράν στις αγορές. Οπότε εύκολα οι αγορές θα γυρίσουν στα προ-κρίση επίπεδα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε και για πιο κάτω. Γιατί ο κύριος λόγος που συνέβη, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, αυτό

0: έκπληξη, γιατί
1: ναι,
0: νομίζω προφανώς δεδομένο είναι το ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ για το Ιράν θα αποτελούν πάντα ένα εργαλείο, ενώ, το οποίο ναι, θα το χρησιμοποιεί, ναι, κάτι το οποίο θα γινόταν.
1: Είναι αυτό μία από τις, ας πούμε, ένα από τα διδάγματα του πολέμου, ότι αυτή η απειλή που πάντα υπήρχε, ότι αν γίνει κάτι εναντίον του Ιράν, αν δεχθεί επίθεση στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα κλείσουν, ήταν μια θεωρητική απειλή, τώρα είναι μια πραγματικότητα. Τώρα ξέρουμε ότι γίνεται, ότι μπορούν να το κάνουν.
0: Κοιτάξτε, έχει πολλές πλευρές η ανάγνωση για τι μελιγενέστε. Πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ μέχρι στιγμής αυτό ήταν σε θεωρητική βάση, το ότι θα μπορούσαν να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν, πλέον το έχουμε δει ως πραγματικότητα και βεβαίως το Ιράν έχει δείξει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του ότι είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, δεν είναι τόσο δύσκολο να βγάλει κάποια πλοία και να παρεμποδίσει και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, το οποίο είναι να ανεβάζει τις τιμές. Ένα. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που πλέον γνωρίζουμε είναι το ότι ακόμα και όταν συμβαίνει αυτό, ακόμα και στην περίπτωση full ανάφλεξης, οι τιμές δεν θα πάνε εκεί που όλοι φανταζόταν και φοβόταν ότι θα πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Τρίτον, επειδή και το ένα και το άλλο πλέον ισχύουν, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου θα ξεκινήσουν ένα αγώνα δρόμου να αλλάξουν και να βρουν εναλλακτικές οδεύσεις για το δικό τους πετρέλαιο και φυσικό αέριο μακριά από την επιρροή του Ιράν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή και η πιο σημαντική μακροπρόθεσμα, γιατί επηρεάζει και τη χώρα μας, γιατί αποδυτικά μεν νομίζω το ότι το Πακιστάν θα το δούμε και θα το ακούμε τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ αναβαθμισμένο, και την Ινδία, καθώς θα βγουν οι αγωγοί δυτικά προς τα εκεί. Ανατολικά όμως όλες οι αξιόπιστες οδεύσεις οδηγούν στην Αίγυπτο, και από την Αίγυπτο για να περάσουν αυτά στην παγκόσμια αγορά περνάνε και από Κύπρο και από Ελλάδα. Οπότε έχουμε και...
1: Άρα μπορεί να έχουμε μια συνέπεια που κανείς δεν είχε υπολογίσει έτσι ακριβώς, δηλαδή την συνέπεια του να αλλάξουν οι οδεύσεις οι ενεργειακές. Να δημιουργεί. Όπως ας πούμε η πανδημία δημιούργησε εναλλακτικές διαδρομές για τον ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να μην είναι η Ευρώπη για παράδειγμα και εξαρτημένη από την κινέζικη προμήθεια, θα γίνει κάτι ανάλογο τηρουμένων των αναλογιών με τις οδούς της ενέργειας.
0: Πολύ έξυπνη αναλογία είναι αυτή, ναι. Όσο αφορά τα ενεργειακά, το θεωρώ δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή οποιοδήποτε μιλούσε όλο αυτό το διάστημα με ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο πλήγμα από την πρώτη στιγμή είναι το ότι χτίζαν αυτές οι χώρες με πολύ προσοχή και με πολύ κόπο και πολύ χρήμα μια εικόνα αξιοπιστίας ως προμηθευτές και ασφάλειας ως προορισμούς, η οποία καταστράφηκε και η οποία δεν πρόκειται να επανέλθει. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτές οι εναλλακτικές οδεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Τώρα, παράλληλα, αν μου επιτρέπετε να λίγο ξεφύγω από τα ενεργειακά, θεωρώ ότι πλέον ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το καθεστώς στο Ιράν είναι οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου και όχι το Ιράν, γιατί έχουν πλέον και αυτό το κίνητρο να κοιτάξουν πώς θα αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ναι, τα γεωπολιτικά είναι πολύ. Προφανώς τώρα αρχίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία που καταρχήν ανακοινώθηκε χθες και τις λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Τι επίδραση μπορεί να έχουν οι καταστροφές που έχουν πράγματι συντελεστεί αυτές τις 108 ημέρες σε ενεργειακές υποδομές? Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρξαν χτυπήματα σε περιοχές όπου είναι δηληστήρια, όπου είναι τόποι επεξεργασίας φυσικού αερίου ή ακόμη και σε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει μέχρι να επανέλθει η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος εκεί?
0: Κοιτάξτε, αυτά που χτυπήθηκαν, πόσο καιρό θα κάνουν να φτιαχτούν, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, το Κατάρ που είχε, ουσιαστικά στο Κατάρ είχαμε κάποια πλήγματα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, που ανέφεραν ότι περίπου 15% της παραγωγικής ικανότητας έχει χτυπηθεί και μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 2 και 3 χρόνια να επανέλθει. Θα το πω πάλι πολύ όμορφα. Μας είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει τόση πληθώρα από εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και να παράγουν λίγο παραπάνω από τα κλασικά τους και να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό που δεν τίθεται θέμα. Ακόμα και το ίδιο το Κατάρ, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση. Το Κατάρ σκεφτείτε ότι παράγει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου το χρόνο. Το 15% της παραγωγικής του ικανότητας είναι λοιπόν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή κάποιες εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν είχαν αυτή την παραγωγή. Το ίδιο το Κατάρ όμως είχε νέες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι να μπουν online μέσα στο 26, οι οποίοι μιλάμε για περίπου 40-45.

0: 5 δισεκατομμύρια κυβικά πρόσθετα. Δηλαδή το Κατάρ πήγαινε για να κάνει συν 50% την παραγωγική του ικανότητα μέσα στη χρονιά. Οκ, okay, θα έχει 15% λιγότερο, ναι. Μπορεί δηλαδή να κάνει στο συν 30. Δεν τίθεται θέμα. Δεν λείπει και δεν πρόκειται να λείψει αέριο και πετρέλαιο από την αγορά.
1: Ναι. Κύριε Μαθηλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, να ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Χαρά μου.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει διακοπή κυκλοφορία στη λεωφόρο Ιωνίας και στους οδούς Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις όρους 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι τίθεται σε ισχύ από σήμερα το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μια παρένθεση διαφημιστική, μηνύματα που σας χρωστώ. Το πρώτο είναι, έρχεται από την Εθνική Τράπεζα και την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς ή τις τυχερές που θα κερδίσουν 110 διπλές προσκλήσεις για τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέτος το καλοκαίρι. Και να θυμίσω επίσης ότι η Cosmote Telecom έχει το Magenta One Business, μια λύση για επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες που έχουν ήδη λογαριασμό στην Cosmote. Μέσω του Magenta One μπορούν να κερδίσουν εκπτώσεις, δωρεάν internet backup και διάφορα άλλα προνόμια. Είναι μέρα που έφυγαν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ. Είναι επίσης μια μέρα που θα είχαν γενέθλια αν ζούσαν ακόμη τρεις τουλάχιστον σπουδαίες φωνές. Η μία γαλλική, ο Τζόνι Χαλιντέι, τον ακούτε, γεννημένος σαν σήμερα το 1943. Ο άλλος ένας δικός μας και διεθνής ταυτόχρονα, ο σπουδαίος Ντέμις Ρούσος, είχε γενέθλια την ίδια μέρα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα γινόταν δηλαδή 80, όπως έγινε ο πρόεδρος Τραμπ και τα γιόρτασε το βράδυ, ο Ντέμις Ρούσος, 1946 γεννημένος.

0: Μικρές σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος των ημερών, που είναι βέβαια αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε χτες από την, και από το Ιράν και από το Πακιστάν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα από τα παράξενα του καιρού που ζούμε, δηλαδή ένα από τα σημάδια του πόσο αλλάζει γρήγορα ο κόσμος, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα, από τα τελευταία 80 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, και σίγουρα πάντως από το τέλος του ψυχρού πολέμου και ύστερα, από το 89-90 και ύστερα, ήταν ο απόλυτος διαιτητής, ο υπέρτατος κριτής. Εκείνη η χώρα, η δύναμη που έλυνε τις διαφορές των άλλων όπου προέκυπταν και μεσολαβούσε πάντα για τις συγκρούσεις, αυτή τη φορά κατέβηκε από το θρόνο του κριτή, έγινε διάδικος, έγινε εμπόλεμος και χρειάστηκε να ζητήσει την μεσολάβηση άλλων χωρών, του Πακιστάν κυρίως, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας ακόμη, για να τελειώσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει με το Ιράν και που ο πρόεδρος Τραμπ ένιωθε ότι τον έπνιγε. Στη σκιά λοιπόν των μεγάλων γεγονότων της ημέρας, μια προσωπική σημείωση να σας την πω. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε μια υπέροχη πόλη της Κρήτης, στη Σιτία, μια πόλη που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά και επίσης έχει ένα μεγάλο προσόν. Έχει μείνει μακριά από το εγκριεμένο τουριστικό πλήθος, είναι πιο ήσυχη. Ξεκίνησε εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο ένας πολύ ωραίος θεσμός, η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, η Σιτία είναι η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου, οργάνωσε ένα λογοτεχνικό συνέδριο σπουδαίο με σπουδαίους συγγραφείς και ήταν εντυπωσιακό πράγματι να βλέπεις σε μια πόλη σαν τη Σιτία να γεμίζει ένα θέατρο από ανθρώπους της πόλης που ερχόντουσαν να ακούσουν, να γνωρίσουν συγγραφείς που αγαπούν, να εξηγούν πώς γράφουν, γιατί γράφουν, τα θέματα που τους απασχολούν. Άλλες πρόχειρες σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος της ημέρας που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι αυτό το κύκλωμα που έστεινε τις απάτες και έπαιρνε τις μίζες, τις πολεοδομίες που νομιμοποιούσε και έδινε άδειες παρά τον νόμο, έπρεπε να βρει και έναν τρόπο να ξεπλένει τα χρήματά του. Διάφορους τρόπους βρήκανε, καθιερωμένους, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ένας από τους τρόπους ήταν επίσης να επενδύουν σε έργα τέχνης, φιλότεχνη μιζαδόρη. Στην Ελβετία έγινε ένα δημοψήφισμα χτες, πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, όλα με δημοψήφισμα αποφασίζονται εκεί. Αλλά ένα κόμμα της δεξιάς, αρκετά δεξιάς, είχε την ιδέα να προτείνει ένα δημοψήφισμα με θέμα να μπει όριο, πλαφόν στον πληθυσμό της χώρας, να μην γίνουν οι Ελβετοί πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι να σταματήσουν οι γεννήσεις, προφανώς, να σταματήσουν οι πολιτογραφήσεις ξένων. Στην Ελβετία σήμερα το 30% του πληθυσμού έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, όχι στην Ελβετία. Το δημοψήφισμα έγινε χτες, απορρίφθηκε η πρόταση, αλλά απορρίφθηκε με 55-45. Το 45% των Ελβετών ψήφισαν υπέρ. Τι άλλο, μια αποκάλυψη του Βήματος χθες, ότι αυτός ο Ντίλιαν με το Predator έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές του είχαν δώσει, λέει, παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τον βοηθήσουν να πουλήσει αυτό το παράνομο λογισμικό και σε άλλες χώρες. Γράφει σήμερα για αυτό το θέμα ο Κώστας Γιαννακίδης στα Νέα. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι άραγε, εντελώς ηλίθιοι ή υπερφύαλοι και αλαζόνες? Και μια τελευταία σημείωση στο περιθώριο της δραστηριότητας του Τραμπ στο Ιράν. Έδωσε μια συνέντευξη χτες ο κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας, ο αυτός που θα κατέβει αν τελικά η Μαρίν Λεπέν δεν της επιτραπεί να πάρει μέρος στις προεδρικές εκλογές την Άνοιξη, ο Ζωζέ Βαρντελά, ο οποίος, τον οποίο ρώτησε η δημοσιογράφος τι γνώμη έχετε για τη στάση του πρόεδρου Τραμπ και εκείνος της απάντησε ποια στάση, γιατί έχει άλλη στάση τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, είναι εντελώς απρόβλεπτος και εντελώς ασταθής και ευμετάβλητος. Τον χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη και όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να τον υποστηρίξει, να έχει την υποστήριξή του στις προεδρικές εκλογές, εκείνος απάντησε άπαπα, δεν επιθυμώ καθόλου την υποστήριξη του Τραμπ. Είναι ενδεικτικό νομίζω. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους ως ομοιοειδεάτες του Τραμπ στην Ευρώπη, τώρα την κάνουν με μικρά πλάγια βηματάκια. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Εδώ είμαστε. Ημερολόγιο Δευτέρας 15 Ιουνίου στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χτες. Περιμένουμε να λύσουμε τα μυστήριά της, να μάθουμε τις λεπτομέρειές της. Προς το παρόν οι αγορές είναι ενθουσιασμένες, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο κατρακυλάει. Τα του πετρελαίου τα κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Για να δούμε τώρα την γενικότερη εικόνα. Φυσικά, ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε χτες ο φόβος ότι αυτό το χτύπημα του Ισραηλινό στη Βηρυτό θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, αλλά φαίνεται ότι η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία ήταν ισχυρότερη από την αναταραχή.
1: Για μένα εγγύηση, Παύλο, για τη χθεσινή υπογραφή που ήταν καθόλου αναμενόμενη, ήταν τα γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι και αστειεύομαι και δεν αστειεύομαι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ αναζητούσε μετά από δύο πολέμους με το Ιράν, θυμίζω και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 25, και δύο εκεχηρίες, αναζητούσε μία συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, δεν είναι οριστική συμφωνία, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και θα ήταν πράγματι ιδανική χρονική συγκυρία από τη στιγμή που έτσι ήρθαν τα πράγματα, μιας και τις προηγούμενες 37-38 φορές είχε διαψευστεί όταν έλεγε ότι υπογράφουμε από μέρα σε μέρα. Ήταν λοιπόν ιδανική η συγκυρία να γίνει αυτό τη μέρα των γενεθλίων του. Και το εννοώ αυτό που λέω, επειδή γνωρίζουμε το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό που συσχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του. Θα ήθελε.
0: Ναι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράλογο αυτό που λες.
1: Εκείνη τη μέρα. Αλήθεια το. Δηλαδή, χθες το κουβεντιάζαμε και με τη Χριστίνα στο δελτίο τη Βίδου. Όπου όντως. Τώρα, όντως, δεν αστειεύομαι. Ο Τραμπ θα θεώρησε ότι θα ήταν προδοσία του Νετανιάχου να μην του δώσει τη δυνατότητα να γίνει συμφωνία μία μέρα που γι' αυτόν είναι σημαντική. Συμπλήρωνε δηλαδή τα 80 χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, η συμφωνία όπως έχει διαρρεύσει, γιατί πολύ σωστά είπε στην αρχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πλήρες περιεχόμενο. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μάλλον δύο σελίδες και όχι μία σελίδα, αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό. Πάντως, ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι σήμερα δείχνει μία συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη. Και μία συμφωνία που και τα δύο μέρη, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, μπορούν να την πουλήσουν εντός εισαγωγικών στο εσωτερικό τους, ερμηνεύοντάς την, κατατοδοκούν, ώστε να την εμφανίσουν ως μία νίκη και όχι ως μία υποχώρηση, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδικότερα αν πρόκειται να σταθούν στον χρόνο και αυτή έχει 60 μέρες, που δεν είναι πολύ καιρός, αλλά 60 μέρες όπως έχει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι πολύ καιρός τελικά.
0: Ναι.
1: Να μπορεί λοιπόν, για να μπορεί να σταθεί, θα πρέπει να είναι μία συμφωνία όπου και τα δύο μέρη έχουν κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς. Διαφορετικά, αν ήταν μία συμφωνία 100-0 υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν θα γινόταν καταρχάς αποδεκτή. Και
0: να θυμίσω βέβαια, Κωνσταντίνε, ότι μια βδομάδα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων εκεί στις αρχές Μαρτίου είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν επιδιώκει καμία συμφωνία με το Ιράν. Το μόνο που θα δεχθεί είναι η άνευ όρων παράδοση, η άνευ όρων συνθηκολόγηση.
1: Αν ξεκινήσουμε, Παύλο, αλήθεια, μπορούμε να το κάνουμε, να αφιερώσουμε τουλάχιστον μία εκπομπή, να κάνουμε την καταγραφή των βασικών, όχι των λεπτομεριών, τοποθετήσεων του πρόεδρου Τραμπ που έχει κάνει από την αρχή, να ανατρέψουμε το καθεστώς, να μην ανατρέψουμε το καθεστώς. Έχω τέσσερις κατά νου που μπορούν να αντικαταστήσουν το Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί οι τρεις από αυτούς. Ο γιος Χαμενεΐ είναι χαμένη υπόθεση, να συναντηθώ με το γιο Χαμενεΐ. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να συνθηκολογήσει, το Ιράν είναι μια χώρα περήφανη. Θα καταστρέψω τον πολιτισμό του Ιράν, δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε υποδομές, γιατί δεν θέλουμε να οι άνθρωποι του Ιράν να, έχουν, να είναι που είναι σε τραγική κατάσταση, να έχουν πρόβλημα. Θέλω να πω, δεν μπορείς να βρεις.
0: Ναι, σύμφωνοι, όντως. Δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Ακριβώς. Ας μείνουμε στη συμφωνία αυτά που έχουμε, σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας.
0: Ωραία. Η συμφωνία προφανώς δεν είναι η οριστική συμφωνία. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Εξαρτάται από το αν στο μεταξύ, πρώτον, θα τηρηθεί η εκεχηρία. Και νομίζω ότι ο πρώτος που μπορεί να την παραβιάσει είναι ο Νετανιάχου, το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Γιατί αλλά... ένα από τα αυτά που δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν τα ξέρουμε νομίζω, είναι πώς ακριβώς έχει διατυπωθεί η συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο, δεδομένου ότι στο Λίβανο δρά το Ισραήλ, το οποίο δεν μετέχει αυτής της συμφωνίας.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που, αν δεν πούμε παρέσυρε, πάντως επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ όμως είναι αυτό το οποίο δεν έχει λόγο στην τελική απόφαση. Θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει πολύ καιρό πίσω, ότι αυτή ήταν μια παραδοξότητα. Αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο να μην είναι αυτός που θα λήξει τον πόλεμο. Τουλάχιστον θα σφυρίξει τη λήξη του πολέμου. Και έτσι συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος, θα πω για πολλωστή φορά, έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι πολιτικά έχει μάθει να επιβιώνει τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι, όχι μόνο με τα τελευταία 25, στην ιστορία του Ισραήλ, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και επειδή το Ισραήλ έχει ένα πολιτικό σύστημα όπου οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι επιταγή συνταγματική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα απέκλει, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, που είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τις δημοσκοπήσεις, να βρει έναν τρόπο και να κυβερνήσει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όμως αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη, η ολοκληρωτική νίκη δεν σημαίνει να είναι το Ιράν με την υφιστάμενη ηγεσία του, να υπάρχει μια συζήτηση που τοποθετείται στο χρόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία ανοίξη, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις διαρροές, στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και το Ιράν να έχει ουσιαστικά ανασυνταχθεί, για να μην παναγεννηθεί από τις τάχτες του, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι του στενού του Ορμούς, που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς, και το ελπίζουμε δηλαδή, αλλά θα υπάρχει ένα νέο στάτους σε σχέση με το Ορμούς,
0: ναι,
1: κατά ψέματα, από εδώ και πέρα. Άρα όλο αυτό δεν περιγράφει ακριβώς μια ολοκληρωτική νίκη για το Ισραήλ. Επομένως ο Νετανιάχου θα πρέπει από τη μία, πιεζόμενος εσωτερικά, να αποδείξει ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, από την άλλη γνωρίζει ότι αν θίξει τη συμφωνία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, όπου βέβαια η συμφωνία ήταν πολύ καλύτερη και εξυπηρετούσε τις σκοπιμότητες του Ισραήλ, αν θίξει τη συμφωνία αυτή μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ. Και ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός πρόεδρος. Ένας κανονικός Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως να μην είχε επιτεθεί στο Ιράν. Δεν το έκανε κανένας από τους προκατόχους. Ο Τραμπ το έκανε. Αλλά ένας κανονικός πρόεδρος επίσης μπορεί να μην είχε καλή προσωπική σχέση με τον Νετανιάχου, ούτε ο Ομπάμα είχε, ούτε ο Μπάιντεν, αλλά τον ανεχόντουσαν γιατί η σχέση του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι σφυριλατημένη μέσα στις δεκαετίες και γιατί υπάρχει ένα φιλοεβραϊκό, φιλοϊσραηλινό, ούτε καν αμερικανοεβραϊκό λόμπι μέσα στις ΗΠΑ, ας πούμε οι Ευαγγελικοί, που είναι στο στενό πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ, στηρίζουν στην πλειονότητά τους αναφαντών το Ισραήλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και οι εσωτερικές ισορροπίες τέτοιες και η επιδραστικότητα αυτού του λόμπι στις ΗΠΑ, που ο Τραμπ προφανώς το συνυπολογίζει και ενώπιον των ενδιάμεσων. Όμως ο Νετανιάχου έχει απέναντί του ένα πρόεδρο, που μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί και να μην είναι, που τον θεωρεί τον Νετανιάχου αναλώσιμο. Και θα ξαναπώ, Παύλο, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι η προτροπή του Τραμπ με έναν τρόπο εντελώς ιδέο στον πρόεδρο Χέρτσοκ, που είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι με τη λογική «δώσ' του χάρη γιατί εγώ τον θέλω αιώνιο πρωθυπουργό», αλλά είναι περισσότερο με τη λογική «δώσ' του χάρη, μήπως και αν τελικά μπορούμε να τον ξεφορτωθούμε, τον ξεφορτωθούμε». Δηλαδή, μην έχουμε το βαρύδι Νετανιάχου, ο οποίος προφανώς, αν δεν έχει λάβει προεδρική χάρη, θα δίνει έναν μην υπερπάντων αγώνα για τον ίδιο, για να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα επόμενα, τα νεότερα θα είναι από το ταξίδι του Τραμπ στην Ευρώπη, η συνάντησή του με τους υπόλοιπους του G7, των 7 μεγάλων χωρών του κόσμου. Φαντάζομαι θα έχουμε ειδήσεις από εκεί. Και φυσικά η υπογραφή της ίδιας συμφωνίας την Παρασκευή, οπότε θα μάθουμε και το ακριβές της κείμενο. Συνεπώς, μερικές από τις απορίες μας, φαντάζομαι όχι όλες, θα λυθούν. Κωνσταντίνε, άρα θα πρέπει, βάλε στο πρόγραμμα ότι θα πρέπει να μιλάμε τακτικά αυτή τη εβδομάδα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
2: Thank you. And now we'd like to try and do something made by, famous by two of England's great composers, the Beatles.

0: Μια ζωντανή ηχογράφηση, Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Beatles, Can't Buy Me Love. Η Έλα Φιτζέραλντ έφυγε από τη ζωή, ξαναλέω, σαν σήμερα πριν 30 στρογγυλά χρόνια. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση του ημερολογίου γυρίζει στην τελευταία του σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε μια γρήγορη σύνδεση με το ίντερνετ, χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκεστε δεν φτάνει η οπτική ίνα, δεν έχει φτάσει ακόμη. Η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, ένας τρόπος να συνδέεστε με ταχύτητες έως 300 Mbps, πολύ γρήγορα, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και ούτω καθεξής. Και να θυμίσω, εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard, να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις στα αρχαία θέατρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αυτό το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννίρη. Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης, στην έξοδο προς Λαμία, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τη Μεσογείον, στο ύψος του Βύρωνα και στην 34η Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στη Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις σωρούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται σχεδόν στα 83 δολάρια το βαρέλι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία. Για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολύμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή. Στο όχημά του βρέθηκε το ντρόουν, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Πότε φτάσαμε στο μέσο του Ιουνίου, πότε κλείσαν τα σχολεία, πότε τελείωσαν και οι πανελλήνιες. Νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή διάθεση, Δημήτρη.
1: Σε καλοκαιρινή να μπούμε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη Στούμπος.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να φτιάξει
0: τον βάλω
1: η διάθεσή μας?
0: Προσπαθώ να τον βάλω σε
1: καλοκαιρινή. Με αυτά που γίνονται, εντάξει, θα δούμε, θα δούμε.
0: Τι γίνεται ακριβώς, εννοείς, έχουμε πια ειρήνη στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον,
1: το βασικό
0: είναι
1: ότι
0: ειρήνη, όπως τα έλεγαν.
1: Είπαμε, όπως λέγανε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι αιμοδιψείς, έτσι και ο κύριος Σταρ πανηγυρίζει για μια εκεχηρία, όχι ειρήνη, εκεχηρία. Τον ζωρίσαν μέχρι τέλους. Έφτανε στο σημείο να λέει ότι θα μπει ηλεκτρονικά η υπογραφή ανά 2 ώρες. Ούτε ηλεκτρονικά θα μπει η υπογραφή εν τέλει. Θα γίνει επίσημη τελετή, γιατί ήθελε παράταση. Εν τέλει, δεν ξέρει τι θέλει.
0: Ωραία,
1: κάθε φορά,
0: τώρα,
1: ανάλογα τι θέλει.
0: Μπήκες πολύ επιθετικά, να πούμε ότι.
1: Μην το συνεχίσω.
0: Αναφέρεσαι, όχι, θα το συνεχίσουμε, γιατί είναι το θέμα της ημέρας προφανώς. Αναφέρεται στο σύμφωνο ή καλύτερα στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πρόκειται να υπογραφεί, που φαίνεται ότι δύο χώρες κατέληξαν οριστικά. Είναι η κριτική την οποία ασκεί ο Δημήτρης και μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε και πολίτης αλλά και πολιτικός. Ήδη ο πρόεδρος Ομπάμα έχει ασκήσει κριτική για αυτή την συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ειδικούς να το σχολιάσουμε επί της ουσίας και να κάνουμε και τα ερωτήματά μας. Γιατί το λέω αυτό? Προσπαθώ να αποφύγω τη συζήτηση και να σε πάρω στα εγχώρια, στα πολιτικά, που δεν μπορώ χωρίς την άποψή σου. Είχαμε και πάλι το Σαββατοκύριακο έντονη πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω ότι το βασικό μας θέμα, ο βασικός ανταγωνισμός είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, μπερδεύομαι, και ΕΛΑΣ.
1: Μην μπερδεύεσαι, διότι εντάξει, μπορεί να έχει βάλει άλλο τίτλο ο κύριος Τσίπρας, αλλά εντάξει, η περιοχή ευρύτερα με μία έννοια παραμένει ίδια, έτσι δεν είναι?
0: Αλήθεια.
1: Αφού τόσος πολλής κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 23 δηλώνει στις δημοσκοπήσεις πάνω από το 60% ότι θα στηρίξει την επιλογή του σχηματισμού του κύριου Τσίπρα, η περιοχή μεταλλάσσεται. Και κυρίως μεταλλάστηκε ο κύριος Τσίπρας ιδρύοντας ένα πολύ προσωπικό σχήμα στο όνομα της αριστεράς και με ένα πρόγραμμα που περιμένουμε και θα ολοκληρωθεί και θα δούμε.
0: Έχει πάντως σήμερα.
1: Το λέω αυτό γιατί πολλοί συζητάνε, λες, και εξαφανίστηκε η περιοχή της αριστεράς. Η περιοχή της αριστεράς είχε πάντα πολλές εκδοχές. Έχει ακόμα και τώρα πολλές εκδοχές. Πολύ μικρές, πολλές εξοκοινοβουλευτικές. Μία που θα είναι μάλλον εξοκοινοβουλευτική, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έτσι όπως πάει ο τίτλος, δεν τον βλέπω να συνεχίζει στη Βουλή αν συνεχίσει έτσι. Οπότε και με αυτή την έννοια υπάρχουν διαρκείς ανακατατάξεις. Όπως θα υπάρξουν και διαρκείς ανακατατάξεις και στους άλλους σχηματισμούς. Γιατί εντάξει, η έμφαση έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως λέω εγώ, να το πω και λίγο αστειευόμενος, μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ο μόνος τους προβληματισμός είναι πώς θα διατηρηθεί το σκαμπό της κοινοβουλευτικής έδρας, ανάλογα και με το χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, αλλά νομίζω ότι το λύσαμε αυτό, τουλάχιστον στην επίσημη θεσμική εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι έχει για όλους σημασία, είτε βιάστηκαν γιατί θεώρησαν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Δεν είδα τώρα τα μεγάλα πρωτοσέλιδα της προηγούμενης εβδομάδας για πρόωρες εκλογές. Έχει πέσει λίγο, αλλά θα επανέλθει νομίζω. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι μακρύ και πολύ ζεστό με όλες τις καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι όσο το επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης, θα κοπάσει λίγο η προσμονή και των οικονομικών παραγόντων που πιέζουν για πρόωρες εκλογές. Πρώτη φορά βλέπω τόσα πολλά οικονομικά επιτελεία να θέλουν πρόωρες εκλογές τόσο νωρίς.
0: Οι προώρες εκλογές είναι μια λύτρωση για τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες?
1: Το 70% της άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και ούτε οι πολίτες είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι άλλοι οι πολίτες που ψηφίζουν.
0: Σε πειράζω, γιατί
1: και είναι
0: άλλο θεσμικός.
1: Οι πολίτες και οι πολιτικοί που ασκούν ηγετικές πολιτικές επιλογές. Και εγώ μιλάω κυρίως για αυτούς.
0: Δεν
1: μπερδεύω τις ηγεσίες εγώ. Ούτε εσύ νομίζω ότι τις μπερδεύεις τώρα, αλλά εντάξει, να το εξηγήσουμε. Εγώ ξαναλέω, και ο κ. Μητσοτάκης τον εξελέγει, φρέσκος. Πότε ήτανε, στις αρχές
0: του 2016,
1: αμέσως μετά από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, είπε πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί υπάρχει.
0: Δεν είπε ποτέ αυτό.
1: Απάντηση.
0: Άκουσε με τώρα, γιατί στην πολιτική πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυπικός με τις λέξεις και με τις έννοιες. Είχε πει τότε ως κυρίαρχο σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, είχε θέσει το φύγετε. Το θυμάσαι? Όχι, ζητά εκλογές.
1: Εντάξει.
0: Φύγετε. Άρα ζήτησε εκλογές επί της ουσίας, εισπυρώνοντας το ακρατήριό του, χωρίς να είναι εξωθεσμικός. Νομίζω όμως, και θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο, γιατί μου ξέφυγες, πήγες πάλι στην κυβέρνηση.
1: Δεν ξεφεύγω εγώ. Είπα,
0: πήγα να σου πω για το Πασόκ και, τον κύριο Τσίπρα, που διαγωνίζονται στα ίδια πράγματα. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Τσίπρα και τον Πασόκ να λένε και οι δύο. Το ότι δεν θα πληρώνει οι νέοι εισιτήριο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ότι δεν θα πληρώνει κανένας εισιτήριο, είπε ο κύριος Τσίπρας. Νέα διάβια ζήτησε ο Ανδρουλάκης, αντικατάσταση της διάβιας με τη διαφάνεια ζήτησε ο Τσίπρας. Δωρεάν μετακίνηση στην Αθήνα, στο είπα. Κατάργηση πανελλαδικών και οι δύο. Επαναφορά του 13ου μισθού και οι δύο. ΔΕΗ με κοινοφιλή ρόλο και οι δύο. Και πάει λέγοντας σε πάρα πάρα πολλά. Okay.
1: Να σημειώνουν οι πολίτες από τώρα ζητήματα, γιατί έχουν πολύ χρόνο για να κάνουν συγκρίσεις και να κρατήσουν. Γιατί σε λίγο θα χάσουν τον μπούσουλα. Γιατί
0: ο
1: διαγωνισμός των προτάσεων δεν νομίζω ότι βοηθάει. Αν γίνεται και με πολύ συχνό τρόπο. Εμείς δεν προλάβαμε την Παρασκευή να τα πούμε αναλυτικά, αλλά αφού το συζητάμε τώρα, να πω το εξής. Το είπα και χθες σε μια άλλη συζήτηση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να πιστεί ένας πολίτης ότι αν θέλει μια την ελπίδα μιας άλλης πολιτικής, πρέπει να ακούσει πολλές προγραμματικές συνολικές προτάσεις και κυρίως μια συνολική πρόταση ανασυγκρότησης γενικότερα της αναπτυξιακής πορείας και της οικονομίας. Γιατί αν μη τι άλλο, εδώ έφτασε ο κύριος Τσίπρας να παραδεχτεί πάλι καλά ότι τέλος πάντων και εγώ είχα κάποια μικρή ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μητσοτάκης τι έκανε, πάνω κάτω την ίδια ανάπτυξη συνέχισε, παραδέχτηκε ότι μειώθηκε η ανεργία, αλλά και εγώ λέει τη μείωσα. Λοιπόν, μερικά πράγματα όντως γίνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Μητσοτάκη. Το θέμα είναι άλλο, πώς θα πάνε καλύτερα μπροστά, γιατί τώρα αν πάρουμε τα προσωρινά, εγώ δεν παίρνω ποτέ τα προσωρινά, όπως θα είδες και εσύ τα μελετάς, η ανεργία έχει ένα τσιμπηματάκι, λέω εγώ, παρότι είναι καλοκαίρι. Αλλά το αφήνουμε αυτό, θα το δούμε συνολικά. Δεν είναι τα επιμέρους που θα καθορίσουν. Όταν θα πάει ο πολίτης να ψηφίσει, θα ψηφίσει όσο γίνεται πιο συνολικά και με ένα αίσθημα είτε ελπίδας παραπάνω, είτε φόβου, είτε και, πώς να το πούμε, σφαλιάρας. Αλλά τέλος πάντων, επειδή η Νέα Δημοκρατία οδηγεί την παρατεταμένη προεκλογική κούρσα, δεν λέω για πρώτες εκλογές εγώ, γιατί και τον Απρίλιο να γίνει.
0: Σε εκλογικό μαραθώνιο.
1: Παρατεταμένη θα είναι η ιστορία.
0: Το έθεσε και ο Πρωθυπουργός την αρχή.
1: Και όπως είπα τώρα, σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι περνάνε πολύ αυτές οι επιλογές ή θα συζητηθούν πολύ. Άλλες θα συζητηθούν όταν έρθουν πιο κρίσιμα διλήμματα. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Όταν
1: είναι τυχαίο ότι αποφεύγει.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει τα κρίσιμα, όπως λες, διλήμματα. Και νομίζω ότι εκεί θα διαμορφωθεί και το πιο στέρεο τοπίο, το προεκλογικό, όταν ο κόσμος θα έχει να επιλέξει με βάση τα κριτήρια που είπες, με βάση κάποια άλλα κριτήρια που πιθανόν να προκύψουν και σίγουρα
1: να
0: όταν
1: πω ένα,
0: θα τεθούν
1: ένα
0: τα
1: φρέσκο
0: διλήμματα.
1: Παράδειγμα, επειδή μια σειρά χώρους τους παρακολουθώ έτσι εξαγκιστίας, όπως λέμε, λοιπόν, εχθές ήταν για πρώτη φορά οι ηλεκτρονικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είναι ένα τεράστιο σώμα. Είχε λοιπόν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Ψηφίσαν όλοι ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά, βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Πατούλης, που ήταν, ας το πούμε, ο άρχοντας της περιοχής σε εισαγωγικά ή χωρίς τόσα χρόνια, την προηγούμενη φορά, υπενθυμίζω, είχε πάρει απόλυτη πλειοψηφία η παράταξή του. Τώρα δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία. Πήρε όμως ένα φοβερό ισχυρό ποσοστό, γύρω στο 42%. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει τώρα η καταμέτρηση, δεν έχω δει τα τελευταία. Πάντως πρώτος είναι και πάλι, αλλά με απώλειες. Αλλά με ισχυρό ποσοστό, επαναλαμβάνω. Και αν πάει κανείς σε αυτή την καταγραφή, θα μου πεις, μα τώρα αυτή είναι άλλη ψηφοφορία, έχει και άλλα χαρακτηριστικά, σύμφωνη. Αλλά το λέω για την αντιπολίτευση. Λοιπόν, το ψηφοδέλτιο που, ας το πούμε, εκφράζει μια ευρύτερη περιοχή της αριστεράς, είναι πάρα πολύ χαμηλά, όπως ήταν και άλλες φορές αυτό το σώμα, είναι γύρω στο 7%. Και το ψηφοδέλτιο που στήριξε το Πασόκ, ή εκφράζει, ας το πούμε, κατά βάση το Πασόκ, πήρε ακόμα λιγότερο. Θέλω να πω, αν κρίνει κανείς από τέτοιες κάλπες, έχουν γίνει και άλλες κάλπες, έχω θυμίσει στο παρελθόν, ΕΙΝΑΠ κτλ. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να είναι έτσι πολύ αισιόδοξη μια σειρά εκφραστές της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ, ας πούμε, ξέρω και ανθρώπους που είναι πρόσκλητοι στη Νέα Δημοκρατία που ήταν σε άλλα ψηφοδέλτια και το αντίστροφο. Άνθρωποι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σε εθνικές κάλπες δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, που ήταν στο ψηφοδέλτιο του κ. Πατούλη.
1: Όχι, εγώ το παρατηρώ κυρίως για την αντιπολίτευση.
0: Έχεις δίκιο, ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί θα έλεγε κανείς, δεν είναι ένα κεντρικό θέμα τι είναι με την υγεία, τι γίνεται με την υγεία. Θα μου πει εδώ είναι ιδιώτες, γιατροί κτλ. Αλλά εντάξει, είναι άλλη συζήτηση. Όχι μόνο ιδιώτες.
0: Είναι και κομματικό κριτήριο αυτές τις ψήφους.
1: Εγώ δεν παίρνω ποτέ μόνο κόμματα, αλλά το ξαναλέω, όλα να τα ακούμε, όλα να τα βλέπουμε, γιατί άλλο οι δημοσκοπήσεις και άλλο και οι πραγματικές κάλπες από εδώ και από εκεί.
0: Να σου πω ότι στα πολιτικά είχαμε μια παρέμβαση του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας, όχι με την ιδιότητα αυτή, αλλά με την ιδιότητα του συνταγματολόγου του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, όπου άσκησε δρυμία κριτική στη συνταγματική μεταρρύθμιση, κυρίως στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι πρόκειται για εύπεπτο εντυπωσιασμό για αλλαγή ατζέντας και για απροκάλυπτη εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμότητων. Νομίζω ότι είναι, η κριτική έρχεται να προσθεθεί στην κριτική διαφόρων παραγόντων σημαντικών προσωπικότητων που δεν έχουν αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ο Καραμαλής.
1: Εντάξει, ένα,
0: Σαμάρας,
1: ένα γενικότερο
0: έχει
1: κλίμα.
0: Έχει λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, κυρίως λόγω της ιδιότητάς του.
1: Θα δούμε τις παρεμβάσεις και στη συνέχεια για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά θα ήθελα να τελειώσω με το εξής αυτή την κουβέντα. Επειδή πέρασα λίγο, πολύ λίγο από το συνέδριο εκεί του Οικονομικού Ταχυδρόμου που έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής και επειδή παρακολούθησα έτσι με επανάληψη, όπως λέμε, ηλεκτρονικά διάφορες παρεμβάσεις, έκανα ένα σχολιασμό. Πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση αν προσεκλήθη ο Πρωθυπουργός ή οι πρώην Πρωθυπουργοί, γιατί υπάρχει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Δεν νομίζω ότι τους είδα. Εκεί, σε αυτό. Στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου για τα 100 χρόνια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας προσεκλήθη, είδα. Έχει μια σημασία αυτό.
0: Ο κύριος είναι αρχηγός κόμματος.
1: Γιατί ο κύριος και πρώην Πρωθυπουργός. Εσύ λες τον καλέσαν, είχαν νομίζω ότι είναι πολύ
0: πάντως
1: απλά τα πράγματα.
0: Ο κύριος Σαμαράς, επειδή γνωρίζω, δεν είναι πολύ εύκολο σε αυτά. Δηλαδή,
1: ωραία,
0: γενικό
1: εντάξει.
0: Δεν τον έχεις δει ούτε στο συνέδριο του.
1: Θα το ψάξω, θα ρωτήσω. Άλλο λέω. Αλλά όταν γιορτάζει τα 100 χρόνια έχει μια σημασία.
0: Σύμφωνη,
1: και το κυριότερο, να πω το εξής. Επειδή είμαι και λίγο παλιός και λίγο Ιταλός, μου κάνει εντύπωση ότι η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, η ομιλία του εν πωλής τέλος πάντων, κράτησε περίπου μία ώρα. Κανένας άλλος αυτό το τριήμερο, διήμερο εκεί.
0: Όσο θέλει ο καθένας μιλάει, Δημήτρη.
1: Αν είχε
0: πολλά να πει, του δώσαν περισσότερο χρόνο. Και σίγουρα είναι πολλά αυτά που πρέπει κυρίως να εξηγήσει ο κύριος.
1: Όλα γίνονται, είπαμε, στη ζωή, αλλά όλα μαζί δεν γίνονται.
0: Έχουμε για δεύτερη φορά πολύ. Σε μικρό χρονικό διάστημα, τον συνάδελφο τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο, για ένα θέμα το οποίο το είδαμε και εδώ στην Ελλάδα να έχει ήδη εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά σήμερα, πριν λίγο για την ακρίβεια, είχαμε μια έκτακτη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Keith Starmer, ο οποίος έθεσε όρια στο διαδίκτυο για τους νέους και στην Αγγλία. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα κύριε Χανιωτάκη.
2: Καλημέρα από το Λονδίνο.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Βασικό μήνυμα. Καλή εβδομάδα. Με βασικό μήνυμα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον αποκλεισμό όλων των ανηλίκων κάτω των 16 ετών από γνωστές πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το TikTok και το Instagram, με εξαίρεση εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης βασίζεται εν πωλής σε αυτό της Αυστραλίας, ωστόσο προχωράει και ένα βήμα παρακάτω καθώς απαγορεύει τις ζωντανές μεταδόσεις αλλά και την επικοινωνία με αγνώστους τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης επιβάλλονται κάποια όρια ηλικίας για την πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες στην ουσία προσφέρουν συντροφιά, προσομοιώνουν τις σχέσεις δηλαδή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η σχετική νομοθεσία θα κατατεθεί μέχρι τα Χριστούγεννα και οι πρώτοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την άνοιξη του 2027. Πριν από αυτή την ανακοίνωση, να σας πω ότι είχε προηγηθεί μια δημόσια διαβούλευση στην οποία σχεδόν 9 στους 10 γονείς τάχθηκαν υπέρ στην απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών.
0: Μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κάποιος εναλλακτικός τρόπος.
2: Στην απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών.
0: Μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κάποιος εναλλακτικός τρόπος απαγόρευσης μέχρι το 27. Αφενός είναι το ερώτημα και το

0: περιουσία 3 μηνών σε όλους τους κολοσσούς τεχνολογίας να καταστήσουν αδύνατη τη λήψη, την κοινοποίηση ή την προβολή ακατάλληλων εικόνων από ανηλίκους. Έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο για να βρουν τρόπους έτσι ώστε να προστατεύσουν τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό. Οπότε μέχρι τότε έχουμε αυτόν τον περιορισμό. Σίγουρα θα είναι ένα πλήγμα για τις εταιρείες τεχνολογίας. Είχαμε ήδη κάποιες αντιδράσεις, για παράδειγμα από το YouTube, το οποίο ανήκει στην Google, η οποία, το οποίο είπε ότι απαγορεύσεις σαν αυτές, γενικές απαγορεύσεις, σωθούν τα παιδιά μακριά από ωφέλιμες εμπειρίες. Όπως είπε, το YouTube είναι ένα ζωτική σημασίας μέσο για τους νέους, για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Οπότε έχουν υπάρξει ήδη κάποιες αντιδράσεις, ενδεχομένως να δούμε αντιδράσεις και από την Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς ήδη έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους απαγορεύσεις. Ωστόσο η Βρετανική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, καθώς θεωρεί ότι πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα κρατήσω και αυτό που είπες για τις πλατφόρμες βίντεο παιχνιδιών, που είναι η πιο επικίνδυνη και ανεξέλεκτη χώρη για τους ανηλίκους, και η κυβέρνηση στην Βρετανία το βλέπει αυτό και το βάζει στις απαγορεύσεις, γενικότερες απαγορεύσεις και προβλέψεις για την πολιτική της στα social media. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τις προσεχείς ημέρες και το πώς πάει αυτό και πώς, τι υποδοχή είχε τελικώς από την κοινή γνώμη οριστικά αυτή η απόφαση. Ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη. Δημήτρη, νομίζω ότι κινούμαστε πια σε καινούργιες συνθήκες. Μπαίνουν όρια. Εμείς το είχαμε βάλει στον πολιτικό διάλογο, νομίζω, και ήταν και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το έβαλε η Ελλάδα. Νομίζω ότι θα είναι καταλυτική η παρέμβαση των Βρετανών.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Στάρμερ. Νομίζω έχει πολλή αγωνία τι θα κάνει ο αντίπαλός του που
1: θα
2: έρχεται.
1: Είναι δύσκολο όμως.
2: Να δούμε τι θα γίνει στην κάλπη.
1: Έχεις δίκιο. Θα είναι δύσκολο όμως να το πάρει κάποιος πολιτικός πίσω, όταν 80% της κοινωνίας είναι υπέρ αυτού του μέτρου. Και επαναλαμβάνω ότι οι πλατφόρμες παιχνιδιών είναι πιο επικίνδυνες, γιατί έχουν διαδραστικότητα και σε βία.
2: Σύμφωνοι. Επί της ουσίας είναι κινήσεις που έχουν ένα νόημα προς τα μπρος, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο που δίνει πάρα πολλά κακά παραδείγματα και εγκλωβίζει, με εισαγωγικά ή χωρίς, νεότερους συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας, αυριανούς ή τωρινούς, σε μια σειρά άθλιες καταστάσεις, όπως είναι και τα υπόλοιπα, τα ψυχοτρόπα κτλ. Να μην ασχοληθούμε
1: πριν
2: τώρα,
1: πάμε,
2: που έχουμε και εκεί διάφορα.
1: Έχεις δίκιο. Πριν πάμε στο διάλειμμά μας. Δεν σχολιάσαμε καθόλου το δημοψήφισμα στην Ελβετία. Έγινε δημοψήφισμα για το αν η Ελβετία θα περιορίσει τον πληθυσμό της. Δηλαδή, εάν θα επιτρέπει σε μετανάστες να έρχονται στη χώρα προκειμένου να ξεπεραστεί ή να μην ξεπεραστεί ο αριθμός των 10 εκατομμυρίων κατοίκων στην χώρα αυτή. Και καταψηφίστηκε το δημοψήφισμα, δηλαδή η απαγόρευση. Άρα τα πράγματα έχουν παραμένουν ως είχαν, δηλαδή μπορούν να έρχονται οι μετανάστες κάτω από κανόνες στην Ελβετία. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και από την βιομηχανία την τοπική και από τα κόμματα και από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Εκεί βλέπει κανείς πόσο εύκολο μπορεί να πηγαίνει σε δομικές αντιπαραθέσεις σε κοινωνίες μάλιστα πολύ αναπτυγμένες, όταν τα ερωτήματα απλά μπαίνουν για να μπουν σε μια κατάσταση που πάνε να διαμορφώσουν μια πόλωση. Υπενθυμίζω τις ίδιες ώρες του δημοψηφίσματος γινόντουσαν διαδηλώσεις ενάντια στο G7 που ξεκινάει τώρα, θα μου πει, στη Γαλλία. Πώς έτσι? Γιατί είναι μόνο 45 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, η απόσταση ανάμεσα από τη Γενέβη και το Εβιάν, που θα γίνει η συνάντηση του G7. Άρα θέλω να πω, αυτές οι αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου είναι δεδομένες. Το θέμα είναι στο συνταγματικό επίπεδο και πολύ περισσότερο στα δημοψηφίσματα, αν πράγματι τέτοια ερωτήματα πρέπει να έχουν μια αντιμετώπιση άλλου είδους προηγουμένως, πιο αναλυτική, πιο συστηματική, και κυρίως να μην έχουν εύκολες απαγορεύσεις. Γιατί σε αυτή τη φάση, στο σημερινό κόσμο, θα έλεγα ιδιαίτερα από αναπτυγμένες χώρες, το να πηγαίνει σε μια λογική αριθμητική η κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας είναι έως, αν όχι απαράδεκτη, βλακώδης, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη συζήτηση.
1: Ωραία, θα τα δούμε αυτά. Κυρίως θα δούμε την συμφωνία με το Ιράν, τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις, με εκλεκτό προσκεκλημένο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κόμβου, μεταμόρφωση στην έξοδο προς Λαμία, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή λεωφόρος Ιωνίας και η Οδή Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχειρήσαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στον κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις. Εδώ, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, Δημήτρης Γιαννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω διαδικτύου πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται στο skyradio.gr και πάνω δεξιά γράφει πες την άποψή σου. Νομίζω ότι είδαμε τα διεθνή και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε μάλλον σε πολύ λίγο με ανθρώπους ειδικούς, με ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία στα συγκεκριμένα ζητήματα. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr, ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Και έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή, διακεκριμένο καθηγητή διεθνών σχέσεων, με πολύ πλούσιο βιογραφικό, πρώην υπουργό, που θα μας εξηγήσει τα της συμφωνίας. Ξυπνήσαμε όλοι το πρωί εδώ στην Ευρώπη με το μνημόνιο, θα λέγαμε καλύτερα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και το μνημόνιο το οποίο κατά πολλούς δεν προσθέτει μια οριστική λύση στο πρόβλημα του κόλπου, κατά άλλους όμως δημιουργεί τις συνθήκες προκειμένου να περάσουμε στην προτέρα κατάσταση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Αρβανιτόπουλο.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε ότι πολύ πρόσφατα παρουσιάσατε και το βιβλίο σας με εξαιρετικά συμμετοχή εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και στο κοινό σας αλλά και στους ομιλητές για το βιβλίο σας. Και θέλουμε την άποψή σας για την συμφωνία που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Θεωρείτε ότι θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα στον κόλπο και στο Ιράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται για ένα προσύμφωνο ή ένα μορατόριο, αν θέλετε, το οποίο προβλέπει καταρχήν την λήξη των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ποιο τρόπο θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απομένει να το δούμε, γιατί βλέπουμε και τις δύο πλευρές να δίνουν τη δική τους εκδοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ με τις αναρτήσεις του αλλά και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του λέει ουσιαστικά ότι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο πλέον στην διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, και με το που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν θα τελειώσει και ο ναυτικός αποκλεισμός της Αμερικής από την άλλη πλευρά. Βεβαίως, και αυτό είναι ένα ερώτημα αν μπορεί να γίνει αμέσως, διότι πρέπει να γίνει αποναρκοθέτηση εν πρώτης, το οποίο θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αλλά αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Όμως τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν απομένουν να συζητηθούν στις επόμενες 60 μέρες. Και αναρωτιέται κανείς εάν 60 μέρες φτάνουν για να φτάσουμε σε μια διευθέτηση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Εάν δηλαδή αυτό το μορατόριο μας πήρε τόσους μήνες να το συμφωνήσουμε, εάν η συμφωνία που είχε κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα για την διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είχε πάρει 2 χρόνια για να καταλήξει σε ένα τελικό κείμενο, αναρωτιέται ο παρατηρητής εάν οι 60 μέρες φτάνουν για να δούμε ποια θα είναι η τελική επίλυση του ακαθόντος αυτού ζητήματος. Τώρα, δύο σχόλια αν μου επιτρέπετε όσον αφορά του πού βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναζητούσε μια στρατηγική εξόδου. Ήταν προφανές όλο αυτό το καιρό για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι οι βασικοί στόχοι δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν και δεν επιτεύχθηκαν με τις αεροπορικές επιδρομές, δηλαδή από το μαξιμαλιστικό στόχο που είχε να κάνει με την αλλαγή καθεστώτος, παρότι μια καθεστωτική αλλαγή συνέβη, αλλά αυτή ήταν επιταχύρω, είδαμε την πιο σκληροπυρηνική εκδοχή του καθεστώτος να παίρνει τα ενία. Αυτό λοιπόν απέτυχε. Το δεύτερο ήταν ότι από ό,τι και ο ίδιος ομολόγησε, ούτε το πυρηνικό και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και το πυραυλικό του σύστημα είχαν πολλές παραμείνει άθικτα. Άρα ήμασταν σε ένα διέξοδο και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς ουσιαστικά απειλείται και η παγκόσμια οικονομία και απειλείται και η ενεργειακή ασφάλεια και μια επισητιστική κρίση. Επομένως ο πρόεδρος Τραμπ και με το δεδομένο ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές σε λίγους μήνες και με την αύξηση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την αύξηση της τιμής της βενζίνης στην Αγγλία, γιατί παρά το γεγονός ότι η Αμερική είναι αυτάρκης ενεργειακά, οι τιμές δυστυχώς ακόμα και μέσα στην Αμερική καθορίζονται παγκοσμίως, δεν καθορίζονται μόνο από την Αμερική, υφίσταται ένα κόστος μεγάλο. Και επομένως αναζητούσε μια στρατηγική εξόδου. Η άλλη πλευρά όμως,
0: ναι,
1: και τελειώνω με αυτό, η άλλη πλευρά βλέπουμε ότι απομένει δυσαρεστημένη, δηλαδή εννοώ το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δεν καλύπτεται από τη συμφωνία αυτή, ούτε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε για την ενίσχυση των διαφόρων πληρεξουσίων τρομοκρατικών δυνάμεων γύρω από το Ισραήλ, τη Χεζμπάλα, τη Χαμάς, τους Χούθι, τα διάφορα μιλίτσια στη Συρία και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε μια διχοστασία ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Αμερική, και να δούμε αν αυτό, εάν μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία. Γιατί είδατε ότι το Ιράν πέτυχε στην εκτεταμένη αποτροπή του, το extended deterrence που λέμε, να συμπεριλάβει και το Λίβανο. Αυτό όμως το Ισραήλ δεν το δέχεται. Και επομένως αυτό μπορεί να ανατινάξει τη συμφωνία.
2: Κύριε Αρβανιτόπουλε, εντάξει, να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι είναι πολλά πράγματα ανοιχτά. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι είναι λάθος για τους Ευρωπαίους, το λέω κατά τη γνώμη μου κυρίως, να δέχονται το χαρακτηρισμό ότι αυτό είναι είτε moratorium είτε προσύμφωνο που είπατε κι εσείς, που είναι πιο μαλακή κουβέντα. Εγώ βλέπω τι γράφει ο ίδιος ο κύριος Στραπ. Τι λέει? Το deal είναι complete. Είναι, το deal είναι πλήρες. Deal έκανε ο άνθρωπος. Ακριβώς προεκλογικά, όπως είπατε κι εσείς. Αφού λέει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ deal, γιατί οι Ευρωπαίοι πρέπει να λένε ότι είναι με moratorium και ανέκδοτα? Και το έκανε αυτό την ημέρα που είχε τα γενέθλια, παρότι μας έπαιζε ανά δύο ώρες ότι θα υπογράψουν ηλεκτρονικά για να συνεννοούμαστε. Δεν υπογράψαν ηλεκτρονικά, γιατί φιέστα ήθελε, αλλά δεν ήταν και βέβαιος ότι θα γίνει φιέστα, γιατί ήταν και ο φίλος του ο Μπίπη που το αμπερδεύει λίγο, όπως είπατε κι εσείς. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να γίνει φιέστα, μάλλον στη Γενέβη, από ό,τι φαίνεται, να δεν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί έπρεπε πρώτα να γίνει η ωραία φιέστα με τους Παλαιστές, ο αυτοκράτορα της Ουάσιγκτον, λόγω των γενεθλίων του. Να τα πούμε αυτά τώρα, ίσως να το κατεβάζω λίγο, αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχής για την Ιφίλιο, ότι έχουμε έναν πρόεδρο.
0: Εντάξει, κατά βάση πρωτομάστορα.
2: Η ουσία είναι ότι για 60 μέρες. Δεν είναι θέμα συμπάθειας. Δεν θα μας συμπάθει. Κοίταξε, όποιος τον συμπαθεί να τον ψηφίσει.
0: Την εύκολη ανάγνωση, πριν μας απαντήσει ο κύριος καθηγητής, η εύκολη ανάγνωση είναι ότι δεν έχουν τέτοιο υψηλό επίπεδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως το gov.gr μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οπότε δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υπογραφή. Κύριε καθηγητά, μαζί με αυτό, και προσθέσετε και τη δική μου ερώτηση. Εάν η συμφωνία, η σημερινή, το moratorium, είναι καλύτερο ή χειρότερο από την συμφωνία του Προέδρου Ομπάμα το 2015 και με ποιο κόστος τελικά αυτό επιτυγχάνεται?
1: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη που αφορά τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι είναι επιφυλακτικοί, διότι έχουν δει τον πρόεδρο Τραμπ να αλλάζει θέση ανάμεσα στην επίτευξη της ειρήνης και στον τον ολοκληρωτικό αφανισμό του Ιράν κάθε μέρα σχεδόν. Επομένως, μέχρι να δουν την υπογραφή της συμφωνίας, μέχρι να δουν το κείμενο και να δούμε και τι θα διαμεσολαβήσει, τι θα συμβεί τις επόμενες 60 μέρες και την τελική συμφωνία, νομίζω οι Ευρωπαίοι έχουν κάθε δίκιο να είναι επιφυλακτικοί. Τώρα γεννιέται ένα θέμα με τους Ευρωπαίους, γιατί υπάρχει ενδιάμεσα από την υπογραφή του moratorium, του συμφώνου, της συμφωνίας, όπως θέλετε πείτε την, στη Γενέβη, υπάρχει το G7. Υπάρχει η συνάντηση κορυφής στο G7 και εκεί
2: φτάνει σήμερα εκεί, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να διαμορφώσουν τη θέση τους. Για παράδειγμα, θα εμπλακούν στο ζήτημα των στενών του Ορμούς όσον αφορά τουλάχιστον την αποναρκοθέτηση κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρχε μια οξύτητα στις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης. Διότι παρά το γεγονός ότι έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι είχε νικήσει τον πόλεμο, την ίδια στιγμή έψεγε τους Ευρωπαίους γιατί δεν τον βοηθούσαν να κερδίσει τον πόλεμο. Συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί στους G7 η σχέση Ευρώπης-Αμερικής όσον αφορά τουλάχιστον την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τώρα, το ζήτημα της συμφωνίας που είχε επιτύχει ο Ομπάμα, που να πούμε ότι με βάση τουλάχιστον αυτά τα οποία έλεγαν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, το Ιράν ως ένα σημείο αρκετά θα, όπως λένε οι οργανισμοί και οι παρατηρητές, την τηρούσε. Ήταν μια συμφωνία η οποία προφανώς δεν ήταν τέλεια, αλλά ήταν μια συμφωνία η οποία δεν είχε επιτευχθεί χωρίς εκατόμβη θυμάτων.
2: Είχε επιτευχθεί και πολιτικά και διπλωματικά, κύριε Ραϊντορ.
1: Διπλωματικά, αυτό λέω, χωρίς εκατόμβη.
2: Αυτό δεν προτιμάμε, αν μπορούμε, αν ακριβώς, μπορούμε και όσο μπορούμε.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
2: Ωραία.
1: Και είναι και μια συμφωνία απέναντι στην οποία θα μετρηθεί η συμφωνία που θα φέρει ο Τραμπ. Mm-hmm. Γιατί μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί, όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι η αναμονή, η προσδοκία των ιεράκων τουλάχιστον στο κόμμα του είναι ότι θα φέρει μια καλύτερη συμφωνία. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το τελευταίο μου σχόλιο, αν θέλετε, ότι θα αντιμετωπίσει ένα πολιτικό πρόβλημα, διότι πάει να επιλύσει ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο το δημιουργούσε πολιτικές αρνητικές επιπτώσεις εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών, αλλά δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα πολιτικό, ότι αυτή η συμφωνία δεν ικανοποιεί ούτε το Ισραήλ, ούτε τους ιεράκες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ούτε το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο έχει πολύ σημαντικά ερίσματα στην Αμερική. Επομένως, είναι μεταξύ σκύλας και χάριβδης αυτή τη στιγμή ο Τραμπ. Προσπαθεί να ακροβατήσει, διότι προφανώς όλη αυτή η επιχείρηση δεν έχει στεφτεί με επιτυχία. Αναζητεί μια στρατηγική εξόδου. Νομίζω είναι αυτό το οποίο λένε οι Αμερικανοί, to cut his losses, δηλαδή να περικόψει τις απώλειές του όσο
2: ό,τι
1: μπορεί.
2: Ό,τι προλαβαίνει.
0: Να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά όμως, νομίζω, δεν ξέρω, πέστε μας τη γνώμη σας, κύριε Αρβανιτόπουλε, διότι ουσιαστικά είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει τους κρουνούς των περικοπών των κυρώσεων. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για πάρα πολλά δις, χωρίς κανένα στην πραγματικότητα αντάλλαγμα εκτός από το άνοιγμα.
0: Της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το οποίο είναι και ως υπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν και στο
1: ακριβώς. Και εδώ δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο, διότι η μεν αμερικανική πλευρά λέει ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θα γίνει σταδιακά ανάλογα με το πώς τηρεί το Ιράν τη συμφωνία. Η δε ιρανική πλευρά λέει ότι ένα κομμάτι περίπου στα 12 δις θα αποδεσμευτεί αμέσως και τα άλλα 12 στη συνέχεια. Πάντως μιλάμε όχι μόνο για άρση κυρώσεων, αλλά και για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που είχαν παγώσει. Επομένως πρέπει να δούμε την τελική συμφωνία για να κρίνουμε επί της ουσίας. Αλλά νομίζω ότι το σχόλιο που μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να κάνει είναι ότι η αμερικανική πλευρά αναζητούσε μια στρατηγική εξόδου. Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από αυτήν τη στρατηγική εξόδου. Είναι ολοφάνερο και από τα σχόλια του Υπουργού Αμήνης και από τα σχόλια αξιωματούχων και από το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Νατανιάχου ζητάει μια συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο αμέσως μετά την συνάντηση των G7. Επομένως, το Ισραήλ είναι ανήσυχο και βέβαια θα πρέπει σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι υπήρχε και πίεση από τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές ευχαρίστησαν τόσο το Κατάρ, όσο τη Σαουδική Αραβία, όσο και την Τουρκία, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες προς την τελική λύση. Οι χώρες του Περσικού, οι οποίες επλήγησαν, γιατί είδαν τι είδαν. Είδαν την οικονομία, το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου, το οποίο είχαν οικοδομήσει να συντρίβεται, και την ίδια στιγμή η αμερικανική ομπρέλα προστασίας να μην μπορεί να διασώσει την επικράτεια.
2: Ναι, δεν περίμενα να είναι τόσο αδύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Και γι' αυτό πίεζαν προς την κατεύθυνση μιας λύσης. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφέρει της προσοχής μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ήταν ο κύριος
0: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,
1: πρώην
0: υπουργός και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια.
0: Βλέπεις Μουντιάλ?
1: Όχι, δεν έχω προλάβει, αλλά βλέπω τα βασικά του. Τα βασικά του σε επανάληψη. Διότι είδα ότι ο φίλος μας και γείτονας Ερντογάν, επειδή η Τουρκία ως γνωστόν προκρίθηκε, εμείς δεν τα καταφέραμε, βρίσκεται εκεί στις ομάδες του Μουντιάλ. Έβγαλε ένα βιντεάκι λοιπόν η τουρκική προεδρία, το οποίο καλό είναι να το δουν οι συμπατριώτες και οι συμπολίτες. Είναι καθαρά επίσης σουλτανικό. Δηλαδή όλο το βίντεο είναι γύρω από τον Ερντογάν. Δεν είναι από την τουρκική ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ. Τον έχει σε όλες τις εκδοχές. Ακόμα και να, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το είδα πολύ φευγαλέα, να φοράει και αθλητική εμφάνιση και να σουτάρει και την μπάλα. Δεν πρόσεξε αν έβαλε γκολ. Αλλά τέλος πάντων σε όλες τις εκδοχές. Σε πάλκα, σε ομιλίες, σε παρελάσεις, τα αεροπλάνα, τα πολεμικά πλοία.
0: Δες το αντίστροφο.
1: Δυστυχώς όμως λέω αθλητικά, να το πω και αυτό και θα σε ακούσω. Αθλητικά δεν ξεκίνησε καλά η γείτον. Παρότι τέλος πάντων έχει καλή ομάδα, έχασε 2-0 από τους Αυστραλούς.
0: Δες το αντίστροφα, επειδή στο πρώτο αυτό που λέει με τα βίντεο, εάν δεν υπήρχε ο Ερντογάν, θα ήταν ελεύθεροι παίκτες να πάνε στο Μουντιάλ. Για παράδειγμα, αν ας πούμε ήταν κάποιος κεμαλικός παίκτης ή κάποιος παίκτης που να είχε σχέσεις με, ξέρω εγώ, μέσο ενημέρωση που δεν συμπαθεί ο Ερντογάν, θα είχε δυνατότητα να φτάσει στο Μουντιάλ. Άρα δες το και αντίστροφα, αν δεν ήταν ο Ερντογάν, δεν θα ήταν η ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Εγώ βλέπω ότι και στο Μουντιάλ ρίχνει τη σκιά του και περιμένουμε για τα επόμενα.
0: Αλήθεια είναι, βέβαια, αν η σκιά αυτή συνδυάζεται με αρνητικά αποτελέσματα, τότε δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι
1: δεν τον πολύ νοιάζει τον νέο Σουλτάνο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχεις δίκιο. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος. Να πω και μια πολύ ευχάριστη είδηση. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης, γύρισε σπίτι του μετά από το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχε, και είναι ένα πολύ πολύ ενθαρρυντικό νέο για έναν άνθρωπο που.
1: Τα καλύτερα. Να πάνε όλα καλά.
0: Εργασίες σου, τα πάνε όλα καλά, γιατί είναι μαχητής και έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει. Με αυτή την ευχάριστη είδηση να σας καλημερίσουμε και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Ο
7: υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
18: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
17: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
18: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
17: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας και η οδοί Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα ασθενά του Ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως ότι οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψη βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν συστηματικά και επί μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε πάντως ότι στοχοθέτησε τον καθοδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η Άκτη Ελέφαντος το επικράτησε του Ακουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου Βασίλης Πανούλη. Ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, μια χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
19: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
20: Γι' αυτό και σήμερα
3: γεννιέται αυτό το κίνημα.
5: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
21: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
22: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Καλή Εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία γιορτάζει για άλλη μία φορά την απάτη του δωρεάν. Σε πολλά προηγούμενα μαθήματα έχουμε μάθει ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά πληρώνονται κανονικότατα από τους φόρους. Και αν είναι λογικό στην υγεία να συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα περίθαλψης, επειδή είναι αρκετά ακριβή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει κανένας λόγος όλοι μαζί από το κοινό μας πορτοφόλι, από το κοινό μας ταμείο, να πληρώνουμε το 1,20 ή το 0,50 αν είναι κάποιος φοιτητής ή για άλλους λόγους πληρώνει μειωμένο εισιτήριο, να πληρώνουμε εμείς το εισιτήριό του. Παρόλα αυτά, εάν θυμάστε, την Πέμπτη ήταν το βράδυ, ο Νικόλας, ο κρατεός Νικόλας υποσχέθηκε ότι...
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Το ακούει ο Αλέξης και λέει τι μέχρι 24 τα ρέστα μου.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης, σε όλους ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι ένα κοροϊδό, είναι απατεώνες, έτσι, είναι απάτη. Το δωρεάν, παιδιά, θα το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Όταν κάποιος και μόνο που χρησιμοποιεί τη λέξη δωρεάν, ξέρουμε ότι εξαπατά. Γιατί δεν υπάρχει δωρεάν. Εδώ τώρα δεν υπάρχει καν πρόβλημα με το εισιτήριο, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό και όλοι όσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το τελευταίο πράγμα, ούτε καν το τελευταίο, δεν παραπονιούνται για το ύψος του εισιτηρίου. Παραπονιούνται για τα δρομολόγια, τον αριθμό τους, την ακρίβεια, την ταχύτητα, την άνεση, την καθαριότητα, μπλα μπλα μπλα. Για την τιμή του εισιτήριου κανείς. Αλλά πώς θα βγει ο Νίκος ή ο Αλέξης μας και να πει θα έχουμε ακρίβεια στα δρομολόγια, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Οπότε σου λέει ρίξε ένα τσάμπα εκεί ώστε και χάλια να είναι, να τους λέμε και γιατί το πληρώνετε. Βεβαίως και το πληρώνουν. Απλώς το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γενικά να κρατάτε πορτοφόλια και τσέπες, παιδιά, όταν ακούτε πολιτικό ή οποιοδήποτε λέει θα δώσουμε δωρεάν, αυτό θα κάνετε έτσι. Γιατί οι ίδιοι δεν θα δώσουν τίποτα απολύτως και αυτός που θα δώσει βρίσκεται στον καθρέφτη σας. Και ενώ για την υγεία ή για την παιδεία, δηλαδή για έξοδα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να τα καταφέρουν και να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα, για όλα αυτά τα μικροτσιτσιμπλίκια είναι, μιλάμε για παπατζιλίκι κανονικό. Χώρια που τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήδη επιδοτούνται, διότι δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι βγαίνουν με το 1,20 εισιτήριο όσοι, όσων πληρώνουν 1,20 ή όσων πληρώνουν γενικώς. Δηλαδή ήδη τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Η συντρόφισσα Αντωνοπούλου της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξιου, όχι του κυρίου Μιχάλη, προσπαθεί με όχι τρομερή επιτυχία να εξηγήσει το μέτρο.
3: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνει τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση. Αν θέλετε, ναι, πρέπει να κοιτάξω από
4: πείτε
3: μέσα.
4: Το, πείτε το, πείτε το,
3: πείτε το, πείτε το, πείτε το, πείτε το, πείτε το, πείτε το, πείτε το, θα μπαίνουν.
4: Δωρεάν το εισιτήριο.
3: Δωρεάν για όσου κατοικούν και εργάζονται.
0: Δηλαδή. Καταρχήν δεν χρειάζεται να το, μπορεί να το πει με δικά της λόγια. Το παραμύθι γενικά λίγο πολύ το έχει. Ό,τι και να πει κανείς δωρεάν. Εκεί είναι όλοι δωρεάν. Οπότε μπορεί και με δικά της λογάκια να πει το Παπατζηλίκη. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή πρέπει και να κατοικείς και να εργάζεσαι, ή αρκεί να κατοικείς μόνο ή να εργάζεσαι μόνο και ας μην κατοικείς. Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Είναι Παπατζηλίκη, έτσι. Ένα Παπατζηλίκη το οποίο ούτε οι παπατζίδες δεν μπορούν να εξηγήσουν σωστά.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, ναι. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%, είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις,
3: το εκτιμόμενο ποσό,
4: κοστολογημένες, εγώ αυτό...
3: Ναι, ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Αυτό λέτε,
3: και
4: το
3: δεν,
4: κρατάω,
3: η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο.
0: Όχι, τι σημαντική είναι που δεν ξέρει τι της γίνεται. Τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώς. Παπατζηλίκη είναι, οπότε παιδιά, τα νούμερα δεν έχουν καμία σημασία. Άλλωστε είμαστε αριστεροί και βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, γιατί με τους αριθμούς δεν τα έχουμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε τη relance του Νίκου, όπου θα τάξει κουλούρι, όχι μόνο δωρεάν σε όποιον χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και κουλούρι στην είσοδο. Μετά θα έρθει ο Αλέξη με καφέ και ούτω καθεξής. Αχ, τυχερός ο Μητσοτάκης, τυχερός ο Μητσοτάκης που και αυτός, παιδιά, χρησιμοποιεί το δημόσιο ταμείο, το κοινό μας πορτοφόλι, για να παριστάνει. Όχι ότι δίνει κάτι δωρεάν, αλλά ότι δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εδώ θα ακούσουμε τον Υπουργό Κικίλια να καμαρώνει που δεν αυξάνεται, που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και ταυτοχρόνως να λέει πόσο μας κοστίζει που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέσει και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέρσι, φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Άρα αυξήθηκαν τα εισιτήρια, 60 εκατομμύρια πάνω πληρώσαμε για τέτοιο. Απλώς δεν τα πληρώνουν, δεν αυξήθηκε για αυτούς που χρησιμοποιούν, που πάνε ταξίδια στις Κυκλάδες, ας πούμε. Οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές στις Κυκλάδες θα πληρώσουν τα ίδια, γιατί την αύξηση του εισιτηρίου τους την πληρώνουμε όλοι μαζί. Όπω μια φιλολαϊκή πολιτική, Παναγιά μου! Πάει ο άλλος στη Μύκονο, θέλει να πάει στη Μύκονο. Γιατί να πληρώσει παραπάνω, να τον πληρώσουμε εμείς. Πάει στην Τίνο, πάει στη Σύρο, γιατί, πάει στην Πάρο. Γιατί να τα πληρώσει ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε εμείς, το δημόσιο ταμείο. Εμείς θα του τα βάλουμε τα παραπάνω λεφτά. Καταλαβαίνετε την αξία που εξακολουθεί να έχει και θα έχει για πάντα το μάθημα των οικονομικών στα σχολεία, και καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο γιατί καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να βάλει κάποιο σοβαρό μάθημα οικονομικών από εκεί που πρέπει να ξεκινάει, δηλαδή από την πρώτη δημοτικού. Με το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουν τα παιδιά των 6 ετών να είναι «Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν». Αν το βάλουν αυτό το μάθημα στα σχολεία, πώς θα μπορούν να πουλούν το παπατζηλίκι τους. Και πώς θα μπορούμε να μετριόμαστε.
6: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

0: Και το έχει πληρώσει, θέλει να το δει, είτε το δει είτε όχι, πάλι το έχει πληρώσει. Ο Μάξουελ σχετικά με τα εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και αρκετά χρόνια άτυπα ισχύει η δωρεάν μεταφορά στα λεωφορεία. Οι ελεκτές σχεδόν ανύπαρκτοι, ενώ όταν και αν εμφανιστούν και πετύχουν κανένα λαθρεπιβάτη. Δεν λέμε λαθρεπιβάτης, λέμε παράτυπος επιβάτης. Του χτυπάνε πατ-πατ την πλάτη και συνιστούν την επόμενη φορά να πληρώσουν και μπλα μπλα. Το ίδιο και στην Αττική Μάξουελ. Υπάρχει, είναι, πώς να το πούμε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιβάτη αν θα πληρώσει ή όχι. Είναι προαιρετική η πληρωμή για τη μεταφορά των μουμουμού, διότι τα κορόιδα οι φορολογούμενοι πληρώνουν και τους τζαμπατζίδες και τους όχι, τους παράτυπους επιβάτες. Ο Ιάσονας είδε στις νέες έξυπνες διαβάσεις από τον εξυπνότερο λαό. Πατάς κουμπί και φωτίζουν, αλλά δεν έχουν γραμμές, ξεβάφουν και τη μέρα καταλαβαίνεις ότι δεν φαίνονται. Εννοείται ρε Ιάσονα, και πολύ σωστά λέει ο Ιάσονας, κυκλοφορεί όμως το χρήμα που είναι ο βασικός λόγος για το οποίο τοποθετούνται όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που μετατρέπουν τους δρόμους σε, πώς να το πούμε, σε αυλή του Λευκού Οίκου. Ή τσατήρι, δεν ξέρω τι από τα δύο, θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο είναι. Η αυλή του Λευκού Οίκου απλώς έχει πιο πολλά φωτάκια. Και κλουβιά που κάτι προγλωσσικοί δέρνονται μέχρι να ματώσουν. Για να βλέπει ο Ντόναλτ και να χαίρεται, γιατί είναι το μοναδικό σπορ που καταλαβαίνει. Σου λέει δέρνονται, όποιος πέσει κάτω κέρδισε. Πολύ απλό σπορ. Πάνε τάλα, πήγε να δει μπάσκετ με 5 δευτερόλεπτα και 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα και βήματα και τρίποντα, δίποντα. Ο άνθρωπος πονοκεφάλιασε. Σου λέει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καταλάβει το offside, σιγά μην μπορεί να καταλάβει το offside. Και σου λέει βάλε εκεί να δέρνονται που είναι και απλό το πράγμα, δέρνονται τέλος. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ξεκινάω με τον διαγωνισμό μας. Πρώτα έχουμε σήμερα και θα έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω για όλη την εβδομάδα διαγωνισμό της C-Jets, όπου κάθε μέρα ένας από εσάς θα κερδίζει 2 εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets, της εταιρείας που σας προσφέρει το καλοκαίρι, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets, με μόλις 24,50 για άνδρο σε 1 ώρα και με μόλις 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση C-Jets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 4800 170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνουμε μια κλήρωση στην οποία ένας από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό της C-Jets θέλει, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Επίσης, η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ. Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2006 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία.

0: είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Ιπποκράτους 33.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παρατήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς του sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία, δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η συμφωνία θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που πραγματοποιείται από σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Η Ελλάδα συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των σπηλαίων στο Κίεβο αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ίδια ώρα πάντως, ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Πάτριο της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
19: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
20: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
21: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
22: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
23: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
24: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
25: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
26: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
27: Η Τζοκόντα. Η Μόνα Λίζα. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει ο κομφερασιέ του Τσίπρα, ο Χιλάκης ο ηθοποιός, ο οποίος θυμάστε που έφαγε την παντόφλα την περασμένη εβδομάδα, που είχε πει κάτι καλό για τον Άδων και λέει όχι, εγώ σκοπτικά το έλεγα, διότι γιατί έφαγε παντοφλάρα και είπε όχι, αυτό δεν είναι το οποίο διότι. Και σήμερα διαβάζω ότι είπε ο Τσίπρας είναι σαν το πίνακα της Τζοκόντα. Από όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Από όποια τσέπη, όποια τσέπη και αν πλησιάσεις, το χέρι του θα είναι μέσα. Σε όλες σου τις τσέπες. Εντάξει, κομφερασιέ. Okay, θέλω να πω τι να κάνει. Προσπαθεί να στηρίξει τον άνθρωπο που τον παίρνει στις παραστάσεις του για να κάνει τον κομφερασιέ. Αλλά Τζοκόντα, ρε παιδιά, τόση πίνακες, Τζοκόντα. Σωστό, μου λέει ο Γιώργος, μήπως επειδή είναι γλυκό σαν σοκολατάκι που θα έλεγε εκεί τώρα. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

0: Από τότε που στον πέταξα, όποιος δώσει κάθε μήνα δωρεάν εισιτήριο για αρπαχτή με ταυτόχρονη υποχρέωση του παρουσιαστή δική μου, δηλαδή να φτιάχνω νέα παράσταση, έχει δύο ψήφους από... κλείστε τον κύριο. Ο Αντώνης, αν ήμουν Πασόκ και αρχηγάρα σοσιαλιστική, δεν θα χάριζα εισιτήρια, θα προσλάμβανα 1000 εισπράκτορες για τα λεωφορεία, 1000 προσλήψεις και τα χρήματα που θα έβγαζε ο οργανισμός από τα εισιτήρια που δεν πληρώνονται εξαιτίας των τζαμπατζίδων δηλαδή, και θα περίζευαν και χρήματα. Αντώνη μου, δεν είσαι σοσιαλιστής έτσι. Ο πραγματικός σοσιαλιστής θα έκανε τις 1000 προσλήψεις και μετά θα τους άφηνε να κάθονται ή να μην ελέγχουν. Θα τους έλεγε εντάξει, δεν χρειάζεται να ελέγχετε, σας πήρα για ελεγκτές. Αλλά αυτό. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτό είναι το σοσιαλιστικό. Ο Κώστας, αν ακούνε ο Νίκος και ο Αλέξης, έχουμε μαζευτεί καμιά δεκαριά νοματέοι και θέλουμε κάρτες έκπτωσης για στριπτιτζάδικα. Όποιος τα βάλει στο πρόγραμμα, τον εψηφίσαμε. Σημειώνεται παρακαλώ η Μαριζέτα, πώς τη Μαριλίζα, η Αντωνοπούλου, κύριε που δεν μπορεί να κάνει τους πολλαπλασιασμούς. Εκεί σημειώνεται παρακαλώ. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, δωρεάν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά σωστά αγγλικά. Τώρα ξέρω γιατί το λέει αυτό, δεν ξέρω αν ξέρετε, πολλοί από εσάς θα καταλαβαίνετε ήδη γιατί το λέει, θα το ακούσουμε τώρα σε λίγο. Και ομπερδεύομαι, ποιο ήταν το σωστό, που συνέλαβαν τον Παλαβό στο Ήλιον με την μπουνιά στην κοπέλα ή που δεν συνέλαβαν τον Παλαβό Τζόουνς. Μπασκετμπολίστας του Γαύρου, δεν είναι αυτός που πήγε να τραβήξει μπουκέτο στον Αν. Σκέφτομαι να παίξω κάτι μπουνιές, αλλά δεν ξέρω αν θα με συλλάβουν. Ρωτάς τον κύριο Μιχάλη, σε παρακαλώ. Και να σε συλλάβουν σε λίγες ώρες, θα είσαι ελεύθερος. Δεν θα πάθεις απολύτως τίποτα, γιατί δεν υποκύπτουμε στο νομικό λαϊκισμό. Το πιο σωστό, παιδιά, πρώτα απ' όλα να πω είναι το άκουγα στο δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, ή της Κυριακής, δεν έχει σημασία. Βρήκανε κάπου σε κάτι ενοικιαζόμενοι, είχαν φιλούσαν κάτι όπλα πίσω από. Σε γυψοσανίδες είχαν κάνει και πίσω όπλα, πολλά, οπλισμό. Και συνελήφθη και είναι. Από το 2001 μέχρι το 2022 έχει απόπειρες ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, εκβιασμούς. Ξυλοδαρμό, δεν ξέρω, τα πάντα όλα έχει. Και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί? Γιατί δεν υποκύπτουμε στον νομικό λαϊκισμό. Πώς μου ήρθε ο νομικός λαϊκισμός? Άκουγα τους δικηγόρους των ανθρώπων που καταδικάστηκαν για τον θάνατο του παιδιού, αν θυμάστε, στο Λούνα Πάρκ. Ένας δεν συντηρούσε το Λούνα Πάρκ του, ο άλλος ο χειριστής του δώσε, του λέει βάρα πάτα τον γκάζι, τι έγινε να πούμε, και αν σκοτωθεί και κανένας. Σκοτώθηκε κάποιος. Και καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης σε ισόβια, διότι όπως φάνηκε στη δίκη δεν είχε τη συντήρηση καλά, μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο δικηγόρος του, α, είναι νομικός λαϊκισμός. Και έχει δίκιο, αλίμονο, να αφήνουμε τους ανθρώπους να σκοτώνονται και μετά να μπαίνει φυλακή γι' αυτό. Για όνομα του Θεού, να σκοτώνονται άνθρωποι εξαιτίας της, όχι απλής αμέλειας, της ενσυνείδητης αμέλειάς σου και αυτό που λέμε... με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό σημαίνει το ενδεχόμενο δόλο. Και να μπαίνει φυλακή. Για όνομα του Θεού. Άκου τώρα, πω πω, ένας ποινικός λαϊκισμός. Αφήστε τους ρε όλους ελεύθερους. Να μην είμαστε λαϊκιστές. Λοιπόν, Αλέξης, μια και είπα αφήστε τους όλους ελεύθερους. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο... πώς να το πούμε, ένα συγκρότημα τύπου φιλικό, ήταν μια φιλοτσιπρική εκδήλωση, αντιμητσοτακική δηλαδή στην πραγματικότητα, αντικυβερνητική εκδήλωση και καλά συνέδριο διαδιώτη το οποίο και τα λοιπά, αλλά αντικυβερνητική εκδήλωση, στην οποία ο Αλέξης μας είπε:
1: εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
0: Καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον άφησε. Όχι, εντάξει, κάτι οι υπουργοί του καταδικάστηκαν. Ένας επειδή κάτι έμπλεξε με τη δικαιοσύνη και κάτι τους έβαλε να κάνουν. Ένας άλλος για παράβαση καθήκοντος. Επίσης, ένα υπόθεση Νοβάρτης, αυτό το σκάνδαλο, που το σκάνδαλο ήταν ότι πήγε να ενοχοποιήσει όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Όχι να πει τους νεοδημοκράτες ή μόνο τους πας. Όλους, όλοι μέσα. Και αυτά είναι τα πρώτα που λέω. Μετά η κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, που ήταν μεν για καλό, αλλά την έκανε επειδή λερώθηκαν τα βρακάκια του και ήξερε ότι δεν φτάνουν να μπουν όλοι στο ελικόπτερο. Έπαιξε την Ελλάδα στα ζάρια, ξεγέλασε όποιον μιλούσε ελληνικά ή τουλάχιστον αποπειράθηκε να ξεγελάσει όποιον μιλούσε ελληνικά. Ένα 40% δεν ξεγελάστηκε εντελώς. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, κανένα κανόνα της δημοκρατίας δεν παραβίασε και καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον έχει αφήσει έτσι.
1: μειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.
0: Ρε Αλέξη, τα αστεία τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που με ξεκουράζεις, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν έντιμος ο Τσίπρας, αν μη, μα όλοι το λέμε. Όταν θέλουμε να πούμε είναι έντιμος αυτός ή θα με ξεκινήσει κανένας απατεώνας. Λέμε, τι, απατεώνας, όχι ρε, εντιμότατος, Τσίπρας γκέτος. Τόσο απατεώνας, παιδιά, που έχουν γίνει πολλά. Θυμόμαστε το 9, το 10, το 11, το 12, το 13. Θυμόμαστε τους αγανακτισμένους τάχα μου, τους κακομαθημένους θα λέγαμε, που πηγαίναν και μούτζωναν μπροστά από το κοινοβούλιο, να καεί το... Τι ξαφνικά ανακαλύπτει ο Αλέξης μας.
1: Ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των ίδιων των πολιτών απέναντι στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και απέναντι σε θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη, όπως το κοινοβούλιο, αλλά και η εκτελεστική εξουσία.
0: Αυτά τώρα, μέχρι και τον Αλέξη, ωραία μια εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνες, σε θεσμούς. Εντάξει, θέλανε να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ τώρα υπάρχει δυσπιστία, παιδιά. Δεν είναι... Απατεώνας. Άμα είσαι μια φορά απατεώνας, για πάντα απατεώνας. Ακούστε τι λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά.
1: Ιτήθηκα το 2023 και παραμέρισα για να υπάρξει μια καλύτερη εξέλιξη, να έρθει κάποιος επόμενος να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δεν τα κατάφερε. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Απατεώνα, εσύ δεν του έβαλες φοιτή, δεν τον τίναξες στον αέρα τον Κασελάκη. Εσύ δεν έβαλες τους δικούς σου να τον τίναξουν στον αέρα για να αποτύχει, προκειμένου να έρθεις και να πεις να ορίστε, οι άλλοι δεν τα κατάφεραν, εγώ τι καλός που είμαι. Ρε δεν τρέπεσαι. Όχι, καλά κάνει και δεν τρέπεται όμως, γιατί οι σύντροφοι πάνε και πέφτουν στα γόνα και του φυλάνε τα παπούτσια. Από κάτω, τις όλες του κάθονται και του φυλάνε και του γλύφουν, μπας και τους πάρει στο καινούριο κόμμα, οπότε καλά κάνει και δεν τρέπεται. Και τώρα η καλύτερη στιγμή αυτής της ωραίας παράστασης, της φιλοτσιπρικής παράστασης, με διάφορους κομπάρσους εκεί, ηθοποιούς άλλους, ήταν αυτή.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Αλέξη, η προφορά είναι το μικρότερο σου πρόβλημα στα αγγλικά. Αλέξη, για θυμίσου τα αγγλικά.
2: Tax rates on profits, capital and large fortune fell. In taxation of capital, actually demolished. Furthermore, from 1997 to 2007, in order to intimidate the people.
0: Yeah. Και αυτό είναι με κείμενο. Δηλαδή τα ίδια με το Ανδρουλάκι. Μετά έμαθε λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω, το φροντιστήριο φαντάζομαι θα έχει κλείσει αυτό. Δεν φαντάζομαι ακόμα να διδάσκει και αγγλικά. Και ίσως θα έπρεπε να μας πει ποιο είναι, σε περίπτωση που είναι ανοιχτό να πάρουν όλοι τα παιδιά τους από εκεί. Δεν είναι καλή προφορά μου στα αγγλικά. Ποια προφορά σου βρε φουκάρα, βρε καημένε. Αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας, γιατί μας διασκεδάζει και γιατί θα μας βοηθήσει να μετρηθούμε και στις εκλογές.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ο Τζίζης Καστίν πάντως το Κολούμπια το είπε Κολάμπια, άρα την έχει την προφορά βέβαια, γιατί την έχει και σε αυτό που ακούσαμε. Σαν το Γκιονάκι όταν μιλάει τα ψευτοαγγλικά του. Έχει αυτή την τεξανική προφορά, είναι

0: Ο Εσύ πολύ σωστά, άμα δεν ήταν ο Αλέξης και θα έπρεπε να περάσει καμιά νουδού τα μέτρα, θα είχε καεί η μισή Ελλάδα. Μα κάει και η μισή Ελλάδα όταν τα πέρναγε τα μέτρα. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και έφερε πολύ χειρότερο μνημόνιο και δεν κουνήθηκε φίλο. Αφού οι δικοί μας θα πάμε να. Τι, για όνομα του Θεού. Ναι, εφόσον πλειοδοτούν στο τσάμπα των μεταφορών, τι υπόσχονται για τις μεταφορές μαθητών στην επαρχία, για το σχολείο, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία τους, οι γονείς των μαθητών της επαρχίας θα πληρώνουν τις μετακινήσεις όλων μας στο λεκανοπαίδιο. Αυτό υπόσχονται όσοι υπόσχονται τσάμπα. Γιατί τσάμπα δεν υπάρχει, τσάμπα. Μόνο απατεώνες χρησιμοποιούν τον όρο τσάμπα και δωρεάν. Και όχι μόνο είναι πληρωμένα, είναι και συνήθως λόγω της άνεσης με την οποία διαχειρίζονται όλες οι κυβερνήσεις το δημόσιο πορτοφόλι, το κοινό μας πορτοφόλι είναι και πληρωμένες πολύ πάνω από το κανονικό. Και αυτή η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Κικίλια να λέει, δεν αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά. Δώσαμε 60 εκατομμύρια και δεν αυξήθηκαν. Από πού τα έδωσε, τα έβγαλε ο Κικίλιας με την Παλατσινού. Έβαλε 30 η Παλατσινού και 30 ο Κικίλιας και τα δώσανε. Ή από 20 και έβαλε και 20 ο Μητσοτάκης. Από τους φόρους σας. Εσείς πληρώνετε τους συμπολίτες που πάνε διακοπές Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πάρο. Εσείς τους πληρώνετε τα εισιτήρια και καλά κάνετε οι άνθρωποι. Τι θα κάνουν. Πάνε πληρώσουν αύξηση, πάει ο άλλος στο Μύκονο. Έχει που έχει αύξηση, ακριβήνουν τα ξενοδοχεία και αυτά. Θα πληρώσει και το ακτοπλοϊκό. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό το σημερινό τη Σίτζετ. Α, όχι, Κολιομιχάλη, Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Και σένα, γεια σου και σένα. Λοιπόν, έχουμε καινούργια δεδομένα, έτσι. Τα σχολεία.
0: Δεν ξέρω καν τα παλιά.
1: Τα ξέρεις τα παλιά, μωρέ, μπουτιλιάρισμα παντού.
0: Α, εννοείς καινούρια από σήμερα λόγω.
1: Ναι, σχολείο.
0: Ναι, σήμερα είναι τα μπουγέλα.
1: Σημαίνει τα μπουγέλα, πήραν βαθμούς στα δημοτικά εξ όσων γνωρίζω τα παιδιά. Πολύ καλύτερη η κατάσταση από το πρωί και τώρα. Φαντάσου, είναι μία παρακάτη και έχουμε σε ελάχιστα σημεία κίνηση. Μία μικρή κίνηση στη λίμνη Κουμουνδούρου πηγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο. Μία μικρή κίνηση στη Σταδίου, στο Περιστέρι που είναι και αγορά, άλλωστε στην Ερυθρέα. Τίποτα το σπουδαίο. Όλα καλά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Σέριφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έχουμε 40 συμπολίτες, 40 ακροατές. Τα ξεκινάμε, μοιράζουμε ένα διπλό εισιτήριο για προσφορά της Seajets για έναν από εσάς. Πατάω το Get Random και... ένα! Χρήστος Παπαδόπουλος. Καλό ταξίδι, Χρήστο. Και αύριο θα έχει διαγωνισμό και μεθαύριο και αντιμεθαύριο, οπότε μην απογοητεύεστε όσοι δεν κερδίσατε. Η Γιάννα Μάνο μου, επειδή είμαι ηλίθια προφανώς και επειδή πάμε πολλοί δημοσιογράφοι και πολιτευτές λένε ότι είναι χαρισματικός ο Τσίπρας. Ήδη ότι το λένε πάμε πολλοί δημοσιογράφοι, μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Θα τους παρακαλούσα να αναφέρουν τα χαρίσματά του ένα προς ένα. Να φτιάξουμε μια λίστα, βρε παιδί μου, ξεκινάω εγώ. Δεν ντρέπεται. Είναι φοβερό το πόσο δεν ντρέπεται. Είναι αυτό που το κοιτάς και λες, δεν ντρέπεται καθόλου όμως. Δεύτερον, είναι πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις για τον εαυτό του. Αν θυμάστε, έχει εξοχικό το οποίο του δίνει 500 ευρώ το μήνα στο Ζούνιο. Ταλέντο δεν είναι έτσι. Απλά πήγαινε να νοικιάζει, να σου πω εγώ πώς θα το δώσουνε. Μετά έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και του δίνουν πάρα πολλά λεφτά να κάνει κόμμα, να κάνει ίδρυμα. Δεν τους ξέρουμε, είναι χέμηθος. Δεν μας τους λέει ποιοι είναι. Αλλά ξέρουμε ότι του δίνουν πάρα πολλά λεφτά, άρα τον αγαπούν πολύ. Άρα είναι αξιαγάπητος. Και αυτά τώρα πρόχειρα τα μου ήρθανε. Είμαι σίγουρος ότι άμα κάτσουμε όλοι θα βρούμε και άλλα, πώς το λένε, χαρίσματα. Το Αλέξη μας. Αλλά νομίζω το βασικό είναι δεν τρέπεται. Είναι αυτό που λέει, δεν τρέπεται. Δεν ξέρει πέντε αγγλικά να βάλει στη σειρά και πήγε να μιλήσει χωρίς μεταφραστή με τον Κλίντον, παιδιά. Δηλαδή, που και αγγλικά να ξέρεις δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο Κλίντον. Οπότε, μιλάμε. Αυτό είναι, δεν είναι η λέξη θράσος, δεν μπορεί να περιγράψει. Είναι το θράσος και από πάνω είναι ο Τσίπρας. Είναι κάτι ευρύτερο, πιο δυνατό, πιο. Και με τα χαρίσματα του Αλέξη μας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Το βράδυ, sorry, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
3: Να ζήσετε.
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
15: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
14: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε οποιασδήποτε πιέσεις για αποχώρηση των δυναμεών του από περιοχές που κατέχει στο Νότιο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε επίσημη πηγή του Λιβάνου, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως πως οι εχθροπεραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση, ενώ δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ διαμορφώνεται σχεδόν στα $83. Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία οι χρηματιστηριακές αγορές. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 57χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και επέκυψε στα τραυματά του λίγη ώρα αργότερα. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν και την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης, Κοινώδης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε αυτά που έχουμε να σας πούμε και να κουβεντιάσουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε, σας θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα εδώ στο Sky δύο εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη, για να πάτε διακοπές όποτε εσείς θέλετε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή τις 12 Ιουλίου στις 25 Αυγούστου. Η ANEC Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει τα εισιτήρια αυτά και θα τα δίνουμε κάθε μέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174 και 2-5 θα κάνουμε την κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στείλτε λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο λοιπόν, η κυρία Ελένη Βουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας εξυπηρετήσει. Τι γίνεται, Νότι?
1: Βλέπω ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Αλλά βλέπω τις συγκεντρώσεις την ημέρα.
1: Ναι, βλέπω το Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Ρόδο, τώρα θα τα λέει, θα περιοδεύσει όλη την Αττική. Το είδε να φυλάει παιδάκια. Τι είναι δυνατό να φυλάει παιδάκια και να γίνονται οι εκλογές στον
0: Ρόδο? Ρε, το λες φυλάει παιδάκια.
1: Φυλάει παιδάκια.
0: Άμα σταματά ένα παιδί, βγει ένα selfie με τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, με το πήρε σαν αγκαλιά και το φίλησε κανονικά.
0: Αυτά είναι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί ο Τσίπρας θα πάει, μα πάει στην Κοκκινιά, τι θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας φυλάει όλου.
0: Πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης που ήταν πριν από λίγο στο Ήλιον.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα μου φαίνεται περίεργο τώρα να λένε ότι δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Θες να σου πω ότι σου τα έλεγα?
1: Όχι, εγώ
0: σου τα έλεγα εγώ.
1: Είναι φανερό ότι το έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ακόμα. Άρα το έχει μέσα στο μυαλό του.
0: Μα πώς θα αποφασίσει? Για να αποφασίσει πρέπει να φτάσουμε τέλη Αυγούστου, να κάνει ένα ταμείο.
1: Να μην έχει καεί μισή Ελλάδα.
0: Να πάει καλά το καλοκαίρι, έτσι. Να μην έχουμε πυρκαγιές, να δουλέψει καλά ο τουρισμός, τα βαπόρια να πάνε και να έρθουν σωστά. Άμα όλα αυτά γίνουν εντάξει,
1: το βλέπουμε.
0: Θα τις μπουμπουνίσει. Αλλά άμα στραβώσει κάτι, τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Αυτό βασικό, είναι πολύ βασικό.
0: Βασικό.
1: Κάτσε να δούμε να καταλήξει, αλλά είναι φανερό ότι ο Τραμπ θέλει πάει στη θυσία να τελειώσει τον πόλεμο. Δεν μου λες. 250 εκατομμύρια, λέει, είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας. 250 εκατομμύρια.
0: Ποιο
1: να,
0: τώρα,
1: σε Αθήνα
0: λεωφορία
1: και Θεσσαλονίκη να μπαίνουν όλοι δωρεάν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι
1: μα είναι να
0: κάνεις πάλι το διαγωνισμό. Ποιο θα δώσει τα πιο πολλά.
1: Άλλο 30 και 35 που λέει ο.
0: Άμα αυτά γίνονται Ιούνιο, φαντάσου να αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, θα τάζουν πάλι λαγούς με πετραχίλια.
1: Θα μας χαρίσει το ανέφια, τα ξέρω. Αυτά πάμε το 12, θυμάσαι τα 12.
0: Θα καταργήσει τις πανελλαδικές, το είπε ήδη.
1: Καταργήσει τις πανελλαδικές, τι άλλο θέλεις?
0: Μπαίνουμε ελεύθερα.
1: Αν δεν έχεις ντόμινα θα σου βρίσκει, όλα θα κάνει.
0: Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί μέσα σε αυτή την παροχολογία αυτός που κυβερνά ξετινάζει το ταμείο, κάποιος κόσμος ωφελείται. Εμείς οι δύο δεν θα πάρουμε τίποτα.
1: Έτσι
0: να το ξέρεις. Ποτέ δεν έχουμε
1: μου
0: πάρει.
1: Μου κάνει όμως εντύπωση
0: ότι κάποιοι άλλοι κάποιοι που έχουν
1: πιστεύουν
0: μεγαλύτερη
1: όμως
0: ανάγκη από εμάς.
1: Κάποιοι το πιστεύουν. Σου θυμίζω ότι αυτά τα έλεγε το 12, όταν βρισκόμασταν δύο χρόνια ήδη στο μνημόνιο και έλεγε: θα αυξήσω τις συντάξεις, θα καταργήσω τη φορολογία στα σπίτια. Θα. Και πήρε και βγήκε η κυβέρνηση. Mm. Και τώρα κάνει πάλι το ίδιο. Mm. Πάλι 250 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, γιατί ο Έλληνας.
1: Όσα λεφτά σχεδόν.
0: Να ακούσει αυτό που του αρέσει. Και εγώ, άμα σου πω ότι ομόρφινε, θα το πιστέψεις. Μην γελάς. Αν δεν το πιστέψεις εσύ, οι περισσότεροι εδώ, άμα τους πω ότι ομόρφινε, ότι ντύνεσαι καλύτερα, ότι βλέπω κάτι καλό θα σου συμβεί, θα το πιστέψεις. Άμα σου πω ότι είδα ένα όνειρο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα πεις άσε το διάλογο κατσικοπόδαρε.
1: Άλλο το όνειρο και άλλο όταν συθεωρείς ότι
0: για
1: κάποιος ομόρφινε. Εδώ σου λέει αυτός ότι 250 εκατομμύρια θα στα δώσω για πλάκα. 200, το να μην μπαίνει κανένα στο λεωφορείο, να μπαίνει τσάμπα, θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια στο Μητσοτάκη σε όλους τους συνταξιούχους, με ένα 500 στον καθένα. Καταλαβαίνεις πόσο υψηλό κόστος έχει αυτό το πράγμα. Και ο άλλος το λέει, το πετάει.
0: Και λίγα έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα την είδηση της ημέρας, που δεν είναι καμιά άλλη από αυτή την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι θα υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα διεθνή, επειδή είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον Νότη, εσείς προετοιμάζεστε για την προεκλογική σας εκστρατεία από τώρα ή πιστεύετε ότι έχετε τον χρόνο να οργανωθείτε από το φθινόπωρο?
2: Ειλικρινά προετοιμάζομαι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, άρχισε η προετοιμασία. Θεωρώ πως οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
0: Πραγματικά το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω πραγματικά.
0: Το λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Είναι το στυλ του. Θεωρώ ότι αφήνει το περιθώριο να μπορεί να κάνει εκλογές πιο πριν, αλλά δεν είναι στο στυλ του. Όπως και στους ανασχηματισμούς. Δηλαδή στους ανασχηματισμούς ο Πρωθυπουργός δεν είναι της λογικής Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που άλλαζε τα πάντα στον ανασχηματισμό, τον έστελνε κάποιον, την αναδόμηση όπως την έλεγε, τον έστελνε κάποιον από το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τον Υπουργό Οικονομικών, τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών και ούτω καθεξής, τον Υπουργό Πολιτισμού κτλ. Δεν είναι αυτής της λογικής. Είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα. Δεν είναι υπέρ της ευρείας λογικής ανασχηματισμών, δεν είναι υπέρ της πρόορης διεξαγωγής των εκλογών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Βέβαια το έκανε ο κ. Μητσοτάκης, το έκανε. Πώς τα λέγαμε, εκείνο που τους άλλαξε όλους ένα Υπουργείο για να μην μπει ο Δένδια να μείνει στο Υπουργείο, στο προηγούμενο Υπουργείο που ήταν.
2: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς. Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν όλα τα μέλη μιας κυβερνήσεως.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο βασικός κορμός των υπουργών είναι ο ίδιος.
1: Ναι,
2: από το 2019.
0: Άστα, ωραία. Το κρατάμε και βλέπουμε, δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλω να μας πείτε καταρχάς αν έτσι όπως περιγράφετε εσείς τη βρίσκετε βιώσιμη ή αν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, μια βιαστική συμφωνία για να πει ο Τραμπ τέλειωσε τον πόλεμο, η οποία κινδυνεύει να ανατραπεί τους επόμενους εβδομάδες ή μήνες.
2: Καταρχάς είναι μια συμφωνία για 60 ημέρες ηγεχηρίας. Δεν είναι μια οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
2: Υποτίθεται ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουν καταλήξει σε μια οριστική συμφωνία για μια σειρά από θέματα, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων δείχνουν να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα γίνει με το μισό τόνο περίπου υλικού που έχουν εμπλουτίσει με ουράνιο, που θα πάει, και επίσης τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένει το Ιράν να αποδεσμευτούν από δεσμευμένους του λογαριασμού στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Και προκύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν είναι να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί κάναμε τον πόλεμο.
2: Γιατί κάναμε τον πόλεμο, ναι.
1: Σωστό.
0: Εν τω μεταξύ,
2: παίζονται και διάφορα παιχνίδια γοήτρου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό αστείο παράδειγμα, αλλά αληθινό. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τα γενέθλιά του. Το Ιράν δεν ανακοίνωσε την συμφωνία παρά μόνο αφού πέρασε η 12η. το βράδυ για το Ιράν, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι ήταν δώρο στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου. Στην Αμερική όμως, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήταν απόγευμα, οπότε ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε και είπε ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων.
1: Ωραία. Πάντως, πραγματικά, άμα κάποιος δει λίγο αυτή τη συμφωνία, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν κυρίως είναι οι Αμερικάνοι. Ξοδέψανε κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο. Χάσανε και ανθρώπους.
0: Έκαναν άνω κάτω την οικονομία του πλανήτη.
1: Έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό για τους ίδιους και για την δικιά τους οικονομία. Τα σπάσανε με όλες τις χώρες εκεί, τους φίλους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Οι οποίες δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφω.
1: Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Ναι, αυτό είναι το λογικό ερώτημα. Το είδα σήμερα και στον αμερικανικό τύπο να αναφέρεται. Δηλαδή, τι κέρδος είχαμε από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί
0: τι απώλειες
2: είχαμε ήταν πάρα πολλές.
0: Να βεβαιωθούμε ότι αυτή η εκχειρία είναι η έναρξη για να κλείσει αυτό το μέτωπο. Γιατί τώρα είδατε τι έγινε. Μια μέρα πριν χτύπησαν οι Ισραηλινοί τη Βηρυτό, τσαντίστηκε ο Τραμπ, τα έβαλε με τον Νετανιάχου, επειδή μέσα σε αυτή την εξίσωση παίζει και ο παράγοντας Νετανιάχου, δεν ξέρω μήπως και μεθαύριο γίνει πάλι κάτι ή προκαλέσει μια πλευρά το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε πλευρά, και δημιουργήσει μια ανάπλεξη και την αχτούν όλα στον αέρα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σταθερή η συμφωνία.
2: Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εμένα με προβληματίζει ο χρόνος που θα υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ημέρες. Στη διάρκεια αυτών των πολλών ημερών, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει η συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να την άκουν στον αέρα.
0: Ναι.
2: Τη συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ. Σαφώς, ο Ισραηλινός τύπος, από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Τη συμφωνία δεν τη θέλουν οι σκυλοπυρηνικοί από κάθε πλευρά.
0: Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις.
2: Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις. Η Χεσμολά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από τη συμφωνία κτλ. Υπάρχει το περιθώριο τις επόμενες 4 μέρες να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος, πιστεύω, που το κάνανε, αργούν τόσο πολύ να υπογράψουν συμφωνία.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα αγκάθι από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχει άλλο ένα αγκάθι που διαφωνούν Αμερική και Ιράν. Το Ιράν λέει ότι θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια από την πρώτη μέρα εφαρμογής συμφωνίας. Η Αμερική λέει ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν θα τεθούν στη διάθεσή του μόνο άμα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα πυρηνικά και για όλα αυτά. Οπότε μπορεί να έχουμε και προβλήματα στη συνέχεια, διότι μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και θέμα γοήτρου από ένα σημείο και μετά.
1: Μα και η συμφωνία μου για τα πυρηνικά τώρα, θα, το πολύ πολύ να είναι ίδια με τη συμφωνία που έγινε το 2015, από την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ. Αν θυμάστε,
2: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Τραμπ, διότι εάν η συμφωνία στην οποία καταλήξουν είναι ίδια με αυτή του Ομπάμα του 2015,

0: 60 μέρες ότι δεν θα υπάρξουν διάφοροι στόχοι για να την αφήσει στον αέρα η συμφωνία. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Ο Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ ποιος ήταν τέσσερις στόχοι, τέσσερις στόχους είχε όλη αυτή η ιστορία. Ένα, να σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. Δύο, να δούμε τι θα κάνουμε με τα 500.000 το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τρία, να πάψει να ενισχύει οργανώσεις τύπου Χεζμπολά ανά τον κόσμο. Τέσσερα, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων. Το τέσσερα δεν το ακούσαμε καθόλου. Για το τρία, να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τη Χεζμπολά. Εδώ πέρα το Ιράν, ηττημένο στρατιωτικά, εμφανίζεται να περιλαμβάνει στην εκεχηρία όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα εμφανίζεται ως προστάτης και τη Χεζμπολά, αυτό το οποίο θέλαμε να σταματήσουμε. Και για τα δύο πρώτα, για το τι γίνεται με το πρόγραμμα εμπλουτισμού και για το ήδη υπάρχον ουράνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Mm. Άρα δεν είναι καλή η συμφωνία. Αντιθέτως, εάν επιβεβαιωθεί η άποψη των Ιρανών ότι αποδεσμεύονται κάποια κεφάλαια και τα παίρνουν αυτομάτως τώρα, θα λέγαμε ότι η συμφωνία είναι υπέρ του Ιράν σε αυτή τη φάση. Παρότι είναι στρατιωτικά ηττημένη.
1: Εντάξει, κατάφεραν, είχαν κάποιους ανθρώπους εκεί στο Ιράν οι οποίοι ήταν λογικοί. Με όλη αυτή την ιστορία φύγαν αυτοί από τη μέση και τώρα είναι διάφοροι σκληροπυρηνικοί εκεί.
0: Είναι ο κανόνας των επαναστάσεων και τέτοιων βίαιων κινήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το πάνω χέρι σε τέτοιες ανώμαλες περιόδους παίρνουν κατά κανόνα οι σκληροπυρηνικοί, γιατί είναι η πιο σφιχτή ομάδα και η πιο ακραία ομάδα. Αυτή τη στιγμή κανένα, σας θυμίζω, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λέγανε ότι θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα κανένας δεν μιλάει για ανατροπή του καθεστώτος. Mm-hmm. Ξεχαστεί αυτό. Πάρα πολλοί Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βγει στους δρόμους, οι οποίοι πίστευαν ότι θα έπεφτε το καθεστώς, αυτή τη στιγμή έχουν το ίδιο συνέστημα που είχαν οι κάτοικοι της Βαγδάτης όταν εξεγέρτησαν κατά του Σαντάμ το 2001, πότε ήταν, που τους είχαν αφήσει οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα τους βοηθήσουν και βγήκαν τα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν και τους κατέσφαξαν.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγου, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα δούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Μετά χαράς.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 62 χώρες. Λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκανέρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει...

0: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Ντόναλντ Τραμπ. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται ως τις 24 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας θυμίζω ότι σας περιμένουν δύο εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη για, από την ANEC Lines, είτε σας ενδιαφέρει το Πειραιάς Ηράκλειο είτε το Πειραιάς Χανιά. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. Τώρα βλέπω δύο μηνύματα που λένε, ναι, το ένα είναι κατηλημένο και το άλλο δεν απαντά. Παιδιά, ένας άνθρωπος είναι. Άμα μιλάει στο ένα, δεν μπορεί να απαντήσει στο άλλο. Έχει κάποιες γραμμές στην αναμονή. Πόσες να κάνει κουβέντα, δεν έχει και 10 χέρια. Ηρεμήστε, δοκιμάστε ξανά. Όλη την εκπομπή έχετε. Στην Κρίνια πάνω-πάνω, σαν τον Νότι. Καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
2: Εντάξει, δεν τον πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
0: Έτσι πάντως και το πάει όλη τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
2: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτει καμιά
0: καλά
2: φορά.
0: Καλά είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνεις.
2: Τώρα
0: είναι κατηφορικός.
2: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Θα μπείτε τώρα σε διαγωνισμό προεκλογικών Λεωδεσία. Παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα έλεγα εγώ ότι για 35 εκατομμύρια που έδωσε για τους νέους μέχρι 24 χρονών που θα μπαίνουν στη λεωφορεία δωρεάν, ενώ είχε δώσει 250 ο Τσίπρας. Αλλά τώρα ένας φίλος με πήρε και μου λέει ότι ο κ. Σπυρόπουλος είπε για 13ο μισθό.
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σε
1: παρακαλώ.
2: Όχι, δεν θα μπούμε σε μια παρατεταμένη παροχολογία, διότι αν ένα κόμμα έχει δείξει σοβαρότητα, ευθύνη και πώς να πω, εθνική αντίληψη τα τελευταία πολλά χρόνια και κλείθηκε να πάρει και πολύ δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων. Προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων. Σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα,
0: δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία, γιατί είναι ενός έτους η εξαγγελία σας.
2: Φυσικά δεν είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει, το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός του Γενικού Λογιστήριου του κράτους. Όχι στα 4. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
0: Άμα και σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
1: 1,2
2: είναι το 1 τέταρτο που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
0: δημόσιο. Εγώ διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί για να μην κουράζω τους ακροατές μας ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη και θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε. Μόλις τελειώσει η συζήτησή μας, θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Όταν έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
0: για
2: το
0: 13ο μισθό.
2: Επομένως, τώρα να μας λέει αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Σκέρτσος
0: προς Θεού, αλλά
2: αν στην ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη
0: μπροστά του. Αλλά μια επιφύλαξη μπορεί να είναι 13ος και 14ος μαζί.
2: Το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
0: Θα σας οποία... να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στη τηλεόραση δεν είπε αυτό, είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα. Αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεόνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
2: Κύριε Χιώτη, ακούστε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτς. Θέλω να πω τη θέση του Πασόκ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται, διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου, του δημόσιου χώρου. Άρα, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει στα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση ενώ σου υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα, ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε κρατήσει τα χρήματα αυτά, για 10 χρόνια θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
0: 585 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
2: Σε ένα χρόνο.
1: Για συμβουλευτικές.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
2: Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και παλαιό όλα αυτά.
1: Πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές.
2: Κοιτάξτε, θα ρωτήσετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμε το ρόλο τη συμβολή όλων των εταιριών αυτών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
1: Ασφαλώς.
2: Άρα, εγώ σας μεταφέρω νούμερα. 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες. Είναι χρήματα τα οποία είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
0: 1,5 δις στην επταετία.
1: Επταετία, ναι.
0: Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
2: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα.
0: Όχι,
2: αλλά καταλαβαίνετε
0: ότι ήταν παντόκιμο.
2: Αλλά θα στείλω, μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
1: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά. Αυτά δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν.
2: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Μάλιστα. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό. Με το που βγήκε ο Τσίπρας, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό.
2: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το Πασόκ συνηθίζεται με αλφαγιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους, πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε, και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μία οικονομία και μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούονται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων? Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 2015, αντί να μιλάμε για το 35.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία.
1: Και θα
0: μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, να είστε
1: γεια
2: καλά.
1: Σας, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρτσος, το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε.
1: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το ταμείο.
0: Καλά, και ο κύριος
1: Κέρτσος. Πώς θα τον από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
0: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω. Εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νόμιζα το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής η οποία θα βγάζει.
0: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
1: Μα ο Πετραλιάς είναι εκεί.
0: Ναι, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι πάρα πολύ. Γιατί αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Δεν ναι. Είναι.
1: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
0: Φυσικά.
1: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
0: Εννοείται. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φώτος. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής της τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long...
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα ματς είδες στο Μουντιάλ?
0: Πριν πάμε στα ματς, φυσικά και είδα. Εγώ βλέπω εσύ, όχι μόνο. Είδα και μπάσκετ.
1: Μ' άρεσε να βλέπω εκεί Βραζιλία... Μαρόκο.
0: Κοιμήθηκε.
1: Έπιασε ο ύπνος.
0: Ήταν και μία ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν είδες το Ολλανδία-Ιαπωνία?
1: Δεν το είδα.
0: Ήταν πιο νωρίς. Αλλά το φοβερό είναι ότι όχι μόνο οι Ιάπωνες ισοφάρισαν τους Ολλανδούς. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο, ρε εσύ. Τι λαός είναι αυτός? Εγώ σου έχω πει, έχω πολιτισμός. Απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν, πραγματικά τους βγάζει στο καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ. Και όταν άδειασαν οι κερκίδες, ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
1: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ χοτέλ εκεί πάνω, στο Ζαγόρι. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες. Και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
0: Ναι.
1: Παίρνουν λοιπόν την μπότα και την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρόπανο, δεν καθαρίζει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδες στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον. Τώρα τι θα μου πεις τώρα, κινέζικα θα σου πω.
1: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: γι' αυτό σου λέω. Τώρα, τι να σου πω. Αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
1: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
0: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήτανε το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακο, μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41 ρε παππού δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι
1: όχι,
0: σου, να απολαύσεις τα εκατομμύρια σου, και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
1: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν. Ξέρεις,
1: αυτό, αυτό τα λες εσύ.
0: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι του.
1: Με
0: ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση, μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια, και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
1: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν συμβεί, γιατί είναι...
1: Και μην τρελαίνεστε, δηλαδή ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ, εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να κάνουμε
0: ωραία
1: κάτι
0: μας
1: γι' αυτό.
0: Λες.
1: Ναι,
0: ωραία μας τα
1: κάνουμε.
0: Λες, ναι. Να μην έχεις άγχος, λέει ο γιατρός. Ναι, γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ, να τρελαθείς. Λοιπόν, θέλω έναν αριθμό, κύριε Γιώργο, από το 1 έως το 60.
10: 52.
0: Το 52. Ο κύριος Ιερόθεος Δελιγιάννης, με κινητό που τελειώνει σε 160, κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη, για τις διακοπές του. Να είστε καλά, να τα απολαύσετε. Οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά, και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
22: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
26: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
25: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
27: Η ώρα είναι 2.
28: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
29: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
28: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
29: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
28: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και θα ακούσετε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πολλές οι αβεβαιότητες, ακόμη περισσότερες οι ασάφειες που επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα παράθυρο για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και τη θέση του Ισραήλ.
1: Η αβεβαιότητα τελειώνει με αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, γιατί τα μεγάλα, τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Είναι φυσικά η ασφάλεια του Ισραήλ.
2: Κατορθώνει όμως το Ιράν με αυτή τη συμφωνία και εμφανίζεται μετά από μια φοβερή στρατιωτική ήττα να παραμένει περιφερειακή δύναμη, αφού σου λέει εμένα η συμφωνία μου περιλαμβάνει και κυρία για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι νίκη του Ιράν.
0: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επικνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
3: Για τη μείωση των βασικά αγαθά,
4: μεσοσταθμικά
3: πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
5: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση. Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
1: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
6: δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός.
1: Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
0: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια, με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
7: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται, δηλαδή αν υπάρχουν, να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να ανοίξουν τις δουλειές τους.
8: Δηλαδή πώς ταξίδεψε από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Και επιπλέον πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
0: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Να σε καλά.
9: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
0: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
9: Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο, και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στου Αμπελοκήπου, στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
0: Λες να από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
9: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος τα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μια κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα 4 αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα, ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
4: Τέσσερα είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες, και στις υπηρεσίες του Δήμου τους πήγαιναν ένα φαγητό, και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν και έχουμε κάνει κάποια σχετική με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικός τους, ας πούμε, και δεν ήθελαν να το δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν 4 αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατζή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία, στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ, και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά. Προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η Ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες, θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
10: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και απάντησε στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου, όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
12: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
0: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δούλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
13: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά. Θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα, 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει, αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το δυνατόν πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
14: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνο χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι, τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξουσιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το Μνημόνιο Κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
0: Το ίδιο στο Τραμπ.
14: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
0: Είναι ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
14: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι ΗΠΑ, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
14: πάνε να πει
0: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
14: Δεν έχουμε δει το κείμενο. Αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
14: Από πλευρά των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευρά Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί να μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
0: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Που θα, τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
14: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
0: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
14: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτική στην άμεση επιστροφή στα σπίτια του στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες, και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα περνούν. Αναμένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
0: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
14: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτό τελευταία φαίνεται. Λεπτά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
14: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι στενά. Ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
2: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες σήμερα. Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες σήμερα, κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία.

0: έχει τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη. Πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου, Άννα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
0: Πώς ακριβώς έγινε
1: τραγική
0: το...
1: είδηση, ναι. Τραγική ναι. Είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάρινο με τις δυναμίτες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να το...
1: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός γίνεται. Αυτό που το έχετε πει όλοι, είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο μεν. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές. Ουσιαστικά, δηλαδή, όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στις δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα, δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα,
1: Αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία... Ναι.
1: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχεις θίξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι. Η Άννα Σαριγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό. Θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια το δυναμίτη. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν τον μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Κάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ.

0: Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν ενώψη της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
7: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
6: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
8: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
6: Προς το παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
8: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί. Όπου είδαμε την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 στάρια, τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ. 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
6: Να σε ρωτήσω, βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
8: Στα 82 δολάρια.
6: Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
8: Πόσο ήταν αμέσως μετά?
6: Όχι αμέσως μετά, πριν ξεκινήσει η ιστορία.
8: Ήμασταν λίγο κάτω τα 70 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
6: θα επιστρέψουμε
8: τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούς, θα δούμε τα 150 και 160, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν, θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενά του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας, στην ελληνική, τα Ιλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα διήλυσης πετρέλαιο. Mm. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό. Ξεκίνησε να έρχεται αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από το 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
6: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
8: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζεται επιτοκία της Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
6: Ξέρεις γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ? Γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα, τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα, απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
9: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά. Δηλαδή,
10: αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
11: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια. Και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
6: 2-3 αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο. Ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν.
8: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
6: Εκλογές έχουμε.
8: Κόμματα. Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να αδελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
6: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
8: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι τι να κάνω, τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και παραλαμβάνω, δεν παίρνω θέση γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
6: Μα και εγώ.
8: Και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
6: Άρα,
8: ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλοι την ή το ίδιο, όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα? Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στους στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα, ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει για μένα, δεν με ενδιαφέρει, όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις, χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ο και ο
6: 18ο. Πήρες φορά. Πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
8: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, που δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
6: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
8: Γεια σου.
6: Ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
12: Γιώργια. Το Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του Πασόκ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Για αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση Πασόκ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα. Βεβαίως, αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήδη από την Πέμπτη για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτό το μέτρο που προτείνει το Ποσόκ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το Ποσόκ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά. Αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει από την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
6: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείται ότι ο Τσίπρας, το Πασόκ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
13: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικάντικο αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
6: Λέει, μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω και ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
12: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα, αν ξέρω αν δουλάξει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρας. Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάσαι την πρώτη του Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έλεγε δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει στο πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
6: Ναι.
12: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
6: Αλλά δεν έχει κατασκόπους το Πασόκ στην Ελλάδα.
12: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά. Τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
6: Για να πούμε και για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
12: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να τους ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Είναι πολύ φερνινή Φιατική, αλλά είναι Πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
6: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
12: Θέλω να σου πω κάτι
6: από τελευταίο.
12: Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαϊλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν λάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
6: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κύριος Ανδρουλάκης και του κύριου Δούκα.
12: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
6: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κάτι την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
14: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
15: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
6: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί?
19: Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
22: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
24: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
23: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
28: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
27: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
28: Και οι επιστροφές?
27: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
28: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
27: Φυσικά. Μα πού πας?
28: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
27: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
29: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνο σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι 6 κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 6 κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
0: την περαιτέρω την ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από Μουντιάλ.
4: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Πάμα το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, ο ραδιοφωνικός εταίρος μάλλον.
4: Μπράβο,
0: Μινά Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
4: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Α, εσύ είσαι με
4: την Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. με τα 7 που σημείωσε. Έχει 239 στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές. Η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Και κατά την προσφυλή του συνήθεια, οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
5: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους, δηλαδή.
4: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν καταλαβαίνεις ότι.
5: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον από αυτά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των Κυπριακών για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
5: Χάρη και η Καρντάσιαν, να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
4: Δεν το σκέφτηκα, γιατί εγώ πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
5: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: Κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομέτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μαγκαζίνου της εβδομάδας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, εύχομαι.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι. Ιούπι.
23: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
24: Κι εγώ.
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα Σκοπέλου. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Την επιβολή ιδιωδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο. Θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, δεν εγγυάται την ασφαλεία μας, είπε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών αλλά και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,4 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Με άνοδο υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της συμφωνίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τραγική κατάληξη είχε η γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημερώσεις ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξέραγε στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε σε κλινική καθώς υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαίας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανήλικου. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο Γαλάτσι πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Αυτό θα μπορούσαν να σου το αφιερώσουν και οι Ολυμπιακοί. Oops, I did it again.
1: Ναι.
0: Το είναι έκανα στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι Δευτέρα μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Με αυτά ασχοληθούμε πάλι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ε?
0: Επειδή βλέπω ότι έχει έρθει σήμερα με πάρα πολλά μούτρα. Και
1: μούτρα,
0: πάντα φροντίζω να λειτουργώ κάπως προληπτικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε το στρες, το άγχος όσο γίνεται και την ένταση που κρύβουμε μέσα μας. Θες να το κάνουμε μαζί?
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Τα νεράκια.
0: Πάμε.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα στους ιστούς σου. Στην περιτομία σου. Στους βίσους σου. Στα δόντια σου. Στη γλώσσα σου. Στα μάτια σου. Στο σηκώτη σου. Στη χολιδόχοκίστη σου. Χαμογέλα στο στομάχι σου. Στους πνευμονές σου. Στην καρδούλα σου. Στη μήτρα σου, στους όρχες σου, στο στήθος σου. Χαμογέλα, χαμογέλα και ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε για όλη την υγεία που έχουν. Για το πόσο σε υπηρετούν κάθε μέρα τόσο φανταστικά. Χαμογέλα, χαμογέλα και λάμψε.
0: Ταιριάζει να καλωσορίσουμε έτσι το σταματέλο στη σημερινή εκπομπή.
1: Με τα νεράκια.
0: Πρέπει να μιλάει έτσι όμως.
1: Είναι έτσι ζεν το ξενοδοχείο του.
0: Όχι, αρχίζεις τώρα, ανεβάζεις τον.
1: Είναι retreat.
0: Ναι.
1: Retreat, spa,
0: wellness.
1: Wellness.
0: Wellness. Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γιώργο, βάλε μας λίγο σε ρυθμό, δεν γίνεται τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι.
0: Έτσι, ας ξυπνήσουμε παρακαλώ.
1: Έγινε αθλητική εκπομπή, δεν έχω καταλάβει.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα.
1: Πες κυρία, θα χαμογελάσουμε στους όρχες μας. Πάμε παρακάτω τώρα. Μήτρα δεν έχουμε, λυπάμαι. Δεν θα χαμογελάσουμε.
0: Είναι δύο επιλογές.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι.
0: Για άντρα και γυναίκα.
1: Είναι συμπερίληψη.
0: Αποφασίζει τι θες.
1: Σωστά.
0: Γεια σου Νικόλα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται Νικόλα?
1: Κάτι κολλάει εδώ πέρα, θα το πω. Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Μια χαρά.
1: Κάτι κολλάει. Μου βγαίνει και αυθόρμητα, ξέρεις, εμένα δεν έχω παιδί μικρό. Πώς πάμε, την Νικόλα, τι κάνεις?
0: Είσαι συνθυματίας,
1: Δεν μπορώ να φανταστείς.
0: Σου βγαίνουν αυθόρμητα.
1: Και συνθυματίας. Όσοι είναι συνθυματίες, την πατάνε ζωή, Μαρία, να ξέρεις.
3: Και με λάθος χαρακτήρες εμπλέκονται κάθε στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αισθάνεστε λίγο πιο ελαφριά μέσα σας που τελείωσε αυτό και τώρα πάμε για άλλα.
1: Ας μιλήσω ο Νίκος, εγώ έχω μπει σε σίγαση από το Σάββατο βράδυ.
0: Είσαι μιούτ.
1: Είμαι σε μιούτ, ναι.
0: Όχι,
3: νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ο Γιάννης πρώτα.
0: Okay, αλλά έτσι θα το πάμε τώρα με τις 3.30.
3: Να βγάλει το μιούτ.
0: Ωραία. Θέλεις σήμερα να μιλήσεις με την ψυχούλα σου? Θες να τα βγάλεις όλα από μέσα σου για να τελειώνουμε?
1: Στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Okay.
1: Ό,τι και να γίνει, φάμαστε δίπλα στην ομάδα μας.
0: Ναι, τίποτα πρωτότυπο.
1: Από εκεί και πέρα θα μιλήσω με ιστορία. Η ιστορία μιλάει από μόνη της.
3: Μπράβο,
1: οπότε
3: ναι,
1: δεν χρειάζεται να
3: μαθήματα, κάθε φορά που χάνουν, πρόσεξε.
1: 41 βαθμίματα ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός.
3: Αν είναι ο Αταμάν,
1: είναι πολύ λίγοι για μας.
3: Οι υπόλοιποι μαθήματα ιστορίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ. Άσε τη διαιτησία στην άκρη. Έπαιξε το ρόλο τη, αλλά όχι στο τελευταίο παιχνίδι.
3: Είπα για τον Αταμάν, δεν είπα για σένα.
1: Θα είμαι πολύ σοβαρός.
3: Δεν είπα για σένα.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξε καθόλου ρόλο διαιτησία.
3: Δεν είπα για σένα.
1: Έκανε κάτι χαζομά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν πάντα.
3: Γιάννη μου, δεν είπα για σένα. Εσύ μένεις στα μαθήματα ιστορίας. Όπως και στην Ευρωλίγκα. Έτσι και στα πρώτα
1: χρόνια. Έτσι, λέτε να κάνουμε. Ιστορία μιλάει των ομάδων. Από εκεί πέρα πάμε για τον χρόνο. Τελείωσε. Έγιναν λάθη.
3: Έγιναν λάθη, εννοείται. Όλοι κάνουν λάθη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα αισθάνεσαι πιο ελαφρύ σήμερα?
1: Ελαφρύ, ναι, κάτι χάνω σιγά σιγά. Γενικώ. Γιατί κάνουμε προσπάθεια.
0: Φεύγουν βάρη, φεύγουν βάρη.
1: Όχι, όταν χάνει ένα πρωτάθλημα έτσι,
3: ναι,
1: με 4 πόντου και με πολλή διαιτησία κατά σου, δεν φεύγει βάρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στον τελικό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Είναι όπω το πρωτάθλημα που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήραμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν μου λέγανε, ω, τους σκίσαμε και τα λοιπά, δεν τους σκίσαμε, λέω. Έχασε τόσο τον κόσμο και το πήραμε.
3: Που δεν έριξε την μπάλα μέσα.
1: Ναι, αυτό, δεν σπάνω.
3: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Ενώ δεν μας ξεσκίσανε, δεν μας ξεβράκωσαν. Ναι.
3: Όχι, όχι, κατάλαβα.
1: Έτσι έγινε και φέτος.
3: Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει.
1: Ναι, εγώ έτσι το βλέπω. Δεν θα πάω τώρα με ένα πόντα με ένα πόντο να είναι και τους σκίσαμε. Εντάξει, έτσι το βλέπω. Ότι προσπάθησε ο Παναθηναϊκός. Περίμενα να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν η καλύτερη χρονιά μας.
3: Εννοείται ότι προσπάθησε. Αλλά θυμίσου, γιατί εσύ είσαι σοβαρός Παναθηναϊκός και μπασκετικός. Μετά την Μπολόνια, θυμάσαι, κράτηση επί της Μπολόνια, μέσα στην Μπολόνια, και θυμάσαι τι ομάδα έχει η Μπολόνια. Είχαμε τους ημιτελικούς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είχε αδειάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, έτσι συμβαίνει.
3: Ακριβώς, γι' αυτό
0: το συμβαίνει. Να πάμε τώρα και στα άλλα θέματα που έχουμε.
1: Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Το πρωτάθλημα επιτέλους.
3: Τέλειο το πρωτάθλημα.
0: Με έχει ενθουσιάσει από το πρωί και φαντάζομαι και πάρα πολλούς η είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να παίζουν αντίπαλοι.
3: Γιατί το είδες σήμερα το πρωί?
0: Τι?
3: Γιατί
0: δεν το είδα σήμερα το πρωί, λέω επειδή ασχολούμαστε από το πρωί με αυτό το θέμα.
3: Α, ναι, γιατί λέω από σήμερα, αυτό ρωτάω. Τι προέκυψε?
0: Δεν προέκυψε κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν στην επόμενη
1: θα
0: φάση.
1: Ναι, γιατί
0: θα περάσουν,
1: καλή ομάδα.
0: Θα περάσουν να βρεθούν απέναντι με το Ιράν. Και όλα αυτά πότε? Τη στιγμή που έχει έρθει το προσύμφωνο για λήξη του πολέμου. Δηλαδή τώρα μιλάμε η ζωή.
3: Θα βάλει κανένα γκολ ο Ταρέμι
0: και
3: θα το πετάξει Τραμπ στα σκουπίδια.
0: Ναι, έτσι θα γίνει λογικά.
1: Κοίτα, υπάρχει και κάτι άλλο. Έχουν αποφασίσει οι Ιρανοί, για να τα βάλουμε όλα μαζί στο παιχνίδι, να κάνουν την κηδεία. Την κηδεία, δεν ξέρω αν θυμάστε το Χαμενεϊ. Αυτός που πέθανε πριν μήνες. Όχι αυτό που ζει τώρα. Θα κάνουν την κηδεία 4 Ιουλίου. Ανήμερα τη.
3: 4 Ιουλίου, ναι.
1: 4 Ιουλίου. Αλλά 4 Ιουλίου. Για βάλτε το λιγάκι αυτό. Δηλαδή,
0: όλη την εικόνα.
1: Το είχαν βάλει οι Ιρανοί ότι 4 Ιουλίου θα είναι ασφαλείς να κάνουν την κηδεία. Γιατί τόσο καιρό δεν την κάναν την κηδεία, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ασφαλείς. Σαν αναστημένο όλο ακούγεται, ξέρεις.
3: Καλό θα πάει είναι αυτό.
1: Αλλά δεν είναι, ναι. Για το Μουντιάλ θα τα πούμε.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί ο Τραμπ εντωμεταξύ μετά το προσύμφωνο που έρχεται, εν πάση περιπτώσει, και περιμένουμε να το δούμε. Όχι για. Δεν μιλάμε για επίτευξη ειρήνης αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα 300 φορές από την έναρξη αυτού του πολέμου,
1: είμαστε
0: πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Όμως είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό το χθεσινό. Τον έβλεπα να κυκλοφορεί με το καπελάκι USA. Παντού. Και το λέγαμε στον Γιώργο Φελίδη με τον Άρη νωρίτερα στην τηλεόραση. Λέει αυτό το καπελάκι με USA τώρα τεράστιο. Και λέει ο Φελίδης, αυτό είναι το πιο σοβαρό που έχει. Λέω, φανταστείτε τα υπόλοιπα πώς είναι. Που έχει στην ντουλάπα του.
1: Τα υπόλοιπα είναι, σας κάνουμε.
0: Βάλε αυτό. Ή σήμερα θα βάλω αυτό το καπέλο. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχουμε σήμερα από Μουντιάλ? Ωραίοι αγώνες και πολλά γκολ ακούω, Νίκο.
3: Εντάξει, έπαιξε Γερμανία Κουρασάο. 7 φάγαμε εμείς οι οπαδοί του Κουρασάο. Ακόμα μετά.
0: Στηρίζουμε όλοι Κουρασάο.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις πόσο ωραία παραμύθια ακούστηκε όταν εσωφάρισε το Κουρασάο.
3: Τρελάθηκα.
1: Όταν εσωφάρισε και εγώ τρελάθηκα. Λες ρε φίλε, όντως.
3: Αλλά εντάξει.
1: Να έχει τόσο καλή ομάδα τελικά.
3: Πήρε και το πέναλτι πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Εκεί τελείωσαν όλα.
3: Καλά, όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν πήγαινε η ισοπαλία στην αγαπητηρία.
1: Οι Γερμανοί είναι πόσο αλήτες είναι έτσι ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα. Έβαλαν 7. Δηλαδή είδαν το Κουρασάο ότι δεν μπορεί. Δεν σταματάνε ποτέ. Σταματάνε εκεί που τελειώνουν αυτοί. Δηλαδή λένε δεν πάει άλλο. Αν μπορούσαν να βάζουν και 10 και 12. Αλλά δεν μπορούσαν να βάλουν, αλλά 7. Δηλαδή δεν είπαν στα 4 να σταματήσουμε. Δηλαδή να του ξεφτυλίσουμε.
3: Δεν το κάνουν αυτό. Χωρίς έλεος.
1: Είναι χωρίς έλεος πάντα. Μέχρι τώρα έχουν παίξει φαβορί. Έχει παίξει η Γερμανία, εντάξει. Η Βραζιλία δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο.
3: Η Βραζιλία τίποτα με το Μαρόκο. Τίποτα το ιδιαίτερο ακριβώς με το Μαρόκο. Σήμερα έχει Ισπανία. Αλλά παίζει με το πράσινο κροτήρι.
1: Ναι, δεν κάπου βέρντε.
3: Λιοντάρια χριστιανή.
1: Ναι.
3: Ξεκάθαρα.
0: Το Κουρασάο είναι στη Νότια Αμερική.
3: Ναι, στη Βενεζουέλα. Δηλαδή.
0: Είναι από το γνωστό ποτό, το μπλε. Καλά, θυμάμαι.
1: Βγάζει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Ολλανδική απικία. Αγγλική και στη συνέχεια Ολλανδική απικία.
0: Ναι, είναι πολύ κλασικό κοκτέιλ με αυτά τα πολύχρωμα καλαμάκια, τα ποτήρια με τις ομπρελίτσες.
3: Βρες την επίσημη γλώσσα του εκτός από τα Ολλανδικά.
0: Ποια είναι?
3: Παπαμέντο.
0: Παπαμέντο.
3: Κάπως. Το λέγαμε χθες με τον Τζαμόφιλο.
0: Παπαμέντο. Έτσι λέγεται.
3: Έχει δύο επίσημες γλώσσες.
0: Ωραία. Γιατί όμως έχει γίνει τόσος χαμός με το Κουρασάο, επειδή
3: γιατί
0: πάει
3: είναι
0: πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά είναι η πιο μικρή χώρα, 156.000 κατοίκους. Δηλαδή, σαν να πήγε η Παναχαϊκή, με πατρινούς μόνο, να πήγε.
0: Πόσους έχει?
3: 156.000.
0: 156.000. Απορώ
1: πώς βρήκανε 1.000 οπαδούς.
0: Έχει πρωτεύουσα το Βίλεμσταντ.
3: Ολλανδία, κανονικά.
1: Ολλανδικό τελείως. Απορώ πώς πήγανε 1.000 οπαδοί. Πώς και παραπάνω πρέπει να ήταν.
3: Παραπάνω.
1: Πολύ φορούσαν τις φανέλες απλά. Εκεί που υποστήριζαν το Κουρασάο. Είναι τρομερό. Ναι, θα το δούμε και στο Κάμπο Βέρντε σήμερα. Νομίζω και το πράσινο κροτήρι είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει σε Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, το Κουρασάο.
1: Όχι, και μία ακόμα. Μπορεί να είναι το πράσινο κροτήρι, νομίζω είναι.
3: Νομίζω, τώρα κόλλησα. Πραγματικά θυμήθηκα τις τρεις και κόλλησα στην τέταρτη. Αλλά ξέρεις, είναι.
1: Έχουμε δει χώρες... κάτι που πρέπει να πούμε τρομάζουμε ή αυτή η ομάδα πάει, πάει να το πάρει το Μουντιάλ. Η Ολλανδία, εντάξει. Πολλά με λίγα.
3: 2-2 με την
1: Ιαπωνία.
3: Δεν ήταν.
1: Πάντως θα δούμε ωραία μπάλα από εδώ και πέρα και έχει πολλούς αγώνες. Πάρα πολλούς αγώνες. Βέβαια οι ώρες είναι απογορευτικές.
3: Εντάξει, σήμερα έχει το Ισπανία.
1: 7.
3: Πράσινο ακροτήρι στις 7.
1: Ναι.
3: Έχει και κάποια παιχνίδια.
1: Έχει κάποια που είναι 7, 10, 11, τι ώρα είναι, αλλά μετά είναι.
3: Τα καλά δηλαδή. Δεν είναι πιο.
1: Εντάξει, το Σουηδία, την Ισία που ξεκίνησε 5 ώρα το πρωί, το βλέπουν ούτε στη φυλακή δεν το βάζουν το δούνε.
3: 5 η ώρα το πρωί, εντάξει. Βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο, εσύ που ξυπνάς νωρίς για να πας.
1: Αυτό το είχα βάλει εγώ, το βλέπα και το βλέπω και εκεί που καθόμουν. Αλλά εντάξει, όχι.
0: Λοιπόν, ο Αβραάμ λέει: ο χαμένος σταμάτησε πάντα με την ελπίδα να πάει τουλάχιστον διακοπές. Εκεί ξεχνιόμαστε όλοι. Ορίστε, ο Αβραάμ, είδες που βρήκε τη διέξοδο απευθείας. Το πρωτάθλημα όμως το παίζουμε καθημερινά. Τα κύπελα έρχονται που και που. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αντώνης Μιχελάκης λέει: κουρασμένο το κουρασάω, παιδιά. Σαν προπόνηση ήταν, λέει.
1: Ναι, ναι. Μπήκε φορά. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Μόνο προπονητής έχει εμπειρία του κουρασάω. Να πούμε λίγο για τέτοιο θέλω για Σπανούλη. Είναι η νέα εποχή στον Άρη. Είναι τρομερό πραγματικά. Έχει γίνει επανάσταση Σαλονίκη.
3: Έχει γίνει επανάσταση γιατί είναι και ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
3: Και εκεί πήραν τρινκέρι και πάνε να κάνουν κινήσεις. Όσο και αν μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί από τους φίλους του Άρη και του ΠΑΟΚ, και του χρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή. Θέλουν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, αυτό θέλει στρώσιμο.
3: Ναι, μην νομίζουν δηλαδή ότι ήρθαν.
1: Όπως και να έχει, είναι σημαντικό. Εννοείται ότι είναι τον μπάσκετ Θεσσαλονίκη.
3: Εννοείται ότι είναι.
1: Βάλε και την Ελλάδα για τελικό φέτος. Δηλαδή, ευτυχώς ενισχύονται οι ελληνικές ομάδες ακόμα περισσότερο.
3: Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό
1: γιατί. Πανούλης τώρα που βγαίνει στο Άρη, τώρα πώς φαίνεται σένα.
3: Είχε πάνω από 5.000 κόσμο Κυριακή απόγευμα στο Μακεδονία για να τον υποδεχθούν.
1: Λογικά και εκεί που ήταν η Μαρία. Και εκεί που ήταν η Μαρία στην παραλιακή είχε 5.000 κόσμο. Αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μας, Νίκο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε, το ακούσατε και πριν από λίγο στο δελτίο, ότι έχουμε φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Σκόπελο, στην περιοχή Κλίμα. Ήδη επιχειρούν, μαθαίνουμε, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μιλάμε, ξαναλέω, για δασική έκταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και μας έρχονται σιγά-σιγά και οι πρώτες εικόνες. Είναι δύσκολο το μέτωπο αυτό. Δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επιγείες δυνάμεις και στην περιοχή ευτυχώς πνέουν ασθενείς άνεμοι, που αυτό είναι σημαντικό. Και η αγροτοδασική έκταση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για απειλή σε κατοικημένη περιοχή ή οποιαδήποτε ζημιά σε κατοικίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Βλέπω τώρα στο skiathosvoice.gr.
1: Όπως και να έχει, είναι καταπράσινα αυτά τα νησιά εκεί.
0: Είναι καταπράσινα.
1: Και Σκοπέλος ακόμα περισσότερο.
0: Υπέροχα, πανέμορφα. Και μακάρι η φωτιά να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εσείς εντωμεταξύ ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μου στέλνει τώρα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος Σαράντης, ο οποίος λέει το εξής. Καταρχάς δεν ναι, μην τον πειράζει ρε μαράκι, επιτέλους τελειώσαμε για φέτος, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Είναι σύντροφος ο Γιώργος δικό σου?
1: Όχι.
0: Είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι γαβροφιλός, ναι.
0: Άρα τι επιτέλους τελειώσαμε για φέτος?
1: Τελειώσαμε την τοξικότητα.
0: Η αγωνία.
1: Και την τοξικότητα.
0: Ναι, γιατί έγιναν διάφορα έσχη και σε αυτόν τον αγώνα, το είδαμε.
1: Εντελώς. Μεταξύ.
0: Ας τα αφήσουμε πίσω.
1: Τζόνους και να είναι, και νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να.
0: Σωστά.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήμουν έτοιμη να ξαναπαίξουμε το χαμογελά, αλλά δεν θα το παίξουμε γιατί εκνευρίζονται πάρα πολύ κάποιοι φίλοι μας.
1: Α, αλήθεια. Βάλω το ξανά.
0: Όχι, δεν το βάλω.
1: Αφού εκνευρίζονται ακόμα καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Αφού εκνευρίζονται ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Ο νικητής λέει: χάνει την μπάλα. Κολοκυθά, χάνει τον μπάσκετ, θα χάσει τα κομματικά. Πρόσεξε, μην χάσει και στην αγάπη και τριτώσει. Μαρία, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τα συγχαρητήρια τα δίνει σε μένα για την εκπομπή μας.
1: Δεν καταλαβαίνω. Νικητή από Ερυθρέα, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι τώρα, τι να σου πω. Εντάξει. Είναι νικητής, Ολυμπιακός. Το χαίρεται.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά, του χρόνου πάλι. Πώς κάνετε.
0: Ο Βυσαρίων λέει: δεν φαντάζεστε
1: πάλι. Καταλαβαίνω. Νικητή από Ερυθρέα, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι τώρα, τι να σου πω. Εντάξει. Είναι νικητής, Ολυμπιακός. Το χαίρεται.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά, του χρόνου πάλι. Πώς κάνετε.
0: Ο Βυσαρίων λέει: δεν φαντάζεστε πανηγύρια εδώ στη Γερμανία χθες με το 7-1 στο Κουρασάο. Σε μεγάλες και μικρές πόλεις.

0: εδώ, αυτό που έχω εδώ. Σε παρακαλώ, ναι. Τι σου προκαλεί αυτή η μουσική?
1: Είναι ένα χασμουριτούλι.
0: Δεν όμως, δεν αγαλιάζει λίγο το ίνες.
1: Λίγο να ανοίξεις τα παραθυράκια και να πέσεις στον καναπέ και να γουστάρεις.
0: Και να πέφτει το αεράκι.
1: Ναι, λίγο αεράκι, ναι, ναι.
0: Να σου γαργαλάει λίγο την ψυχούλα.
1: Ναι, ναι, αυτό τον υπνάκο. Αυτό τον υπνάκο είναι
0: για
1: πολύ.
0: Για βάλει λίγο και τα ακουστικά, γιατί χάνεις τώρα. Ενώ οι φίλοι μας που το ακούνε το Dolby Surround το απολαμβάνουν περισσότερο.
1: Δεν χάνω ούτε λεπτό από την ακούπη μας, Μαρία.
0: Έλα, τώρα είναι δίκαιο να γίνει.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου.
0: Κόψτε λίγο την κυρία, κόψτε λίγο. Κόψτε λίγο. Και κράτα τη μουσική. Θέλω να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί αυτή η παρέα η μεσημεριανή των τόσων χρόνων. Πέρσα μου, μόνο εσύ μπορείς να με καταλάβεις από αυτήν εδώ την παρέα, κανένας άλλος. Θέλω να προσπαθήσουμε στα αλήθεια. Όσοι οδηγείτε, προφανώς δεν θα κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Όσοι είστε όμως στις δουλειές σας, στο σπίτι σας, αφήστε λίγο τα πάντα στην άκρη. Να προσπαθήσουμε για ένα λεπτό να κάνουμε αυτά που λέει η κυρία. Γιατί τόσο καιρό παίζουμε αυτό, χαχά, γελάμε. Θέλετε να προσπαθήσουμε λιγάκι να το κάνουμε, να δούμε τι θα μας συμβεί.
1: Να χαμογελάς το κόκαλα.
0: Θα μας πεις μετά, ρε παιδί μου, προσπάθησε να το κάνεις. Πώς τη γιόγκα στο τέλος κάνουμε μια σειρά από πράγματα, ναι, για να αισθανθούμε έτσι πιο ανακουφισμένοι και απελευθερωμένοι.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι πριν τα ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Αν χαμογελάσω όλα αυτά που λέει η κυρία,
0: ναι,
1: θα πάρω απάντηση.
0: Όχι, θα μας πεις στο τέλος. Μπορείς όμως να το κάνεις στα σοβαρά. Βάλ τα ακουστικά σου.
1: Έγινε.
0: Δεν θα το βάλουμε αν δεν βάλεις τα ακουστικά.
1: Φορά ακουστικά.
0: Δεν φοράς ποτέ.
1: Μα συνέχεια φορά ακουστικά εγώ.
0: Μα σε βλέπουμε όλοι.
1: Πώς με βλέπετε όλοι.
0: Πολύ ωραία. Τα φόρεσε. Για πάμε όλοι μαζί.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα στους ιστούς σου. Στην περιτονία σου. Στους μίσους. Στα δόντια σου. Στη γλώσσα σου. Στα μάτια σου. Στο σηκώτη σου. Στη χολιδόχο κίστη σου. Χαμογέλα. Στο στομάχι σου. Στους πνευμονές σου. Στην καρδούλα σου. Στη μήτρα σου. Στους όρχες σου. Στο στήθο σου. Χαμογέλα. Χαμογέλα. Και ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε για όλη την υγεία που έχουν. Για το πόσο σε υπηρετούν κάθε μέρα τόσο φανταστικά. Χαμογέλα, χαμογέλα και λάμψε.
1: Μόνο οι όρχοι μου απάντησαν και είπαν ρε πας καλά ρε μεσημεριάτικο. Πάξε τα χαμόγελα.
0: Εγώ αντιθέτως είχα μια δυσκολία στα δόντια. Δεν μπορούσα να χαμογελάσω τα δόντια μου.
1: Στα δόντια, ναι.
0: Δεν ξέρω, κάπου κλώτσαγε το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα.
1: Γιατί στα κόκαλα χαμογελάσες.
0: Όταν πας Χόντο Σέντερ, στους ιστούς, ναι.
1: Στους, ναι.
0: Όταν πας Χόντο Σέντερ, πάντως, έτσι αισθάνεσαι. Χαμογελάσαι με τη μία.
1: Ωραία, χαμογελάστε Χόντο Σέντερ. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Καλνέ Χερέρα και Κλοέ. Χαμογελάστε. Για αγορές άνω των 80 ευρώ, μόνο στα Χόντο Σέντερ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard στο

0: 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς προβλέπει η πορροκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις ΗΠΑ, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις τη σχετική ρήτρα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι σε δύσβατο σημείο, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε την επίθεση και υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, δήλωσε ο κ. Στάρμερ. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

3 και 36 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά. Δευτέρα σήμερα, 15 του Ιουνίου, στη μέση ακριβώς του Ιουνίου. Θα δούμε σε λίγο τον καιρό, έχει έρθει η κυρία Σούζη, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, αν και είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αν ακούω καλά τους γερόλικους, τον Σπύρο Μάλη και τον Δημήτρη Κολιομιχάλη νωρίτερα, λέγανε ότι λόγω σχολείων δεν έχει τόση κίνηση και μάλλον έτσι είναι. Γιατί όντως κατεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση μόνο από τη Λυκόβρεση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μην το ματιάσουμε κιόλας. Και αυτό επηρεάζει και λίγο όσους έρχεστε από Αττική Οδό, από Ελευσίνα προς Πειραιά, για να βγείτε προς Πειραιά. Αυτό μόνο. Στο Κηφισό, στο ανωδικό έχει λίγο αυξημένη κίνηση μετά το Περιστέρι μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας ανατμήματα αυξημένη ροή, όχι μποτιλιάρισμα. Και στα δύο ρεύματα από Ψυχικό μέχρι και Άσο Συγκρού και κατεβαίνοντας. Η Μεσογείων έχει μόνο στο ανωδικό προς Μεσογείων, προς Αγία Παρασκευή δηλαδή, από τα νοσοκομεία και πάνω. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση όμως. Περνώντας την Κατεχάκη και κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχει κίνηση αρκετή. Μέχρι και την Αλεξάνδρα θα βρείτε κίνηση. Εκεί το λέει ο κόμβος Αλεξάνδρας και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένος. Έχει ζόρια γενικώς, όλοι οι δρόμοι εκεί. Επίσης θα βρείτε κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς Τσίτα, προς Σύνταγμα. Έχει μετά, αφού περνάτε το Elysian, το Hilton, μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης, σταματημένοι είστε κατεβαίνοντας. Έχει κινησούλα το κέντρο και πολλή κίνηση έχει από παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας. Να δούμε και λιγάκι εσάς που έρχεστε από τον Ασπρόπυργο. Έχει κίνηση προς Αθήνα και λίγο εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά θα βρείτε κίνηση προς Ελευσίνα. Αυτά για την ώρα. Αν υπάρχει άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Ειδικές μαρτυρίες από τους δρόμους για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους οδηγούς. Άρα, αν θέλετε να μας πείτε και εσείς, αν συμβαίνει κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα στους δρόμους.

0: Λοιπόν, κοίτα ποια είναι εδώ.
1: Βλέπω ποια είναι εδώ. Καλώς
2: ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ο Πάνος λέει χαιρετισμού στα παιδιά της αλλαγής από το πλοίο. Ήμουν τώρα δονούσα μία εβδομάδα και κατευθύνομαι προς την Αστυπάλαια. Είναι bot. Είναι bot troll. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι θα πω, απλά τον ζηλεύω.
2: Και έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό, δεν φυσάει.
1: Ναι, άρα ναι, θα έχουν τώρα
2: ναι,
1: θάλασσα.
2: Τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη, Τετάρτη, θα είναι καλά.
0: Δεν θέλω να το πω τίποτα άλλο, απλά τον ζηλεύω, ναι. Δονούσα και Αστυπάλαια, είναι τώρα, τι να πω.
2: Τι να
0: για
2: πω.
0: Την Αστυπάλαια λένε κάποιοι.
2: Δεν έχω πάει στην Αστυπάλαια.
0: Ότι, εγώ το έχω πάει, ότι ίσως να είναι και το πιο όμορφο νησί της Ελλάδας, λένε κάποιοι. Ότι είναι καταπληκτικό νησί. Ναι. Τι ωραία. Ωραία τα πούμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλαια.
0: Ούτε εμείς.
1: Αλλά πρέπει να σταματήσουμε και αυτό που κάνουμε διαρκώς.
0: Ποιο?
1: Τώρα όλο το καλοκαίρι που θα έχουμε τις συνδέσεις με τα νησιά και θα βλέπουμε
0: ναι,
1: αυτό
0: τι?
1: Να λέμε α, πόσο πολύ ζηλεύουμε. Μα έχω βαρεθεί να μας ακούω. Όχι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άμα όταν έρθει η ώρα των δικών μας διακοπών
2: θα πάμε
1: και
2: εμείς.
1: Κάποιοι άλλοι
0: θα συγγνώμη κύριε Ανασοπούλου μου, αλλά ζηλεύουμε.
1: Δεν μπορώ άλλο με αυτούς τους μπακαλιάρους.
0: Τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς. Όταν ζηλεύουμε κάτι το λέμε. Δεν το παίζουμε υπεράνω.
1: Ποιος θα παίζει πέρα.
0: Ότι και καλά κάποια στιγμή θα πάμε και εμείς διακοπές.
1: Ναι, αλλά
0: ξέρεις
1: τώρα...
0: τι σου φιλάει ο Θεός για το από εδώ και πέρα.
1: Ρε Σιγιάννη μου, ελπίζω να μου φιλάει καλά πράγματα. Τι να πω.
0: Δεν μιλάω για σένα προσωπικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό το 25 και το 26.
0: Ξέρεις η μοίρα τι φιλάει να όμε.
1: Ναι, αλλά τώρα μετά όμως εσύ θα σε γρουσούζεις.
0: Μπορεί όταν πάρεις εσύ άδεια να έχει κατακλυσμό, να έχει μπόρες.
1: Έχω φίλη τη Σούζη, θα φροντίσει
2: θα
1: όλα αυτά να μην υπάρχουν.
2: Γιατί λοιπόν, θα πάρουμε μαζί άδεια και θα έχω φροντίσει και για τον εαυτό μου.
1: Προς το παρόν.
0: Ωραία σχέδια έχετε κάνει για το καλοκαίρι, βλέπω.
1: Έχει ένα υπέροχο καλοκαιράκι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς δεν είναι.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε. Πώς το λένε, να κρυώνει αυτά. Εντάξει, έχει τα ενδιάμεσα με τις μπόρες λίγο και λίγο την αστάθεια την απογευματινή, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό κι αυτό. Πάνε όσο πιο μπορούν πίσω οι πυρκαγιές βασικά. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα βόρεια βορειοανατολικά, δηλαδή εκεί η Μακεδονία Ανατολική, και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά. Κάπως περισσότερες θα είναι οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες την Τετάρτη. Δηλαδή θα είναι πιο έντονη η αστάθεια την Τετάρτη, άρα σε όλα τα υπηρωτικά και στα κεντρικά και βόρεια καταιγίδες. Πάλι πάντα μιλάμε για το μεσημέρι και το απόγευμα και ίσως έχει και εδώ στην Αττική την Τετάρτη. Θα δούμε.
1: Βάζεις μουσική στο κινητό και ακούς μόνος σου.
2: Τι είναι αυτό παιδάκι μου.
1: Βάλε και σε εμάς τουλάχιστον να ακούσουμε.
0: Ήτανε λάθος.
1: Βάλε να ακούσουμε.
0: Ήτανε λάθος λέμε.
2: Δεν είδες που κοκκίνησε.
0: Πετάχτηκε κάτι. Δεν φταίω εγώ.
1: Την ώρα που μιλάτε και μας λέει η Χριστίνα τον καιρό, συγγνώμη Χριστίνα μου, αυτός φταίει για όλα εδώ.
2: Ναι, φταίει.
1: Η Ρούλα από την Κοζάνη λέει καλησπέρα παιδιά από την Κοζάνη, πίνουμε φραπέ με παγωτό, αλλά αίτης, το θυμάστε
0: φίλε.
1: Αυτό. Που πίναμε φραπέ και βάζαμε μια μπάλα παγωτό από πάνω. Εμείς ήταν...
0: Μας κοιτάτε περίεργα αλήθεια τώρα, το θυμάστε.
1: Παιδιά, φραπόγαλο με παγωτό από πάνω.
0: Ναι, ναι. Το οποίο το φραπόγαλο δεν ήταν και σκέτο μεγάλο, ήταν γλυκό μεγάλο και μπάλα παγωτό.
2: Τα θυμάμαι που ήταν. Έτσι, όχι γρανίτα ακριβώς. Κάπως αλλιώς με τη σόδα.
1: Με φραπέ.
2: Όχι, χωρίς φραπέ.
0: Πας λίγο πιο πίσω, εσύ, κατάλαβα τι λες.
2: Ναι.
0: Πας λίγο πιο
2: με
0: πίσω.
2: Με τη σόδα εκείνο που πίναμε ένα πράγμα.
0: Όχι αυτό.
2: Όχι γρανίτα.
0: Όχι αυτό, όχι αυτό.
2: Παγωτό με σόδα.
0: Την περίοδο.
2: Πώς το λέγανε.
0: Τέλος 80, αρχές 90, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το φραπέ με
2: αλήθεια.
0: Παγωτό. Και. Αλλά τους φυλάω και εσύ, άρα και με πιο μετά.
1: Αρχές 90.
0: Και 2000 ήταν.
1: Ήταν και 2000, γιατί θυμάμαι. Θυμάμαι να πηγαίνουμε και να παραγγέλνουμε τότε εμείς η δική μου γενιά τους πρώτους φραπέ που θα πίναμε, γιατί δεν πίναμε καφέ. Πιάμε, ξέρω εγώ, πρώτη φορά στο Λύκειο, ας πούμε. Και ζητούσαμε πάντα να μας βάζουν και μια μπάλα παγωτό. Κάποιοι έβαζαν και σοκολάτα. Μπάλα σοκολάτα, όχι βανίλια. Το οποίο ήταν, παιδιά, τι να σας πω, έπαιρνε 2.500 θερμίδες χωρίς λόγο.
0: Η βανίλια.
1: Με ζάχαρη, φουλ. Πολύ γλυκό.
0: Ναι. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, ποτήρι, χοντρό ποτήρι μεγάλο του φραπέ, το οποίο ήταν το καλό ποτήρι του φραπέ, όχι τα λεπτά που βάλαμε μετά, και το βάζα σε ένα τσίγκινο, μια τσίγκινη θήκη.
2: Α, θήκη, μπράβο, ναι. Αυτό το θυμάμαι, αλλά για το παγωτό
0: έτσι,
2: για
0: έτσι, κάτω, αυτό ήταν το σερβίρισμα το κανονικό, στα ωραία τα καφέ. Τώρα θυμάμαι, ας πούμε, σε βουλιαγμένη σε ένα κλασικό καφέ παλιό, καφέ. Πάμε στο, στο κέντρο. Στο, το κάναμε έτσι ακριβώς. Πολύ ωραίο.
1: Θυμάστε και το υποβρύχιο βανίλια, φαντάζομαι.
2: Καλά, αυτό το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έλεος.
1: Επίσης τώρα, επειδή κολλάει με τη συζήτησή μας και επειδή συζητάμε για vintage πράγματα και παλιά, ανοίγει το Ρίμπας. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
2: Α, το άκουσα.
1: Ανοίγει
2: και θα τραγουδάει
1: Πέμπτες ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Α, ναι, μπράβο, Μαζονάκης.
1: Και Παρασκευή Σάββατο υπάρχει μια συζήτηση μήπως τραγουδάει ο Σάκης Ρουβάς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καταλαβαίνετε τι. Βέβαια, εγώ έχω ένα προβληματισμό γιατί το Ρίμπας είναι εκτός εντελώς αγοράς. Δηλαδή είναι αρκετά μακριά.
2: Καλέ, έχω περάσει κάτι νύχτες στο Ρίμπας.
1: Αλλά φαντάζομαι.
2: Και τότε ήταν ακόμα πιο μακριά γιατί δεν ήταν τόσο εξαπλωμένη
1: η παραλιακή.
2: Η παραλιακή και η αυτή. Και ήταν μόνο του. Μόνο
0: είναι μετά τη Βάρκηζα, όσο τα ξέρουν.
1: Πότε έκλεισε μετά το Ρίμπας, παιδιά. Μετά...
2: Δεν θυμάμαι, αλλά έκλεισε. Ήταν, είναι στα λιμανάκια εκεί πέρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταίο τραγουδίστηκε ο Ανατόλης Βοσκόπουλος στο Ρίμπας. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Και ποιος δεν έχει τραγουδίσει. Και Βύση
0: έχει τραγουδίσει, ναι. Όντως.
2: Και δεν θυμάμαι. Πολλούς έχω δει.
0: Βύση έχω δει, εγώ έχει δει.
2: Και Βύση.
0: Εγώ Βύση έχω δει στο Ρίμπας. Αλλά ήταν ταξίδι κανονικό αυτό.
2: Βέβαια. Αυτό σου λέω. Τώρα είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι, τώρα εντάξει, γιατί είναι όλα πια ένα. Αλλά έχει γούστο σε μαγαζί ανοιχτό μπουζούκι. Έχει καιρό να εμφανιστεί. Ανοιχτό,
2: ναι, ανοιχτό.
0: Αυτό
2: και
0: το
2: αυτό
0: παλιό.
2: Αυτό είναι και καλό εκεί, γιατί δεν ενοχλεί, επειδή δεν
0: όχι, έχει χτισμένα
2: γύρω-γύρω και αυτά, δεν υπάρχει κανένα.
0: Μόνο κόντρες κάνουν μπροστά.
2: Θα ακούς, θα τραγουδάει.
0: Αυτός ενοχλούν,
2: θα τραγουδάει ο Ρουβάς από μέσα και απ' έξω θα ακούς βζιμ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι ψιλοκλεισμένο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και τιμές σιγά-σιγά.
0: Για τη λειτουργία δεν το είχα ακούσει κι εγώ. Αλλά για τα ονόματα που είπες δεν είχα.
2: Ναι, και εγώ είχα ακούσει για το Μαζονάκι, είχα ακούσει μόνο. Αλήθεια είναι.
1: Ναι, Μαζονάκης Πέμπτες, Παρασκευή, Σάββατο, Ρουβάς Αργυρός, παιδιά.
2: Σκέψη τι έχει να γίνει, ε.
1: Μιλάμε, έχει να γίνει χαμός, είναι πάρα πολύ
0: έχουν
1: ωραίο.
0: Έχουν ξανατραγουδήσει μαζί ο Ρουβάς με τον Αργυρό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήτανε πριν δύο χρόνια το χειμώνα.
0: Που κοιτούσες, κοιτούσες απλά ποιος είναι πιο ωραίος.
1: Εσύ έβλεπες Weekend Live από ό,τι καταλαβαίνω, που τα έλεγε ο Μίχας.
2: Όχι,
1: από
2: καλέ, το ήξερα. Όχι, όχι.
1: Ναι, γιατί έδινε πολύ ωραίο ρεπορτάζ ο Αλέξης γι' αυτό. Όχι, λέω για το Ρίμπας εγώ τώρα.
2: Για το Ρίμπας δεν είχα ακούσει όμως για τον Αργυρό και για τον Ρουβά.
1: Πρόπερση τραγουδούσαν μαζί όντως.
2: Αυτοί τραγουδούσαν. Για το Μαζονάκι το είχα ακούσει, αλλά Weekend Live όταν είμαι σπίτι βλέπω.
1: Εννοείται. Θα στηρίξουμε εδώ πέρα τις εκπομπές μας.
2: Όχι, είναι και καλή. Γιατί ρε παιδιά.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού κλείσαμε και τα τις
2: νύχτας, τι άλλο.
1: Πού έχουμε μείνει.
2: Λοιπόν, είχα μείνει στην Τετάρτη που έλεγα ότι θα έχει η αστάθεια, θα είναι πιο έντονη στα υπηρετικά. Πάντα μιλάω για το μεσημερό απόγευμα. Την Πέμπτη λιγότερες οι μπόρες οι απογευματινές και Παρασκευό Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά βέβαια και θέλει προσοχή γιατί είναι το πρώτο μελτέμι που μπαίνει, θέλει προσοχή, ξαναλέω, γενικότερα, όχι γιατί θα έχει κύμα πολύ οτιδήποτε, για τις φωτιές το λέω. Και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά θα έχει μια μικρή πτώση λόγω των βοριάδων, αλλά στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί ο βοριάς είναι κατά βάτης, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη από εκεί.
1: Θα έχει ζέστη. Δυτικά. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο στη συνταγή. Φραπέ με παγωτό.
2: Ναι.
1: Βάζαμε και Μπέιλις, παιδιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ισχύει. Πόσο δίκαιο.
0: Όχι στο παγωτό. Όχι στο παγωτό. Όχι στο παγωτό, στον καφέ. Όχι και παγωτό και Μπέιλις.
1: Και παγωτό και
0: ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, ναι. Όχι, δεν θα είναι τούρμπο.
2: Αυτό παιδιά δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Νομίζω ότι ή το ένα ή το άλλο.
1: Μπορεί,
0: όχι. Αυτό είναι
2: το Μπέιλις κάτι μου θυμίζει πάντω.
1: Το γαλακτικό ποτό.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά νομίζω το βάζαμε στον καφέ μόνο. Αυτό το θυμάμαι. Το παγωτό ή εγώ το είχα διαγράψει γιατί δεν μου άρεσε το παγωτό μέσα στο φραπεδάκι. Αλλά τον Μπέιλις το θυμάμαι. Ότι το βάζαμε
0: το
2: στο φραπέ.
0: Αυτό, Μπέιλις,
1: έχω να πιω φραπέ νομίζω 20 χρόνια.
2: Και εγώ έχω πολύ
1: από τότε που βάζαμε, από τότε που βάζαμε την μπάλα παγωτού πάνω στο φραπέ.
0: Λοιπόν, δύο φίλες σου, δύο φίλες εκπομπής, η αγαπημένη μου η Μαρίνα Ρηγού, η καθηγήτρια πολλών δημοσιογράφων, θα σου πω ice cream soda λεγότανε.
2: Ice cream soda, μπράβο. Ναι. Ναι.
0: Το ίδιο λέει και η μητέρα μου εδώ.
2: Μπράβο,
0: φυσικά,
2: μπράβο,
0: ice cream soda.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι,
0: έτσι
2: σωστά.
0: Λεγόταν ακριβώς.
2: Ναι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Ice cream soda.
1: Έχουμε μία πρόσκληση να πάμε πάντως από τον αγαπημένο μας κύριο Κασιμάτη να πάμε στην Τζιά.
2: Α, στην Τζιά. Αν θέλει
1: να πάμε στο ίδιο ξενήσει.
0: Τι ωραία.
1: Ορίστε.
0: Να είναι καλά ο κύριο Κασιμάτη. Να είναι καλά. Εξαίρετο. Τρομερό. Και πολύ ωραία τη Γιάκυλα.
1: Η Τζιά είναι υπέροχο νησί, παιδιά.
2: Εννοείται.
1: Φανταστικό.
2: Ποια Κυκλάδα, μωρέ, δεν είναι ωραία.
0: Όντως,
1: σωστό. Απλά η Τζιά είναι και πάρα πολύ κοντά.
2: Όπως
1: και
2: η Κύθνος.
1: Δεν είναι νησάρ.
2: Και αυτή.
1: Ναι, οκ. Εγώ έχω λίγο πιο ψηλά την Κύθνο και την Τζιά.
2: Την Κίθνο, την Τζιάνε, είναι πραγματικά, είναι άλλο πράγμα τα δύο νησιά αυτά από την Άνδρο. Σωστό. Η Άνδρο συνδυάζει το πράσινο και συνδυάζει, δηλαδή θέλω να πω ότι συνδυάζει πράσινο και χιλιάδες παραλίες καταπληκτικές.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν ξέρω αν την έχεις γυρίσει στην Άνδρο όλη.
1: Έχω πάει μόνο μία φορά. Δεν μπορώ να πω ότι με κέρδισε υπερβολικά το νησί, γιατί όλα είναι και θέμα αίσθησης. Δηλαδή ναι, το πώς θα συνδεθείς με το νησί.
0: Και παρέας.
1: Υπάρχουν κάποια.
2: Και παρέας,
1: ας πούμε, υπάρχουν νησιά που με το που φτάνεις λες, οκ, δεν είναι μάλλον το μέρος μου. Υπάρχουν άλλα που με το που φτάνεις λες, είναι σαν να έχω έρθει άλλες 20 φορές. Αλλά η Τζιά και η Κίθνος είναι νησάρες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: την Κρίνα μας. Σας φιλώ στα πρώτα μου.
1: Την αγάπη μας, τα λέμε αύριο. Η Μανιάνα έχει ζήσει Βασίλη Καρά στο Ρήμπας, παιδιά. Να σέβεστε.
2: Δεν πρέπει να. Μπράβο, και Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, θα βάλω ένα Καρά τώρα. Θες να διαλέξεις
2: ποιο. Όχι, να γράψω.
1: Άντε, πήγαινε. Λοιπόν, θα βάλουμε Καρά τώρα. Αχ, τι θέλετε να βάλω. Τι να πρωτοβάλω.
0: Από το Βορρά μέχρι το Νότο.
1: Αυτό εντάξει, να βάλουμε το όταν τα χρόνια σου περάσουν.
0: Α, θες να παραγγείλω κιόλας, θα μένει.
1: Εντάξει, αν χρειαστεί να παραγγείλεις, παραγγέλνεις κιόλας.
0: Παραγγέλνω τώρα, λοιπόν, παραγγέλνω.
1: Έχεις πάει εσύ στο Ρήμπας με Καρά?
0: Όχι.
1: Το έχεις προλάβει?
0: Όχι, τον Καρά τον έχω προλάβει σε μπουζούκια πολλά. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ήταν με τον Παντελή Παντελίδη, δεν ήταν?
0: Όχι στο Ρήμπας, εδώ. Δίπλα μας.
1: Λέω, δεν είχαν συνεργαστεί?
0: Φυσικά. Με τον Παντελή Παντελίδη και την Πάολα.
1: Ωραία.

0: ξεκινήσαμε με τα νεράκια και τα χαμογέλα. Ναι. Τώρα ήρθαμε με Βασίλη Καρά.
1: Τώρα βάζουμε τα τρίτη στο δρόμο.
0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, χρέωσέ το σε μένα. Πού θα φτάσει αυτή η εκπομπή σήμερα?
1: Μεγάλο τραγούδι.

0: Ο Αντώνης λέει και ο Ηλίας το ίδιο ότι έχουν ζήσει ρίμπας με τον τεράστιο τόλιβο σκόπιλο.
1: Αυτό είπα και εγώ. Ναι. Εγώ το έχω δει, δηλαδή.
0: Και η Νάντια λέει: συγγνώμη, αλλά το ρίμπας μια χαρά ενοχλούσε όταν λειτουργούσε. Δεν κλαίμε μάτι στην βάρκιζα, αν φυσούσε από εκεί.
1: Ανάτα μα. Ναι, αυτό καταλαβαίνω όμως. Ναι, γιατί τη νύχτα που είναι και πιο ήσυχα από τα πράγματα, αν έχει ένα μπουζούκι το οποίο είναι μέχρι τις 3, μάλλον βαράει πολύ.
0: Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο από όλα είναι ότι βλέπω το λεβέντι, το λεβέντι αυτού εδώ.
1: Το κριτήκαρο.
0: Ένας είναι.
1: Ένας είναι ο λεβέντης.
0: Θέλω τι να βάλω τώρα, να σου βάλω ένα μαρτσάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Να μας ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Ζήτα κάτι συγκεκριμένο.
0: Μαρτσάκι πεντοζάλι να βάλω, τι να βάλω. Ποιο, να κάνει παραγγελιά, παιδιά, ο Πέτρος Πανάγος. Τι
1: ο
0: θα
1: Πέτρος
0: κάναμε,
1: Πανάγος, παιδιά.
0: Χωρίς τον Πανάγο, τι θα κάναμε.
1: Εγώ αγχώθηκα, λέω, ήρθε δικηγόρος έξω από το στούντιο, κάτι έχουμε κάνει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κάτι είπαμε σήμερα.
0: Μας περιμένει. Λοιπόν, λεμονιά Μαρτσάκης, αφιερωμένο στο λεβέντι μας Πέτρο Πανάγο, τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που μόνο λύνει προβλήματα, αυτή είναι η δουλειά του. Η λεμονιά ποιο είναι.
1: Το μικρή μου λεμονιά, αυτό που λέει.
0: Αυτό, ωραία. Θα το χορέψουμε κιόλας άμα χρειαστεί.
1: Αυτό θα χορέψει. Εσύ δεν πρέπει να χορεύεις.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα χορέψω αυτά που χορεύει ο Πανάγος. Θα έπρεπε να έχω μάθει όμως. Είμαι απαράδεκτη που δεν το έχω κάνει.
1: Το έχεις πει πολλά χρόνια.
0: Ναι. Ματζάκι, εμείς συνήθως ακούγαμε πεντοζάλι, δεν ακούγαμε.
1: Πεντοζάλι ακούγαμε συνέχεια.
0: Για πάμε στη λεμονιά.

0: πόλη.
1: Αυτό τι είναι όμως τώρα, ρε Πέτρο?
2: Ωραίο είναι.
1: Τι, έλα εδώ ρε παιδί μου.
2: Σιγανό Παντοζάλι.
1: Έλα, λεπτό. Έλα εδώ, έλα εδώ καμάρι μας, έλα εδώ. Αυτό είναι σιγανό Παντοζάλι.
3: Είναι σιγανό το οποίο γίνεται γρήγορο μετά. Επιταχύνει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πιο δύσκολο από το γρήγορο.
3: Το γρήγορο είναι αερόμπικ.
1: Αυτό.
2: Αερόμπικ.
1: Μα δεν υπάρχει πιο ωραίος χορός όμως.
3: Για όλους.
1: Πιο ωραία η χορή από τους κριτικούς.
3: Είναι πολύ δυνατή, πολύ ζωντανή. Πολύ...
2: Άκουσε τι είπε. Είναι για όλους το σιγανό.
3: Είναι για όλους.
2: Το αερόμπικ είναι για εσάς.
3: Το αερόμπικ είναι για αυτούς που αντέχουν.
2: Ναι.
1: Εσύ αντέχεις. Χορεύεις από ποια ηλικία?
3: Με σύσταση καρδιολόγου.
1: Πέτρο.
3: Χορεύω από μικρός, δεν θυμάμαι τώρα. Από 7-8 χρονών, 9.
1: Και να σου πω κάτι, όταν ακούς δηλαδή να ακούς το ρυθμό.
3: Πώς βρέθηκα εγώ στο στούντιο?
2: Δεν ξέρω. Αλλά αφού δεν έχουμε κάνει κάτι, κάτσε.
1: Είσαι παντού γενικά. Όταν ακούς τον ήχο, το ρυθμό, απευθείας μπαίνει ο ρυθμός μέσα σου και σου κάτι σου λέει σηκώ.
3: Ο ήχος της κριτικής λίγας είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι. Όπως και της ποντιακής. Γενικά είναι αυτά τα ιδιαίτερα όργανα που δεν είναι.
2: Έχουμε ένα φίλο κοινό.
3: Α πούμε το. Δεν είναι η κιθάρα.
2: Ναι, ναι.
3: Το μπουζούκι έχει ιδιαίτερο.
2: Τη λίρα είναι το θέμα, ναι.
3: Η λίρα έχει ιδιαίτερο ήχο.
2: Έχουμε ένα φίλο κοινό, το οποίο όμως όμως όταν ακούει τη λίρα και αυτός ξυπνάει, αλλά δεν σηκώνεται με τίποτα.
1: Δεν σηκώνεται. Για κανένα λόγο.
2: Για κανένα λόγο.
1: Ναι. Εσύ φαντάζομαι είσαι ο άνθρωπος, όπως και ο αδερφός σου φυσικά, που στους γάμους είστε οι πρώτοι που σηκώνουν.
3: Ναι, ναι. Wedding crashers.
1: Λοιπόν, αφού δεν κάναμε τίποτα, όλα καλά. Γεια σου.
2: Ναι, όχι, εντάξει, μια χαρά, κάτσε.
1: Την αγάπη μας. Ο άνθρωπος που λύνει όλα τα προβλήματα.
2: Λοιπόν, πάμε στα Hot Center γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Apple, Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ μόνο στα Hot Center.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Λοιπόν, όπως είμαστε, πάμε γρήγορα ξανά σε διάλειμμα. Καθυστερήσαμε λίγο και θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και φυσικά με την κυρία Μαρία Λεφαντή και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αν σχεδιάζετε καλοκαιρινές αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Δίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει, όπως λέει η εταιρεία, για το Andros King, το νέο Andros King της Golden Star Ferries.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το!
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
24: Έλα,
1: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Η ώρα είναι 4:04.
24: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
25: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
24: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
25: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
24: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω του gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Προβλέπεται επίσης προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, σε ένα πρώτο σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στον Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος αυτής, δεν εγγυάται την ασφάλειά μας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια Μπεν Γκίβρ. Πρόσθεσε ότι δεν οφείλουμε να αρκεστούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της Χεσμολά. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4,8% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,3 δολάρια. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με δύο ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Οι ζημιές στην ιστορική μονή αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Για αδικαιολόγητη επίθεση έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας. Μια δεύτερη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών. Για το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία, αναμένεται να αποφανθεί το προσεχές διάστημα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ανασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Να σου πω ένα red flag τρομερό, το οποίο αν το δεις να το κάνει το αγόρι σου ή το κορίτσι σου, πρέπει να χωρίσεις αυτόματα. Εάν δεν είναι influencer και είστε μαζί 2-3 χρόνια, αν τον δεις ή την δεις να βγάζει αυτές τις τσουτσουνέ φωτογραφίες τις μουνιέλικες στο ασανσέρ, ρε. Έχεις δει αυτές τις ασανσερίσκες που είναι. Αν δείτε το κορίτσι σας ή το αγόρι σας να ανεβάζει φωτογραφίες γομενέ από ασανσέρ με αντανάκλαση, φύγε! Οι φωτογραφίες αυτές, πάω δουλειά, πάω γυμναστήριο, χώρισε τον τίν! Αν δεν είσαι influencer όπου διαφημίζεις την ομορφιά ή whatever, η μέρα που θα ανεβάσει το αγόρι σου, η κοπέλα σου φωτογραφία από το ασανσέρ, δρόμο! Το κέρατο έχει φτάσει στον εκτόροφο!

0: ξυπνήσει μνήμες εδώ βλέπω στους ακροατές. Ναι. Γεια σας παιδιά, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, καλώς ήρθατε.
1: Με το Ρήμπας,
0: παιδιά.
1: Α, με το Ρήμπας.
0: Λέει η Δανάη, με τη συζήτηση για το Ρήμπας θυμήθηκα το πρώτο ραντεβού με το σύζυγό μου το 1971 στο On The Rocks. Ναι. Τραγουδούσε ο Πασχάλης, ίσως οι γονείς σας να το θυμούνται. Μαμά, μπαμπά,
1: Πασχάλης, ναι.
0: Πες το.
1: Πασχάλη. Έχω προλάβει τον Πασχάλη Πιτσιρίκη, με πήγαιναν στον Πασχάλη όταν τραγουδούσε. Πιτσιρίκη,
0: και τραγουδούσε.
1: Αυτό που ήμασταν παιδάκια και μας βάζαν στην καρέκλα και καθόμασταν και τρώγαμε το φιλέτο νουά με το ρύζι.
0: Και τον αρακά μέσα.
1: Και τον αρακά, και ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Τραγουδούσες πίσω από τις λέξεις.
1: Ναι, όλα αυτά. Είχε βγάλει και κάποια καινούρια τότε τραγούδια, ναι, ο Πασχάλης. Τα οποία ήταν χαμός πραγματικά.
0: Ναι.
1: Παραδόσου λοιπόν. Που ήταν τραγουδάρα αυτά.
0: Όλο αυτό πώς ξεκίνησε για όσους δεν ήσασταν εδώ κοντά μας την προηγούμενη ώρα. Από το ότι ανοίγει το Ρήμπας μετά από πάρα πολλά χρόνια με Γιώργο Μαζονάκη τις Πέμπτες.
1: Νυχτό βιόλι.
0: Και Παρασκευή, Σάββατο, Ρουβάς Αργυρός. Δεν κακό, αν με ρωτάς.
1: Νυχτό βιόλι.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε το Γιάννη κάτι τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο Γιάννης ετοιμάζεται, Γιάννης.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Για το Μουντιάλ, βασικά.
0: Ο Γιάννης.
2: Ναι, έχω δει το παιχνίδι.
0: Ο Γιάννης τώρα.
1: Κοιμάται τώρα αυτή την περίοδο.
0: Ναι, έχει πολύ ισχύα. Αυτό είναι γεγονός. Εσύ έπινες φραπέ με Μπέιλις.
2: Μια φορά το είχα δοκιμάσει, δεν μου άρεσε, ήταν πολύ γλυκό.
0: Φραπέ με παγωτό από πάνω που βάζαμε.
2: Ήταν εκεί, δεν έφτασα.
1: Ήταν και σε ένα μόδα την εποχή σου.
0: Στην ίδια εποχή είστε.
1: Εσείς στην ίδια εποχή.
0: Εσύ με τον Γιάννη. Είστε στην ίδια.
1: Α, ναι, στην ίδια εποχή με τον Γιάννη.
2: Ήτανε, το χρησιμοποιούμε. Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Ναι, και εγώ το θυμάμαι, δεν ήταν τόσο πολύ.
0: Ρήμπας δεν ήταν πήγαινες, πολύ. Γιάννη.
2: Στη Μεγαλόπολη δεν είχε Ρήμπας.
0: Αν είσαι τώρα, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, Γιάννη. Έλεγαμε πω ήσασταν. Ανεβαίνατε εκδρομή πάνω για να διασκεδάσετε στην Αθήνα.
1: Όχι,
0: δεν
1: είπα.
2: Τέτοια εκδρομή, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει τόσο ωραίο κλίμα και διάθεση και στην κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε και είναι σαφές ότι έχουν ανεβάσει στροφές πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο.
1: Αύριο.
0: Το είπε, θα την υδρώσει.
1: Όχι, πάρει φανέλες, είσαι στο αυτοκίνητο πίσω.
0: Τι φανέλες.
1: Άμα υδρώνει φανέλα.
2: Αλλά είναι ότι προεκλογικά ο Μητσοτάκης πάντα υδρώνει φανέλα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλοι από τους λόγους που κερδίζει ο αντιπάλους του.
1: Όλη η πολιτική αρχή την υδρώνει φανέλα. Το θέμα είναι τι κάνεις και που πας.
2: Ναι.
0: Και ο καθένας τώρα τι θεωρεί ίδρωμα φανέλας επίσης. Είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Οι περιοδίες για αυτούς είναι ίδρωμα φανέλας. Μην βάζετε στο μυαλό σου όταν έρθει στην οικοδομή να δουλέψει 8 ώρες. Κανένα δεν το κάνει αυτό από όλους.
2: Καλά, προφανώς. Νομίζω δεν κάνουν και όλοι το ίδιο εξαντλητικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Επειδή βλέπουμε τα υλικά που έρχονται σε κάθε προεκλογική περίοδο, ναι, βλέπουμε, ναι, που έχει πάρει ο καθένας, πόσα χέρια έχει πιάσει.
1: Και πόσο ωραία έχουν τα ραντεβού τους. Ναι, σωστό, ναι, αυτό, ναι, αυτό
2: δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι. Αυτό, ρε παιδιά.
2: Μητσοτάκης παρακάνει μερικές φορές.
0: Που προεκλογικά γεμίζουν οι γειτονιές. Ναι. Ενώ πηγαίνουν όλοι, κατεβαίνουν στις γειτονιές, πηγαίνουν τα ταξίδια τους, θυμούνται όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε πόλη, χωριό, γειτονιά. Και όλο αυτό συμβαίνει πριν τις εκλογές. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, δεν πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και ηγούνται, ναι, κομμάτων,
1: ναι,
0: δεν θα έπρεπε αυτό να το κάνουν, για όλους το λέω, δεν το λέω για κάποιους συγκεκριμένα, δεν θα έπρεπε να το κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, ας πούμε.
1: Εγώ ένα πράγμα θα πω, είναι λίγο παλιωμοδίτικο.
0: Δεν μπορώ δηλαδή, ναι, τώρα, είναι στην κοκκινιά ο Τσίπρας, θα πάει να μιλήσει. Αύριο ο Μητσοτάκης
1: το πρωί πήγε στο Ήλιο, πήγε στο Ήλιο ο Ανδρουλάκης, είπα στη Ρόδο.
2: Αύριο πάει δυτική Αττική ο Μητσοτάκης. Αλλά εγώ θεωρώ δεν είναι κακό. Γιατί το λέω? Γιατί υποτίθεται τον υπόλοιπο καιρό, αν το πεις βέβαια σε πολλούς κυβερνητικούς, θα σου πει ο Μητσοτάκης πάει και μέσα στον χρόνο αρκετές περιοδίες. Αλήθεια είναι.
1: Καλά. Αλλά βέβαια και τόσο. Δηλαδή.
2: Ναι, προφανώς δεν είναι το ίδιο με την προεκλογική περίοδο. Ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται? Τον υπόλοιπο καιρό που περιγράφεις, αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η δουλειά των βουλευτών είναι να είναι κοντά στους πολίτες, να πηγαίνουν να τους βλέπουν, να πηγαίνουν στα καφενεία, πηγαίνουν από εδώ από εκεί και να μεταφέρουν αυτό που εισπράττουν προς το κέντρο, προς τη Βουλή.
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω Μητσοτάκης να ήταν κάθε εβδομάδα σε μια άλλη γειτονιά.
2: Οι αρχηγοί θα το κάνουν κυρίως τρεις, ναι, μήνες, έξι, okay, πριν τις εκλογές.
1: Ναι, το κάνουν προεκλογικά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: λογικό, γιατί υπάρχουν και στην επαρχία, δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή στην επαρχία θεωρούν σημαντικό να πάει ένας πολιτικός αρχηγός,
1: βέβαια,
2: και να τους ακούσει. Να δει από κοντά τα
1: εδώ
2: προβλήματα.
1: Νιώθουμε
2: που
1: ότι
2: έχουν
1: την επαφή εμείς, ενώ δεν έχουμε καμία επαφή ούτε εμείς εδώ πέρα. Να. Αλλά νιώθουμε, επειδή είμαστε στο κέντρο των αποφάσεων και είναι όλα εδώ πέρα, νιώθουμε ότι έχουμε επαφή. Αυτός που είναι σε ένα χωριό και δεν έχει ούτε δημόσια υπηρεσία στο χωριό, λέει: ρε φίλε, παίρνα από το χωριό να με δεις μια φορά.
2: Να και να δεις πώς είναι.
1: Ναι.
2: Ισχύει αυτό στην επαρχία, δεν είναι το ίδιο η αντιμετώπιση, ναι, με αυτή που έχουμε εμείς στο μυαλό μας μένοντας στην Αθήνα. Mm-hmm.
0: Σωστό.
2: Άρα έχει σημασία το να το κάνουν.
0: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, νιώθω, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση. Ας το συζητήσουμε όμως, ας το κουβεντιάσουμε λίγο. Είναι όλοι σαν να έχουν βγει και να καλοπιάνουν το Σαμαρά να μην κάνει κόμμα, παιδιά. Εγώ αυτό αισθάνομαι.
2: Mm. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Δηλαδή, από τη μία είχαμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είπε από το Ηράκλειο ότι έχω λάβει τις αποφάσεις μου. Και θα σας το ανακοινώσω τη στιγμή που θέλω. Βέβαια, απόφαση είναι και το να κάνει κόμμα και το να μην κάνει κόμμα.
2: Σωστά.
0: Την άλλη.
1: Ναι.
0: Και ακούω τώρα όλους τους βουλευτές να βγαίνουν και να λένε ότι εμείς δεν πιστεύουμε πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα ζημιώσει με τέτοιο τρόπο την παράταξη. Έδωσε τον τόνο Μητσοτάκης, δηλαδή, στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Νίκο Χατζηνικολάου, και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω, Γιάννη, τι
1: καταλαβαίνεις.
2: Ότι ακολουθούν σίγουρα. Δεύτερον, το ερώτημα είναι ποιος από αυτούς ακούει ο Σαμαράς.
0: Σωστό.
2: Γιατί.
1: Όσο πιο πολύ μιλάνε, τόσο πιο πολύ πεισμόνιζουν.
2: Ναι, το τρίτο δεν είναι αν τους ακούει ο Σαμαράς βασικά. Γιατί σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα είναι δική του. Αλλά κυρίως είναι η δημιουργία ενός κλίματος. Mm-hmm. Δηλαδή, αν και εφόσον κάνει ο Σαμαράς το κόμμα, να βγουν να πούν, εμείς το προσπαθήσαμε.
0: Σωστά.
2: Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Τελικά προτίμησα να κάνει κακό στην παράταξη. Mm-hmm. Να χτιστεί ένα επιχείρημα στην ουσία. Για την ώρα που θα γίνει το κόμμα Σαμαρά.
1: Πάντως αυτό η γίνεται. Αυτή ότι θα ζημιώσει την παράταξη έχει γίνει. Γιατί για να γίνεται προσπάθεια να μην κάνει το κόμμα, θεωρούν βέβαιο ότι θα ζημιώσει την παράταξη, ότι θα πάρει κάποιους ψηφοφόρους.
2: Ήδη τη ζημιώνει.
1: Ναι, όντως. Όλη αυτή είναι ακατοσούρα.
2: Ήδη
1: ναι.
2: τη ζημιώνει.
1: Ακόμα και με τις δηλώσεις που κάνουν αυτό το διάστημα και ο ένας και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, ζημιώνουν την παράταξη, όντως, ναι. Και κάποιοι λένε, κάντε κάτι για να σας ακολουθήσουμε εσάς, ρε παιδί μου. Άσχετα να το κάνω στο τέλος. Ναι.
2: Ναι, ισχύει. Ήδη ζημιώνεται. Ναι. Και σίγουρα θα ζημιωθούν και σε ποσοστά. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Νομίζω ότι το αρνείται κανένας.
0: Στη μάχη για την αυτοδυναμία, λες, που είναι όλα οριακά. Πάντως, επειδή το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει, και μας το λέει και ο Γιάννης τις προηγούμενες μέρες, μια πολύ μεγάλη προετοιμασία εδώ και αρκετό καιρό για τη δημιουργία του κόμματος και του όλου του μηχανισμού. Και επειδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος και έμπειρος πολιτικός, εγώ δεν αποκλείω το σενάριο Σαμαράς ανάλογα με το ποιον έχει απέναντί του να λέει και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, σε εκείνους που θέλουν να είναι δίπλα του και να γίνει αυτή η προσπάθεια, λέει ξεκινάμε. Στους ντεμί σεζόν μπορεί να λέει το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Άρα κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το βήμα. Ότι έχει γίνει η προετοιμασία, έχει γίνει. Τώρα είναι εντελώς δικό του θέμα αν θα το πατήσει το κουμπί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει προετοιμασία για να κάνει κόμμα ακόμα.
0: Όχι, έχει γίνει. Είναι, ρώτα τη Μεσσηνία. Κάνε
1: καλά, το
0: Μεσσηνία
2: είναι,
0: θα καταλάβεις.
2: Είναι έτοιμη και χωρίς να το πει.
1: Εκεί είναι, δεν χρειάζεται να πει κάνει κόμμα.
2: Είναι έτοιμη.
1: Υπάρχουν όμως περιφέρειες, ο Γιάννης το ξέρει το ρεπορτάζ, που είναι αρκετοί πρώην βουλευτές, πρώην πολιτευτές, πικραμένοι από το Μητσοτάκη, οι οποίοι το δουλεύουν καιρό αυτό. Ναι.
2: Και που έχουν περάσει από το μηχανισμό του κόμματος,
1: ναι, ναι,
2: και ξέρουν πώς να κάνουν εκλογές. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Δηλαδή, έχει μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι μεν ψηλά στις δημοσκοπήσεις, έχει έναν κόσμο που τον ακολουθεί. Μπορεί να πάρει από διάφορους όμορους δικούς του πολιτικούς χώρους, αλλά. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν έχει στελέχη κοντά του τα οποία έχουν φάει, έχουν λιώσει παπούτσια στην προσπάθεια να μαζέψουν ψήφους.
0: Σωστά.
2: Να κάνουν εκλογές.
0: Και ο κύριος.
2: Προφανώς στην πορεία μπορεί να τα βρει. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει βρει πρώτα αυτούς όμως.
0: Και ο κύριος Τσίπρας έχει μια τεράστια δυσκολία. Επειδή πρέπει να υπερασπιστεί το rebranding μέχρι τελικής πτώσης και να δείξει ότι είναι κάτι καινούργιο, μια νέα εκδοχή Τσίπρα από αυτή που ξέραμε. Απ' τη μία βλέπεις ότι δεν ανοίγει τις πόρτες διάπλατα να μπουν οι παλιοί, οι οποίοι όμως έχουν λιώσει παπούτσια, ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Και από την άλλη βγάζει κάποια στελέχη, τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα στις εκπομπές, τα οποία. Φαίνεται η απειρία τους προφανώς και στη διαχείριση του δημόσιου λόγου και στην εκφορά των θέσεων. Όμως επειδή το ψάξα επί τούτου, σήμερα 7.30 ώρα όπως μου έλεγε ο Αντώνης Ατζολέτος θα είναι στην Κοκκινιά, ναι, και το έχετε ακούσει.
1: Θα πάει στον μπλόκο της Κοκκινιάς.
0: Και το ψάξα επί τούτου να δω τι πήρε. Ποιος θα πάει, μωρέ.
1: Θα πάει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία, γιατί το λες έτσι.
1: Ο κεντρός.
0: Ναι. Στο ηρώο των Πεσόντων. Ναι, τι.
1: Πάει εκεί, αυτό λέω. Ωραία. Σωστά το λες εσύ, αλλά.
0: Του έψαξα να βρω, επειδή είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Ισχύει, η πρώτη δημοσιογραφία.
0: Τι ποσοστό πήρε το 23. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 17,8, καλά το λέω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί στη Νίκαια είχε 20,2. 2,5 μονάδες πάνω από το ποσοστό της επικράτειας, δηλαδή.
1: Ισχύει. Έχει πάρει πολύ καλό ποσοστό.
0: Εκεί.
1: Όχι, έχει πάρει πολύ καλό ποσοστό εκεί πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μ' αρέσει.
1: Εκεί αντιθέτως ήταν τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά.
1: Και τρίτο το ΚΚΕ.
0: Ωραία.
1: Όπως σε πολλές περιοχές Αττικής. Γι' αυτό και ο Ανδρουλάκης πάει στις συνοικίες Αττικής. Στις λαϊκές συνοικίες που τις λέμε εμείς. Μου χτυπάει λίγο σαν νεύρα το λαϊκές συνοικίες.
0: Και ανακοινώνει και μέτρα για τα μέσα μαζικής
1: μεταφοράς. Εντάξει, αυτά καλά είναι. Καλά είναι αυτά.
2: Άργησε να πάει.
1: Άργησε, ναι.
2: Άργησε να πάει ο Ανδρουλάκης.
1: Άργησε. Όταν του λέγανε να κάνει.
2: Τι τώρα έκανε το κόμμα, Ανδρουλάκης το hit.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Χρόνια τώρα.
1: Άργησε να πάει. Εντάξει, έκανε κάποιες περιοδίες.
0: Ποιο κόμμα, ε.
1: Ναι,
0: όντως. Και ποιο κόμμα.
1: Και το Πασόκ. Όταν κάνει δύο περιοδίες το μήνα. Είναι σαν να μην κάνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να κάνει. Ξέρει που θεωρεί ότι κάνει, α πούμε, δύο περιοδίες.
2: Ερχόμαστε στην αρχική κουβέντα με τη φανέλα.
1: Ναι, ναι.
2: Και πόσο υδρώνει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, τόσο τέτοιο. Προεκλογικά όλοι το κάνουν, αλλά να μου πει ποιο προλαβαίνει προεκλογικά. Άρα να έχει μια βάση 25% ή καλά μια βάση 8-9%.
2: Και ειδικά στην Αθήνα.
1: Πάντως το Πασόκ έχει περισσότερα προβλήματα τώρα που έχει 12-13% παρά όταν ήταν 8-7%.
0: Παρακαλώ.
1: Το Πασόκ έχει περισσότερα προβλήματα τώρα.
2: Πόσο είναι τώρα?
1: 12-13% μας. Εντάξει, θεωρώντας δεδομένο ότι σε εκλογές θα είναι καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε τώρα, μόλις βγήκε το κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι, να το κρατάμε πάντα αυτό. Εννοείται.
0: Πάντως, αν επειδή όντως ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν ξέρω αν τελικά αυτό είναι και πολύ καλό, έχει επαναλάβει 877 φορές το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, είναι αξιοπερίεργο ότι όσες φορές και αν το λέει, εμείς συνεχίζουμε και επιμένουμε και λέμε: εντάξει, παιδιά, κρατήστε και μικρό καλάθι.
2: Καλά, στην πολιτική γενικώς πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε χτεσιμοί, αλλά κοιτάξτε, το τελείωσε σήμερα. Να δούμε πώς θα κρατήσει, αλλά φαίνεται να τελειώνει το μέτωπο. Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και να αποκλιμακώνεται λίγο η κατάσταση στο Ορμούζ και όλα αυτά.
1: Αυτό μπορεί να δώσει χρόνο, λες.
2: Του δίνει χρόνο γιατί θα είναι μικρότερες πιέσεις στην οικονομία. Θα είναι μικρότερος φόβος για τον πληθωρισμό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά ένα από τα επιχειρήματα που ήταν για την επίσπευση των εκλογών, κάπως κατεβαίνει σε κλίμακα.
0: Ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Γιατί αυτό θα ήταν το βασικό για, για τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν λέω ότι θα φύγουν. Μένει να το δούμε. Και από εκεί και πέρα, ο Μητσοτάκης καλά κάνει και λέει για εκλογές του 27. Και νομίζω το έχουμε πει και άλλες φορές, το πιστεύει κιόλας ο ίδιος πάρα πολύ. Αν αποφασίσει να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, δηλαδή. Υπάρχει κάποιος που θα ψήφιζε σήμερα Νέα Δημοκρατία και δεν θα ψηφίσει επειδή δεν έκανε 27 και τις έκανε τον Οκτώβριο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες και το λέει μέρες ο Γιάννης. Έχει δίκιο.
1: Πάντως δηλαδή... εδώ πέρα βλέπω τους πολλούς υπουργούς να κάνουν ήδη προεκλογικές συγκεντρώσεις.
2: Τραπέζια, χαμός.
1: Τραπέζια,
2: σπίτια, χαμός.
1: Το ξέρεις καλά κι εσύ. Και επίσης βλέπω και πολλούς υπουργούς να κάνουν απολογισμό. Τώρα πριν από λίγο έστειλε η κυρία Κεραμέως ένα απολογισμό 2 χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας. Γιατί?
0: Θα στείλει και 3 χρόνια.
1: Ούτε ένα σχηματισμό έχει, δεν τίποτα.
2: Ο Μητσοτάκης ξεκινάει προεκλογική περιοδία από τώρα. Προεκλογικέ περιοδίε, προεκλογική εκστρατεία. Αυτοί να μην ξεκινήσουν από τώρα.
1: Επειδή έχω κάνει
2: για να μαζέψουν σταυρού.
1: Τη μέτρηση, εσύ αντέχει 267 μέρες προεκλογική περίοδο. Σκέψου το λιγάκι. Όπως είμαστε τώρα και με φουλαρισμένες μηχανές, 267 μέρες. Το αντέχεις. Με 10 μέρες διάλειμμα.
0: Πες άνετα.
1: 10 μέρες διάλειμμα τον Αύγουστο,
2: βέβαια. Αυτό που απάντησα.
1: Όπως είμαστε τώρα και με φουλαρισμένες μηχανές, 267 μέρες.

0: Περιμέναμε δηλαδή σήμερα
1: αποκατάσταση
0: δικαιοσύνης. Την απόφαση. Ναι. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που τον είχε αποφυλακίσει.
1: Δόξα
0: είχε προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις τότε. Γενικώς τώρα, κακά τα ψέματα, η εικόνα του Γιωτόπουλου να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τον φωτογραφίζουμε και να πηγαίνει στο μίνι μάρκετ με τη σύντροφό του να ψωνίζει, δεν ήταν μια εύκολη εικόνα.
1: Ντροπή για τη χώρα ήταν.
0: Πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που έχουν και τις οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους από τα χέρια της 17 Νοέμβρη.
1: Ντροπή για τη χώρα ήταν.
0: Οπότε νομίζω ότι αποκαταστάθηκε τώρα το πράγμα με αυτή την απόφαση. Λοιπόν, θα πεις κάτι μετά από όλα αυτά τα σχόλια που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα για το πρωτάθλημα?
1: Οπα.
0: Ή είσαι okay?
2: Εμείς είχαμε πει από την αρχή τι θα γίνει. Θα έγινε, δεν μας έκανε καμία έκπληξη.
0: Okay. Δεν είδες αγώνα?
2: Γιατί να μην δω.
1: Είδε μια χαρά.
2: Γιατί απαγορεύονταν?
1: Είπαμε στις χαρές.
2: Δεν ξέρω, παιδί, με απαγορεύονταν πολλά πράγματα σε αυτή τη σειρά τελικών. Άμα απαγορεύονταν και να το δούμε, να μας το πει.
1: Τα φάλς Μπαθναϊκό, α πούμε, κτλ.
2: Ναι,
1: τα είπαμε αυτά.
0: Έλεγες μόλις πριν από μία ώρα, ούτε εδώ με το Σταματέλο. Γιατί βλέπω ότι είσαι ευέλικτος αναλόγως με το
1: πράγμα. Στο τελευταίο τελικό είπα ότι δεν επηρεάζει.
0: Σαν το Σαμαρά ένα πράγμα.
1: Είπα στον τελευταίο τελικό δεν επηρεάζει η διαιτησία.
0: Όλα καλά.
1: Στον τελευταίο τελικό δεν επηρεάζει η διαιτησία. Αλλά δεν μπορεί να σταθούμε στη διαιτησία, ξαναλέω. Ναι, όπως και να έχει, στις χαρές και τις λύπες μαζί. Προχωράμε.
2: Είναι άλλο τι θα πούμε εμείς μεταξύ μας και άλλο η αποτύπωση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα δεν παίρνουμε σε αυτή τη
0: διαδικασία. Δεν συζητάτε εσείς για πραγματικότητα μεταξύ σας.
1: Για την αλλίωση του αποτελέσματος. Το συζητάμε, το λέμε, αλλά και τη σημασία έχει τώρα τελείωση.
2: Εμείς δεν μένουμε σε αυτό στο μεταξύ μας.
1: Προχωράμε παρακάτω.
2: Το αποτελέσμα το συζητάμε την επόμενη μέρα.
0: Του χρόνου όμως τι θα γίνει?
2: Θα το δούμε του χρόνου, βιαζόμαστε.
1: Ναι, τώρα και εσύ βιάζεσαι. Έλα, πάρε τώρα.
2: Κάτσε να δούμε ποιο θα είναι το τοπίο.
0: Μου θύμισε την ατάκα αγαπημένου μας συναδέλφου που δυστυχώς δεν είναι εδώ κοντά μας. Ο οποίος έμπαινε μέσα στο γραφείο, έλεγε καλημέρα, με όρεξη. Καλημέρα, Βασίλη. Και απαντούσε, θα δείξει.
1: Ή βιάζεσαι.
0: Για να τελειώνουμε.
2: Βιαζόμαστε.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Στην Ελλάδα να ζούμε. Έχουν δει πολλά τα μάτια.
0: Γιάννη μας, πολύ.
1: Γεια σου, Γιάννη μας. Λοιπόν, διάλειμμα γρήγορα γιατί ο κύριος Βραχνός χτυπιέται. Πάμε στα Honda Center στα γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα στα Honda Center θα βρείτε αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster με όφελος 35% μόνο στα Honda Center.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους

0: Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη την τελευταία στιγμή πρόσθεσε στις διαπραγματεύσεις στη σχετική ρήτρα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση Ιρανικής επίθεσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σχολιάζοντας τη συμφωνία. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας, η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμασης Κόπελο. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, ένα εκ των οποίων προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ερχόμαστε και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. 30 χρόνια ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Πώς το είπα, ίντερνετ. Σωστά. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της, όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με την εταιρεία εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred, κυρίες και κύριοι, σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα. edenred.gr. Εγώ νιώθω έτοιμη αν με ρωτάς.
1: Δεν πρέπει να πάμε όμως.
0: Εσύ νιώθεις.
1: Μην μας
0: ξαναμετρήσεις μερούλες τώρα.
1: Το συζητήσαμε.
0: Έχεις εκλογές, φτάνει.
1: Όχι. Δεν σ' αγχώσω άλλο.
2: Λοιπόν, για λέγε τώρα, από πού αρχίζουμε.
0: Λέγε, από πού αρχίζουμε.
1: Εκλογούλες, αυτό αρχίζουμε. Άντε τώρα.
0: Τέλεια θα περάσουμε. Το μόνο
1: πολύ τέλεια.
0: Πρώτο γραμματέας, παρακαλώ.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Το Σύνταγμα προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση.
0: Σωστά.
3: Με τη σημερινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί.
0: Ετοιμάζεται ο νέος γραμματέας. Έχει πάρει φιλοπορίας για όλη την Ελλάδα.
1: Βέβαια. Και Ανδρουλάκης ετοιμάζεται. Πάει σε συνοικίες. Το Πασόκ είχε πάρει κάνα 8% το πολύ.
0: Για να τις κερδίσει τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά, φυσικά.
1: Γιατί άλλο, βρε Μαρία.
4: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
0: Εν τω μεταξύ, την κυβέρνηση είναι έξαλλη με το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εδώ θέλω να πω
1: κάτι. Γιατί τους έκλαψε την ιδέα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι αυτό. Επειδή αρχίζουν τα λεφτόδεντρα, ο ένας λέει
1: καλά,
0: για
1: τα
0: μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος λέει για το ρεύμα κλπ. Εντάξει, για τον Τσίπρα. Όταν το Πασόκ δεν έκανε προτάσεις φωναχτές και λίγο πιο παρεμβατικές. Αναρωτιόταν η κυβέρνηση πού είναι η αντιπολίτευση και πού είναι οι προτάσεις.
1: Ναι.
0: Μήπως να ακούσει και η κυβέρνηση καμιά πρόταση, μήπως μπορέσει να υλοποιηθεί, αφού έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι τις εκλογές, μήπως μπορέσει και γίνει κάτι παραπάνω.
1: Κάνα καλό μέτρο.
0: Δηλαδή, μήπως λέω στην κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να έρθει ο Ανδρουλάκης για να.
1: Καλά, το έχει κάνει.
0: Τι εννοείς.
1: Σε προτάσεις του Πασόκ να τις έχει πάρει η κυβέρνηση και τις έχει καθαίως και καλά.
0: Έτσι
1: κάνει η κυβέρνηση.
0: Πρέπει,
1: ναι, προφανώς.
0: Αλλά
1: η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι.
0: Να δούμε, ρε παιδί μου, αν δεν είναι κοστολογημένο και αν είναι στον αέρα η μία πρόταση ή άλλη. Εγώ πρώτη είμαι που θα κάνω κριτική. Αλλά να την ακούσουμε έστω πρώτα.
1: Εγώ ένα προβληματισμό θα βάλω για αυτή την πρόταση. Το Πασόκ έχει πει ο Ανδρουλάκης ότι είναι 35 εκατομμύρια, κοστίζει. Θα πω απλά στην κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει επιδοματική πολιτική και δεν βοηθάει τους νέους διαφορετικά, το Youth Pass είναι 35 εκατομμύρια. Αυτό απλά.
5: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας όμως είναι γεγονός ότι το απογείωσε.
1: Μέχρι που ήρθε και ο Σαουλίδης, το στέλεχος αυτό που το έκλεψε από το Πασόκ ο Τσίπρας και τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
6: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
7: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία είναι η ΦΕΗ, συγγνώμη. Πόσα τέσσερα. Μάλιστα, από τα θεσμοί. Έγινε. Okay.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει, μάλλον και ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει έξαλλη την κυβέρνηση, όχι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Στην κυβέρνηση, κοίτα να δεις. Ο Ανδρουλάκης τον βάλει στην άκρη. Κοιτάνε μόνο Τσίπρα πια.
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Από τη μία λέει και σωστά, γιατί είναι ωραίο επιχείρημα αυτό, ότι ο Τσίπρας έφυγε, παραμέρισε. Όταν έχασε από το Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17,8% στις εκλογές του 23 και τώρα λέει θεωρούμε μεγάλη επιτυχία το ότι παίρνει 15 που μπορεί να είναι και ταβάνι στις δημοσκοπήσεις. Από
1: κάλυπες.
0: Την άλλη όμως έρχεται η κυβέρνηση και στην ουσία στην πραγματικότητα έχει βάλει απέναντι ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα τον φουσκώνει.
0: Όχι τώρα, εδώ και καιρό.
1: Άρα τον φουσκώνει όσο κάνει αυτό.
0: Ας αποφασίσουμε όμως τι κάνουμε.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος κάπου στο 2012, όταν πριν την κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων των προτάσεων, με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
0: Πάντως, ένα ακόμη που έχω βαρεθεί πάρα πολύ να ακούω. Σήμερα σας έχω τρελάνει, αλλά έχω βαρεθεί πάρα πολύ να ακούω και είμαι βέβαιη ότι και ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούω.
1: Δευτερίτσα, βλέπω να σας οπούλε. Ξύπνησε με Δευτέρα.
0: Ο Τσίπρας έχει λάμψει. Έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό.
1: Ωραία. Θα ακούσω τώρα.
0: Ότι επικοινωνιακά ο Τσίπρας το έχει, το ξέρουμε.
1: Ναι,
0: αλλά τώρα αυτά τα βαρύγδουπα δεν τα μπορώ.
1: Περίμενε να ακούσει όμως.
0: Ναι.
1: Άκου έναν άνθρωπο που τον ξέρει καλά τον Τσίπρα.
0: Δηλαδή.
1: Τον πιστεύει τον Τσίπρα. Μη σου πω τον αγαπάει τον Τσίπρα.
0: Αυτός ο άνθρωπος τι είναι.
1: Ηθοποιός. Κορυφαίος ηθοποιός.
0: Άνθρωπος της τέχνης.
1: Ακριβώς. Ο Εμίλιος Χιλάκης έχει χαρίσει τη φωνή του για τον Τσίπρα. Αλλά το λέει κάπως διαφορετικά.
7: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα.
0: Δεν είχα σκεφτεί ποτέ Τζοκόντα τον Τσίπρα. Κύριε Χιλάκη, αλλά γι' αυτό είναι οι καλλιτέχνες όμως είναι άνθρωποι της τέχνης, γιατί έχουν μεγαλύτερη φαντασία.
1: Διαφορετικά. Βουγιουκλάκη τον είχε πει ο Κρανονάκης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Που είναι επίσης μαζί του. Στηρίζει τον Τσίπρα. Βουγιουκλάκη ο Κραουνάκης, Τζοκόντα ο Χιλάκης.
0: Εννοεί προφανώς ο κύριος Χιλάκης πως σε όποιον χώρο και αν ανήκεις, όταν ακούς τον Τσίπρα μπορεί να νιώσεις ότι σου απευθύνεται, ότι μιλάει στο πρόβλημά σου. Αυτό εννοεί.
1: Στο γήπεδο που τον βλέπω κάθε φορά από τον Τσίπρα δεν βλέπω τον Τζοκόντα εγώ.
0: Τον έχεις κοιτάξει καλά όμως.
1: Νομίζω το κοιτάω καλά, ναι.
0: Ναι. Οι μάχες μεταξύ Ελλάς και Πασόκ πάντως έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Θα ακούσετε εδώ πέρα την κυρία Παπαδοπούλου που έφυγε το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και τον κύριο Καρχημάκη, που μάθαμε ότι έχει φύγει πάλι κόμματα τελικά.
0: Έχει πει δύο-τρεις φορές αυτό το έφυγα από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάδα.
1: Είναι δύο στελεχίδι.
8: Αν μου επιτρέπεις, δεν είναι προσωπικό, αλλά μου κάνει εντύπωση. Η κυρία Παπαδοπούλου, όταν αποχώρησε από το Πασόκ, έγραφε: απουσίασε πλέον οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και τώρα βρίσκεται σε έναν χώρο, ο οποίος σε ό,τι αφορά την πολιτική τακτική, έχει ακριβώς την ίδια γραμμή με τον χώρο από τον οποίο αποχώρησε, μη έχοντας εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή.
9: Τουλάχιστον εγώ, κύριε Καρχημάκη, είχα την ευθυξία να εκθέσω τους λόγους της αποχώρησής μου από το Πασόκ. Αναρωτιέμαι αν το κάνατε εσείς όταν αποχώρησε. Από το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκατε ως τέλεχος παλαιότερα. Δεύτερο επίπεδο.
10: Ανήκατε.
9: Μιλάμε
10: για
9: βαβλία. Υπάρχουν ανηρτημένα άθλα του κύριου Καρχημάκη, που άρχισε ως νεολαίος. Πού ανήκατε, κύριε Καρχημάκη, εσείς πού ανήκατε?
8: Εγώ. Προέρχομαι από την αριστερά, δηλαδή έχω υπάρξει στα φοιτητικά μου χρόνια στην αριστερά των κινημάτων.
1: Καλό ήταν ο Καρχημάκης, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει όμως κάποιος που δεν έχει κανένα άγχος.
1: Λαέα Κούμπα.
0: Φαίνεται ο άνθρωπος από το Ζεμπέκικο, ρε
1: παιδιά.
0: Το έχουμε πει 100.000 φορές. Αν με ρωτήσει, ποιος θα χορέψει καλύτερο Ζεμπέκικο από το Κουτσούμπα, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Με τρελαίνετε τώρα.
1: Κανένας.
11: Τώρα που η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ, ο λαός μας έχει ένα βράχο εντυμότητας. Έχει ένα βράχο σταθερότητας, συνέπειας, στον οποίον μπορεί να ακουμπήσει. Και αυτός πιστεύουμε ότι είναι το ΚΚΕ που δεν τον πρόδωσε, δεν του είπε ψέματα ποτέ.
0: Θέλω πραγματικά, με αφορμή το χορό του Κουτσούμπα, ποιο τραγούδι χόρεψε?
1: Το Μίκη Θεοδωράκη, λέμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Στείλε ένα λέμονα πουλί που έλεγε.
0: Στείλε πώς το λέει, ένα, όχι ένα πουλί ρε Γιάννη, αμάν ρε Γιάννη. Θέλω να μπούμε μέσα στο chat GPT, σε παρακαλώ, και να γράψουμε ποιον χορό χορεύει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δούμε τι θα βγάλει.
1: Χορεύει καλύτερα
0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
1: ο Κυριάκος.
0: Για να δούμε. Εγώ ας πούμε θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης χορεύει ωραία βάλς. Όχι λαμπάντα, δεν μπορώ να τον φανταστώ. Βάλς.
1: Γίνεται αναζήτηση στον ιστό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική απάντηση στο ποιο χορό χορεύει καλύτερα ο
0: κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι γνωστός ως χορευτής. Ούτε υπάρχουν ευρέως αναγνωρισμένες δημόσιες εμφανίσεις του σε κάποιον συγκεκριμένο παραδοσιακό ή λαϊκό χορό.
0: Ωραία.
1: Κυκλοφορούν κατά καιρούς σατυρικά βίντεο και μοντάζ στο διαδίκτυο που το δείχνουν να χορεύει.
0: Okay,
1: αλλά σαν κυρίως για χιούμορ και όχι ένδειξη χορευτικής δεξιότητας.
0: Ωραία. Αν εσύ ρώτα το, με βάση το προφίλ.
1: Ναι.
0: Ποιο χορό θα χόρευε καλύτερα ο Τσίπρας. Για βοήθησε το λιγάκι. Πρέπει να του δίνεις props, δεν γίνεται διαφορετικά. Με βάση τα data λοιπόν, ο Τσίπρας σε ποιο χορό θα ήταν καλύτερος. Και θα στείλουν και οι ακροατές μας τώρα.
1: Καλύτερα.
0: Κάνουν,
1: με
0: λοιπόν.
1: Βάση.
0: Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να τον φανταστώ να χορεύει.
1: Ροκ.
0: Τι ροκ να χορεύει.
1: Ροκ να κουνάει το κεφάλα.
0: Τέκνο.
1: Αν μιλάμε καθαρά χαριτολογώντας και με βάση τη δημόσια εικόνα του, όχι κάποια πραγματική εικόνα, συχνά παρουσιάζεται ως πιο λαϊκός και χαλαρός πολιτικός.
0: Κ. Τσίπρας.
1: Ναι. Με αυτό το στερεότυπο προφίλ, πολλοί θα τον φαντάζονται να χορεύει ζεμπέκικο,
0: όχι.
1: Ή κάποιον λαϊκό χορό. Τι τσιφτετέλει δηλαδή.
0: Όχι. Για βάλε και για τον Ανδρουλάκη να δούμε τι λέει.
1: Φίλε.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης, ας πούμε, σίγουρα θα μπορούσε να χορέψει μπατσάτα. Μπατσάτα θα ήθελε να χορέψει ο Ανδρουλάκης, αν με ρωτάς. Μου βγάλει και τώρα και ότι ο Ανδρουλάκης θα χορέψει ζεμπέκικο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χορεύουν. Μόνο ο Κουτσούμπας χορεύει, είπαμε.
1: Ο Κουτσούμπας χορεύει και το γουστάρι.
0: Σωστά.
1: Αν το δούμε καθαρός παιχνίδι, λέει.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει συχνά την εικόνα ενός πιο συγκρατημένου, άντερ, μεθοδικού και χαμηλών τόνων πολιτικού. Με αυτή την εικόνα θα τον τέριαζα χιουμοριστικά με έναν Συρτό ή έναν Καλαματιανό.
0: Καλαματιανό.
1: Παραδοσιακός, σταθερός. Α, ρε ο Μητσοτάκης, τι είπες.
0: Τι.
1: Ευρωπαϊκό βάλς ή κάτι πολύ οργανωμένο, λέει.
0: Έχω ξεπεράσει το ChatGPT.
1: Το βγάλε μόνο του τώρα.
0: Τέλος.
1: Αν συνεχίσουμε, λέει.
0: Συνεννοούμαστε τέλεια.
1: Το ίδιο χιουμοριστικό μοτίβο, Μητσοτάκης ευρωπαϊκό βάλς ή κάτι πολύ οργανωμένο, Τσίπρα ζεμπέκικο, Ανδρουλάκης Καλαματιανός Συρτός.
0: Ωραία. Βελόπουλο. Για βάλε Βελόπουλο. Να δούμε.
1: Φίλε.
0: Τέλειος τώρα. Το καλύτερό μου είναι αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος, ας πούμε, θα μπορούσα να τον φανταστώ να χορεύει ένα χασαποσέρβικο. Στο μυαλό μου θα τον είχα.
1: Τέτοιο λες.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως. Το ChatGPT τι λέει. Για να δούμε. Ο Μητσοτάκης τι είπαμε, βάλς.
1: Αντιστοιχεί με έναν πυρίχιο ποντιακό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, ή κάποιον πιο πολεμικό και πατριωτικό παραδοσιακό χορό. Η δημόσια παρουσία του δίνει έμφαση σε θέματα εθνικής ταυτότητας, ιστορίας και δυναμικής ρητορικής. Σωστό.
0: Πολύ
1: πυρίχιο
0: καλύτερο.
1: Βάζει. Το ποντιακό.
0: Ωραία, το δέχομαι. Ο κύριος, η κυρία Λατινοπούλου ίσως. Η κυρία Λατινοπούλου έχει χορέψει το τραγούδι του Τραμπ, έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, αλλά μετά το μετάνιωσε, λέει.
0: Ναι, γιατί το μετάνιωσε.
1: Γιατί.
0: Δεν της αρέσει ο Τραμπ.
1: Γιατί δεν. Όχι, δεν πίστευε στο Τραμπ.
0: Ναι, καλά. Όταν πούλαγε ο Τραμπ και είχε πρωτοεκλεγεί, μια χαρά έκανε δουλειά η κυρία Λατινοπούλου με τον Τραμπ. Αλλά τώρα δεν. Για βάλει την κυρία Λατινοπούλου.
1: Α, συνεχίζουμε στο ίδιο χιουμοριστικό
0: παιχνίδι. Η κυρία Λατινοπούλου που είναι και κομψή, όμως θα μπορούσε να χορέψει νομίζω τα πάντα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή προβάλλει έμφαση, έχει έμφαση στον πατριωτισμό, την παράδοση, τις συντηρητικές αξίες και την
0: χορό.
1: Έντονη αντιπαράθεση με την woke ατζέντα,
0: ναι.
1: Θα τέριαζε συμβολικά με έναν τσάμικο. Λέει. Ο τσάμικος έχει συνδεθεί στην ιδανική φαντασία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τι θες άλλο, Καρσιανό.
0: Α, ο κύριος Τσίπρας λέει ο Βυσαρίων θα μπορούσε να χορεύει πεντοζάλι, που του αρέσει κιόλας. Τα έχει πει άλλο το άνθρωπο.
1: Τα έχει πει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Μπορούμε να βρούμε ένα best Τσίπρας πεντοζάλι, παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, όσο εδώ δεν κάνουμε
0: αν
1: άλλα.
0: Αν το βρούμε, θα ταιριάζει πάρα πολύ, πιστεύω.
1: Δεν ψάχνουμε άλλα τώρα όμως.
0: Και αν το βρει, Γιώργο μου, μπορούμε. Αλήθεια κιόλας. Φύγαμε με αυτό, πάμε σε διάλειμμα.
10: Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
12: Πάμε και τη σούστα.

0: δεν μπορεί να συμβιβαστεί η έννοια και η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τη συνέχιση του μνημονίου.
1: Παρέτησε τα πείσματα και έβγανα σέρια νήσι.
2: Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη.

0: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
1: Πάντως ο Βραγνός μας θύμισε ότι ξεκίνησε όλο αυτό με την απορία μας ποιος θα μπορούσε να χορέψει λαμπάντα, ας πούμε. Εσύ το έβαλες στο τραπέζι.
2: Το βρήκε το ChatGPT.
1: Ποιος από όλους?
2: Αλέξης Τσίπρας.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Big Win διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Μαζί μας επίσης και τα Hondo Center. Εννοείται, έτσι πριν φύγουμε, πάμε γρήγορα στα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα διάβασαν στα Hondo Center και μας προτείνουν το Φεγγάρι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας και ως μικρούς φίλους στο τελευταίο δέντρο στην πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Φεύγουμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 3. Ακολουθούν Ατεριαστοί. Γεια σας.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
22: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
26: Plus, plus, plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
28: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
29: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
29: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
31: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στη Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντισαγγελέα, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαινίζω 2026» μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Συγκεκριμένα το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι δεν οφείλουμε να αρκεστούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της Χεζμπολάχ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4,8% στα $83 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα $80,3. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου $10 υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Οι ζημιές στην ιστορική μονή αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας. Για αδικαιολόγητη επίθεση έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ο ΜΑ ψεύδει τις κατηγορίες ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. 2 πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, Η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026.

0: Όσοι ψάχνετε αν άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα του ανακαίνιση.gov.gr, μην ψάχνετε, δεν άνοιξε. Ήρθε η ενημέρωση πριν από λίγο από το Υπουργείο. Θα υπάρχει δελτίο τύπου για το άνοιγμα της πλατφόρμας. Μην ανησυχείτε, θα ανακοινήσετε, θέτε δε θέτε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. How are you, George? Αυτό, αυτό. Στο 210-48-0-170-174 θα συναντήσετε τη χαμογελαστή πάντα Ρούλα Βρετάκου. Θα το χρησιμοποιήσετε. Για ποιο λόγο, Γιαννάκο μου?
1: Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια της Μινώα. Ναι, Ηράκλειο ή Μήλος. Ναι, 15 στα μέσα του μήνα. Κάναμε την πρώτη και θα κάνουμε και την δεύτερη. Οικογενειακές διακοπές με τη Μινώα Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα όλη η οικογένεια. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Μινώα Lines μία εμπειρία στα καθημερινά. Περνά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, όπου λαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, βέβαια, σκέφτεστε Minoan Lines. Και σήμερα λοιπόν θα κληρώσουμε προς το τέλος της εκπομπής δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών εισιτήρια μεταπιστροφής με γεωταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. 210-48-0-170-174. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το ΕΚΠΑ, και για τη συμφωνία. Αλλά θα τον ρωτήσουμε και για τις πανελλαδικές. Θα σας πούμε για ποιον λόγο. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρού και η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Τζούνος Κούτρας στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας. Γιατί μέχρι τώρα με αυτούς που ακούσατε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καλά η μέρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει καλά.
1: Από εδώ και πέρα τα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο Τσίπρας και τα λοιπά, δεν θα πληρώνει τη εισιτήρια, δεν θα είναι το ρεύμα 30%.
1: Όλοι θα πληρώνουν εισιτήρια.
0: Θα σας βρω και στέγη. Θα καταργηθούν και οι πανελλαδικές. Σήμερα ήταν τελευταία μέρα των πανελλαδικών με το κλείσιμο της διαδικασίας για τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Αύριο ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το άγχος και η τρέλα και των παιδιών και των γονιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για την κατάργηση των πανελλαδικών.
2: Έχουμε ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο από τον Φεβρουάριο. Πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο να σημαίνει κάτι το λύκειο. Περιμένω τέλη Νοεμβρίου την πρόταση από την Επιτροπή Διαλόγου για το τι μπορούμε να πούμε για τις εξετάσεις. Αυτό τουλάχιστον το οποίο επεξεργάζονται και δεν έχουν καταλήξει. Είναι να μετρά και ο βαθμός κάθε τάξης, ίσως όχι της πρώτης ηλικίου γιατί τα παιδιά ακόμα είναι ανώριμα, όμως πραγματικά αυτό το οποίο βλέπω ως σενάρια που αυτή τη στιγμή έτσι εκπονούνται έχουν να κάνουν και με το να συνυπολογίζεις το βαθμό σου και της Δευτέρας και της Τρίτης και σίγουρα έχει να προσταθεί άλλη μια εξέταση.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η Υπουργός Παιδείας. Με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πετράκη. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Καλό απόγευμα και σε εσάς, παιδιά.
0: Εσείς, επειδή
3: είναι εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε.
0: Εντυπωσιακό, λέτε.
3: Θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι το 1997-2000, τότε ήμουν με τον κύριο Αρσένη, ήταν ακριβώς αυτό το σύστημα των εξετάσεων το οποίο είχε προταθεί. Δηλαδή να μετράνε και οι βαθμοί μέσα στο λύκειο. Διότι κινδυνεύεις να απομονώσεις τη διαδικασία του λυκείου, άρα και της καθημερινής δουλειάς των ανθρώπων μέσα στο λύκειο, από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, πραγματικά χρειάζεται μια μεταβολή προς Θεού, μακριά από την έννοια της κατάργησης, διότι κάποια επιλογή πρέπει να γίνεται, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπαίνουν οι καλύτερες στις καλύτερες σχολές. Οι καλύτεροι, και δεν εννοώ καλύτεροι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Και πιο διαβαστεροί τώρα, κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε τώρα.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε και σε τμήματα όπως που δεν έχουν τόσες πολλές, παραδείγματος χάρη, μαθηματικές απαιτήσεις, όπως τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος, επειδή μπαίνουν και από άλλες κατευθύνσεις κτλ., δεν μπορούν να το βγάλουν σε πέρα στο όλο πράγμα. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν να ξαναρχίσει από την αρχή να μαθαίνει μαθηματικά κτλ. Νομίζω λοιπόν καλά μπαίνει η συζήτηση, να γίνει συζήτηση.
1: Από την άλλη, κύριε Πετράκη, να καταργηθούν οι εξετάσεις οι Πανελλήνιες για να πάμε σε μία άλλη εξέταση.
3: Πολύ σωστά θέτετε το θέμα. Όχι επιμέρους εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις που έτσι κι αλλιώς δίνουν τα παιδιά, απλώς με ένα σύστημα. Δεν ξέρω τι σκέφτονται στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά τουλάχιστον τι ήταν αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί και είχε τελικά δεν εφαρμόστηκε σε, νομίζω, για ένα-δύο χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορείς να συμμετέχεις στην καθημερινότητα του σχολείου, να δίνεις εξετάσεις που δίνεις έτσι κι αλλιώς, ναι. Και ο βαθμός αυτός σε ένα βαθμό να επηρεάζει τον τρόπο εισόδου στο πανεπιστήμιο. Τώρα πώς και τα λοιπά πρέπει κανείς να το δει πολύ προσεκτικά. Και δεν είμαστε και οι πιο αρμόδιοι.
1: Μην δούμε πολλά εικοσάρια εκεί στη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου.
3: Αυτό θα το έχετε. Αυτό το δεδομένο, αυτό το έχετε.
1: Α, το έχετε
3: και σήμερα. Σαν πρόβλημα το έχετε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα σχολεία έτσι προς Θεού. Αλλά βλέπετε. Να σας πω κάτι, και στο πανεπιστήμιο θα δείτε κάποια τμήματα να παίρνουν οι απόφοιτοι τους μεγάλους βαθμούς συστηματικά και άλλα τμήματα να μην μπορείς να πάρεις το εξαράκι με τίποτα. Αυτά είναι θέματα που υπάρχουν και κανείς πραγματικά πρέπει να τα λάβει υπόψη του. Μάλιστα. Δύσκολη δουλειά.
0: Είναι δύσκολη. Πάντως εσάς σας βρίσκει σύμφωνο.
3: Η αναδιοργάνωση, ναι, του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων προφανώς. Μα να σας πω, υπάρχουν πλέον και άλλες απαιτήσεις. Ναι. Ζητάμε και από τα παιδιά. Ακούστε να σας πω τη βασική αλλαγή που έχει γίνει. Η έννοια της γνώσης και της πληροφορίας, ναι, όπως που κυριαρχούσε στις προηγούμενες δεκαετίες, έχει πλέον υποκατασταθεί. Χτυπάς το κουμπί και βρίσκεις ό,τι θέλει. Τι μας λείπει πια από τους ανθρώπους του μέλλοντος? Η κριτική σκέψη και η συνθετική σκέψη. Αυτά προφανώς πρέπει να τα ελέγξουμε, αν τα έχουν οι υποψήφοι φοιτητές, με πολύ πιο διαφορετικούς τρόπους από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Άρα πραγματικά χρειάζεται μια αναδιοργάνωση στο σύστημα. Καταλάβατε, διότι μπαίνεις στο ίντερνετ, μαθαίνεις τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
3: Για να μην πω για την AI.
0: Και την αντιγραφή και όλο αυτό. Έχει πάει το σκονάκι σε άλλο επίπεδο τώρα.
3: Όχι, πρέπει να εμείς. Εμείς κάνουμε και διαβίω εκπαίδευση. Έχουμε καταργήσει τις εργασίες στο σπίτι. Δεν έχει κανένα νόημα. Τους κάνεις, διότι όλα τα βγαίνουν από εκεί. Τους κάνεις εξετάσεις με πολλαπλές ερωτήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνει να ανοίξει. Άρα εκεί τον ελέγχεις για να πας παραπέρα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι θέματα που πρέπει κανείς να τα δει πιο προσεκτικά. Και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να τα δούμε όλα αυτά. Και πολύ σωστά η Ζαχαράη τα εξετάζει.
1: Από την άλλη, κύριε καθηγητά, θα έλεγε κάποιος ότι αν υποθέσουμε ότι πανελλήνιες εξετάσεις είναι εις εκ των αδιάβλητων θεσμών,
3: ναι,
1: στη χώρα, γιατί να πρέπει να τον αλλάξουμε?
3: Μα θα τα εγκατασταθεί ο αδιάβλητος θεσμός από ένα άλλο αδιάβλητο θεσμό και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί. Και δεν είναι, εγώ έβλεπα και εξετάσεις στο ΕΚΔΑ και δηλαδή πραγματικά μπορείς η σοβαρότητα των πρωταγωνιστών σε αυτές τις εξετάσεις εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών.
0: Και κλείνω απλώς με την παρατήρηση ότι μακάρι το νέο σύστημα να ελαφρύνει και λίγο τους γονείς, οι οποίοι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα.
3: Μα τότε είχε καεί Αθήνα και υπήρχε μια σοβαρή συζήτηση ότι τελικά αυτοί οι οποίοι θα ήταν χαμένοι από το σύστημα θα ήταν ο συγκεκριμένος τύπος φροντιστηρίων που τότε λειτουργούσε και τα λοιπά. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, κάθε αλλαγή έχει τα προβλήματά της.
3: Βεβαίως.
0: Τα πρώτα που ξέρουμε για τη συμφωνία, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλα, δηλαδή περνούν οι ώρες και βγαίνουν διάφορα. Ας πούμε εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι το πετρέλαιο έχει 82 και 73, είναι με πτώση 5,28,
3: ναι, καλό είναι,
0: στις διεθνείς αγορές.
3: Το 82 είναι καλό. Δεν ξέρω αν θα το δούμε παρακάτω και πόσο παρακάτω θα το δούμε. Γιατί? Διότι πρώτον υπάρχουν, αν υποθέσουμε ότι ανοίγουν πλήρως, έτσι, που δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Πρώτον, διότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε συστήματα παραγωγής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα αρχίσουν οι μεγάλες χώρες να αναδιοργανώνουν τα αποθέματά τους, τα οποία στην πραγματικότητα η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε παραπάνω, διότι είχαν τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία διέθεταν. Άρα αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Άρα η ζήτηση θα συνεχιστεί. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πτωτική πορεία. Πιστεύουμε μέσα στο 26 να αποκατασταθεί, σε αρχές του 27 να αποκατασταθεί η κανονικότητα, διότι αυτή είναι η προοπτική. Ο πληθωρισμός ίσως είδαμε τα υψηλότερά του, το 5,2 που είδατε.
1: Και το 5,4, ναι.
3: Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, 5,2 τώρα, ήδη έδειξε μια κάμψη. Βέβαια στην Ελλάδα, προσέξτε, δεν ήταν μόνο τα τρόφιμα και η ενέργεια κυρίως, ήταν και τα ενίκια. Αυτό είναι άλλου τύπου πρόβλημα, έτσι, άλλου πρόβλημα. Παρόλα αυτά, σε ένα δελτίο το οποίο έβγαλε η Τράπεζα Ελλάδος σήμερα, μιλάει για 3,6 μέσο όρο έτους. Προσέξτε, μέσο όρο έτους, μην μπερδευτούμε, διότι το 5 είναι ο μήνας αυτός με τον προηγούμενο μήνα.
1: Ναι.
3: Αυτά που ακούτε. Αλλά μέσο όρο είναι 3,6 νομίζω, έναντι 3 της Ευρωζώνης. Είναι μια καλή εξέλιξη, αν λάβετε υπόψη σας ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 στην Ελλάδα το κόστος αμοιβής, το κόστος αμοιβών ανέβηκε 6,5%. ΠΑΠ, άρα δηλαδή είμαστε μπροστά σε μια βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Ναι. Μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι.
3: Μιλάτε για τον πληθωρισμό.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, βέβαια, 3,6 σας δω έναντι 3. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν το έβλεπα αυτό. Αν έμενε εκεί. Ναι, αν έμενε εκεί. Ναι. Ελπίζουμε και να μας συμβεί και τίποτα άλλο από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Δηλαδή, τα διόδια που λέει ότι θα πληρώνουν εκεί στους Ιρανούς.
3: Εντάξει, έκανα ένα υπολογισμό από μια τιμή που είχαν πει. Που είχαν πει στην αρχή, είχαν μιλήσει, είχαν ποσοτικοποιήσει την απέτησή τους, θυμάμαι πριν 2 μήνες και είχαν υπολογισμό, θα έβλεπα ένα 10%, μια 10% αύξηση της τιμής, δηλαδή δεν θα ήταν, διότι...
0: Γενικά κάτι θα πληρώσουμε από αυτή την ιστορία όπως και να έχει.
3: Μα εννοείται, μα ήδη πληρώνουμε.
0: Τα είχατε πει κύριε καθηγητά.
3: Μα ήδη πληρώνουμε και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Ήμασταν ακριβοί στην πρόβλεψη των 4 μηνών.
0: Έχετε
3: ήταν
0: δίκιο.
3: 15 μέρες.
0: Έχετε δίκιο, την είχατε κάνει στην εκπομπή
3: και
0: μας.
3: Ξέρετε,
0: σωστό.
3: Και τι έχουμε συζητήσει ακριβώς. Και ξέρετε που οφειλότανε στο ότι είχαμε λάβει υπόψη μας τις εκλογές. Τα στρατηγικά αποθέματα που τελειώνανε και τα πολεμικά αποθέματα που τελειώνανε.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, για να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πώς σας φαίνεται που υπάρχει ο πρώτος 3 εκατομμυριούχος στη γη?
3: Να σας πω την αλήθεια, έτσι, εγώ παρακολουθώ την Αμερική και τα φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται και με πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το άρθρο του Πολ Γκρούκμαν που ουσιαστικά τον καταχέριασε πολύ άσχημα.
0: Ναι.
3: Μίλησε για Ponzi scheme, για Ponzi σχήμα, για να σας καταλάβετε, Ponzi σχήμα είναι το αεροπλανάκι.
0: Το αεροπλανάκι. Το ναι.
3: Και αυτό με έχει κάνει λίγο σκεπτικό. Και ξέρετε, ωραίες καταγγελίες κάνουμε, του έχουν εμπιστοσύνη, μάζεψε ένα τεράστιο μέγεθος με την αύξηση με το κεφαλαίου. Θα μπορέσουν όλα αυτά τα κεφάλαια, όχι μόνο του Elon Musk, αλλά και των υπολείπων εταιριών, να μπουν στην παραγωγή και να αποδώσουν κέρδη και να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις του χρηματιστηρίου.
0: Τι να σας πω. Εγώ διαβάζω για συγκολητές οι οποίοι ξαφνικά έγιναν, επειδή είχαν stock option, έγιναν εκατομμυριούχοι.
3: Με τοχές που τους έδωσε. Εντάξει, αυτό είναι ένα λαϊκός καπιταλισμός ουσιαστικός. Το θεωρώ θετικό.
0: Σωστά. Να είστε καλά, κύριε Πετράκη. Λαϊκός καπιταλισμός. Μου άρεσε αυτό που είπατε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας,
1: κύριε Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
0: Πεδίο δόξη λαμπρό για την αντιπολίτευση. Λαϊκός καπιταλισμός. Όπως γίνεται πράξη αυτό. 4.400 εργαζόμενοι του Elon Musk στη SpaceX έγιναν εκατομμυριούχοι λόγω των μετοχών. Δεν έχουν τις μετοχές. Η αξία τους είναι τόσο. Μπορεί να γίνουν δισεκατομμυριούχοι γιατί μπορεί να ανέβει. Μπορεί και να πέσει όμως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, διάβαζα για έναν συγκολητή που κόλλαγε, ήταν εκεί στις Λαμαρίνες, ναι, των Πυράβλων.
1: Συγκολητής, ναι.
0: Έχει αυτή τη στιγμή περιουσία, οι μετοχές του έχουν αξία $900,000. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε με $28 την ώρα. Και όποιο μπόνους ήταν να πάρει, το έπαιρνε σε μετοχές.
1: Σε μετοχές.
0: Οι συνάδελφοι στο New Money έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό. Έχουν υπολογίσει τι σημαίνει ένα 3 εκατομμύριο. Θα το κρατήσω. Οι συνάδελφοι στο New Money

0: εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει.
1: Ας το καλό.
0: Εντάξει είμαστε, εντάξει. Πώς το λέει,
1: πώς
0: εντάξει.
1: Το λέει, ναι. Ναι. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διαφημίσεις, ε, διαφημίσεις, διαφημίσεις. Τίτλους, αφού σας πω, μισό λεπτό, ότι δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Αττική στην κίνηση, πλην της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι, που φορτώνει σιγά σιγά, διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κοδρικτόνος 16.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό Σάλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρτιτού, αλλά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, μεταμόρφωση ως Κηφισίας ανατμήματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση.

0: του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές σόβια κάθαρξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στενά. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση Ιρανικής επίθεσης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική συμφωνία. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε τη συμφωνία, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμας Κοπέλου. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος θα είναι αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: L.

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Σας κάνει εντύπωση η αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών ίσον με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Αλήθεια, τι είναι, ρε παιδί μου, Γενική Γραμματεία των Υπουργείων και παίρνουν 5.000 το μήνα? Τι σπουδές έχουν, ρε παιδί μου, μήπως είναι υπεράνθρωποι? Κατά εμένα μου προξενεί τεράστια εντύπωση αυτός ο μισθός. Εσάς, καλή συνέχεια.
1: Τι, δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν λιγότερα τα χρήματα των Μητροπολιτών, υποστηρίζει ο
0: Όχι,
1: ο
0: να
1: φίλος
0: είναι λιγότερα
1: μου.
0: Τα χρήματα των Γενικών,
1: γραμματέων. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά έχει αυξηθεί και έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο μισθός των Γενικών Γραμματέων. Και δεν έχει να κάνει με τα προσόντα. Έχει να κάνει, δηλαδή, προφανώς τα προσόντα πληρώνουν τη θέση. Αλλά η θέση έχει φτάσει εκεί διαχρονικά. Ξεκίνησε από κάπου, η άλλη κυβέρνηση είπε αυτό, η άλλη κυβέρνηση είπε το, αυξήθηκε και έφτασε εκεί. Και αποτελεί σημείο αναφοράς. Αυτή η θέση και νομίζω και η θέση των δικαστικών.
0: Ναι.
1: Είναι δύο σημεία αναφοράς.
0: Εγώ έχω μια αιρετική άποψη σε αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Η αιρετική άποψη είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν αποτελέσματα, εφόσον αξιολογούνται, πρέπει να παίρνουν πολλά χρήματα. Ή καλά χρήματα. Γιατί.
1: Στο δημόσιο εννοείς.
0: Για το δημόσιο μιλάω. Ας πούμε, θεωρώ περίεργο πράγμα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα δημόσιο οργανισμό, προείσταται ενός δημοσίου οργανισμού και κάνει αυτός ο δημόσιος οργανισμός, ξέρω κι εγώ, 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο, να λες ότι θα πρέπει να παίρνει αυτός 3.000 ευρώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου.
1: Ναι, όχι, γιατί.
0: Αλλά. Θα πρέπει να έχει στόχους, αποτελέσματα, να είναι μετρήσιμα, να αξιολογείται και να πάμε παρακάτω. Το ίδιο εγώ επιθυμώ, εγώ ως πολίτης της χώρας, επιθυμώ και για τους καθηγητές.
1: Τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
0: εκπαίδευσης
1: και
0: της τριτοβάθμιας. Και του πανεπιστημίου.
1: Και της τριτοβάθμιας, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά, ναι. Μορφώνουν τα παιδιά μας, συμπληρώνονται, έρχονται αλληλοσυμπληρωματικά με το σπίτι και βγάζουν ανθρώπους στην κοινωνία. Η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να παίρνουν αρκετά χρήματα. Αλλά με βάση στόχους, αποτελέσματα, λογοδοσία και αξιολόγηση.
1: Γιατί όταν υπήρξε το θέμα της αξιολόγησης, θυμάσαι τι αντιδράσεις είχαν?
0: Εντάξει, τα θυμάμαι. Μην μείνουμε σε αυτά. Εγώ λέω το βασικό. Ναι. Όπως θεωρώ, θα με βρίζουν τώρα οι περισσότεροι. Εγώ πιστεύω ότι και κάποιοι θα κάνουν αφού έτσι νομίζουν. Και οι βουλευτές νομοθετούν για τις ζωές μας. Αλλά, αν δεν είναι κάποιος που βάλει το χεράκι στο
1: μέλι,
0: εκεί τα πράγματα θα ακραία. Δηλαδή, μιλάω ακραία τα μέτρα.
1: Μπορείς να είσαι ξανά υποψήφιος για παράδειγμα.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Όχι μόνο αυτό.
1: Είναι ακραίο αυτό.
0: Του κατάσχει στην περιουσία. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, μην μπούμε στα επιμέρους. Δεν έχει κανένα νόημα τη σκεφτεί.
1: Επειδή όμως έχουν διαπιστωθεί τέτοια φαινόμενα, ενδεχομένως μια τέτοια λύση που ακούγεται.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: μεικτά τα λεφτά. Ναι,
1: σωστό. Που ακούγεται, δεν είναι ακραία. Να βοηθούσε.
0: Δηλαδή, ένα τέλεχος μια ιδιωτική εταιρεία πόσα χρήματα παίρνει? Χι χρήματα. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι.
0: Μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός, σου λέω, να κάνει πιο. Πόσες εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο? Δεν είναι πολλές.
1: Ελάχιστες.
0: Άρα αυτός πόσα λεφτά πρέπει να παίρνει?
1: Σίγουρα.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται κιόλας μετά. Αυτόν τον οποίο πληρώνει το δημόσιο για κάποια χρόνια, αποκτά μια τεχνογνωσία, μεταφέρει την τεχνογνωσία την οποία έχουμε πληρώσει όλοι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Σωστά.
0: Αυτό γίνεται συνήθως.
1: Γιατί μετά τον παίρνει κάποιος ιδιώτης.
0: Μα αυτό γίνεται συνήθως. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης λέει: πείτε μου, ρε παλικάρια, πώς το λύκειο που ο καθηγητής ξέρει και δημιουργούνται προσωπικές σχέσεις ότι τα 20 άρια δεν θα πέφτουν σύννεφο? Το παρατήρησε και ο Γιάννης.
1: Το είπαμε πριν.
0: Ναι. Αλλά υποτίθεται θα υπάρχουν εξετάσεις από Τράπεζα Θεμάτων. Τι ας πω.
1: Αυτό ενδεχομένως να είναι μια λύση.
0: Ο Γιάννης λέει: όταν ο Αρτέμις ο Σόρας είχε 3 εκατομμύρια, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια. Αλήθεια είναι αυτό. Η Γεστημανή Παπαθανασίου λέει: καλημέρα, παιδές, καλησπέρα, παιδές. Τελευταία στιγμή δήθεν πέτυχαν οι Ιρανοί να παίρνουν διόδια στα στενά. Πάλι ζημιώνει ο Τραμπ την Ευρώπη. Προσυπογράφω το μήνυμά σου. Ο Θάνος λέει: με Αλέξη και Νικόλα πας τσάμπα με λεφορείο αν έρθει. Σωστό.
1: Ναι,
0: ο
1: βασιά, λέει, ό,τι ένας νέος
0: η
1: μεγαλύτερος.
0: Κυρία Τζάκρη το είχε πει ότι δεν πάμε καλά. Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Κι άλλα είχε πει η κυρία Τζάκη.
0: Ο Αστέριος λέει: εγώ προτείνω να καταργηθούν τα φροντιστήρια. Να πάρουν ανάσα οι γονείς που πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι ένας μεγάλος κλάδος. Δεν γίνονται έτσι οι αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Επίσης, όλα τα χρόνια των Πανελληνίων εξετάσεων το φροντιστήριο ήταν απαραίτητο.
0: Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτη, να σε καλά, φίλε. Γεια σου, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρι, να σε καλά. Ο κύριος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε πυρκαγιές. Έχει ξεκινήσει το καλοκαιράκι.
2: Ναι,
0: τι γίνεται, Γιώργο μας?
2: Λοιπόν, πρώτα από τα ευχάριστα, αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι στη Σκόπελο, εκεί στο πάνω, λίγο πάνω από το χωριό Κλίμα.
1: Ναι.
2: μια εξαιρετική περιοχή. Δηλαδή, όποιος έχει επισκεφτεί τη Σκόπελο, είναι ένα πευκοδάσος εξαιρετικό, φοβερό. Και από κάτω μια πολύ όμορφη παραλία. Εκεί λοιπόν στο κλίμα τη Σκοπέλου υπήρχε μια στήλη λευκού καπνού. Και το κακό ήταν σε πολύ δύσβατο σημείο. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα εναέρια μέσα, τα τρία αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο που συνεχώς γέμιζαν νερό από τη θάλασσα και πήγαιναν κατευθείαν στο μέτωπο της φωτιάς. Τώρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά στη Σκόπελο έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος επέκτασης της.
0: Αλλού.
2: Τώρα, στα Ζησιμάικα Χαΐας, ναι, αυτή είναι μια λίγο πιο δύσκολη πυρκαγιά. Βέβαια σε έδαφος που μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν οι 48 πυροσβέστες. Τα Ζησιμάικα είναι στο Μαζαράκι, όποιος πηγαίνει στο δρόμο προς Πύργο. Είναι ο κλασικός δήμος και ο πανέμορφος δήμος της Δυτικής Αχαΐας και βέβαια είναι μια φωτιά ακόμα σε εξέλιξη, χρειάζεται λίγη προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούν τώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και υπάρχει και μια τρίτη στην, ναι, Κοζάνη, στην Λευκόβρηση. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και εκεί επιχειρούν και από το έδαφος. Και έχουμε και δύο εναέρια μέσα που προσπαθούν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ο Μίτσος λέει: αυτό που όλοι πιστεύουν ότι οι άλλοι παίρνουν πολλά με ξεπερνά. Λέει: τα υπουργεία μάλλον δικούνται από τους γενικούς γραμματείς, ενώ συνήθως άσχετοι υπουργοί καθυστερούν το έργο, άλλοτε σκόπιμα και άλλοτε απλά από βλακεία. Ο Ηλίας λέει: καλησπέρα. Χθες αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Πετρούπολη. Εμφανίστηκε καθηγήτρια του επαγγελματικού λυκείου και μίλησε για μπάτσους κτλ. Αυτή εκπαιδεύει τα παιδιά μας. Τα σχόλια δικά σας. Δεν είναι δικά μας σχόλια, είναι τα σχόλια του υπουργείου κτλ. Επίσης, δεν πάει να πει ότι ένας άνθρωπος που εκφράζεται έτσι στην ζωή του, ξέρω και εγώ, εκτός σχολείου, θα είναι και έτσι στο σχολείο. Γι' αυτό χρειάζεται αξιολόγηση και έλεγχος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ναι. Δεν μπορούμε. Και εγώ έχω συγκεκριμένες απόψεις. Δηλαδή, θα έρχομαι, πηγαίνω στο σχολείο να μεταφέρω τις συγκεκριμένες απόψεις δικές μου. Ναι, θα πει ναι.
1: Δεν είναι ναι.
0: Τα ακούω και αυτό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: το κάθε Υπουργείο θα έπρεπε να τρέχει ως επιτοπλίστων από τον Γενικό Γραμματέα του και όχι από τον εκάστοτε Υπουργό. Συνεπώς, συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο, για τις αμοιβές των υψηλά ιστάμενων. Ο GBU57 λέει:
1: να μην έχει δηλαδή Υπουργό.
0: Όχι, έχει υπουργό, αλλά να τρέχει.
1: Να τρέχει από τον Γενικό Γραμματέα το υπηρεσιακό κομμάτι.
0: Αυτό λέει. Το υπηρεσιακό κομμάτι ποιον τρέχει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχουμε διοικήσει Υπουργείο, παιδιά. Δεν ξέρω, ο Τζούνας που ετοιμάζεται θα το δούμε.
1: Εγώ τι να διοικήσω Υπουργείο.
0: Βεβαίως. Τρία μαζί. Υπερυπουργό.
1: Γιατί ένα δεύτερο.
0: Τζούνο, χαμό.
1: Πώς τρεις γενικούς γραμματείς.
0: Κανέναν, ρε. Μόνος θα το τρέχεις.
1: Και υπουργός και γενικός γραμματέας.
0: Όλα και θα παίρνεις και το μισθό του γενικού γραμματέα. Εσύ, ο υπουργός. Άκου τι σου λέω.
1: Α, εσύ.
0: Γατάκι. Θα πεις δεν έχει αυτός. Λεπτά, τα παίρνω εγώ. Εγώ το τρέχω, θα πεις. Ναι. Εγώ τα παίρνω.
1: Μην και με και θέσεις τσάμπα.
0: Ναι, μα. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χρήστο, είδε τα καινούργια αρχεία για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Πώς τα σχολίαζε ο Γιάννης, λέει. Τα είδε ο Γιάννης.
1: Μισό λεπτό. Όχι μόνο τα είδε.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα ανακάλυψε.
0: Ναι.
1: Τα έστειλε κιόλας.
0: Ναι.
1: Πώς λένε, τα μοιράστηκε μαζί μου.
0: Ναι. Έκανε share.
1: Έκανε και share μαζί μου. Ναι. Και μου λέει, είδες. Γράφει, είδες. Ναι. Τι είναι, να δω, είδα πάλι.
0: Είδες.
1: Πολύ ωραίες λάμψεις.
0: Ναι.
1: Με φόντο τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Κάτι που μοιάζουν με αντικείμενα και κινούνται και, ναι, κάνουν. Και πέφτουν και σηκώνονται. Αλλά που δεν βρίσκονται. Δεν έπεσαν, ναι, στο έδαφος να το δούμε. Ότι είναι ένα ντενεκές κάτι, ρε, ναι, παιδί μου.
0: Δεν πέφτουνε, Γιάννη μου, αυτά. Δεν πέφτουνε.
1: Ναι, δεν πέφτουνε και το ρωτάω τον αδερφό μου. Και πού πάνε, πάνε σπίτι τους, μου λέξα.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και σε τι περιβάλλον είμαστε και πού κινούμαστε, να σας πω ότι ο Τραμπ 80 ετών έγινε.
1: 80, μάλιστα.
0: Έσβησε κεράτια κτλ. Έγινε αγώνας UFC. Είναι αυτό το ξύλο που πέφτει σε ένα κλουβί το οποίο ήταν στο Λευκό Οίκο μπροστά κτλ.
1: Το ξύλο.
0: Ναι, ναι, αυτό, UFC ρε, πώς τα, πολεμικές τέχνες.
1: Α, πολεμικές
0: τέχνες. Μαϊτάι,
1: Μασάι
0: που λέγει κοκκίνου και τέτοια. Τα αμερικανικά μέσα με τι ασχολούνται, είμαστε με τη συμφωνία με το Ιράν και για το πλανήτη, αυτό, πληθωρισμός, χαμός και
1: τα λοιπά. Με το UFC.
0: Ότι, όχι.
1: Με τα 80.
0: Ότι η Μελάνια Τραμπ έσβησε στιλιστικά όλες τις γυναίκες της οικογένειας Τραμπ. Των γιών του, των εγγονών του, τα κουμπαροξάδερφα κτλ.
1: Δίκιο.
0: Με αυτά ασχολούμαστε. Εντάξει. Ωραία.
1: Αντιληπτών.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει όλα, ναι.
0: Ωραία. Ο Γιώργος λέει για τις παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό. Δεν λέτε που πήραμε αυξήσεις της πλάκας και συνάδελφοι παρετούνται και δίνουν την τεχνογνωσία τους. Κατά περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ ακριβή σε εκπαίδευση έξω στον ιδιωτικό τομέα με διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς, κάνοντας φυσικά ακριβώς την ίδια δουλειά. Γιατί να μην το πούμε. Τι είμαστε, τίποτα έχει έρθει. Ο Λευτέρης λέει άλλο πράγμα μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που σκοπό έχει το κέρδος και άλλο μια επιχείρηση του δημοσίου τομέα που σκοπό έχει την κοινή ωφέλεια. Π.χ. διευκόλυνση επιχειρηματικότητας ΔΕΗ που παρέχει ρεύμα σε στα μέρη χωρίς κέρδος. Ναι. Και δηλαδή αν μια εγώ είμαι εγώ, μισό λεπτό. Μιας και το βάζεις έτσι. Να το βάλω προσωπικά. Δεν μ' αρέσει να λέω εγώ, μου τη πάει λίγο το εγώ, αλλά είμαι της άποψης, παραδείγματος χάριν, ότι το ελληνικό κράτος έπρεπε να κάνει τα αδύνατα δυνατά,
1: ναι,
0: να λειτουργεί τα αεροδρόμια και να είναι αεροδρόμια κοσμήματα. Τα δικά μας αεροδρόμια. Mm-hmm. Ούτε πολύ καλή εταιρεία η Fraport, δεν το συζητάω, πλήρωσε και τα λεφτά στο δημόσιο κτλ. Αλλά για να γίνει δουλειά θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά. Όχι να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο τάδε και να βρίσκεις σπασμένες έστρες και σπασμένα καζανάκια και να κρέμονται τα φώτα.
1: Και η σήμανση.
0: Ενώ δίνονται τα λεφτά από το κράτος. Mm. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει κάποιες εταιρείες που θα βγάζουν κέρδη. Παραδείγματος χάρη είναι η ΔΕΗ, που θα κάνει την κοινή ωφέλεια, θα προστατεύει τους ευάλωτους, εννοείται, και ταυτοχρόνως θα αποδίδει χρήματα στο κράτος και στους μετόχους της με την ορθή λειτουργία της, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο μας ότι, εάν υποθέσουμε ότι μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο ή όπως λέει ο Χρήστος η ΔΕΗ και τα λοιπά παράξει κέρδη, που είναι λογικό να παράξει κέρδη, είτε τα αεροδρόμια είτε τα λιμάνια.
0: Όχι, δεν είναι λογικό, γιατί παρήγαγαν ελλείμματα όλες οι εταιρείες αυτές.
1: Αν λοιπόν περάσουμε στην εποχή όπου παράξει κέρδη, τα κέρδη δεν θα είναι προς όφελος δικό μας.
0: Προφανώς.
1: Άρα γιατί να μην έχει αυτό το κίνητρο.
0: Το είπε ωραίο
1: γιατί
0: ο Πετράκης.
1: Να μην έχει αυτό το κίνητρο.
0: Το είπε πολύ ωραίο ο Πετράκης. Λαϊκός καπιταλισμός. Αυτό δεν πρέπει να τα ακούσει ο Ανδρουλάκης, δεν τα ακούει, όχι. Θα τα ακούσει ο Τσίπρας, όλα τζάμπα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε να κάνουμε και την κλήρωση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
4: μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: όνομα. Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Πριν από όλα, κύριε Σταματέλο μας,
1: ναι,
0: να μας πεις έναν αριθμό, ναι, από το 1, ναι, έως το 81 για να κερδίσει πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν έχει 94, σωστός. Μας γλεντάει ο Νικολάκης. Σωστός, σωστός.
2: Δεν
0: σωστός,
2: έχει, όχι,
0: σωστός.
2: δεν έχει.
1: Να πούμε το 33 του Μιλουτίνοφ.
0: Το 33.
2: Έχει 33 Χρήστο.
1: Αφού είπε μέχρι το 81.
0: Είναι ο κύριος Ιωάννης Λευθεριώτης. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, κύριε Λευθεριώτη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα δύο εισιτήρια από...
2: από το Ηράκλειο ή από τη Μήλο, μετεπιστροφής από τη Minoan Lines.
0: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά. Εκτός το Μουντιάλ που τρέχει, έχεις δει τίποτα?
1: Εξέλιξη είναι ο τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λουτσέσκου, ναι,
1: στα ποδοσφαιρικά, στα εντός συνορών.
0: Πούσιτς. Έρχεται αυτός.
1: Λένε ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα των άνθρωπων του ΠΑΟΚ, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Προπονητής, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου τι κρίθηκε ανεπαρκής δηλαδή για τον ΠΑΟΚ με μια κακή χρονιά?
0: Φτάσαν στο τέλος τους, ρε παιδί μου, οι σχέσεις τους. Είχαν πολύ, είχαν αποφορμήσεις.
1: Αυτό που λέει ο Χρήστος, κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του. Παρά το γεγονός ότι ήταν ο προπονητής που σε αυτή την εποχή του ΠΑΟΚ έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο και πρωτάθλημα σε μια χρονιά που ήταν χαμένο και μπάλα, στο 24 και πολύ ωραία μπάλα έπαιζε και πιτσιρικάδες έβγαλε από την Ακαδημία.
2: Σωστά.
1: Γιατί έχει βγάλει πολλούς πιτσιρικάδες, έχει ανεβάσει ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομάδα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι οι καταστάσεις και έτσι όπως είναι τώρα και ο ΠΑΟΚ με την κόντρα που υπάρχει με τον κύριο Μιστακίδη να θέλει να αγοράσει την ΠΑΕ, με τον κύριο Σαββίδη να μην πουλάει, να του χρεώνουν διάφορα στη Θεσσαλονίκη βέβαια, κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Θα δούμε. Υποδοχή ήρωα στο Σπανούλι.
1: Πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Χαμός. Mm-hmm. Διψάνε Αριανοί. Δεν πάνε και καλά στο ποδόσφαιρο. Την αγάπη μου. Λοιπόν. Όχι, είναι απαραίτητο για το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ μπάσκετ βλέπω, παιδιά. Μόνο δεν μου ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Το χρόνο το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Βέβαια τώρα, επειδή τα ακούω πολύ αυτό που λέγεται.
1: Όταν λέω πολύ πιο δυνατό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στην κορυφή.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, δεν είναι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Θέλει 2-3-4 χρόνια να απειληθούν.
0: Και πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και αν δεν είναι πολλά εκατομμύρια, θέλει πολλή δουλειά στα πιτσιρίκια.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο με τα πιτσιρίκια. Θέλει και εκατομμύρια.
0: Θέλει, προφανώς θέλει και εκατομμύρια. Αλλά θέλει δουλειά. Εγώ δεν έχω δει ομάδα να μεγαλουργεί και να μεσουρανεί χωρίς τοπικό κορμό. Είτε είναι ισπανική.
2: Έλληνα.
0: Μπορεί να είναι ισπανική.
2: Έλληνες, ναι.
0: Ιταλική, γαλλική, ελληνική, γιουγκοσλάβικη. Δες τι έχουν πάθει οι Γιουγκοσλάβοι. Είναι δυνατόν η Παρτιζάν να παίζει με 5 Αμερικανούς? Ο Ερυθρός Αστέρας με 5 Αμερικανούς.
1: Ναι, ακούστηκαν. Δίκιο έχεις αυτό.
0: Τι είναι μισθοφόροι στο Ντουμπάι? Κάτσε ρε φίλε. Το γιουγκοσλάβικο μπάσκετ τροφοδοτούσε όλο τον κόσμο.
1: Αλήθεια.
2: Είναι
1: μεγάλη τον πλάνη σχολή.
0: Και το ελληνικό μπάσκετ τροφοδοτούσε τουλάχιστον τους 4 μεγάλους. 5 μεγάλους, τις 5 μεγάλες ομάδες. Και τώρα δεν τροφοδοτεί κανέναν. Κάποιος στέει γι' αυτό.
2: Σίγουρα. Μπράβο μακριά. Και εδώ στους τελικούς προχθές δεν λέγαμε ότι ήταν μόνο ο Παπα-Νικολάου όταν στην παρουσίαση των.
0: Αλλά ήταν φανταστικό αυτό.
1: Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης.
0: Όχι, όχι. Έπαιζαν στις αρχικές ομάδες, στις αρχικές πεντάδες. Έπαιζε ο εθνικός ύμνος. Και από τις 10 που ξεκινάνε, ο μόνος Έλληνας ήταν ο Παπα-Νικολάου.
2: Και ναι, ήταν ξένοι. Άρα, γιατί μην πάμε μακριά. Δηλαδή, δέστο και στις
0: είναι
2: δύο.
0: Κωμωδία.
1: Από την άλλη, όμως, να αναρωτηθούμε και πόσοι παίχτες Έλληνες θα μπορούσαν να βρουν θέση στην αρχή ενδεκάδα.
0: Εγώ στο ξανά.
1: Στην αρχή πεντάδα.
0: Ναι. Άμα πάρουν την ευκαιρία και υπάρχει λίγο υπομονή, πολύ.
1: Έχουν υπομονή σε Ολυμπιακό και
0: να τη βρούνε. Τι θα κάνουνε? Να τη βρουν όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Οι προπονητές.
0: Ούτε οι προπονητές.
2: Οι φύλαθλοι δεν έχουν υπομονή ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Οι φύλαθλοι δηλαδή.
2: Μην ξεχνάμε, Χρήστο.
0: Ναι, αλλά μπορεί ένας. Εγώ δεν χαίρομαι ως Έλληνας φύλαθλος. Χαίρομαι να βλέπω ένα παιχταρά Αμερικανό. Αλλά θέλω να δω, ρε φίλε, και έναν Έλληνα παιχταρά. Πώς θα τον
1: και μην ξεχνάμε και την εθνική. Δεν ξεχνάμε και την εθνική.
0: Δεν
1: διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λέτε. Αλλά μια και λες για την υπομονή, πρέπει να κάνουν οι φιλάθλοι. Θυμήσου μέχρι τον Νοέμβριο. Μη σου πω μέχρι το Γενάρη να νικήσει ο Ολυμπιακός στο κλειστό τον Παναθηναϊκό, 2 Γενάρη. Τι λέγανε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ποια υπομονή. Δεν κρίθηκε ποτέ Νοέμβρη μήνα το πρωτάθλημα, ούτε
0: έτσι,
1: η Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, έτσι. Ο Σάββας από τις Σέρες στέλνει το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε. Αφορά το Μουντιάλ. Παιδιά, λέει, το είδα το μπούστο της Βραζιλιάνας. Χάζεψε ο διπλανός της, λέει, και μπράβο της. Έχει έναν τύπο που είναι κάθε μια Βραζιλιάνα. AI είναι. AI λες να είναι. Έλα ρε, θα το βρω.
2: Ωραίο όμως.
0: Πετυχημένο AI
2: να είναι.
0: Πετυχημένο. Υποτίθεται ότι αυτό το βίντεο δείχνει έναν που κάθεται στο γήπεδο, κοιτάζει δίπλα, χαζεύει, κουδουνίζει το κεφάλι του. Και ναι. Και λέει, αν τον τσιμπήσαμε, λέει αυτόν. Σκέψου να ήταν και χωρίς τη γυναίκα
1: του.
0: Σε περιγραφή.
1: Φαναϊλάκη.
0: Όχι.
1: Που, δεν έχει ακούσει την Ατάκα που λέει την είδε στην Ξανθιά, που λέει στον. Έλα στο ρεπόρτερ Ολυμπιακό.
0: Έχει πει ο Θεούλης.
1: Ναι. Και ακούγεται. Είναι σε ημίχρονο. Είναι σε ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει σύνδεση. Προφανώς δεν τον έχουν ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Μιλάει με τον, με τον συνάδελφο.
2: Και λέει
1: την είδε στην Ξανθιά.
0: Το έκανε τον deal. 7 η ώρα έχει Ισπανία. Γεια σας, να είστε καλά.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Ισπανία.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Λιοντάρια χριστιανή.
0: Έλα ρε σύνδεκο. Τι πράσινο ακροτήρι.
2: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Σαν τους άλλους
2: πράσινο
0: που ήταν με το κουρασάο, λέει, κατεβήκαν οι κουρακάο οι άλλοι γερμαναράδες να πούμε.
1: Δεν σταματάγανε.
0: Μα είναι δυνατό, δεν ντρέπονται και αυτοί.
1: Δεν σταματάγανε.
0: Εφτά να φάνε και αυτοί. Άντε γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Ο γέρο νεκροτσίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 6:02.
18: Εσεπιόν λέγεται παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές ως Μαρούσι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα απόψε ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρισε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αριουπάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύνοδο θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Γενέβη. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει κατηδίαν συνάντηση με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance τόνισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Επεσήμανε ότι απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας προς διευθέτηση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς, ρήτρα η οποία προσθέθηκε από την Τεχεράνη την τελευταία στιγμή. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο, θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Η Χεσμπολά από την πλευρά της χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η τιμή του Brent καταγράφει αυτήν την ώρα πτώση άνω του 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Πτώση 5% σημειώνει και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 80,3 δολάρια. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση και Γαλλία θα υπογράψουν την Τετάρτη ένα δάνειο ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αμυντικών δαπανών Safe της Ένωσης. Αυτό ανέφερε σε δημοσιογράφους η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμασης Κόπελο. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα, χωρίς να απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 7 αναμετρώνται Ισπανία Πράσινο Ακρωτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Αυξάνεται κατά 20% η χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, θα μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν τους αγώνες περισσότεροι από 6.000 θεατές. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα, καλή εβδομάδα στα μισά του Ιουνίου εσείως. Τα πρώτα 35 άρια έφτασαν, τα σχολεία έκλεισαν, οι άδειες οριστικοποιούνται σιγά σιγά. Οριστικοποιούνται? Άχαρο πράγμα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Να έρχεται το καλοκαίρι και να έχεις να κάνεις και αυτή την έξτρα δουλειά. Που είναι άχαρο γιατί κάποιον θα ευχαριστήσεις, κάποιον θα δυσαρεστήσεις, χρειάζεται και λίγη απαραίτητη διπλωματία. Δεν είναι και αυτονόητο πράγμα. Δύσκολο να είσαι μάνατζερ σήμερα. Μάνατζερ κανονικός, διότι πια έχει γεμίσει ο τόπος με μάνατζερ. Να έχεις να κάνεις δηλαδή με ανθρώπους και να τους διαχειρίζεσαι καλά. Διότι ο καθένας, το ξέρετε, έχει το κοντό του, έχει το μακρύ του. Πρέπει να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Δύσκολο το task, φοβάμαι πως και η τεχνητή νοημοσύνη, αν της το ανέφετες, θα σήκωναν τα χέρια ψηλά. Αυτή είναι η Grace Jones, Libertango, και αυτό είναι ένα τραγούδι που θες να ακούς στο αυτοκίνητο με το παράθυρο ανοιχτό, έτσι σαν μια κινηματογραφική εικόνα που σπανίως βεβαίως πια συναντά κανείς στην πραγματική ζωή. Διότι ο κλιματισμός στα αυτοκίνητα κερδίζει κατά κράτος και εδώ που τα λέμε σώζει ζωές, ιδίως αν το δρομολόγιο περιλαμβάνει πολλά χιλιόμετρα και αρκετή κίνηση, σαν και αυτή που συναντάτε αρκετοί από εσάς. Αυτήν την ώρα. Το βέβαιο είναι ότι η ζωή μας στο δρόμο, στην κίνηση, δεν είναι πια δικό μας πρόβλημα και μόνο. Στα κομματικά επιτελεία, τα ακούτε, τα βλέπετε, έχουν πια καταλάβει ότι οι πολίτες δεν ζητούν πολλά και μεγάλα πράγματα, την παγκόσμια ειρήνη, ας πούμε, που ονειρεύεται ο Τραμπ για να σηματοδοτήσει τα 80 του γενέθλια. Ζητούν πράγματα απλά, όπως το να μειωθεί αυτή η αχρίαστη ταλαιπωρία που υφιστάμεθα σε αρκετούς τομείς. Φοβάμαι όμως πως και που το καταλάβανε πια, πως η καθημερινότητα έχει τη δική της αξία και σπουδαιότητα, είμαστε μακριά από τη λύση. Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα να μιλά για δωρεάν μέσα μεταφοράς. Η κυβέρνηση πάλι προαναγγέλει παρεμβάσεις με υποδομές που θα γίνουν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, με τρόπο fast track, αλλά δεν έγιναν 7 χρόνια τώρα για να λύσουν το γόρδιο δεσμό του Κηφισού. Δεν ξέρω αν μας πείθουν ή στο τέλος αν θα έπρεπε και να μας πείσουν ότι κάποιος πραγματικά θέλει με όσα λέει και κάνει να κάνει και τη ζωή μας καλύτερη. Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε, θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας στον Sky και τους 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Λαβρετάκου, 210-48-00-170-174, τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε ή στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε. Να σας πω και εγώ που θα συναντήσετε κίνηση. Αυτήν την ώρα λοιπόν το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα σας ζωρίσει λιγάκι. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση έχουμε κίνηση, στην Παραλιακή παρόμοια η κατάσταση προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο κέντρο στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Αυτά είναι όλα, συνηθισμένοι νομίζω είστε. Και προχωρώντας παρακάτω, νομίζω το έχετε ακούσει πια, έχει γίνει πολύς λόγος από νωρίς το πρωί, πως σήμερα έχει το δικό της μεγάλο θέμα και είναι αυτή η συμφωνία, με ένα ερωτηματικό, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Η ανακοίνωση πως τερματίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί και νομίζω είναι λογικό ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις αγορές. Ωστόσο, δικαιούμαστε κι εμείς μετά από πόσες είναι, 100 κάτι ημέρες, να είμαστε δύσπιστοι πως όλο αυτό θα προχωρήσει σωστά. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί και κυρίως πώς θα ερμηνευτεί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται στάση αναμονής. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην Άννα Κανδύλη, τη συναδέλφω μας από την τηλεόραση του Sky, γιατί πριν από λίγο είχαμε έτσι μια εξέλιξη που δεν νομίζω να ευνηδίασα και πολλούς. Επιστρέφει στη φυλακή Κορυδαλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, επιστρέφει καθώς αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Οι αρεοπαγίτες, καθώς ασκήθηκαν αίρεση από τον εισαγγελέα, υιοθέτησαν την πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Λογοθέτη, που είπε ότι πρέπει να αναιρεθεί αυτό το βούλευμα, υιοθέτησαν την άποψη του κυρίου Λογοθέτη ότι εδώ δεν πληρούνται, και το βασικό αυτό ήταν η βασική αιτιολογία, ότι δεν έχουμε ούτε καν δυστυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κακώς βγήκε με το νόμο του 19, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου του Πειραιά, κακώς εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος, ο οποίος τι λέει, και είναι και ευμενέστερος από τον μετέπειτα, ναι. Λέει ότι ένας πολυισοβήτης μπορεί να βγει από τη φυλακή αφού έχει εκτίσει 25 χρόνια, 19 πραγματικά, αυτό που λέμε σκαστά στη φυλακή, και τα 6 με ευεργετικό υπολογισμό. Ο νόμος όμως άλλαξε το 2021, μπήκε μία ακόμη διάταξη, καινούργια λένε οι αρεοπαγίτες, η οποία λέει ότι πρέπει ένας πολυισοβήτης να έχει μείνει 25 σκαστά στη φυλακή για να έχει δικαίωμα για υφόρον απόλυση.
0: Μάλιστα, και η λέξη κλειδί είναι το δικαίωμα, γιατί κάποιος θα πει, ωραία, ο Γιωτόπουλος θα συλληφθεί, θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Το υπόλοιπο όμως είναι, όπως ήδη μας είπες, ένας χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να υποβάλει πάλι αίτημα, επειδή όμως ακριβώς το νόμο του 21 λέει αυτό, έχει τη δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως βγαίνει. Μάλιστα. Και από τη φυλακή. Δηλαδή μπορεί να κρίνουν ποια μπαίνουμε στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τότε, γιατί οι τυπικές
0: πληρούνται,
1: θα ναι. πληρούνται. Πάμε στις ουσιαστικές, δηλαδή διαγωγή, προσωπικότητα, επικινδυνότητα, τέτοια πράγματα, αυτά που εξετάζονται βεβαίως. Που εδώ πρέπει να σου πω ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά μπήκε και σε αυτό το κομμάτι, μπήκε και σε αυτό το σκέλος και έκρινε ότι πια δεν υπάρχει λόγος να μένει στη φυλακή, δηλαδή ότι έχει δείξει μια πολύ καλή διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια, ότι κάτω από υποαντίξωες συνθήκες, μάλιστα το σημειώνεται αυτό, υποαντίξωες συνθήκες μέσα στη φυλακή, γιατί δεν είχε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γι' αυτό είναι οι αντίξωες συνθήκες.
0: Κατάφερε να σπουδάσει.
1: Κατάφερε ναι. να σπουδάσει, ναι, να πάρει μεταπτυχιακό, διδακτορικό κλπ. Ότι ηλικία 82 και ότι έχει και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, οπότε αν βγει έξω μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί αμέσως ναι. στην κοινωνία και να μην είναι και να αποτελεί και κίνδυνο.
0: Mm-hmm. Στο ρωτάω γιατί, εντάξει, εδώ από την πρώτη στιγμή το συζητάγαμε και μαζί το συζητάγαμε, γιατί εφαρμόστηκε ο ευμενέστερος νόμος και όχι ο ισχύον νόμος, έτσι. Ναι. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η υπόθεση του κυρίου Γιωτόπουλου είναι ένας οδηγός και για τις υπόλοιπες αποφυλακίσεις που έρχονται σε χι χρόνο.
1: Ακριβώς ένα χρόνο. Ακριβώς ναι. ένα χρόνο. Σε περίπου ένα χρόνο ναι. έχουμε, ναι.
0: Δεν
1: και το
0: σημαίνει,
1: Δημήτρη Φοντίνα και το Σάβα Ξηρό.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι και στα σκαστά 25
1: ναι. θα έτσι όπως
0: εκτός.
1: Είναι διατυπωμένος ναι. ο νόμος, ναι. ναι. Δεν ναι. σημαίνει ότι θα βγουν ούτως ή άλλως στα 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα θεματάκι με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν παραταθεί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Ενδέχεται να έχουμε. Ενδέχεται να έχουμε.
0: Βέβαια, γιατί όλα αυτά είναι χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Είναι χρονοβόρες διαδικασίες, πολύ σωστά το λες, γιατί στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που το έχουμε mm-hmm. αυτό. Στις περισσότερες χώρες είναι μέχρι τα 25 χρόνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, το παρακολουθούμε, είπαμε, είναι, δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση, περίπτωση της 17 Νοέμβρη.
1: 17 φορές ισόβια έχει φάει ναι, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Γι' αυτό
1: έτσι.
0: Και αντιμετωπίζεται έτσι σε ένα πλαίσιο, αν θες, λίγο πιο σύνθετο, γιατί η εμπειρία έχει και μια πολιτική διάσταση. Και το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σου, Άννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, από την τηλεόραση του Sky, θα την ακούσετε και εσείς αργότερα σήμερα στο σχόλιο της στο Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, για να τον ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Δικαιούμαστε ή όχι να είμαστε δύσπιστοι μπροστά στις ανακοινώσεις που έγιναν, κύριε Τζιαμπίρη? Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αλλά νομίζω ότι μετά από 107-108 μέρες βγαίνει κάποιο είδος λευκού καπνού και πηγαίνουμε προς μια συμφωνία η οποία όμως έχει ιδιαιτερότητες και τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε, γιατί εδώ είναι τα πράγματα πιο πολύπλοκα. Δεν είναι ότι τελείωσε το θέμα, αλλά οδεύει προς μία συμφωνία.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Κάποιος είπε και συμφωνώ. Τι μάθαμε τελικά από αυτές τις 108 ημέρες, πέρα από το ότι το Ιράν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπλοκάρει τα στενά του Ορμούζ και να παραλύσει παγκόσμια ναυσιπλοεία?
2: Αυτό το γνωρίζαμε και πιο πριν. Δυστυχώς αυτή ήταν μια πραγματικότητα.
0: Δίπλα είναι.
2: Έχει στρατό και είναι ακριβώς δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Λογικό είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Θα αρχίσω με μια, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Πριν από χρόνια, θα αρέσει νομίζω στους ακροατές μας, ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ και πρόεδρος στην Αμερική ήταν ο Κένεντι και ζήτησε έναν σοφό γερουσιαστή να τον συμβουλεύσει. Τι κάνω, τι θα κάνω? Και του λέει ο γερουσιαστής ο σοφός, θα προκηρύξεις νίκη και θα γυρίσεις σπίτι. Δεν τον άκουσε, μπήκε σε περιπέτειες η Αμερική. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα εδώ. Ό,τι και να είναι η συμφωνία, και ο Τραμπ αλλά και οι Ιρανοί θα πούνε κερδίσαμε και θα πάνε πίσω στα σπίτια τους.
0: Να.
2: Αυτή είναι η προβλέψη.
0: Ο πραγματικός νικητής όμως ποιος είναι, κύριε Τζιαμπέρη?
2: Αχ, ποιος θα είναι? Θα πρέπει να το δούμε λιγάκι σε βάθος χρόνου, γιατί καλό είναι να πέσει λιγάκι το η σκόνη, να καταραγιάσει η σκόνη. Και επίσης να σας πω κάτι, να δούμε τη συμφωνία, διότι έχουμε φήμες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε δει το ακριβές κείμενο.
0: Όρους όχι, δεν έχουμε.
2: Άρα προσέξτε, όταν γίνεται μια τέτοιου είδους συμφωνία, εάν κάποιος πανηγυρίζει και οι άλλοι κλαίνε, σημαίνει ότι δεν είναι καλή συμφωνία. Όταν όλοι λίγο πανηγυρίζουν ή όλοι λίγο είναι δυσαρεστημένοι, σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία μπορεί και να κρατήσει.
0: Ναι, υπάρχει ένας που δεν πανηγυρίζει. Αυτό το ξέρουμε. Είναι το Ισραήλ, είναι ο Νετανιάχου.
2: Ναι. Για να το δούμε αυτό λιγάκι παραπέρα. Το Ισραήλ κατόρθωσε και είχε την Αμερική να πολεμήσει μαζί του στο Ιράν. Τελείωσε το ναυτικό του Ιράν. Κάναν, ξέρω εγώ, 2.000 χτυπήματα μέσα στο Ιράν. Δεν μπορούσε να έχει την απέτηση το Ισραήλ να είναι η Αμερική εκεί για πάντα και να χτυπάει συνέχεια το Ιράν. Αλλά θα σας πω δύο πράγματα και το ένα θέλει λίγο προσοχή. Εξηγώ αμέσως. Όσο πιο πολύ παραπονιέται αυτές τις μέρες το Ισραήλ, τόσο η μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε συμφωνία. Γιατί ο φόβος του Ιράν είναι, θα υπογράψουμε τώρα μια συμφωνία που πανηγυρίζουν οι Ισραηλινοί, ενώ τώρα που γκρινιάζει, που λέει δεν είναι αυτό το καλύτερο, θα γίνει πιο εύπεπτη η συμφωνία για τους πιο σκληροπυρηνικούς στο Ιράν. Το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ και έχει μπει στο Λίβανο και έχει τελειώσει με τη Γάζα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει κέρδη. Δεν μπορεί όμως, και νομίζω αυτό δεν ήταν και εφικτό, να κρατήσει μια Αμερική να κάνει ΕΣΑΗ πόλεμο στο Ιράν. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ο Νετανιάχου παραπονιέται και για ένα άλλο λόγο. Έχει εκλογές σύντομα.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή δεν μπορεί, θα προτιμούσε ή να έχει ένα ανοιχτό πόλεμο, οπότε αμέσως ο κόσμος είναι πιο σφιγμένος.
0: Μήπως αυτό μας δείχνει το παρακάτω? Μήπως τελικά τον Νετανιάχου και για πολιτικούς λόγους και λόγω timing αυτή η συμφωνία δεν τον δεσμεύσει και άρα δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε?
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο, γιατί έχει και συμφέρον πραγματικό, δηλαδή είναι ζήτημα ασφαλείας.
0: Θα θέλαμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο, γιατί έχει και συμφέρον πραγματικό, δηλαδή είναι ζήτημα ασφαλείας για το Ισραήλ, δεν είναι ψέμα αυτό. Απλά αυτή την εποχή θα σταματήσει τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς.

0: πυρηνικά όπλα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη δέσμευση η Τεχεράνη την έχει αναλάβει και την επαναλαμβάνει εδώ και δεκαετίες. Είδαμε και την αντίδραση του Ομπάμα στα όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με συγχωρείτε που δεν θα σας δώσω το λόγο. Υπάρχει δυνατότητα να τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πιεζόμαστε κάπως χρονικά?
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Αριστοτέλη Διαμπύρη.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού

0: από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Αχαρνές ως Μαρούσια ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Νωρίτερα, κλιμάκιο της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει προκειμένου να τον οδηγήσουν εκ νέου στη φυλακή. Στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στενά. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας 54 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με δύσπνοια και ελαφριά εγκάβματα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκάει 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Συζητούσαμε νωρίτερα με την Άννα Κανδύλη για την ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού και αν κρίνω από τα πλάνα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, επέστρεψε πριν από λίγη ώρα, πήρε ταξί και επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού, δηλαδή τον έχει αποτυπώσει ένα βίντεο να μπαίνει σε ένα ταξί και συνοδεία περιπολικών να επιστρέφει στις φυλακές. Πίσω στην κουβέντα μας με τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, συζητάμε το μεγάλο θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από αυτήν την συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κύριε Τζιαμπίρη, σας είχα ρωτήσει έτσι πριν μας διακόψουν οι διαφημίσεις και οι τίτλοι των ειδήσεων, αν τελικά όλη αυτή η φασαρία έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και γιατί από τη στιγμή που η Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες έχει δεσμευθεί και επαναλαμβάνει ότι δεν σκοπεύει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά το σημαντικότερο από όλα τα θέματα για την Αμερική, για το Ισραήλ, είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Ομπάμα και άλλοι λένε, μα ρε παιδιά, το Ιράν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες λέει, δεν θα κάνω πυρηνικά, δεν σκοπεύω να κάνω πυρηνικά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εδώ λοιπόν τρία πράγματα πρέπει να πούμε. Πρώτον, μπορεί να λέει έτσι λόγω τιμής, αλλά το πρόγραμμα συνεχώς προχωρούσε. Δεν θα κάνουμε και κάποια μέρα μπορεί να ξυπνούσαμε και να λέγανε, α, τώρα έχουμε. Αλλά γιατί τώρα τι άλλαξε? Και αυτό που άλλαξε είναι το εξής. Μέχρι πριν ακόμα και λίγους μήνες γινόντουσαν συζητήσεις και πιέζαν το Ιράν να σταματήσει ή να περιορίσει. Τώρα έγιναν σοβαροί βομβαρδισμοί, τους κατέστρεψαν χιλιάδες στόχους, κατέστρεψαν το ναυτικό. Άρα η συζήτηση γίνεται κάτω από πολύ μεγαλύτερη πίεση. Φάγανε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Δηλαδή αυτή τη φορά δεν είναι ελάτε στη Γενέβη να συζητήσουμε, αλλά φάτε τους βομβαρδισμούς, φάτε την πίεση και τώρα ελάτε να συζητήσουμε. Και το δεύτερο είναι, και αυτό για μένα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι τώρα υπάρχει ένα πακέτο που λένε ότι, άκουγα τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, 200 δισεκατομμύρια μπορεί να πέσουν στο Ιράν για να την ξαναφτιάξουν τη χώρα, αλλά αυτό συνδέεται...
1: Υπό ποιο καθεστώς όμως, κύριε Τζιαμπίρη?
2: Οι χώρες του κόλπου θα δώσουν αυτά τα λεφτά, όταν θα πρέπει να σταματήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και ο ένας λόγος που θέλω να δω αυτό το έγγραφο και να δω τι συμφωνήσαν είναι διότι οι Αγγλοσάξονες πολύ σωστά λένε ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Δηλαδή δημιουργείται τώρα ένα πλαίσιο, βομβαρδισμοί, νεκρός ο ηγέτης, Αυτό είναι το μαστίγιο, το καρότο. Ελάτε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ. Δεν θα έχετε πια. Θα πουλάτε το πετρέλαιό σας. Θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα σας. Αλλά αυτά όλα σημαίνουν θα πρέπει να βάλετε πραγματικά πάγο, αλλά πραγματικά, στο πρόγραμμα το πυρηνικό. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Είναι ενδιαφέρον. Δυστυχώς η Μέση Ανατολή πολλές φορές έχει την τάση να μας απογοητεύει. Αλλά δημιουργείται τώρα μια κατάσταση όπου τουλάχιστον βλέπω εγώ για τις επόμενες 60 μέρες και παραπάνω να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να πω κάτι θετικό. Πέφτει συνέχεια η τιμή του πετρελαίου. Ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Εμείς λοιπόν που πληρώσαμε το λογαριασμό, που είδαμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, που πληρώσαμε τόσα πολλά, σαν λαός μιλάω, τώρα δημιουργούνται συνθήκες, δεν θα είναι μέσα σε μια μέρα, ούτε σε ένα μήνα, αλλά να ξεφουσκώσει αυτό και να ξεφουσκώσουν και οι λογαριασμοί μας.
1: Βέβαια, δεν ξέρω, να σας πω και έτσι, για εμπειρία, επ' αυτού ακούω και την άλλη άποψη, που συγκρίνει τις τιμές, την τιμή του Brent τον Ιούνιο του 26 με τον Ιούνιο του 25. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η απόκληση. Δεν ξέρω, δηλαδή, προφανώς όλο αυτό αντανακλάσει τις αγορές και δημιούργησε πανικό, τον οποίο είδαμε να εκδηλώνεται, αλλά δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι που θίγεται το οικονομικό. Βέβαια, άπαξ και ξεκινήσουν τα πλοία, θα αυτό. Το δούμε, θέλει χρόνο.
2: Θέλει Παρασκευή κάποιους μήνες.
1: Ξεκινά να, κανονικά
2: να
1: είναι αυτή.
2: Και είναι προϊόντα, είναι λιπάσματα, είναι πετρέλαιο, είναι πολλά. Και είναι ψυχολογία. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Δηλαδή κάποια στιγμή έφτασε στα 100 δολάρια, τα πέρασε λιγάκι, τώρα είναι στα 88 νομίζω, έβλεπα προηγουμένως. Θετικό είναι αυτό. Ας κρατήσουμε και ένα θετικό, δεν πειράζει.
1: Πρέπει. Γιατί επί της ουσίας ακόμα έχουμε πολλά ερωτηματικά. Εντάξει, επικοινωνιακά βέβαια είχε και το ενδιαφέρον του να το βλέπεις όλο αυτό. Φημολογείται ότι θα ήταν το Σαββατοκύριακο της Ειρήνης από την Παρασκευή, από την Πέμπτη το βράδυ. Πράγμα που έγινε. Το παρασκήνιο, δηλαδή το γενέθλιο χάρτη του Τραμπ. Το γεγονός ότι το Ιράν δεν μιλούσε μέχρι να αλλάξει ημέρα. Δηλαδή να μην φανεί ότι αυτό είναι ένα δώρο προς τιμή του Προέδρου που μπαίνει κλείν τα 80. Όλα αυτά, εντάξει.
2: Ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και σας.
1: Είναι ωραίο να το παρακολουθείς για να βγάζεις και άλλα συμπεράσματα, έτσι.
2: Και σας θυμίζω πόσες φορές είπε ο Τραμπ, 30, 35,
1: 38,
2: είμαστε κοντά στη συμφωνία,
1: 38.
2: Συμφωνούμε. Τώρα είστε νομίζω το πλήρωμα του χρόνου.
1: Μάλιστα. Και τώρα έχει φτάσει ήδη στην Ελβετία, στη γαλλική πλευρά της λίμνης Λεμάν, εκεί στο Εβιάν με το διάσημο νερό, για την σύνοδο της G7, γιατί τα προβλήματα του κόσμου δεν τελειώνουν, έτσι.
2: Βεβαίως και οι άλλες χώρες που είναι στις 7 αυτές, πέρα της Αμερικής, θέλουν πρωτίστως να μάθουν τι έχει συμφωνηθεί, γιατί πληρώνουν μεγαλύτερο τίμημα από ότι η ίδια η Αμερική, που και αυτή πληρώνει. Αλλά οι άλλες χώρες ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα. Το παρακολουθούμε με την βοήθειά σας. Ευχαριστώ κύριε Τζιαμπίρη. Καλό απόγευμα, εύχομαι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν,
2: γεια σας.
1: Ο Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Και μαζί μας είναι το ΚΙΛ, ένα άλλο πανεπιστήμιο, ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο που ήρθε στην Ελλάδα το 2025 και άλλαξε το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έχει λάβει άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ έχοντας μια ιστορία 80 χρόνων και πολλές διεθνείς διακρίσεις. Τρεις είναι οι πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, η σχολή νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πολλά πρωτοποριακά, τουλάχιστον για τη χώρα μας, διεπιστημονικά προγράμματα θα βρείτε με μοναδικές εξειδικεύσεις και μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών δίπλα στους φοιτητές. Το ΚΙΛ βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33 και αν θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω μπαίνετε στο kilgreece.gr. Πάμε στις διαφημίσεις. Ο Μιχάλης Σταυρόπουλος, δημοσιογράφος αυτοκινήτου που συνεργάζεται με την Καθημερινή, έκανε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ πατώντας πάνω σε αυτή την προαναγγελία του κυρίου Τσίπρα για τα δωρεάν μέσα. Πού αλλού στον κόσμο τα μέσα μεταφοράς είναι δωρεάν και αυτό πράγματι είναι ένα, πώς να το πω, ένα μέτρο που αξίζει να λάβουμε και να πληρώσουμε αυτά τα 200-250 εκατομμύρια του προϋπολογισμού του. Οι απαντήσεις μετά τις διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ και ελάτε να δώσουμε το λόγο στο Μιχάλη Σταυρόπουλο, ο δημοσιογράφο αυτοκινήτου, ο οποίος κάθισε και έκανε μια έρευνα πατώντας πάνω σε αυτή την πρόταση που ακούσαμε να διατυπώνει ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι μία από τις 5 βασικές εξαγγελίες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και θέλω να πω ότι θα κοστίσει το δημοσιονομικό κόστος, γιατί είναι σημαντικός έτσι παράγοντας να το κρίνουμε κατά πόσο αυτή είναι μια πρόταση όντως που αξίζει να προχωρήσει ή όχι. Το κόστος λοιπόν το δημοσιονομικό θα ανέρχεται περίπου σε 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εκτίμηση λοιπόν σημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να καλύψει το κόστος για να αντικαταστήσει τα έσοδα που έχει αυτή τη στιγμή από τα εισιτήρια και έτσι να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών χωρίς να χρεωνόμαστε όλοι εμείς οι επιβάτες. Για να καταλάβετε, μια παρόμοια πρόταση έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών στα μέσα μεταφοράς. Αυτή εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα δηλαδή, αρκετά λιγότερα, επειδή ακριβώς αφορά και μια μικρότερη ομάδα χρηστών και όχι όλους τους επιβάτες. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες. Είναι μια κουβέντα που πάει και έρχεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από τα κόμματα, από τα κομματικά επιτελεία. Εσύ κάθισες και το έψαξες από πολλές πλευρές, αν είναι κάτι ρεαλιστικό ή αν είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μας, αλλά στην πράξη δεν βγαίνει. Υπάρχει κάποιος που να το εφαρμόζει σήμερα?
1: Υπάρχουν και χώρες και πόλεις που το εφαρμόζουν με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει η συγκεκριμένη επιλογή. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, στη ζωή τίποτα δεν είναι δωρεάν και όπως είπες, η συγκεκριμένη πρόταση έχει ένα κόστος. Το κόστος αυτό κάποιος πρέπει να το καλύψει. Αν λοιπόν καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, είναι προφανές το ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι το σημαντικό κόστος που έχουν οι δημόσιες μεταφορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα το υπομισθούν οι κάτοικοι όλης της Ελλάδας. Δηλαδή ο Σεραίος, ο Παριανός, ο Κρητικός θα πληρώνει και αυτός για τις δωρεάν μετακινήσεις όσων βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι γιατί να προσφέρεις δωρεάν συγκοινωνίες. Δηλαδή, εάν η λογική πίσω από αυτό είναι μια κοινωνική πολιτική ή είναι μια πολιτική ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Εάν είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής, τότε δεν το σκέφτομαι προσωπικά, δηλαδή με τη λογική, δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνει δωρεάν για όλους. Δηλαδή, τις συγκοινωνίες μπορούν να τις χρησιμοποιούν και αυτοί που έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, είναι και αυτοί οι μη προνομιούχοι.
0: Ναι.
1: Άρα, μια λογική θα μπορούσε να πει κανείς, αν θέλει να βάλει ένα κοινωνικό πρόσημο, είναι την προσφέρω δωρεάν σε ανθρώπους με ένα χίλιο εισόδημα. Εάν ο στόχος είναι να στραφεί ο κόσμος, να εγκαταλείψει δηλαδή το γιο ταχύ του για τις μετακινήσεις του και να πάρει στο αυτοκίνητο, τότε η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση της επιβατικής κίνησης, η οποία όμως οφείλεται σε διάφορους λόγους. Δηλαδή δεν εγκαταλείπουν μόνο οι οδηγοί τα αυτοκίνητά τους, τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη, συγγνώμη, εγκαταλείπουν και οι ποδηλάτες, οι πεζοί, την απόφασή τους να μετακινηθούν με τον τρόπο που μετακινούνταν και να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο το οποίο τους μεταφέρει δωρεάν.
0: Ναι. Κάτι φτιάχνεις, κάτι χαλάς δηλαδή στην κουλτούρα της μετακίνησης. Ναι.
1: Αν η λογική είναι να στραφεί ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω οποιοδήποτε από εμάς δεν θα το επέλεγε γιατί ξαφνικά έγινε δωρεάν, θα το επέλεγε γιατί προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ξέρεις ότι θα πας χωρίς αναμονή, χωρίς ταλαιπωρία, με ένα σύγχρονο μεταφορικό μέσο.
0: Και επικαλείσαι και τις μελέτες, λες συνήθως ένα 15 με 30%.
1: Ναι, ακριβώς.
0: που δεν μετακινούνταν με τα μέσα μεταφοράς θα μετακινηθεί επειδή είναι δωρεάν. Στα παραδείγματα των χωρών όπου μπορούμε να λάβουμε δεδομένα, στο Λουξεμβούργο δηλαδή που είναι δωρεάν οι μετακινήσεις και σε πόλεις όπως η Δουνκέρκη στη Γαλλία.
1: Έτσι. Το Λουξεμβούργο είναι το πιο χαρακτηριστικό θα λέγαμε, που και εκεί δηλαδή κάνοντας την έρευνα έψαξα διάφορα δημοσιεύματα μέχρι και βίντεο στο YouTube και κάποιοι διαμαρτύρονταν ότι είναι δωρεάν οι συγκοινωνίες αλλά είναι βρώμικες και αργούν τα δρομολόγια ας πούμε. Το οποίο μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πώς λειτουργούν εκεί οι συγκοινωνίες αλλά πολλές φορές και ο κόσμος, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, είναι απαξιώνει μια υπηρεσία που του προσφέρεται δωρεάν. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και βανδαλισμοί σε λεωφορεία κτλ. Δηλαδή αρχίζει και να μην το σέβεται γιατί στο μυαλό του το έχει απαξιώσει.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια δεν είναι λογικό, αλλά είναι και αυτό μια παράμετρος της εξίσωσης.
0: Είναι μια παράμετρος της εξίσωσης και για ψυχολογικούς λόγους να σου λέει δωρεάν τώρα τι θα είναι. Ωραία. Αντιληπτό. Άρα, μιλάμε για ένα μέτρο που κοστίζει αρκετά λεφτά, τα οποία επομίζονται συνολικά όλοι οι φορολογούμενοι χωρίς να υποφελούνται στον ίδιο βαθμό. Κάποιοι, όπως είπες, δεν υποφελούνται καθόλου. Οι μελέτες δείχνουν ότι μπορεί και να μην πετύχει το σκοπό του, που είναι το να αυξηθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο άλλος σκοπός του περιορισμού του γιοταχή που έχουμε πήξει πια από τα αυτοκίνητα, επίσης δεν είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται με το μέτρο αυτό.
1: Σε κάποιο βαθμό επιτυγχάνεται. Εκεί που δεν έχει φανεί μεγάλη διαφορά είναι το τομέα της ρύπανσης. Δηλαδή εκεί η βελτίωση είναι πολύ μικρότερη. Το βασικό πρόβλημα θα έλεγα είναι αυτό του κόστους που, και του ποιος το επομίζεται. Είναι σαν να πούμε ότι φτιάχνεται το αυτοκινητόδρομο στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και δεν βάζουν διόδια. Okay, αυτό είναι μια επιλογή. Μόνο που δεν θα είναι δωρεάν πρακτικά, γιατί η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και η λειτουργία του έχει κάποιο κόστος. Το υπομίζονται όλοι οι Έλληνες. Για κάποιο λόγο. Γιατί κρίθηκε ότι είναι στρατηγικά σωστό να γίνει αυτό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, ότι δεν είναι δωρεάν ο αυτοκινητόδρομος, απλά το πληρώνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: και όχι οι χρήστες.
0: Εμείς τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε αυτό ήταν για ένα διάστημα που ευτυχώς κράτησε λίγο, ήταν στα Capital Controls του 2015, η προσωριάν δωρεάν μετακίνηση. Μιχάλη.
1: Κάπου εκεί και αν δεν μου με απατάει η μνήμη μου, γιατί το έψαξα και δεν το βρήκα. Κάπου στις αρχές δεκαετίες του 80, πρέπει να ήταν δωρεάν η επιβίβαση μέχρι κάποια ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 9. Δηλαδή, ερχόταν το λεωφορείο, θυμάμαι, και έμπαινε ο κόσμος, να το πω έτσι πιο λαϊκά, μπούκαρε από όλες τις πόρτες, γιατί δεν υπήρχε, χρειαζόταν να επικυρώσει κάποιο εισιτήριο. Αλλά όλα αυτά φαίνονται στο ταμείο του οργανισμού στο τέλος της ημέρας. Τον κόσμο τον εξυπηρετεί, δεν μπορώ να πω.
0: 5 με 8 το πρωί μου επιβεβαιώνει και ο Νότης Παπαγιαννάκος ο υπολείπτης μας. Προφανώς, ναι, έτρεχες. 7,5 ώρα δεν ήθελες να μπεις για πολλούς λόγους. Ναι, δεν το θυμόμουν αυτό που λες. Αρχές της δεκαετίας του 80 είχε γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και καλώς των κομματικών επιτελείων και μηχανισμών που είναι τώρα και σε γρήγορση, γιατί όσο φαίνεται μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική τροχιά, να λύσουν τα προβλήματά μας. Και το βασικό πρόβλημά μας, πέρα από την ακρίβεια, είναι και το πώς ζούμε. Η καθημερινότητά μας, οι μετακινήσεις μας, το μποτιλιάρισμα, το ότι χάνουμε πολύ χρόνο από τη ζωή μας πια στις μετακινήσεις, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, πιο λιμένα. Ακούω πάντως ότι πέφτουν και υπογραφές για ένα τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, ότι έρχονται fast track παρεμβάσεις για να μαζευτεί το χάος στο Κηφισό. Διάβαζα το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Όλα αυτά είναι καλά, καλοδεχούμενα, λέγονται όμως από μια κυβέρνηση που κυβερνά ήδη 7 χρόνια και μιλάμε για παρεμβάσεις που για να λειτουργήσουν, αν προχωρήσουν όλα έτσι, κατά γράμμα, θέλουν μια δεκαετία, δεν θέλουν.
1: Θα έλεγα ότι αυτά που διάβασα και εγώ συνοψίζονται σε 4 παρεμβάσεις. Οι 3 είναι σχετικά βραχυπρόθεσμες. Βέβαια, στην Ελλάδα μέχρι να κινηθούν τα πράγματα
0: πώς
1: μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Για να τα πούμε εντάχει, το ένα που το ανέφερες είναι ο κόμβος του Σκαραμαγκά που θα αποσυμφορήσει λίγο το Κηφισό από φορτηγά που κινούνται προς τα δυτικά. Αυτό υποτίθεται ότι είναι κάτι σχετικά άμεσο. Άμεσο είναι και δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι αυτό που έχει να κάνει με την καλύτερη διαχείριση των ατυχημάτων και βλαβών, που ένα αυτοκίνητο να κινητοποιηθεί μετά. Μαθαίνουμε από τις ειδήσεις πόσο Κηφισός έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Και το άλλο που δεν ξέρω πώς θα επιτευχθεί είναι αυτό που έχει να κάνει με τα εμπορευματοκιβώτια και τις εταιρείες logistics και όλα αυτά να αλλάξουν ωράριο και τα πλοία που προσεγγίζουν τον Πειραιά και οι μετακινήσεις των φορτηγών να γίνονται συγκεκριμένες ώρες, να μην πέφτουν στις ώρες
0: εμείς. Ναι, πρέπει να συντονίσεις ένα ολόκληρο σύστημα τώρα που έχει μάθει εδώ και πολλά χρόνια να λειτουργεί έτσι. Ναι, ναι. Αυτό και μόνο στη δικιά μας χώρα, όπως λες και εσύ που δεν φημιζόμαστε για το γρήγορο του πράγματος, θέλει
1: και δεν ξέρω αν μπορεί να επιβάλλεις.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορείς να το επιβάλλεις. Μπορεί και να μπορείς. Για όλα υπάρχει μια, πώς να το πω, υπάρχει μια πρόβλεψη.
1: Και το μακροπρόθεσμο είναι άξονας υνοφύτων ελευσίνας, το οποίο θα πάρει κάποια χρόνια, αλλά προφανώς το φορτηγό που κατευθύνεται στην Πάτρα, ας πούμε, που κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει λόγο να περνάει μέσα από την Αθήνα. Να πούμε ίσως τι δεν ακούσαμε. Το καλό, μάλλον να πούμε και ποιο είναι το καλό αυτών των μέτρων, ότι προσπαθούν να αφαιρέσουν την κυκλοφορία από τον Κηφισό, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε και κάτι για flyover, που ο Κηφισός ήδη είναι ένα είδος flyover, γιατί έχουμε πολλά κομμάτια του που είναι υπέργεια, αλλά αυτό ήταν σαν να λες στον κόσμο θα σου φτιάξω ακόμα ένα μεγαλύτερο Κηφισό, πάρ' το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι, ναι, θα έχεις εδώ άλλο όγκο οχημάτων μέσα, ναι, ναι. Σωστά. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Αλλά
0: θα τα ξαναπούμε, γιατί το ξέρεις το θέμα και είναι ένα θέμα που πονά πολύ κόσμο. Εντάξει, το αξιολογήσαμε τώρα και με μια πολιτική διάσταση, αυτή που επέλεξε να το δώσει ο κ. Τσίπρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Ο Μιχάλης Σταυρόπουλος, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος αυτοκινήτου, συνεργάτης της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις,
3: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora.
10: Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Μαρούσιανα τμήματα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Νωρίτερα, κλιμάκιο της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα αστυνομικός, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε να δολοφονήσει ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης αστυνομικός, φαίνεται πως μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τα δύο τους παιδιά βρίσκονται σε συγγενείς, ενώ αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία υπεγράφει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέιντι Βανς και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάν Καλιμπάφ. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να τεθεί επιτάπητο στη Σύνοδο των Ηγετών των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου, που φιλοξενούνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας. Εντός της ημέρας αναμένεται κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Μία μικρή λέμβος πλησίασε δεξαμενόπλοιο και άνοιξε πυρ προς το πλοίο 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν στην Ιεμένη. Την είδηση ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας μία 47χρονη και ένας 24χρονος, οι οποίοι απέκρυπταν ναρκωτικές ουσίες και όπλα στην οικία τους στην περιοχή της Κυψέλης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από 4 κιλά κατέργασης κάναβης, 2 σπαθιά, 20 μαχαίρια και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα απόψε, ως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, η σταθμή του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Ανταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου του 1994 ήταν όταν έφυγε ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και έτσι σήμερα, ημέρα επετείου του θανάτου του, της εκδημίας του, τα ραδιόφωνα τον θυμούνται. Και είναι λίγο δύσκολο να διαλέξεις, τι να πρωτοδιαλέξεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι νομίζω είναι από τα πιο γνωστά, από τα πιο αγαπημένα, με την υπογραφή του. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1959 σε εκείνη την ταινία, την όχι και τόσο πολύ γνωστή, το νησί των γενναίων. Η Τζένι Καρέζη ήταν εκείνη που το είπε για πρώτη φορά, αλλά την ίδια χρονιά το δισκογράφησε η Μέρι Λό. Και έκτοτε, επειδή ακριβώς αγαπήθηκε πάρα πολύ και έγινε πολύ δημοφιλές, επανεκτελέστηκε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έφυγε και έκανε τη δική του καριέρα, αυτονομήθηκε, έφτασε μέχρι την Αμερική. Ο Χατζηδάκης είναι ένας άνθρωπος που εκτός από το έργο του μας άφησε και έναν τρόπο σκέψης για όποιον γοητεύεται από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ήταν ένας άνθρωπος που μάλλον έλεγε αλήθειες και ως συνήθως οι αλήθειες ξεβολεύουν κυρίως. Δεν ήταν δηλαδή δημοφιλής και αρεστός, το αντίθετο. Είπε πράγματα τα οποία μέχρι και σήμερα, μάλλον πράγματα που είχε πει χρόνια πριν, είναι ικανά μέχρι και σήμερα να μας χωρίσουν σε δύο στρατόπεδα. Εντάξει, για το τέρας που συνηθίζουμε και όποιος δεν το φοβάται πάει να πει ότι του μοιάζει, για την κοινωνία, για το κράτος, για τα κόμματα, επί παντός του επισθητού. Ο Χατζηδάκης δεν ήταν απλός μουσικός, ήταν ένας άνθρωπος κυρίως στοχαστής, που δεν φοβόταν να πει τι είναι αυτό το οποίο τον ενοχλεί. Δεν έχουμε και πολλούς, έχουν περάσει και πάρα πολλοί αυτού του μεγέθους. Λοιπόν, επιστροφή εδώ με τον Ότι Παπαγιαννάκο απέναντι μου να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρού να ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι

0: διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Οι γραμμές μας στη διάθεσή σας και ο διαφορετικός τρόπος, αν θέλετε να τα πούμε, μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και μια από τις έτσι σημαντικές ειδήσεις, δεν την αναφέραμε, έρχεται από την Ελβετία. Οι ψηφοφόροι της Ελβετίας πήγαν στις κάλπες, γι' αυτό το δημοψήφισμα που είχε προαναγγελθεί και τελικώς το απέρριψαν. Είπαν, όπως είχαμε πει και εμείς και την τελευταία φορά που μας βρήκε ένα δημοψήφισμα στις κάλπες, όχι. Είπαν όχι στον περιορισμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση. Από τα exit poll μάθαμε όμως ότι κατά του μέτρου τάσεται το 55%, το 45% είναι υπέρ. Πίσω από την πρόταση, το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εδώ και καιρό διεξάγει μια μεγάλη εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο και νομίζω είμαστε πια σε αυτό το φεγγάρι που παντού στον κόσμο, πέρα από την Ελβετία, βλέπετε τι γίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το αντιμεταναστευτικό ρεύμα κερδίζει έδαφος. Η Αγγελική Σπανού είναι μαζί μας από την Καθημερινή, δημοσιογράφος. Γεια σου Αγγελική, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ στα κομματικά επιτελεία? Βλέπω ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε ένα καυτό καλοκαίρι, προεκλογικό καλοκαίρι, και σκοντάφτει ο ένας πάνω στα προγράμματα του άλλου. Διάβαζα σήμερα τη Μυρτώ Λιαλιούτη στα Νέα, έκανε ένα πολύ ωραίο μάζεμα στο ρεπορτάζ της. Πολλές συμπτώσεις μεταξύ των προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.
1: Υπάρχει ένας ανταγωνισμός πάρα πολύ σκληρός, ο οποίος θα γίνεται όλο και πιο άγριος όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και αφορά όχι μόνο τις λαϊκές περιοχές της Αττικής. Το είδαμε την παρουσία Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα και στο Ήλιον σήμερα και απόψη του Τσίπρα στην Κοκκινιά. Αφορά και τις νεαρές ηλικίες, τους ψηφοφόρους των ηλικιών 17 με 24, στους οποίους απευθύνονται με διάφορους τρόπους. Αφορά και τις διεδρικές περιφέρειες, για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί εκεί βγαίνει, εκλέγονται βουλευτές μόνο από το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, δηλαδή το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν παγιωθεί η σημερινή εικόνα, κατά την οποία το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο και το...
0: Τη χάσαμε την Αγγελική. Είπες δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ τέταρτο.
1: Τρίτο στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά και σε κάποιες...
0: Σε χάνουμε, δεν ξέρω, μιλάς με Bluetooth, είσαι εν κινήσει, γίνονται κάποια κενά στην επικοινωνία μας, δεν ξέρω αν εσύ μας ακούς. Δεν μας ακούει, λοιπόν, δεν πειράζει. Σοφία, προσπάθησε πάλι να βρούμε την Αγγελική για να μας πει έτσι και το δικό της ρεπορτάζ. Έρχεται αυτό το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων και ως φαίνεται, ναι, θα δίνει αυτόν τον αέρα της δεύτερης θέσης που είναι πολύτιμο σε προεκλογική τροχιά, καθώς βρισκόμαστε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα καταλάβει την τρίτη θέση. Οι πληροφορίες λένε ότι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού αυτές τις δύο εβδομάδες που θα μεσολαβήσουν από το πρώτο στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων έρχεται να κάτσει στην τέταρτη θέση, η δημοτικότητα της Φθίνη. Η ίδια πάντως φαίνεται ότι δεν εκτίθεται αρκετά, πολύ περιορισμένες οι εμφανίσεις της και κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες ξενίζουν κάποιους. Είναι βέβαιο ότι η κυρία Χριστιανού θα εκμεταλλευτεί αυτό το αντισυστημικό κύμα που σαρώνει όχι μόνο εδώ γενικότερα, και η επόμενη Βουλή θα την βρει πολιτικό αρχηγό.

0: έχουμε πρόβλημα. Μας ακούς? Όχι, δεν μας ακούει. Λοιπόν, εντάξει, ας το λύσουμε. Να κερδίσω εγώ λίγο χρόνο να σας πω ότι είναι το Κιλ μαζί μας, γιατί στο μεταξύ μπορεί να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, πρωτοποριακά προγράμματα. Θα τα βρείτε όλα αν μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε περισσότερα στο killgrace.gr. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτή η διαδικασία ανασύνταξης εν ώψη εκλογών στα κομματικά επιτελεία μας φέρνει μπροστά σε συμπτώσεις των κομμάτων, των προγραμματικών θέσεων, συμπτώσεις απροσδόκητες, όπως γραφεί η Μυρτώ Λαλιούτη σήμερα, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Για παράδειγμα, το θέμα της δωρεάν μετακίνησης είναι κάτι που το συζητήσαμε και το ακούσατε και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Συμπίπτουν στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, στην επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό το είπε το Πασόκ στην ΔΕΦ του 2025. Τον Ιούνιο του 2026, ο κ. Τσίπρας με την Ελλάς μιλάει για ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Αγγελική, μας ακούς?
1: Ναι, και χίλια συγγνώμη για το
0: εκλογικό
1: πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι αν παγιωθεί αυτή η εικόνα και στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Έτσι φαίνεται πάντως. Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει στη δεύτερη θέση και η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
1: Το κόμμα Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό είναι κάτι. Είδες. Ναι, είδες. Έχεις δίκιο. Η Ελλάς, ναι, το κόμμα Τσίπρα.
1: Η Ελλάς. Λοιπόν, αν έτσι μπούμε στο Σεπτέμβριο, έτσι ξεκινήσει η επόμενη πολιτική σεζόν, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι δημοσκόποι λένε ότι αφή ως δεύτερο θα αποκτήσει καλύτερη δυναμική, γιατί θα αποκτήσει διείσδυση στον αποφάσεις του χώρου του κέντρου mm-hmm. που προτάσουν την πολιτική αλλαγή. Και την βάση ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή ο δεύτερος θα φουσκώσει και ο τρίτος θα ξεφουσκώσει. Αυτό εκτιμούν οι ειδικοί. Οπότε όποιος το Σεπτέμβριο βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πόσο μάλλον αν είναι σταθερά και καθαρά δεύτερος, θα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη συνέχεια. Γιατί η κατάσταση στο Πασόκ, γι' αυτό το λέω, φαίνεται ήρεμη, αλλά δεν είναι. Ναι. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Και υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις σε ένα κομμάτι του στελεχειακού προσωπικού του.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι. Έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμπτώσεις στα προγράμματα, τουλάχιστον αυτών των δύο κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Άρα, αν κανείς ψηφίζει βάσει προγραμματικών θέσεων και να τρέξει στα προγράμματα και στις προαναγγελίες των πολιτικών αρχηγών και πάνω κάτω βρει τα ίδια πράγματα, είναι θέμα προσώπων. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα επιλέγεις το πρόσωπο που πιστεύεις
1: μέχρι
0: ότι...
1: Τώρα, το πρόσωπο παίζει τεράστιο ρόλο και όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα χρόνια μάλλον, τόσο μεγαλύτερο ρόλο παίζει η ηγετική προσωπικότητα. Είμαστε σε μια εποχή στην οποία ο αρχηγός έχει τεράστια σημασία. Αλλά περισσότερο από τις προγραμματικές θέσεις παίζει ρόλο η άβρα του κόμματος, δηλαδή το πόσο μπορεί να εκφράσει πιστικά την ελπίδα mm-hmm. γιατί ελπίδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελπίδα εντός αγωγικών πουλάνε, έτσι, πόσο μπορεί να είναι πιστική η προσδοκία που καλλιεργούν. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή με προγραμματικές θέσεις δεν είναι βασικό κριτήριο για τη δημόσια πρόθεση ψήφου στον περισσότερο κόσμο με προγραμματικές θέσεις. Όμως το αν φαίνονται κοστολογημένες, συγκροτημένες, υπεύθυνες, ρεαλιστικές, βιώσιμες, αυτό παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας εικόνας αξιοπιστίας για κάποιο κόμμα.
0: Mm-hmm. Άρα,
1: ας πούμε,
0: ναι.
1: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει ως σύνθημα κατάργηση των πανελλαδικών, mm-hmm. το οποίο ξαναλέω υπάρχει στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γίνεται, υποτίθεται, μια προετοιμασία σε επίπεδο ομάδων εργασίας. Το έχουν πει πάντες, αλλά το να το λες εσύ ως σύνθημα, αυτό θυμίζει κάτι από τα πολύ παλιά.
0: Εμένα, αν με ρωτάς προσωπικά, αυτά τα τέσσερα που ακούσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή και το θέμα των μέσων μεταφοράς και οι πανελλαδικές. Ναι. Ναι, όλα αυτά, δηλαδή 250 εκατομμύρια για να υποφεληθεί ποιος, η Αθήνα, στην οποία είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι, και η Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δηλαδή αυτό όλο να το επικροτήσουν ως κοινωνική
1: πολιτική? Έκανε μια καταπληκτική ανάρτηση ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας, ο Αντώνης Ολιάκος, ο οποίος έχει υποστηρίξει την ελληνική αριστερή στην
0: παράταξη. Έχει υπογράψει.
1: Ναι, αλλά την έχει υποστηρίξει τώρα και έχει παρουσιάσει και την Ιθάκη στο Παλάς. Έκανε μια καταπληκτική ανάρτηση, στην οποία εξηγεί το αυτονόητο, ότι το πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι το οικονομικό κόστος, είναι τα λειψά δρομολόγια, οι άθλιες συνθήκες, το πολύ ανεπαρκές δίκτυο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τα οποία τα γνωρίζουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μα έχει φανεί από μελέτες, το συζητάγαμε νωρίτερα, ένα 15% θα στραφεί στα μέσα από τη στιγμή που θα μάθει ότι είναι δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι business
1: ήδη για νέους και παθείς ομάδες είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές, και ειδικά οι μηνιαίες κάρτες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να πας με μέσο μαζικής μεταφοράς από το Γουδί στο Παγκράτη. Είναι φοβερό.
0: Άρα λοιπόν, μήπως εδώ
1: είναι αραιά τα δρομολόγια του προαστιακού και του αεροδρόμιου.
0: Ναι. Μήπως πάλι είμαστε θύματα της επικοινωνίας, δωρεάν μέσα. Δηλαδή βγήκε ο Μαμντάνη πανηγυρικά στη Νέα Υόρκη και είπε δωρεάν μέσα μεταφοράς. Θέλω να πω, αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Ναι, λέω, αν υπάρχει ένα ρεύμα, ας πούμε, και βάσει αυτού του ρεύματος που κάπου είναι πετυχημένο σε διαφορετικές συνθήκες, όπως λες και εσύ, το υιοθετούμε.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, αν απευθύνεσαι στον κόσμο που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και του λες αυτό, έχει χάσει κατευθείαν. Ναι. Γιατί κανείς από αυτούς που παίρνει το λεωφορείο δεν έχει, το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο.
0: Μιλώντας για δημοσκόπηση, βγήκε η δημοσκόπηση της Άλκο την ώρα αυτή που είχαμε εμείς εδώ τα τεχνικά προβλήματα για το βελτίο ειδήσεων του Α. Η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα, είναι στο 23,3%.
1: Πολύ καλά.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 14,2%.
1: Άρα σε μονοψήφια διαφορά. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Το κόμμα Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1% και το Πασόκ είναι στη χειρότερη θέση, γιατί χάνει δύο μονάδες. Άρα έχει τη μεγαλύτερη απώλεια. Μέσα σε ένα μήνα πέφτει από το 12,5% στο 10,3% στην πρόθεση ψήφου.
1: Άρα τέσσερις μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αν αυτό παγιωθεί μια τέτοια εικόνα, αυτό μπορεί να φέρει πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι, πάντως επειδή...
1: Εντάξει, αυτών των κομμάτων και για την προσέλκυση τελεχών του προοδευτικού χώρου, όπως καταλαβαίνεις θα φεύγουν από το Πασό και θα πηγαίνουν στον Τσίπρα, έτσι, γιατί πηγαίνουν όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής, δηλαδή... Αυτομάτως θα διαμορφωθεί η δυναμική υπέρ του Τσίπρα.
0: Να. Τελικά πάντως αυτά τα δύο κόμματα, μόνο δύο φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν. Το Μέρα 25 και τη Φωνή Λογικής. Και τα δύο είναι στο όριο να μπουν, να μην μπουν, εκεί κοντά στο 3%. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι, αυτό που πάντων, λειτουργούσε σαν πρόβλεψη πριν από κάποιο καιρό, ότι θα έρθει η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας να ανατάξουν εντελώς το τοπίο, το δημοσκοπικό, δεν έχουμε κι άλλο, επιβεβαιώνεται από. Αυτό το δεύτερο κύμα που ξεκίνησε.
1: Επιβεβαιώνεται, βέβαια υπάρχει ακόμα ένα. Περίπου το έχει ανακοινώσει, αλλά δεν το.
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Επισήμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω ο κύριος Σαμαράς, γιατί από τη στιγμή που το ρεπορτάζ έλεγε ότι είναι κοντά, το έχει σχεδόν έτοιμο, το κόμμα περιμένει την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν ανακοινωθούν οι εκλογές ενδεχομένως, λίγο πριν
1: Ναι, αυτό φαίνεται πως ισχύει, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να το παρουσιάσει λίγο πριν από τις εκλογές για να κάνει πιο εύκολη τη μετακίνηση βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους ένα... νέο κόμμα.
0: Ναι, γιατί έχει υπάρξει και ένα διάστημα τα τελευταία 24 ώρα που τα μηνύματα είναι αυστηρά προς το πρόσωπό του, ότι θα ήταν κάτι, πώς να το πω, δεύτερη φορά το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρόσωφου.
1: Ναι, προφανώς ο πρωθυπουργός έχει στείλει σαφώς το μήνυμα ότι από τη στιγμή που θα παρουσιάσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς θα τελειώσει και η ασυλία του, δεν θα είναι πια ο πρώην πρωθυπουργός που τον σέβονται όλοι, θα του επιτεθούν. Αλλά ο ίδιος μέχρι τώρα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του και τον τρόπο που κινείται έχει δείξει ότι το έχει αποφασίσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Αγγελική Σπανού, κυρίες και κύριοι. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που είμαστε στις διαφημίσεις, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές

0: online. Μόνο.
1: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
0: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
15: κόκκιπε, κομπάνιο,
14: team colleague,
16: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στο ύψος του Περιστερίου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Μαρούσια ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Στη φυλακή οδηγήθηκε νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

Βουλίου, που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία υπεγράφει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάν Γκαλιμπάφ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να τεθεί επιτάπητο στη Σύνοδο των Ηγετών των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου, που φιλοξενούνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα απόψε ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών η σταθμή του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι, τι να πω, είναι τραγικό που κάθε μέρα ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε τη Μαρία να αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη στη Δράμα. Ένας αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του. Μετά αυτοκτόνησε. Η γυναίκα έδωσε μάχη για λίγη ώρα να κρατηθεί στη ζωή. Δεν τα κατάφερε, άφησε την τελευταία της πνοή. Εκείνος αφού την μαχαίρωσε, αυτοπυροβολήθηκε, εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα μέσα στο γιοταχή του. Το χειρότερο όλων, ξέρετε ποιο είναι, ότι την αστυνομία ενημέρωσε το παιδί της οικογένειας. Παιδί που δεν ξέρουμε σε τι ηλικία είναι, αλλά μακρύνοντας από το γεγονός ότι πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους 45 και 50 χρονών, πόσο να είναι το παιδί αυτό το οποίο στιγματίστηκε για πάντα σήμερα. Κάθε μέρα ακούς τέτοιες ειδήσεις, είναι απίθανο πια. Και τι σχόλιο να κάνεις τώρα σε αυτή την είδηση? Μία νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Δεν ξέρω αν λέει και κάτι αυτό σαν τίτλος. Λοιπόν, ας πούμε τίποτα άλλο. Ας μιλήσουμε, ας πούμε, για ποδόσφαιρο. Υπάρχει και το Μουντιάλ, μας δίνει την αφορμή. Διάβαζα μια ανάλυση του Πολίτικου ότι ο Τραμπ από τη μία τα έχει πάρα πολύ καλά με τον άνθρωπο που ηγείται αυτής της παγκόσμιας διοργάνωσης. Από την άλλη, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τον τίτλο η Ισπανία. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει καταφέρει με τούτα και με Κίνα, τούτα Κίνα εννοώ τον πρωθυπουργό της, τον Σάντσεφ, να εξοργήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτή την ταραγμένη περίοδο που διανύουμε, η χώρα αυτή προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κατακτήσει το Μουντιάλ. Τώρα εσείς τα ακούτε από ανθρώπους εμπειρότερους, εγώ δεν έχω να σας πω πάρα πολλά πέρα από αυτά που πιάνω κι εγώ, ότι είναι ένα Μουντιάλ που άνοιξε και τα παιχνίδια δίνουν πάρα πολλά γκολ. Μπορεί να δεις και 7 γκολ τώρα σε ένα μάτς. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Νέες ομάδες για τις οποίες συζητάμε πολύ, που κάνουν τη διαφορά. Και επιθετικό ποδόσφαιρο. Η χαρά λοιπόν των ποδοσφαιρόφιλων. Υπάρχουμε βέβαια και όλοι εμείς που ακούμε ποδόσφαιρο και έχουμε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Μα υπάρχει όμως ένα βιβλίο που θα μας κάνει εξπέρ. Ο Στέλιος Βραδέλης, συνάδελφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, παρουσιάζει μεθαύριο Τετάρτη το βιβλίο του. Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη και έχει τον τίτλο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος Βραδέλης με την Νατάσα Μπαστέα κάνα μια εξαιρετική εκπομπή πριν από κάποια χρόνια με τον Νί και με το Σίγμα στο Βήμα FM τότε. Τους ακούγατε φαντάζομαι κάποιοι από εσάς τα μεσημέρια. Τώρα ο Στέλιος έχει τη μεσημεριανή του εκπομπή και παράλληλα ασχολείται και με τη συγγραφή βιβλίων, γιατί αυτό δεν είναι το πρώτο, σωστά?
1: Ναι, όχι, δεν είναι το πρώτο. Αυτό έχει πρωτοκυκλοφορήσει. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι χαρά μου και να μιλάω στο Σκάι και να μιλάω φυσικά και με εσένα που γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Από τα μικρά μας.
0: Από τα μικρά μας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι.
1: Το λεξικό του ποδοσφαίρου πρωτοκυκλοφόρησε το 2019. Έκανε πολλές εκδόσεις. Και τώρα, στη διάρκεια του Μουντιάλ, αποφασίσαμε να το επανακυκλοφορήσουμε με αρκετές προσθήκες. Καταρχήν, καταγράφεται για πρώτη φορά και η κυπριακή αργό της εξέδρας. Τα κυπριακά, αν ξέρεις, είναι μια, ας το πω, μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί είναι μια ομιλούμενη γλώσσα που δεν υπάρχει όμως κάτι σε γραπτό. Δεν διδάσκεται.
0: Ναι.
1: Οπότε έκανα και την έρευνα για τα κυπριακά και τις εκφράσεις και τις λέξεις. Μάλιστα περισσότερο από χίλιες λέξεις σχετικά με το ποδόσφαιρο. Αρκετές εκφράσεις, χαρακτηρισμούς ομάδων, χαρακτηρισμούς παικτών. Δηλαδή τώρα για να κάνουμε ένα γρήγορο τεστ, ναι, αφού είμαστε στην περίοδο Μουντιάλ. Η Ολλανδία, πώς λέγεται, πάμε από το
0: Ολλανδία. Εμένα ρωτάς τώρα, Στέλιο, πώς λέγεται.
1: Τι θα ήταν η Ολλανδία, ας πούμε, τι σου έρχεται όταν
0: ακούς Ολλανδία? Δεν ξέρω, με πιάνεις.
1: Οι τουλίπες.
0: Α, οι τουλίπες, ναι.
1: Αυτό είναι πιο...
0: Περίμενε. Εμένα μου άρεσε αυτό που διάβασα στο Πιστόφυλλο. Κοίτα ποδιά που έσκασε στην Παλαρίνα ο υδραυλικός.
1: Αυτό λοιπόν, πρόσεξε.
0: Αυτό έχουμε, είναι πολύ περισσότερο... ωραίο δηλαδή τώρα, για πες μας.
1: Έχουμε περισσότερο από 30, θα σου πω, χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο της εξέδρας, περισσότερο από 30 ζώα, περισσότερο από 30 φαγητά και περισσότερο από 30 επαγγέλματα. Π.χ. είσαι τώρα εσύ στο γήπεδο και ακούς Έλουρος ο τάδε. Ο Έλουρος είναι ο καλός τερματοφύλακας.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ακούς τον άλλον. Ο πετινός της ομάδας την έκανε τη δουλειά. Ο πετινός της ομάδας είναι ο παίκτης που έχει στήσει το παιχνίδι και πετάγεται πρώτος μέσα στα αποδυτήρια για να κάνει φασαρία και να πει ρε εσείς παιδιά δεν τρέπεστε και τα λοιπά, ότι η ομάδα δεν παίζει καλά. Δηλαδή να φανεί να δείξει, αλλά είναι αυτός που έχει κάνει όλη τη ζημιά.
0: Ο πετινός, μάλιστα.
1: Ο πετινός.
0: Ναι.
1: Η κόμπρα, ναι. Η κόμπρα είναι ο επιθετικός ο οποίος πετάγεται και αμέσως θα βάλει τον γκολ εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ναι. Α, δεν μου λες τέλειο. Φαγητά. Τι φαγητά. Δηλαδή,
1: φαγητά.
0: Τα φαγητά που κολλάνε με το γήπεδο.
1: Τα αυγά. Τι μπορεί να είναι.
0: Μη σπάσεις τα αυγά που λέμε, ας πούμε, όταν οδηγείς. Πας πολύ αργά. Τι.
1: Τα αυγά είναι το σκορ.
0: Α, το σκορ.
1: Το αγώνα.
0: Ναι.
1: Ελβετικό τυρί. Τι θα χαρακτηρίζαμε.
0: Ελβετικό τυρί, τρύπια άμυνα.
1: Η τρύπια μας άμυνα.
0: Έλα, βρήκα και ένα, μπράβο.
1: Ναι. Οι κεφτέδες είναι όταν το αποτέλεσμα είναι 0-0.
0: Μάλιστα. Τελικά έχει πολύ.
1: Τα κουλούρια είναι επίσης το
0: 0-0.
1: Τα κουκούτσια. Τα κουκούτσια είναι τα σφυρίγματα που δίνει ο διαιτητής με κάποιο τρόπο ευνοούν μία από τις δύο ομάδες. Δεν μας έδωσε ούτε ένα από τα κουκούτσια ή έδινε στους αντιπάλους τα κουκούτσια. Το κατσαρολικό είναι οτιδήποτε είναι σε κύπελο. Δηλαδή έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει κάτι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή προφανώς έκανες μεγάλη έρευνα για να το κάνεις όλο αυτό, είπες είναι χίλιες λέξεις και βάλε και.
1: Και πολλές εκφράσεις.
0: Εκφράσεις και κυπριακά κτλ. Δηλαδή, υπάρχει κάτι. Τώρα. Ναι. Που να το συνάντησες και να μην το πίστευες, να μην το έχεις ακούσει και να λέγεται και αυτό.
1: Κάθε φορά, πραγματικά. Κάθε φορά που πάω στο κήπεδο. Τι με έχει κουφάνει. Θα σου πω ένα από τα καλύτερα. Έχω πάει στο. Πώς το λένε, το ψυχολογικό τραύμα. Βλέπω ποδόσφαιρο με τον παππού μου, με 5-6 χρονών. Ο παππούς είναι ΑΕΚ. Με έκανε αγαπή στο ποδόσφαιρο. Δεν πέσαμε ποτέ να υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Δεν είχε πρόβλημα ο παππούς. Τον καλούν εκείνη την ώρα από την δουλειά. Ξέρεις, παλιά τα τηλέφωνα. Σε σταθερό σημείο πήγαινε με το σπιράλ. Και εκεί την ώρα μπαίνει και γκολ και το βάζει η ΑΕΚ. Εγώ πανηγύρω λέω: μπήκε γκολ. Ποιος το έβαλε, έχω ακούσει μόνο ο σκόρερ. Και λέω: ο σκόρερ. Ξέρεις, περιμένει απόλυτο το παιχνίδι να ακούσει ποιος το έχει βάλει. Και εγώ δεν ξέρω καν τα ονόματα. Και λέω: ο σκόρερ. Είναι λοιπόν ένα τραύμα που το έφερνα, ας το πούμε, παιδικό. 10 χρονών είναι η πρώτη φορά που πάω στο γήπεδο. Μεσημέρι Κυριακής στην Καβάλα πρέπει να φάμε. Ο πατέρας μου δεν είναι πολύ του γήπεδου, δεν ήταν ποτέ. Αλλά εκείνη την Κυριακή τον είχα καλέσει απευθερικά. Οπότε έψαχνε ευκαιρία να βρει μέσα που πήγε στο γήπεδο.
0: Να την κοφανίσει, ναι.
1: Και με παίρνει μαζί του. Θυμάμαι πρώτο αγώνα Καβάλα ή Δεσσαϊκό. Κερδίσαμε 3-0. Λέω: κερδίσαμε ως οπαδός της Καβάλας, γέννημα θέρμα της πόλης και ball boy της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι, είναι μια απόφαση του διαιτητή και ακούω τον διπλανό και μου έχει μείνει αυτή η έκφραση. Να, η βρισκιά που ακολουθεί, να βρεις τις παντόφλες σου ζεστές όταν γυρίσεις. Και τη συμπληρώνει και δίπλα. Και βρεγμένες. Πρόσεξε τώρα, βάλ' το στο μυαλό σου.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Γυρίσει ο διαιτητής της αναμέτρησης, να βρει ζεστές τις παντόφλες του και να προσθέσει ο άλλος. Και βρεγμένες. Να έχει κάνει και ντουζ αυτός που έχει επισκεφτεί τη γυναίκα του, αυτός που στηρίζει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Ή ακούς, εντάξει, υδραυλικός ο παίκτης. Κοιτάζεις δίπλα σου, δεν υπάρχει κάποια διαφήμιση. Είναι ο παίκτης ο οποίος σου λέει τριπλάρει 5 μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμα. Θέλουμε να δώσουμε τη διάθεση ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά διαστημικός. Αλλά έχουν μπει μέσα.
0: Και η μπαλαρίνα, εντάξει, ο υδραυλικός μας το έχει.
1: Η μπαλαρίνα ή χορεύτρια είναι ο παίκτης ο οποίος ενώ είναι καλός, έχει τεχνική, δεν μπαίνει με δύναμη μέσα στις φάσεις. Δηλαδή φοβάται τα πόδια. Είναι αυτό που λέμε ο γυάλινος. Ο γυάλινο περιγράφουμε τον παίκτη ο οποίος φοβάται μην χτυπήσει. Είναι πολύ. Ξέρεις,
0: Σον,
1: μην ακουμπάτε και τα λοιπά. Έχει όμως ο τροχονόμος. Είναι, ας πούμε, τι θα μπορούσε να είναι ο τροχονόμος. Ο τροχονόμος είναι ο τερματοφύλακας, ο οποίος τρώει πολύ εύκολα γκολ.
0: Ναι. Περάστε.
1: Ο ξυλοκόπος είναι ο αμυντικός, ο οποίος έχει ένα πιστεύω στο ζωή του. Ο παίκτης περνάει είτε χωρίς την μπάλα, είτε αν περάσει με την μπάλα, του έχουμε πάρει τα παπούτσια. Δεν περνάει ποτέ παίκτης με παπούτσια και μπάλα πάνω από εμάς. Εκεί μπαίνει ο ξυλοκόπος. Mm-hmm. Ο πεθαμένος είναι ο παίκτης, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Επίσης, αγαπημένη έκφραση γνωστού Έλληνα προπονητή ήταν το γιαπί.
0: Γιαπί.
1: Είσαι γιαπί. Δηλαδή. Δεν,
0: όποιος δεν
1: θέλει
0: μπαίνει.
1: Δεν μπορεί να χτιστεί, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, είναι ο μάγειρας, είναι ο μάγος, είναι ο μαέστρος, είναι ο μπεταντζής. Ο μπεταντζής από τι είναι? Ο μπεταντζής είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος ασχολείται με το στοίχημα, από τον μπετ.
0: Α, ο μπεταντζής, σωστά.
1: Μπετ,
0: στα αγγλικά, ναι, το κάναμε δικό μας μπεταντζής. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς, δηλαδή που συνεννοείστε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το ξέρω, δεν το έχω το σπόρο αυτό. Συμβαίνει άραγε κι αλλού στον κόσμο. Δηλαδή, είναι ένας κώδικας που νιώθει την ανάγκη ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος να τον χτίσει. Για να υπάρχει αυτή η οικειότητα που σου δίνει η ενασχόληση με μια κοινή ομάδα, με ένα άθλημα, ξέρεις, αυτός ο ωραίος τρόπος
1: υπάρχει να πιστεύω,
0: έρχεσαι κοντά με τον άλλον.
1: Το οποίο αυτό έχει φιλοσοφηθεί, έχει αναλυθεί και έχουν καταλήξει όλοι όσοι ασχολούνται με τον χώρο του αθλητισμού. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου. Κόμμα, σύντροφο, αμάξεις,
0: θρησκεία,
1: κτλ. Ένα πράγμα δεν μπορείς να αλλάξεις. Ομάδα. Εάν δηλώσεις 5 χρονών ότι είσαι Παναθηναϊκός, ότι είσαι Ολυμπιακός, ότι είσαι ΠΑΟΚ, ότι είσαι ΑΕΚ, δεν μπορείς να φτάσεις 10 ή 15 και να πεις από Παναθηναϊκός έγινε Ολυμπιακός.
0: Γιατί αυτό είναι προδοσία, δηλαδή.
1: Αυτό ισοδυναμεί με εξασφαλισμένη θέση δίπλα στο καζάνι της κόλασης. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα καζάνι της κόλασης, υπάρχει μόνο για αλλαξοπιστήσαντες οπαδούς. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρει. Μπορεί κάποιοι να έχουν μετανιώσει την αρχική τους ή αυτό που ακούς είναι Εθνική Ελλάδος ή δεν ασχολούμαι, αλλά επειδή. Όσο πιο μικρός παίρνεις θέση, εντάξει, συνέχεια κάπως όταν οριμάζει το μυαλό, παίρνεις από αυτόν τον φανατισμό, όχι από όλους, δεν συμβαίνει, παρότι μπορεί να μεγαλώνουν ηλικιακά, αλλά δεν οριμάζουν. Αλλά η ομάδα είναι μια ταυτότητα που τους ακολουθεί. Και επίσης το λεξιλόγιο της εξέδρας πραγματικά αξίζει να πας μία φορά και τα πιο ωραία είναι τα μικρά, τα συνοικιακά τα γήπεδα. Δηλαδή, αν το θα πας στο ντέρμπι, θα ακούσεις πολύ βομολογία. Όταν θα πας σε ένα μικρό συνοικιακό, σε μια επαρχιακή επίσης πόλη, σε ένα χωριό, εκεί θα ακούσεις πραγματικά εξαιρετικές ατάκες, τις οποίες λες τώρα αυτός ο τύπος, ας πούμε, πόσο σκέφτηκε και του ήρθε να πει αυτή την έκφραση. Δηλαδή, ο τύπος που σκέφτηκε ότι βάλανε σκάνια στην Εστία.
0: Ναι,
1: το σκάνια είναι το φορτηγό.
0: Το σκάνια
1: είναι
0: το φορτηγό σκάνια, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, άμα θα πας προς τον κάμπο ή θα ακούσεις, όταν πήγας να παρακολουθήσω στον Θεσσαλικά ντέρμπι, πω λέει, έκανε πλήτη μπάλα. Λέγα, τι είναι το πλήτη?
0: Αυτά τα παίρνει και το Λούμπεν και τα κάνει επιτυχίες.
1: Ναι, ή το τάκλιν στον Καρούτζαφλο. Αυτό μα θα πας προς τον Πελοπόννησο.
0: Τι είναι το τάκλιν στον Καρούτζαφλο? Φτάνει μέχρι πού? Μέχρι, δηλαδή,
1: είναι, άλλοι το λένε καροτίδα. Καροτίδα. Ναι. Απλά στον νότο, ειδικά στην Πελοπόννησο, είναι Καρούτζαφλος. Οπότε, αναλόγως και πού θα... ξέρω, τον πήγε καροτσάκι. Του σπάσε τη μέση για να δείξουμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής περίτεχνος.
0: Ωραίο, να σου πω κάτι. Έτσι θα έπρεπε να περιγράφονται τα μάτς. Δηλαδή, να λέγαμε ότι, ξέρεις, να υπάρχει και μια ευελιξία, εν πάση περιπτώσει, από τους αθλητικογράφους που κάνουν αυτή τη δουλειά και που είναι και πολύ δύσκολη δουλειά, σε μένα μου φαίνεται επιστήμη, ναι. Να βάζουν και ένα τέτοιο στοιχείο. Μια εσάνς λίγο πιο αργό, αυτό γίνεται.
1: Οι παίκτες μεταξύ τους και λένε ότι είναι και τον αμυντικό της ομάδας. Δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Δηλαδή είναι τόσο κακός ο ποδοσφαιριστής που όταν παίρνει με τη σκούπα και διώχνει τα καρύφαλα, ούτε αυτά δεν μπορεί να μαζέψεις που δεν απαιτείται καθαριότητα. Αλλά είσαι τόσο κακός που δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια.
0: Ωραίο. Πότε, είπα πότε, την Τετάρτη στο βιβλιοπωλείο Πατάκη. Τι? Όλοι εμείς οι αμύητοι που θέλουμε να τα μάθουμε όλα αυτά για να αγοράσουμε και το βιβλίο σου, Στέλιο, πού ερχόμαστε, για πες μας, πού είναι το ραντεβού.
1: Κοίτα, σε κάθε 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Πατάκη θα γίνει η παρουσίαση. Εννοείται το βιβλίο υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είναι ένα βιβλίο και για τους αμύητους, δηλαδή να αρχίσουμε τα βασικά, τι είναι το corner, τι είναι το offside.
0: Αυτό το offside όμως.
1: Αυτό το offside.
0: Μα αυτό το. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, βρε Στέλιο μου τώρα. Το offside.
1: Λοιπόν, έχει όλα τα political correct που πρέπει να ξέρει για το άθλημα. Τι είναι. Και μετά προσπαθεί να σε ενοιήσει στον πολιτισμό της εξέδρας. Δηλαδή είναι ένα περισσότερο εθνολογικό βιβλίο γραμμένο όσο μπορώ έτσι με μια δόση χιούμορ για να περιγράψει. Για να πεις, ας πούμε, την έκφραση «το σπαρτάρισε στον μπακλαβαδωτό».
0: Το σημαίνει ότι σπαρτάρισε στον μπακλαβαδωτό.
1: Ναι, στον μπακλαβαδωτό. Μπακλαβαδωτό είναι η εστία. Ναι. Άμα την φανταστείς την εστία σαν μπακλαβά, σκομμένη σε κομμάτια και έχει μπει μέσα η μπάλα και σπαρταράει. Αν δε ο επιθετικός μας είναι και Καρχαρίας, Καρχαρίας παρεπιπτόντως ήταν γνωστός παρατσούκλι επιθετικού που πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Κάνει μια φοβερή εικόνα. Ο Καρχαρίας με κεφαλιά οβίδα έστειλε την μπάλα να σπαρταράει τον μπακλαβαδωτό. Δηλαδή από μόνο του σαν έκφραση.
0: Ναι. Από μόνο του σαν έκφραση δεν βγαίνει κανένα νόημα και αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, Στέλιο.
1: Οι διπλανοί σου θα σε καταλάβουν.
0: Οι διπλανοί μου.
1: Στο γήπεδο.
0: Α, η διπλανή μου στο γήπεδο. Ναι, έχω εδώ και απέναντί μου. Ονόντες. Κουνάει το κεφάλι, γνέφει καταφατικά, μου δείχνει που είναι ο Χαρούτσαφλος. Με βοηθάει, κλέβω και λίγο. Δηλαδή, μην νομίζω ότι έχω απαντήσει. Με την βοήθεια του Νότη το έχω καταφέρει. Ωραία. Τι να πω τώρα. Στην επανέκδοση, τι λέμε, λέμε καλοτάξιδο πάλι.
1: Ναι, καλοτάξιδο.
0: Είναι έτσι. Ωραίο το timing τώρα με το Μουντιάλ. Βλέπεις Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό, ναι, εννοείται. Βλέπω Μουντιάλ, αν και είναι αργά. Εντάξει, μέχρι και τον 2. Εντάξει, το προσπαθώ να το βλέπω. Είναι αλήθεια ότι έχει αρκετά γκολ. Ακόμα δεν έχει ξεχωρίσει το φαβόρι. Αυτό που είπες προηγουμένως, δίνουν οι περισσότερες αναλύσεις την Ισπανία.
0: Την
1: οποία περιμένουμε να τη δούμε. Εντάξει, είναι τα αναμενόμενα, πάντως όμως υπάρχουν οι ομάδες εκπλήξεις ή σταχτοπούτες, οι οποίες είναι αυτές που νομίζω ότι μας παρακινούν περισσότερο στους ποδοσφαιρόφιλους από τη στιγμή που δεν έχουμε την Εθνική Ελλάδος για να πανηγυρίσουμε.
0: Είσαι και εσύ με το Κουρασάο, δηλαδή.
1: Το Κουρασάο είναι μια από τις χώρες που επισκέφθηκα και τότε είχα ζητήσει να δω το παιχνίδι. Έπαιζαν σαν Ολλανδικές Αντίλες. Μια φορά που το πέτυχα. Στο ντέρμπι με την Αντίγουα, το οποίο ήταν πραγματικά με ντέρμπι, όπως πήγαινα να δω και τη χειρότερη ομάδα του κόσμου, την Αρούμπα. Γενικώς έχω πάει σε 5 Μουντιάλ. Θα ήθελα να πάω και σε αυτό. Δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Μέχρι τις 19 Ιουλίου.
0: Προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνω να πάω να το δω. Αλλά σίγουρα το απολαμβάνω. Είναι γιορτή που περιμένει κάθε ποδοσφαιρόφιλος κάθε 4 χρόνια. Να δούμε τη στρογγυλή θεά. Κατά τους πολλούς.
0: Έτσι. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Χάρηκα που ελπίζω κάτι.
0: Κάτι έμεινε. Κάτι έμεινε.
1: Κάτι να έχει μείνει.
0: Διαβάζουμε, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τώρα την άλλη φορά, ναι, άμα σου πούνε πω τι δαντέλα έκανε ο υδραυλικός.
0: Θα βγάλω το βιβλίο και θα πω: εγώ διαβάζω Βραδέλη. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Η τρίπλα που κάνει ο πολύ καλό ο παίκτη.
0: Ναι. Λοιπόν. Καλό τάξιδο και πάλι. Την Τετάρτη με το καλό η παρουσίαση στο κέντρο της Αθήνας στο βιβλιοπωλείο Πατάκη. Και τώρα που ξέρω ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός, θα λάβεις κρούσιο, μας κάνεις σχόλιο στα μάτς που θα ξεχωρίσουν στο φετινό Μουντιάλ. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Ευχαριστώ. Ο Στέλιος Βραδέλης, κυρίες και κύριοι, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε για την αποφώνηση.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι. Ναι.
2: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts.

0: απολαύστε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν Νίκος Ανδρίτσος, άρτη αφιχτή στο στούντιο βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.

0: χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Στην πόλη Εβιόν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα έως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύνοδο θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του, ο Vance τόνισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι απομένουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες

Ζητώντας παράλληλα την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη Συνολική Συμφωνία. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5,2% στα 82,6 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5,5% στα 80 δολάρια αναβαρέλι. Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της η γυναίκα αστυνομικός, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες δολοφόνησε ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης αστυνομικός, φαίνεται πως μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τα δυο τους παιδιά βρίσκονται σε συγγενείς, ενώ αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα κίνητο αναδικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα ακίνητα με την τελική επιλογή να γίνεται το Σεπτέμβριο. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας. Ένα από αυτά προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται.

0: Περού. Αυτήν την ώρα παίζουν η Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Στις 10 αναμετρώνται Βέλγιο και Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πολύ σύντομα ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μετά τα μπρος πίσω και τις τρικλοποδιές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν καταλήγουν σε συμφωνία με το περιεχόμενο της, ωστόσο, να είναι ρευστό. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι περιλαμβάνει επέκταση της εκεχηρίας, αποκατάσταση της διέλευσης στα στενά του Ορμούς και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν βέβαια επιμένει ότι στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η πάυση επιθέσεων στο Λίβανο. Οι υπογραφές είναι προγραμματισμένο να πέσουν στη Γενέβη την Παρασκευή, ανοίγοντας το δρόμο για τη δύσκολη ατζέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον απεσταλμένο του Sky στη Γενέβη, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε περίπου στις 4 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο της Γενέβης με το Air Force One και στη συνέχεια με το Marine One, το ελικόπτερο μετέβη στη Γαλλία, σε αυτό το θέρετρο στην πόλη Εβιάν, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Hotel Royal, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες της Συνόδου. Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι ηγέτες και φυσικά ζητούν να μάθουν ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι δεδομένο πως η συμφωνία αυτή θα μονοπολίσει σχεδόν την ατζέντα της Συνόδου. Όπως είπες, πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, έτσι δεν παράγουν πολιτική. Θυμόμαστε ότι είχε αποχωρήσει από τον Καναδά πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου των G7, όταν είχε γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι φαίνεται πως έπαιξαν πολύ έξυπνα. Βρήκαν το άνοιγμα στο πρόγραμμα του Προέδρου, τον έφεραν εδώ. Θα έχει μάλιστα και στο Ελιζέ συνάντηση κατηδίαν με τον Εμμανουέλ Μακρόν όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όμως είχε και πριν από λίγο, όταν τον υποδέχτηκε ο Γάλλος Πρόεδρος στο Εβιάν, σε αυτό το θέρετρο που συζήτησαν φυσικά για τη συμφωνία που έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και τους Γάλλους αλλά και τους άλλους ηγέτες της G7 είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμού.
2: Θυμόμαστε. Θα ζητήσει βοήθεια, Σταύρο, από τους Ευρωπαίους.
1: Αυτό φαίνεται, Ελένα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Τους είχε κατηγορήσει ότι δεν συνέδραμαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αστυνόμευση του στενού του Ορμού. Όμως φαίνεται πως τώρα θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχαν συζητήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Κιρ Στάρμερ για την αποναρκοθέτηση του στενού. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει στα σκαριά μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασίας τώρα. Ουσιαστικά θα υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το ουκρανικό, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκατάσταση της οικονομίας μετά τις αναταραχές που έφερε ο πόλεμος. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μένουν στο περιθώριο. Το κυρίαρχο θέμα ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε, Ελένα, πως ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Ήρθε με άλλο αέρα εδώ, στο Εβιάν, ήρθε κρατώντας αυτή τη συμφωνία στα χέρια του, έχοντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα έναντι των συνομιλητών του σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο για τον οποίο τόσο πολύ τον κατηγόρησαν.
0: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο για να τελειώσει με το καθεστώς των μουλάδων, μοιάζει ωστόσο να συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα, η ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου.
3: Ήταν όντως χήμαρος. Μίλησε που καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν χθες το μνημόνιο συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για

0: τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο. Και ο αντιπρόεδρος Βανς και από την ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα μνημόνιο συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά, δηλαδή από τα δύσκολα λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. Και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια. Ναι. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιό του αν η διπλωματία αποτύχει.
1: Πάγια τακτική του Αμερικανού Πρόεδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
0: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο.
1: Ρωτήσαμε
0: ο Σκάι μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκυριακό, δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Να δούμε όμως τι θα πούν οι Ιρανοί.
2: Και μιλώντας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αυτό συνιστά μία πρόκληση, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθούν περισσότερα από 600 πλοία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα εκεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο οικονομικός συντάκτης, ο Χρυσόστομος Τσούφης και ο αμυντικός αναλυτής, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Λοιπόν, η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα πλοία ακόμη τους αναμεταδότες τους, λέει ότι περιμένουν 600 πλοία να φύγουν από τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 98 είναι τα τάνκερ που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, 88 μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα. Μιλάμε για ένα συνολικό πλήρωμα 25.000 ανθρώπων. Τώρα, για να μπουν στα στενά και να φτάσουν στα λιμάνια για να φορτώσουν, φαίνεται ότι περιμένουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 300 πλοία.
1: Εκτός από την αυσιπλοεία, ο πόλεμος αυτός, οι συνεχείς επιθέσεις έχουν καταστρέψει υποδομές. Να δούμε ποιες και σε τι βαθμό, Χρυσόστομε.
3: Σύμφωνα με την Διεθνή Αρχή Ενέργειας, περισσότερες από 80 υποδομές φυσικού αερίου και πετρελαίου έχουν πληγεί. Φαίνεται ότι το κόστος των επισκευών είναι τουλάχιστον 46 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτές τις υποδομές. Αν προσθέσουμε βιομηχανία και αφαλάτωση, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι ανάγκες του Ιράν είναι 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τις απώλειες του πετρελαίου, έχουν χαθεί από την αρχή του πολέμου σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια βαρέλια. Με μέση τιμή όλες αυτές τις ημέρες 95 δολάρια το βαρέλι, φτάνουμε σε ένα κόστος 101,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πότε θα φτάσουμε τώρα στις προπολέμου ροές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% όσον αφορά το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο είναι άλλη υπόθεση, αρκεί να σου πω ότι οι επισκευές στο Ρας Λαφάν του Κατάρ θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν 2-5 χρόνια.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο σενάριο και για τις τιμές. Τώρα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν έχει κλειδώσει. Νούμερο ένα κίνδυνος, Γιάννη, είναι άρκες.
4: Ακριβώς. Χρειάζεται μια μακρά και λεπτή επιχείρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ναρκοπέδιο και χρειάζεται μήνες προκειμένου να μπορέσει να παραδοθεί καθαρή στην ναυσιπλοεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους διάβλους από όπου περνάνε τα όποια λίγα τάνκερ στη διάρκεια του πολέμου. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ακόμα και αυτοί οι διαβλοί, οι οποίοι θεωρούνται και καλά ασφαλείς, στην ουσία πρέπει και αυτοί να εκαθαριστούν
1: και
4: από τυχόν κοιμόμενες νάρκες.
1: Για ένα πολύ στενό θαλάσσιο πέρασμα. Επομένως, ο άρχον αυτού του στενού πρέπει να δώσει και το σύνθημα, να τα ελέγχει όλα αυτά, Γιάννη.
4: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να δώσει το OK ή κάποιος πρέπει να μην εμποδίσει άμεσα ή έμεσα αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Η περιοχή αυτή έχετε τους τελευταίους μήνες συνεχείς παρεμβολές. Με παρεμβολές ασφαλής ναυσιπλοεία δεν γίνεται. Δεν μπορεί να περνάνε από αυτό το σημείο δεκάδες τάνκερ με δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο χωρίς ραντάρ και με ένα GPS που πολλές φορές δείχνει τα τάνκερ να κινούνται στην έρημο και με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα. Τέτοιες παρεμβολές μιλάμε.
1: Μπορούν να το ελέγξουν αυτό κάπως, Γιάννη?
4: Μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει.
1: Τώρα για το πώς και ποιοι βέβαια θα μπορέσουν να συνοδεύσουν αυτά τα εμπορικά πλοία. Υπάρχουν κάποια πιθανά σενάρια, υπάρχουν κάποιες χώρες. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν, Γιάννη, και σε τι χρόνο.
4: Δεν θα είναι γρήγορο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι εφόσον θα έχουμε μια πυκνή κυκλοφορία σε στενούς διάβλους, ενδεχομένως να υπάρξει η ανάγκη για τους λεγόμενους πιλότους. Κάποιο λοιπόν κράτος θα πρέπει να ορίζει ποιος θα ανέβει, ποιος θα οδηγήσει και πώς θα περάσει το κάθε ένα πλοίο από την περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο όμως υπάρχει πιθανώς ανάγκη να βρίσκονται εκεί και πολεμικά πλοία. Τι θα κάνουνε? Τίποτα. Θα ελπίζουν απλά ότι θα έχουμε επανέναξη των εχθροπραξιών. Θα έχουν ένα καθαρά αποτρεπτικό ρόλο. Διότι πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς απλά δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Ο χρόνος, ο εκτιμόμενος χρόνος, γιατί αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται και αποναρκοθέτηση, η συνεννόηση μεταξύ των πλευρών που θα ελέγχουν τα στενά, Γιάννη, τι εκτιμάς, ποιος θα είναι?
4: Το πλήρες άνοιγμα, μήνες. Είναι ένα καλό σενάριο.
2: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο επιχειρηματικό, οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
1: Ποιον δεσμεύει?
5: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
1: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
5: Τώρα, αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αυξούνται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα, θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορούμε να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
1: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το βλέπεις αυτό, Αλέξανδρε, ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές?
5: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι εν πάση περιπτώσει έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμιά 25 αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή.

0: Σε πάση το πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
1: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
0: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, τι λένε, ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί. Θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό. Προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο, στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο Big Win.

0: νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θες.

0: ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά, οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση. Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Πρέπει να πούμε ότι μετά την αλλαγή που έγινε το 2021, είχαμε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 19, ο προγενέστερος δηλαδή και ευμενέστερος, όπως έγινε και τώρα στην περίπτωση του Γιωτόπουλου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, και άλλα τα οποία πήγαιναν με την αλλαγή που έγινε το 2021, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτίσει καστά 25 χρόνια μέσα στην φυλακή. Ποια το ξεκαθάρισε αυτό ο Άριος Πάγος και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021 δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά τα συμβούλια. Δηλαδή, εν προκειμένου, και όπως προβλέπετε, θα γυρίσει πάλι για νέα κρίση, υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Σου υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Κορκονέα πήγαινε ερχόταν στον Άριο Πάγο. Τώρα δεν γίνεται. Σου λέει, συμβούλιο, εσύ θα πρέπει να πας σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
3: Και ακολουθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες 38 περιπτώσεις εκτός από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είναι και άλλα πρόσωπα.
2: Ναι, του χρόνου, όταν και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα για να καταθέσει αίτημα για υφόρον απόλυση, είναι επίσης και ο Σάβας Ξηρός, είναι και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι και ο Αλκέτ Ριτζάι. Είναι δηλαδή και οι τρεις αυτοί του χρόνου θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, τα 25 χρόνια για τους πολυσοβίτες. Βέβαια πρέπει να σου πω και θα κλείσω με αυτό ότι μετά το 2021, ένας από τη 17 Νοέμβρη, όπως μου υπενθύμησε ένας παλιός νομικός, ένας στις 17 Νοέμβρη πολυσοβίτες βγήκε με τον προηγούμενο νόμο. Μιλάμε για τον Βασίλη Τζορτζάτο που αποφυλακίστηκε το 2023.
1: Σε επίπεδο πολιτικών

0: Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
2: Μάλιστα.
1: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
3: Κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο ασκεί σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος.
4: Φορολογικός λαϊκισμός και ακοστολόγητες προτάσεις. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 συν 1,5 κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες.
3: Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν πρόωρες εκλογές.
5: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
3: Αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων, τα παρεδώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή.
6: Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.
7: Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών κλείνει εκκρεμότητες.
3: Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδία στη Βούλα και τη Βάρη.
8: Αποχώρησε η πλευσή Ελευθερίας καταγγέλλοντας τις διαδικασίες και τον Μάκη Βορύδη ως επικεφαλής της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα μας πει περισσότερα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Ιάντζη Κούκη.
9: Επισοδιακή ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης βρίσκεται στην θέση του Προέδρου. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε ως ύβριστο γεγονός, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν την διαδικασία με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας να αποχωρεί από την αίθουσα. Ενστάσεις για το πρόσωπο του Μάκη Βορύδη υπήρξαν και από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για fast-track διαδικασία.
8: Η βροχή παρετήσεων γενικών γραμματέων, το σκάνδαλο διαφθοράς στην πολεοδομία που ρίχνει βαριά σκιά και οι υποκλοπές είναι και σήμερα στο μενού της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκάλιου.
10: Σε τροχιά σύγκρουσης κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το ζήτημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παρετήσεις γενικών γραμματέων να τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.
11: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
12: Ο Πρωθυπουργός σαν να μας που λέει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παρατήσεις των γενικών γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους γενικούς γραμματείς.
13: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
14: Μετά από 7 χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα γενικό γραμματέα να ελέγχει όμως... δημόσια εδώ... διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις.
10: Σήμερα ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 Υπουργεία. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης στο Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο διαμάχης κυβέρνησης και κομμάτων παραμένουν και οι ισχυρισμοί του Ταλ Ντίλιαν περί ύπαρξης εγγράφων που πιστοποιούν τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator από την ΕΕΠ.
15: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
16: Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πούν καθαρά αν υπάρχουν προσύμφωνα συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έχει κάποιο λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση? Οι φήμες διαλύονται στο φως.
17: Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν παραγράφονται για τις υποκλοπές.
18: Να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίνιαλ
2: ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμπυρλής και ο

0: καρπάς.
1: Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
2: Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Περιοδία στη Νίκαια πραγματοποιεί απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλεπάκη που θα μας πει περισσότερα.
4: Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε», το κόμμα εδώ του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει τη νέα καμπάνια και δίνει το βήμα και το λόγο στους πολίτες, καθόλου τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Εδώ από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τι τους απασχολεί, ποια θέλουν να είναι η επόμενη μέρα. Οι στενοί τους συνεργάτες κάνουν λόγο για αλλαγή της πολιτικής και όχι απλώς για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως στη συνέχεια περιμένουμε την παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό εδώ στην Νίκαια. Μια παρουσία που πρέπει να σου
5: γιατί
4: πω,
5: η πολιτική δεν είναι μόνο η τέχνη του
4: βουλευτής της κυρίας,
5: αλλά και η τέχνη της εκδήλωσης.
4: Που βρίσκεται εδώ και δίνει το παρόν και στην Ιγεία. Τώρα τα επόμενα βήματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η συγκρότηση των οργάνων και η ανακοίνωση της κοιόδους
5: κυβέρνησης
4: του κόμματος
5: Ελλάς.
4: Μόλις έφτασε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακούτε τα χειροκροτήματα. Ξεκινάει σιγά σιγά λοιπόν η παρουσίαση. Ήταν στο βήμα ο παρουσιαστής και μόλις μπαίνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σκηνή, τον κόσμο τον χειροκροτήρια τον υποδέχεται.
3: Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα δεχθεί παλιούς συντρόφους του. Στην Κουμουνδούρου έχουν βγει πλέον τα μαχαίρια και τα δύο στρατόπεδα διατυπώνουν δημοσίως ενστάσεις και διαφωνίες.
2: Μένεται η κόντρα στην Κουμουνδούρου με φόντο τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξο.
6: Μια ανάγνωση η οποία έρχεται μετά από αρκετού μήνε να απαντηθεί. Δηλαδή, εμεί θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά.
2: Στελέχη του κόμματο που πρόσκειται στη μειοψηφία δείχνουν συνεχώ τη διαφωνία του με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πω ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
7: Και του περνούν φορέ και λέει: εσύ δεν θα συνεργαστεί μαζί μου γιατί έχει κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Θα πρέπει να γίνει
8: θεσμικά. Ναι.
7: Θεσμικά. Ο Αλέξη Τσίπρα ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί όπω βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
2: Το κόμμα εξακολουθεί να είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία της Ελλάς.
9: Δίπλα με τον Αλέξη τον Τσίπρα να μπορέσει να υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή να βάζουμε θέματα που έχουν σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν δεν έχει κανένα νόημα.
10: Δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σοκράτη Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
3: Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αντώνης Ατζολέτος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Είναι αυτό που λέμε, Ελένα, πως η σιωπή στην πολιτική σημαίνει πολλά. Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες λένε πως μέσα στην εβδομάδα θα αποχωρήσει από την θέση του ως εκπρόσωπος τύπου. Αυτό σαφώς θα είναι ένα πλήγμα και για την εικόνα του Σοκράτη Φάμελου, με τον οποίο εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις. Σαφώς έχει μια θέση ότι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς μένει να δούμε, Ελένα, αν αυτή η εξέλιξη σημαίνει και άλλα πολλά πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ακόμα μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 51 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας και στην οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραυματά της, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
24: Γύρω στις 5 λένε το κέντρο άμεσης δράσης της Δράμας δέχτηκε μία κλίση για μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα εντός της οικίας της. Άμεσα οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου και εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού τραυματισμένη τη γυναίκα. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την διεκόμισε στο νοσοκομείο της Δράμας και εκεί καταβλήθηκε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα. Ωστόσο, λίγο μετά τις 7 φαίνεται πως η γυναίκα κατέληξε και έφερε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη, αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα, όμως οι αρχές δέχτηκαν μία κλήση από έναν πολίτη περαστικό που εντόπισε τη σωρό του άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο, έχοντας πυροβολισμό. Μάλιστα φαίνεται πως είναι από το υπηρεσιακό του όπλο. Και ο άνδρας και η γυναίκα είναι αστυνομικοί. Μάλιστα έχουν και δύο παιδιά, μία ενήλικη κόρη αλλά και έναν ανήλικο γιο. Μάλιστα ο ανήλικος γιος φαίνεται πως ήταν αυτός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε τη μητέρα του τραυματισμένη μέσα στο σπίτι τους. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα ακριβή αίτια αυτής της γυναικοκτονίας.
3: Στην οικονομική επικαιρότητα αποπληρώνουμε νωρίτερα 7 δισεκατομμύρια χρέους. Πρόκειται για έναν βραχνά από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης.
1: Νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
4: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και τι μπορεί να δώσει.
1: Περνάει κανονικά από τον προϋπολογισμό και δίνει σώπουσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές αυτές που πληρώνουμε προώρα. Λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά-σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη, πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
4: το
1: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν, οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να ακούσουμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος προπονητής, ο Εργκίν Αταμάν, και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσα σε αυτά τα 3 χρόνια αυτά τα 3 υπέροχα κύπελα. 4 κύπελα. Πρωτίστως το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Ευχαριστώ. Ήταν το όνειρό μου να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Μας πήγε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε ένα χρόνο. Εργκίν, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
25: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
26: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
25: άλλαξέ το!
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
27: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
28: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
27: Προσλαμβάνεστε.
29: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην πτώση των τιμών του πετρελαίου και στην άνοδο των χρηματιστηρίων. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιώντας παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο έκανε λόγο από την πλευρά της η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική Πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα $83 το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει και η τιμή του αμερικανικού αργού στα $80.4. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, ότι επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Την τελευταία της πνοή άφησε στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από τον σύζυγό της. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι που υπηρετούσε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Δράμας δεν είχε ποτέ απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την περαιτέρω ευάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Επιτάπητο στέθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοΐας, προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται, δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, του ΣΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του. Κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που προορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα απόψε, ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών, η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να καλοπιάσουμε την εβδομάδα στην έναρξή της από ένα τέτοιο τραγούδι. Και σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1996 έφυγε από τη ζωή η Έλα Φιτζέραλντ, η βασίλισσα της τζαζ. Σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια και την έχουν αποκαλέσει η πρώτη κυρία του τραγουδιού και όπως είπα η βασίλισσα της τζαζ. Εγκατέλειψε το σχολείο, άρχισε να κάνει διάφορες περιστασιακές δουλειές όπως φύλακας σε οίκο ανοχής, υπάλληλος σε γραφείο παράνομων στοιχημάτων που είχαν σχέση με τη μαφία. Γρήγορα συνελήφθη από την αστυνομία και κλείστηκε σε ορφανοτροφείο. Δεν έμεινε εκεί για πολύ, κατόρθωσε να αποδράσει και να ζήσει για ένα χρονικό διάστημα ως άστεγη. Και σκεφτόμουν με αυτά τα στοιχεία της ζωής της, πώς να μην εκφράσεις με αυτόν τον τρόπο ό,τι τραγουδάς.

0: Κατά τα άλλα, τα μαντάτα τα ακούσατε. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στην δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Βεβαίως, κάποια από τα ζητήματα νομίζω ότι είναι δεδομένο πως θα επιληθούν σε επόμενες διαπραγματεύσεις, τεχνικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της πολυήμερης, πόσες, 60 μέρες μας είπαν, παράτασης της τρέχουσας εκεχηρίας. Αλλά κάτι που είναι δεδομένο είναι πως θα υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες ανεξάρτητα από το τι πιστεύει η Ουάσιγκτον. Και κατά τα άλλα, εμπειρογνώμονες της αγοράς, της ενέργειας, προειδοποίησαν ότι η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούζ είναι απίθανο να επιστρέψει άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα. Ο διάπλους του Μεγάλου Όγκου είναι πάρα πολλά τα δεξαμενόπλια που έχουν εκεί συσσωρευτεί. Η απομάκρυνση των αρκών και η αποκατάσταση της μεταφοράς της παραγωγής πετρελαίου ενδέχεται να διαρκέσουν ακόμη και αρκετές εβδομάδες. Και βέβαια ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το τι θα γίνει με το Ισραήλ. Και αυτός είναι παράγοντας αβεβαιότητας. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στη Wall Street Journal ότι ήταν εξοργισμένος με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό επειδή διέταξε επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου αυτό το Σαββατοκύριακο, οι οποίες κατά την άποψή του μπορεί να έθεταν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε γίνει με την Τεχεράνη. Οπότε είναι αρκετά τα ζητήματα. Θα τα δούμε στην πορεία με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, όπως θα δούμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο έτσι πέρασε, αλλά διάβασε ένα άρθρο την Κυριακή στην Καθημερινή, το οποίο έβαλε ψήγματα προβληματισμού. Και από ό,τι είδα, το έπιασε και ισότι 30 φίλου στην Athens Voice. Οι μισθοί των Μητροπολιτών και οι προτεραιότητες. Μέχρι τώρα, λοιπόν, ο βασικός μηνιαίος μισθός ενός Μητροπολίτη ήταν 2.210 έως 2.475 ευρώ μεικτά. Συνορισμένα επιδόματα και προνόμια. Το νέο μισθολόγιο και το σύστημα γενικώς προβλέπει εξίσωση του μισθού των μελών της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ηγεσίας, να το πω σωστά, με εκείνο των γενικών γραμματέων των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, οι μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών θα φτάσουν τις 4.670 ευρώ μεικτά. Όχι και τόσο συμβατές με τη χριστιανική εγκράτεια και κυρίως τη χριστιανική λιτότητα. Γιατί πρόκειται για αυξήσεις της τάξης του 88 έως 95%. Μπορεί να θεωρηθεί ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αμείβονται τα μέλη της ανώτερης βαθμίδας της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και το μέτρο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Βουλή, όπου αναμένεται βεβαίως να υπερψηφιστεί από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ένα θέμα που επίσης θα το δούμε στην πορεία. Περιμένω απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας αυτό το βράδυ καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου, εδώ απέναντί μας. Νότι μου, όλα καλά? Πάντα όλα καλά. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Τώρα ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή, καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, με τον οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό που είπαμε στην αρχή. Και αυτό που είπαμε στην αρχή δεν είναι άλλο από την συμφωνία, φαίνεται ότι έχουμε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Και το θέμα θα το συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κάποια στιγμή θέλω να συζητήσουμε μαζί του και τα ζητήματα τρομοκρατίας μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαμε. Ευελπιστώ ότι θα το κάνουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Ας μείνουμε τώρα στο πρώτο θέμα. Έλεγαν λοιπόν νωρίτερα ότι κάποια από τα ζητήματα είναι βέβαιο ότι θα επιληθούν σε επόμενες διαπραγματεύσεις, μάλλον σε τεχνικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης της εκεχηρίας, αλλά είναι δεδομένο πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, ανεξάρτητα βεβαίως από το τι πιστεύει η Ουάσιγκτον. Όπως επίσης αυτό που λένε εμπειρογνώμονες της αγοράς ενέργειας, ότι η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούζ για να έρθει σε μια κανονικότητα, προπολεμική κανονικότητα, μάλλον είναι κάτι που θα διαρκέσει εβδομάδες. Και βεβαίως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας αβεβαιότητας, δεν είναι κάτι πέρα και μακριά από το Ισραήλ. Μας ακούει ο κύριος Καρατράντος.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όλα τα καλή καλά.
1: Εβδομάδα.
0: Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Μια δική σας ανάγνωση για το τι έχουμε μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε. Είναι 2-3 πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να δούμε πέραν από αυτή τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Το πρώτο είναι ότι επί της ουσίας με αυτή τη συμφωνία επιβεβαιώνεται η διαφορετική προσέγγιση που έχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και αυτό αποτυπώνεται έτσι ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει, θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί, είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά περιλαμβάνει και το ζήτημα του Λιβάνου, τη σύγκρουση στο Λίβανο, χωρίς να την υπογράφουν οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι, που είναι το Ισραήλ και η Χιζμπολά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο ζητούμενο είναι ότι ακριβώς επειδή περιλαμβάνει και το ζήτημα του Λιβάνου με τον τρόπο με τον οποίο περιλαμβάνει, φαίνεται ότι ένα από τα βασικά ζητούμενα της πλευράς ΗΠΑ που διαπραγματεύτηκε, Ισραήλ που δεν διαπραγματεύτηκε αλλά το είχε βάλει ως βασικό προαπαιτούμενο και που υπήρχε στη συνδιασκέψη της Γενέβης, στις συνομιλίες της Γενέβης πριν φτάσουμε στη στρατηγική επιχείρηση, δηλαδή η σχέση του Ισραήλ με τη Χεζμπολά και άλλες τέτοιες οργανώσεις στην περιοχή όπως είναι η Χαμάς για παράδειγμα και το ζητούμενο να σταματήσει να τις υποστηρίζει, φαίνεται ότι στην πράξη δεν μπαίνει ο ζητούμενος σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε στις ΗΠΑ και το Ιράν εξασφαλίζει μία συμφωνία που περιλαμβάνει και εκεχηρία στο μέτωπο στο οποίο η μεγάλη πίεση την δέχεται η Χεζμπολά από το Ισραήλ. Το τρίτο σημείο είναι ότι επί της ουσίας βλέπουμε ότι το Ιράν παίρνει πρακτική επιβεβαίωση ότι το στενό του Ορμούς είναι στα χέρια του ένα εργαλείο. Μεν εδώ έχουμε μία συμφωνία όπου υπάρχει ήδη διαφορετική προσέγγιση από τις δύο πλευρές, διαφορετική ανάγνωση μάλλον άρα και προσέγγιση για το για πόσο χρονικό διάστημα θα έχουμε ελεύθερη πλεύση και τι θα σημάνει στο επόμενο στάδιο που θα συνδεθεί με την τελική συμφωνία που όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς θα έρθει από διάφορες διαπραγματεύσεις, είναι ότι ανά πάσα στιγμή το Ιράν θεωρήσει ότι μπορεί να εργαλειοποιήσει πάλι το στενό του Ορμούζ, αυτό το στρατηγικό πέρασμα, θα το ξανακάνει. Ξέροντας ότι κατάφερε να δημιουργήσει πρόβλημα, πίεση, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, η μεγαλύτερη πίεση προς τις ΗΠΑ ήταν πολιτικο-οικονομική.
0: Κερδίζοντας βεβαίως χρόνο το Ιράν συνεχώς, έτσι, από όλη αυτή την εξέλιξη. Κερδίζοντας χρόνο.
1: Γιατί είδε κάτι το οποίο ήταν κρίσιμο και στρατηγικό. Ότι ο πρόεδρος και οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να κλιμακώσουν περαιτέρω. Ασχέτως από την οξία ρητορική που χρησιμοποιούσε κατά περιόδους, ασκώντας το προνόμιο του μαστιγίου, όπως θέλαμε, εκτός από το καρότο, η ουσία είναι ότι δεν είχε πρόθεση να κλιμακώσει και αυτό από το Ιράν διαβάστηκε σωστά. Γι' αυτό και πήρε αυτό το χρονικό διάστημα που, όπως πολύ σωστά είπατε, που ενώ δεν είχαμε εκτεταμένες πολεμικές συγκρούσεις, είχαμε επιμέρους, είχαμε σημαντικές στο μέτωπο του Λιβάνου, η πίεση προς την αγορά της ενέργειας αλλά και προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν παρούσα, γιατί το στενό του Ορμούζ παρέμενε σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς του διπλού αποκλεισμού.
0: Άρα, αν μου επιτρέπετε μια υποσημείωση εδώ, έτσι, για το χρήσιμο της κουβέντας, γιατί είναι ένα θέμα αν το άνοιγμα του Ορμούζ και το τέλος του αποκλεισμού σηματοδοτούν απλώς μια επιστροφή στο προπολεμικό status quo, δεδομένου ότι το κρίσιμο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος παραμένει ανεπίλητο.
1: Ναι, και θα έλεγα μια εκφράσει ακόμη για το Ορμούζ και περνάμε στο πυρηνικό και στην ευρύτερη εικόνα. Είναι ότι παράλληλα βλέπουμε λοιπόν ότι οι χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν εμπιστεύονται ότι δεν θα έχουμε ξανά μια εργαλειοποίηση του Ορμούζ, γι' αυτό και τρέχουν το project για την επέκταση του ισχύοντος και για την δημιουργία ενός νέου αγωγού, ο οποίος θα παρακάμπτει το Ορμούζ. Τώρα, για αυτό το οποίο είπατε, η αφορμή και αιτία, αλλά και αφορμή περισσότερο για να γίνει αυτή η στρατηγική επιχείρηση ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η πρόθεση του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, που ήταν και ουσιαστική μεγάλη απειλή για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Απειλή όμως που θα δημιουργούνταν. Για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, έγινε αυτή η στρατηγική επιχείρηση. Πέραν αυτού όμως, που όπως πολύ σωστά είπατε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμη και στο τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο είναι το πρακτικό κομμάτι, που σίγουρα είτε πάμε στο σενάριο που δίνει το Ιράν, δηλαδή την αραίωσή του χωρίς να φύγει από το Ιράν, είτε πάμε στο σενάριο το οποίο θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλαδή την καταστροφή του ή την μεταφορά του εκτός Ιράν. Αυτό θα οδηγήσει προφανώς πίσω τον σχεδιασμό, αλλά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το Ιράν σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν θα αποφασίσει να ξαναμπεί σε μια τέτοια διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί πάμε στο επόμενο, ότι η άμεση απειλή για το Ισραήλ, για τις χώρες της περιοχής, για τις ΗΠΑ ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τα ντρόνς. Αυτά δεν βγαίνουν εκτός συζήτησης. Επομένως, βλέπουμε μια συμφωνία που απέχει πολύ από το αρχικό.
0: Ερώτημα τελευταίο. Τελικώς. Δικαιολογείται αυτός ο πόλεμος και το κόστος του? Διότι έχουμε και την πλειοψηφία των Αμερικανών που δεν ήθελε τη σύγκρουση και τις οικονομικές συνέπειες βεβαίως που αυτή επέφερε. Και ο Τραμπ προφανώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικούς κινδύνους στο εσωτερικό της χώρας.
1: Αυτό το οποίο θα μπορέσει να δώσει στον πρόεδρο Τραμπ την ουσιαστική δυνατότητα να πει ότι πέτυχε κάτι από αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση είναι εάν δούμε μία εξασφάλιση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Διαφορετικά, χειροπιαστό δεν έχει κάνει. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι είναι νίκη, ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, δεν ήταν κλειστό το στενό του Ορμούζ με τη στρατηγική επιχείρηση. Το καθεστώς του Ιράν ήταν και είναι εκεί. Μπορεί να άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά το καθεστώς είναι εκεί. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι ποια θα είναι η τύχη των αντιφρονούντων, όπως συνηθίζει να τους παίρνει το καθεστώς, δηλαδή των πολιτών που δεν συμφωνούν με το καθεστώς, την επόμενη ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Το βαλιστικό πρόγραμμα παραμένει, η Τατρός παραμένει, η Χεσμολά παραμένει σε συμμαχία με το Ιράν, η Χαμάς επίσης. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να πει ότι έχουμε μια επιτυχία, όσο και αν λέει ότι άλλαξε ο καθεστώς, εάν δεν πάρει τουλάχιστον το ζήτημα των πυρηνικών. Αυτή τη στιγμή παίζει εντός εισαγωγικών επιτρέψεις με το κομμάτι των στενών του Ορμούζ, που είναι πολύ σημαντικό για την ναυτιλία και είναι μια ανάσταση στις αγορές, αλλά χωρίς χειροπιαστή απόδειξη για το κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος, δύσκολα θα μπορέσει να πει ότι κέρδισαν κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αν έχετε διάθεση, μέσα στην εβδομάδα θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για τα θέματα της τρομοκρατίας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Να είστε
1: έγινε.
0: Καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Μου ήρθε μήνυμα το οποίο με κατατροπώνει. Αλέξανδρος Ζούμπος μου λέει: εννοείται ότι το πρόβλημά σας και των ομοειδατών σας. Ξέρετε και πού ανήκω? Για μισό λεπτό, γιατί κάτι έχασα εδώ, το βρήκα. Έχασα την ιδεολογία μου από αυτά που διαβάζω. Που περιμένετε στη γωνία την Εκκλησία. Είναι ακριβώς η αύξηση του μισθού των ιεραρχών. Δεν είναι των ιεραρχών, είναι των Μητροπολιτών μόνο. Διότι, αγαπητέ μου Αλεξανδρία, επειδή σε νοιάζει το σύνολο της Εκκλησίας, πρέπει να σου πω ότι ένας που τώρα θα μπει διοριζόμενος στην Εκκλησία αμείβεται με 640 έως 680 ευρώ μηνιαίως. Μετά από 10 έτη υπηρεσίας είναι στα 1000 με 1050 ευρώ, μετά από 20 έτη με 1100 και μετά από 30 έτη με 1400. Εδώ μιλάμε για 81 Μητροπολίτες που θα πάρουν αυτή την αύξηση. Έτσι. Και άλλωστε λέει ούτε το έργο που επιτελούν γνωρίζεται και πολύ καλύτερα κτλ. Δεν μου λες, αγαπητέ Αλέξανδρε, έχεις ακούσει κατά καιρούς μια συζήτηση που γίνεται για το ευρύ πολιτιακό συνταγματικό θέμα του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος? Έτσι ρωτά. Απάντησέ μου. Ο άλλος Αλέξανδρος από Λευκάδα, την καλησπέρα μου. Γιώργο μου, κάτι προφανώς έχεις δει που δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί εγώ δεν την έχω αυτή την εικόνα. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Χατζή. Και ένας άλλος που λέει θέλουμε Τσίπρα. Οκ, εντάξει. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Φύγαμε για μια σύντομη υπενθύμηση και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με την Μαρία Λιφάντη και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ.

0: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα, επίσης αστυνομικός, υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα απόψε ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών η σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη Εθνική Άμυνα Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ναι, Μάνος Χατζηδάκης, η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας. Σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από την ζωή. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της απελευθέρωσης, ο Μάνος Χατζηδάκης εργάζεται ως

πόρτο εκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλης στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του Μεγάλου Οικονόμου, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και βεβαίως είχε γεννηθεί στην Ξάνθη, τη διατηρητέα και όχι την άλλη, τη φρικτή, που κτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Πρέπει να σας πω ότι μια συγκινητική στιγμή για μένα ήταν όταν ήταν φθινόπωρο του 2008. Ήταν το πρώτο επεισόδιο της ταξιδιωτικής εκπομπής που παρουσίαζε εδώ τότε τα γυρίσματα και το πρώτο μας ζωντανό ήταν στην παλιά πόλη της Ξάνθης, ακριβώς έξω από το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο βέβαια μέχρι τότε ήταν ένας χώρος που ήξερες ότι αυτό ήταν το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη. Μετά βεβαίως πέρασαν τα χρόνια και έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο.

Μέλλα Μερκούρη. Βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του Μάνου Χατζηδάκη και κυρίως της δημιουργίας του αποτελούν οι μουσικές του συνθέσεις για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου. Καλπική Λύρα του

0: Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100.3, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το άρθρο λοιπόν, γιατί αναφέρθηκα και στον πρόλογο, το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν ένα θέμα που δεν το πολύ συζητήσαμε. Αναφέρομαι στην Καθημερινή της Κυριακής και στον κύριο Άρη Αλεξανδρή, το υπογράφει υπό τον τίτλο «Αυξήσεις μεταπίστεως». Αναφέρεται λοιπόν στους μισθούς των Μητροπολιτών και το πιάνει από πολλές πλευρές το θέμα. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχές για μια καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο θέμα. Ένα θέμα που δεν το πολύ συζητήσαμε. Από 2210 έως...
1: Δεν είναι άξιο απορία αυτό.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Δεν είναι και το μόνο.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Που δεν Ξέρετε, όλα πολιτικά είναι και γιατί τα συζητάμε και γιατί δεν τα συζητάμε. Προφανώς.
1: Απλά ειδικά αυτό θα περίμενε κανείς ότι έχει αρκετό ψωμί εντός εισαγωγικών. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι έψαξα αρκετά για να δω αν σχολιάστηκε. Ναι. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι ήταν hoax. Αλλά όχι, ήταν αληθινή είδηση. Απλώς έτυχε να μην σχολιαστεί. Έτυχε.
0: Ωραία. Και τι σας έκανε εντύπωση, δηλαδή?
1: Πολλά πράγματα μου έκαναν εντύπωση, αλλά θα πω κυρίως αυτό, ότι μου φαίνεται εξέχον δείγμα κακής νομοθέτησης. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι είναι αυτό που θα έλεγαν οι Αμερικάνοι tone deaf. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν να μην μπορεί καθόλου να αφουγκραστεί το ζητούμενο της εποχής, ακόμα και σε μια κοινωνία σαν την Ελλάδα που εν πολλής έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Και το ζητούμενο της εποχής δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν η αύξηση στις απολαβές των κληρικών. Και νομίζω ότι και αυτή η κυβέρνηση έχει προτάξει αρκετά το δόγμα της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι. Τυχαίνει σε τέτοιες περιόδους να ξεχνιούνται αυτά τα προτάγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ κραυγαλαίο σφάλμα. Mm-hmm. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση και με τις βασικές διακηρύξεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα μου έκανε εντύπωση, θα το ανέμενα στην Ελλάδα. Αλλά είχα την αίσθηση ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά. Γιατί ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρατε της προεκλογικής περίοδου, δεν πιστεύω, μπορεί και να διαφωνεί πολλοί κόσμος, εγώ δεν πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει τη δύναμη που είχε, την επιδραστικότητα ας πούμε, ώστε να

0: της Εκκλησίας από το κράτος, έτσι, όσο και από αυτόν τον δημοσιοϋπαλληλικό, αν θέλετε, χαρακτήρα ή καθεστώς των κληρικών. Είναι και αυτό ένα θέμα που προφανώς τώρα δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και δεν υπάρχει η πολιτική πρωτοβουλία ακόμα και στους προοδευτικούς χώρους για κάτι τέτοιο.
0: Καλά, και η αντιπολίτευση δεν το έθιξε το θέμα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι εγώ δεν θα περίμενα πολλά ούτε τη βάση της ιδεολογίας από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν επιχειρούμε καν να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Δηλαδή, αν όχι της πλήρους κοσμικότητας, ας πούμε, και

0: Οπότε...
1: Κουράγιο για αυτά που λαμβάνετε.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία θα είναι. Σας διαβάζω, οπότε όταν έχουμε κάποια αφορμή, καλό θα είναι να τα λέμε. Χάρηκα. Να είστε καλά.
1: Όποτε θέλετε, γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Ο Χρήστος, η πρόσφατη μου λέει αύξηση του μισθού των κληρικών κρίνεται από πολλούς άσκοπη και προκλητική. Ενώ ο βασικός μισθός μπορεί να φαίνεται χαμηλός, οι ιερείς απολαμβάνουν συχνά αφορολόγητα παράλληλα έσοδα, ενώ οι επίσκοποι, όντας άγαμοι και χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν ήδη καλυμμένες όλες τις ανάγκες τους. Ο Γιώργος, δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι πολιτικές τεχνικές διαδικασίες προχωρούν κάπως με αργούς ρυθμούς, γενικά το σκέφτομαι, αλλά προσωπικά η ζωή, νομίζω ότι η ζωή εξελίσσεται με αρκετά πιο γρήγορους ρυθμούς. Βοήθησε με λίγο, Γιώργο, να το καταλάβω αυτό. Σταυρούλα μου, τα συλληπιτήριά μου, να είσαι καλά. Το αν έχουμε καταφέρει με την παρουσία μας και την εκπομπή να μας νιώθεις καλούς φίλους, εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ από σένα. Γερή δυνατή να είσαι, να είσαι καλά και να τον θυμάσαι. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr. Πηγαίνετε καθόλου εκκλησία, όλοι οι νέοι έχουν απίστευτο κόσμο, η δύναμη της εκκλησίας είναι αυξημένη. Έχω τον άλλο που μου λέει δεσποτάδες έπρεπε να έχουμε γίνει. Γιατί να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να συμφωνούμε και με όλα. Ούτε πρέπει, ούτε να συμφωνούμε. Εντάξει. Και μου ήρθε και ένα άλλο μήνυμα από τον φίλο που υπογράφει ως αλληγορικός. Θα το δούμε στην συνέχεια. Ένα άλλο θέμα που θέλω έτσι να συζητήσουμε, γιατί εγώ θα σας πω την αλήθεια, είχα άλλη εντύπωση. Μετά, ειδικά από μια δωρεά που έγινε ασθενοφόρων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κτλ., νόμιζα ότι τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Γιατί τα συζητούσαμε αυτά πριν από τα σχετικά νέα μας ασθενοφόρα. Ότι πολλά, και θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα νεκροταφείο ασθενοφόρων στον προάβλιο χώρο του Σωτηρία ήτανε, ανεβαίνοντας εκεί τη Μεσογείον. Νομίζω ότι ήταν στο Σωτηρία. Και υπήρχαν πολλά που τους έλειπαν πόρτες, άλλα καθρέφτες, άλλα λάστιχα, άλλα ρόδες, άλλα δεν ξέρω τι άλλο. Μειώνονται, λέει, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε υπηρεσία. Υπάρχουν βλάβες, υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και όλα αυτά καθυλώνουν το μισό στόλο της Αττικής. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον καλεσμένο μας και έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πρόεδρος του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, κύριε Τζόβ. Καλησπέρα στους εργαζομένους μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Στο Σωτηρία ήταν το νεκροταφείο, θυμάμαι καλά, στον παύλιο χώρο.
2: Ακριβώς, κάναμε

0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο ΕΚΑΒ. Δεν φτιάχνονται άμεσα τα ασθενοφόρα και μπορεί να είναι όπως πριν 20 μέρες όπου μείναν ασθενοφόρα, κλειστήκανε δηλαδή για τα κάκια και για παραφλού και για θερμοστάτες, παράδειγμα σας λέω, για τώρα ανταλλακτικά πολύ χαμηλού κόστος. Μπορεί να κλειστήκανε για 2-3 μέρες. Εμείς αναγκαστήκαμε την περίοδο του τριημέρου να βάλουμε το σωματείο κάποια χρήματα για να βγάλουμε 3 ασθενοφόρα δηλαδή για τα κάκια, ένα 3 τζεύγια για τα κάκια.
1: Συγγνώμη, μου είπατε όμως πριν. Μου είπατε πριν ότι χρήματα υπάρχουν.
0: Γι' αυτό το εξώδικο στάθηκε προς το
1: ΙΕΚΑ. Θα μας πείτε, θα ρωτήσω για το εξώδικο. Όταν λέτε χρήματα υπάρχουν, τι εννοείτε?
0: Κοιτάξτε, στα ταμεία υπάρχουν χρήματα. Οι διαδικασίες δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χρονοβόρες και γιατί φταίει τέλος πάντων.

0: χρήματα και πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Έτσι ώστε να είναι και οι συνάδελφοι καλυμμένοι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το εξώδικο εμείς θα το παρουσιάσουμε στο δικαστήριο ότι αυτό συμβαίνει. Μπορούσαμε να έχουμε 70 ασθενοφόρα και έχουμε 65. Μπορούσαμε να έχουμε 65 ασθενοφόρα και έχουμε 60.
1: Ναι, ναι. Πάντως, από μια προσωπική εμπειρία έχω να πω ότι... Δεν ξέρω, ίσως έπεσα εγώ σε προσωπικό το οποίο... Όχι, δύο φορές που χρειάστηκε το, μέσα στο χειμώνα. Ήταν εξαιρετικά τα παιδιά, δηλαδή σε βαθμό... Τι να σας πω... εξαιρετικά.
0: Κύριε Τζόγλου, οι συνάδελφοι σίγουρα επειδή έχουν εκπαιδευτεί, έχουν σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές και τα ασθενοφόρα και οι κινητές μονάδες και οι μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης που φτάνουν στο τρίλεπτο έτσι ώστε να δώσουν αμέσως στο σημείο της πρώτης βοήθειας και να μεταφέρουμε ασφάλεια τον τραυματία ή τον ασθενή στο νοσοκομείο και έχουμε σώσει όντως πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα που ακούμε ότι και εσείς ότι καθυστέρησε σε κάποιες περιπτώσεις ένα ασθενοφόρο. Βέβαια θα γίνει αυτό και περισσότερα ασθενοφόρα να έχουμε. Δεν το συζητάω, μάλιστα, γιατί σε κάποιες ώρες αιχμής υπάρχουν πολλά τα περιστατικά, πολλές κλήσεις και σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις περιπτώσεις τις περισσότερες έτσι ώστε να καλύπτονται όσο μπορούμε περισσότερο μάλιστα οι ανάγκες των πολιτών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος, αλληγορικός. Δεν ξέρω αν το έκανα το λάθος. Εγώ, ναι, ήθελα να κάνω τον διαχωρισμό, όχι αρχιερείς, ιεράρχες και αρχιερείς. Το θέμα μου ήταν Μητροπολίτες και χαμηλότερος κλήρος. Με αυτή την έννοια το είπα, εντάξει. Το διορθώνω λοιπόν, αγαπητέ μου. Μου λέει, πόσο ήταν η μισθή των ιεραρχών προτού ενιαίου μισθολογίου. Δεν το ξέρω, εγώ ξέρω πάντως ότι πριν έπαιρναν 2.210. Κάτσε. Με την ίδια λογική, ποιος ήταν ο μισθός μας πριν τα μνημόνια. Γιατί να πιάσω εγώ μόνο το ενίο μισθολόγιο. Με την ίδια λογική. Δεν το καταλαβαίνω. Ή ποιος είναι ο μισθός που παίρνει ένας γιατρός ή ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής. Να το δούμε και αυτό. Και επίσης λέει, από τις τότε μειώσεις, ποιοι είχαν επανέλθει στα τότε δεδομένα. Το κρατάω το δεύτερο. Μου λέει, χειριστής Κλάρκ παίρνει 1.400 ευρώ καθαρά. Οπότε λέει, σε τι απορούμε. Αχ, λαδίτσα, λέει, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα για μια ζωή. Πρέπει να αποδεσμευτεί η εκκλησιαστική περιουσία και να αφήσουμε την εκκλησία να οργανώσει μόνη της τα του οίκου της. Μεγάλο θέμα αυτό που θίγεις. Νότι, χειριστής Κλάρκ παίρνει 1.400 καθαρά. Δεν είμαστε σε ηλικία. Αυτό φταίει, έτσι. Δεν είμαστε σε ηλικία. Γεια σου, Ευαγγελία μου, την καλησπέρα μου. www.skyradio.gr, πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πρωταθλητές στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό, μου λέει ο κύριος Γιώργος. Θα διαβάσω μετά κάτι, δεν χρειάζεται τώρα να το πιέσω, το οποίο έχει πολύ ωραία εξήγηση για αυτό που ακούμε, ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο θέμα κτλ. Κοιτάξτε. Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 5,4 σε ετήσια βάση. Το Μάιο παραμένει πολύ ψηλά στο 5,2. Πράγμα που σημαίνει ότι βεβαίως έχουν εξανεμιστεί οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και οι περισσότερες αυξήσεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπήρξαν σε αποδοχές το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αύξηση του κόστου ζωής. Δεν αρκεί να σημειώσουμε ότι αυτό υπερβαίνει τις αυξήσεις στις ονομαστικές αποδοχές. Κοιτάξτε, λέμε ας πούμε για ένα ενίκιο. Λέμε νότιμο. Μένεις, ξέρω εγώ, μια υπόθεση εργασίας. Μένεις στο Λονδίνο και πληρώνεις, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ για μια τρύπα. Ή για ένα σπίτι τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσα πληρώνεις. Όχι στο Λονδίνο, σε ένα προάστιο. Αν ο μισθός σου είναι 4.000, υπάρχει μια καλή αντιστοιχία του 1.500 με το 4. Εάν ο μισθός σου είναι 1.200 και δίνεις 700 για ενίκιο, δεν είναι καλή αναλογία. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι καλή αναλογία. Ακούς ότι ναι, τα ενίκια, ξέρω εγώ, είναι πολύ ακριβά έξω, ξέρω εγώ. Δεν σου λέω να μείνεις σε μια Μητρόπολη, κέντρο Παρίσι, κέντρο Νέα Υόρκη, κέντρο Λονδίνο, κέντρο και εγώ δεν ξέρω πού άλλο. Να μείνεις σε μια άλλη περιοχή. Το θέμα λοιπόν είναι να κοιτάξεις αυτή την αναλογία. Και τότε θα δεις, νομίζω, ποιο είναι το κόστος ζωής.

σημαντικό βεβαίως στοιχείο είναι το ποσοστό του εισοδήματος που πηγαίνει σε αυτές τις δαπάνες. Αυτό πρέπει να κοιτάμε όταν μιλάμε για την ακρίβεια. Το κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών ήταν το 2025 επίσημα τα στοιχεία στο 34,6 με βάση τα στοιχεία της Eurostat έναντι 18,9 κατά μέσο όρο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώσαμε, Νότι μου. Ξέρεις τι θέλω. Προλαβαίνουμε το ότι αρχίσει ωραίο τελειώνει με πόνο. Με το Γιάννη Κότσιρα. Υπάρχει λόγος. Αν έχουμε χρόνο, αλλιώς να το βάλουμε μετά. Έχουμε. Οπότε πάμε αυτό. Και θα συνεχίσουμε μετά αυτά που ήθελα να πω. Άντε, για να πάμε μουσικά.

Λοιπόν, ο δημιουργός αυτού του τραγουδίου ήταν ο Σπύρος Κορδίλης. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2013. Η μεγαλύτερη λαϊκή του επιτυχία είναι το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Γιώργο, εξήγησε μου, μου λέει, να στο πω, μου λέει απλά. Βαριέμαι να ασχολούμαι με πολιτικές χρονοβόρες επιλύσεις θεμάτων. Το σκάκι εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ότι αυτά τα περίπλοκα πολιτικά. Σε τι ακριβώς διασκεδάζεις, αυτό θέλω να μου πεις. Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Αν μιλάς σοβαρά ή αν με τρολάρεις. Και το είπα ελληνικότατα, με τρολάρεις. Δηλαδή με δουλεύεις ψιλογαζί. Βοήθησέ με λίγο όμως να το καταλάβω, αν όντως το διασκεδάζεις. Τι καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ο Αλέξανδρος μου λέει μια κίνηση απολύτως λογική σε πολιτικό επίπεδο, αφού σε προεκλογική περίοδο πήραν πολλά χρήματα λίγοι, οι οποίοι επηρεάζουν όμως πολλούς. Απόλυτη παράλογοι φυσικά, απόλυτα παράλογοι, σε ό,τι έχει να κάνει τους απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν κερδίζουν απολύτως τίποτα από αυτό. Προσοχή στους χριστιανοταλιμπάν σήμερα. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουν στα μηνύματα απόψε. Ήδη μου έχουν έρθει αρκετά. Και μας ήρθε και η Μαρία Λιφαντή για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Ναι, σε λιγάκι και επιστρέφουμε.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προειδοποίησε παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουσή τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν. Για μία δυνητικά σημαντική πρόοδο έκανε λόγο από την πλευρά της η Κάγια Κάλλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική Πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα $83 το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει η τιμή του Αμερικανικού αργού στα $80.4. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντεντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από το σύζυγό της επίσης αστυνομικό. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε ορεινή περιοχή. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι που υπηρετούσε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Δράμας δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού. Επιτάπητος τέθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής, για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών. Με διάταξη θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Αταμάν. Οι Πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή. Με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά Οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

Ένας λόγος που θα ήθελα να έχω ανοίξει την κάμερα τώρα που έχουμε στο στούντιο, αν την έχω γυρίσει τον Νότι Παπαγιαννάκο επάνω, απαγορεύεται ένα πράγμα, για ένα λόγο. Ο Νότι αγαπάει πάρα πολύ την Ιταλία. Οπότε, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι στην πατρίδα του με κάποιο τρόπο, έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Στα αυτοκίνητα δεν έχει ιταλικό ταπεραμέντο, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, με ένα 500 ήθελα, ρε φίλε. Είχες, αλλά εντάξει, πάρε ένα, τώρα στην ηλικία σου πάρε ένα 500 και κάμπριο. Έτσι, και δεν θα σου ανεμίζει το μαλλί. Ταιριάζει. Αλλά πρόσεξε, αν κάνει, λες και είναι στη γόνδολα και ακούει το γονδολιέρι να τραγουδάει. Οπότε αυτό είναι τώρα. Έπρεπε να έχω την κάμερα ανοιχτή, ρε Νότι. Επάνω σου. Δηλαδή, μόνο που δεν έχεις πάρει αυτό το. Πώς το λένε εκεί, πώς το λένε αυτό, κουπί, δεν ξέρω. Να κάνεις το γονδολιέρι. Κοίταξε, στη ριγέ μπλούζα του γονδολιέρι θα είχαμε ένα πρόβλημα. Σε εμάς, λίγο τους μπαμπάτσικους, βάζει κιλά. Εκτός και ανοίγεις κάθε τη ρίγα, εσύ, να κάνεις διαφορά. Σε μένα θα δίνει ύψος η κάθε τη ρίγα. Λοιπόν, Βέλγιο-Αίγυπτος, έτσι. Βέλγιο-Αίγυπτος, Νότι μου. Ταιριάζει μη σιρλούλες κάποια στιγμή, Ταιριάζει. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο για το ποδόσφαιρο. Το κύριο άρθρο ήταν στα νέα το Σάββατο. Εγώ το Σαββατοκύριακο διαβάζω πάρα πολλές εφημερίδες. Μ' αρέσει δηλαδή. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να έχεις ησυχία στο σπίτι, να βάζεις μουσική και να διαβάζεις εφημερίδες. Και να έχεις και ωραίο τσάι. Τίποτα άλλο. Αυτό. Γεράματα λέγεται αυτό, Νότι. Λοιπόν, κάθε λέει μεγάλη αθλητική διοργάνωση συνοδεύεται και από μια ολόκληρη βιομηχανία προβλέψεων για τον μεγάλο νικητή. Οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται σε παράγοντες όπως η ιστορία και η γεωγραφία, αλλά και σε προσωπικές προτιμήσεις ή ευσεβείς πόθους. Ανάλογα εννοείται με το ποια ομάδα είσαι. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από τις περισσότερες των 80 χωρών που έχουν λάβει μέρος στα 22 παγκόσμια κύπελα που έχουν διεξαχθεί, μόνο 8 το έχουν κατακτήσει. Η Βραζιλία 5 φορές, η Γερμανία 4, η Ιταλία και η Αργεντινή 3, όχι συγγνώμη, η Ιταλία 4, η Αργεντινή 3, η Ουρουγουάη 2, η Γαλλία 2, η Αγγλία 1, η Ισπανία 1. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιο είναι το μυστικό τους? Ο πλούτος ασφαλώς μετράει. Όπως μετρούν επίσης η γεωγραφία, το μέγεθος του πληθυσμού, ακόμα και το μέσο ύψος των παικτών. Μια ανάλυση, σημαντικότερο ρόλο του Economist, έδειξε ότι υπάρχει ένα σημαντικότερο, αν θέλετε, κριτήριο. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Η μετανάστευση. Οι ομάδες τις οποίες παίζουν περισσότεροι παίκτες γεννημένοι στο εξωτερικό σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μαρόκο, που στο προηγούμενο Μουντιάλ έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στον ημιτελικό παίζοντας με 14 παίκτες σε σύνολο 26 γεννημένους στο εξωτερικό. Για να μείνουμε στην Ευρώπη και να συγκρίνουμε, αν θέλετε, τα δύο μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, η Εθνική Γαλλίας περιλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου παιδιά μεταναστών, ένα παιδί μεταναστών από το Μαρόκο και την ησημερινή Γουινέα, είναι ο στάρ της Ισπανίας. Μόλις 18 ετών είναι ο Γιαμάλ, το λένε, νομίζω, ναι, Γιαμάλ, ο Γιαμάλ είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν προβληθεί για τον αποκλεισμό της Ιταλίας από το φετινό Μουντιάλ είναι ότι υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την ηθαγένεια που εμποδίζουν πολλούς μετανάστες να παίξουν στην εθνική ομάδα Ιταλίας. Η σχέση λοιπόν του ποδοσφαίρου με την μετανάστευση αποτυπώνεται μοιραία και στο πολιτικό πεδίο και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Όταν μια ομάδα με πολλούς ξένους παίκτες σημειώνει νίκες, η κοινή γνώμη της χώρας αυτής βλέπει την μετανάστευση με καλύτερο μάτι. Καλά, και εμείς εδώ με τον Αντετοκούμπο νομίζω ότι το βλέπουμε έτσι. Έτσι δεν είναι? Ενώ όταν μαζεύει ήττες, η εικόνα των μεταναστών θολώνει. Η ακροδεξιά ενισχύεται. Άλλη μια απόδειξη ότι με την μπάλα ασκείται και πολιτική. Ενδιαφέρουσα ανάλυση αυτή. Τι, έχεις βάλει μισερλού? Άντε, βάλε τώρα λίγο. Μου το ζήτησε εδώ πέρα ο φίλος, ο υπογράφει Γκατζόλης.
Αυτό θέλει και στο μάνα, το βουλαρίνο το μεσημέρι, τον ακούω. Έτσι, για βάλει λίγο Βυσσίρλου.

0: Του τι θυμήθηκα τώρα. Ξέρεις που το είχαμε χαλεί αυτό. Ποια εποχή λες? Πρέπει να ήταν 2000, όταν έκανα εδώ εκπομπή απογεύματα με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Το είχαμε χαλεί. Ναι. Γεια σου Χρήστο μου. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Χρήστος για τους ιεράρχες, λέει, μην ξεχνάμε την πρώτη φορά αριστερά που, και την ευκαιρία του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας. Ας μην ξεχάσουμε την επιδίωξη του Υπουργού Παιδείας Φίλη όταν πήγε να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα όμως δεν ακούμε τίποτα από την αριστερή μεριά. Για το θέμα πάντως το μισθολογικό που θίξαμε δεν ακούστηκε τίποτα από την πολίτευση γενικότερα. Την καλησπέρα μου στο Φώτη Δανάσκο. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να αναφερθώ ότι στο σχολείο μας ήρθε μοτοσυκλετιστής σε 5 λεπτά όταν κλήθηκε και το παιδί όντως αντιμετώπισε άψογα. Α, αναφέρεσαι στο ΕΚΑΒ, έτσι. Όμως όσο και να θέλω να μην φανώ δίστροπος και προκατηλημένος, γιατί έγινε τώρα αυτό και γιατί δεν μειώθηκε ο μισθός του μουφτή και ο δικός μου μισθός μετά από 35 χρόνια. Στην τάξη μάχημος εκπαιδευτικός με όλες τις ευθύνες και τις τεράστιες διακοπές μας. Βρίσκεται στα 1.400 ευρώ. Μήπως για το λόγο αυτό πλέον έχει απαξιωθεί το επάγγελμα των λειτουργών, νοσηλευτικό, ιατρικό, διδακτικό, προσωπικό κτλ. Και πλέον νέοι επιστήμονες προτιμούν την ξενιδιά και το σχολείο πλέον δεν έχει. Καλά, δεν ξέρω να το διάβασε Φώτη, θα το ξέρεις και βέβαια ως εκπαιδευτικός. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα πριν από πόσες μέρες καθημερινή. Δεν βρίσκονται. Το έχει και πρώτο θέμα, νομίζω ένα Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Λοιπόν, για να πάμε στο Γιάννη Χανιωτάκη, πάμε Λονδίνο και πάμε γιατί είχαμε εκεί πέρα κάποια ανακοίνωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιάννη μου, καλησπέρα από Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και κύριοι, καλή εβδομάδα. Με στόχο, όπως είπε, να δώσουμε πίσω στα παιδιά την παιδική τους ηλικία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε σήμερα την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα social media. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι γνωστές πλατφόρμες, όπως είναι το Facebook, το Instagram, το X, το TikTok. Εξαιρούνται όμως οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το WhatsApp. Το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης βασίζεται στο μοντέλο της Αυστραλίας, ωστόσο έχει στόχο να προχωρήσει και ένα βήμα παραπέρα, απαγορεύοντας τα παιδιά να συνομιλούν με αγνώστους και να κάνουν ζωντανές μεταδόσεις ακόμα και σε πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, Δημήτρη, εξετάζεται το αν θα εφαρμοστεί νυχτερινή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά 16 και 17 ετών και να τεθούν περιορισμοί στο ατελείωτο scrolling, στη συνεχή δηλαδή εναλλαγή προβολή περιεχομένου, με ανακοινώσεις επί αυτών να αναμένονται τον Ιούλιο. Όπως διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα, με τους κανονισμούς να τίθεται σε ισχύ την άνοιξη του 2027. Βέβαια, πριν από αυτήν την ανακοίνωση είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, στην οποία το 90% των γονέων που συμμετείχαν τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης αυτής. Έχουμε βέβαια και κάποιες αντιδράσεις, κυρίως από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αυτό που λένε στην ουσία είναι ότι μια τέτοια καθολική απαγόρευση θα οδηγήσει τα παιδιά σε εναλλακτικές πλατφόρμες που δεν υπόκειται στους ίδιους ελέγχους ασφαλείας.
0: Ναι. Η κοινή γνώμη, έτσι, πώς τα δέχεται όλα αυτά? Βέβαια είναι προφανώς τώρα θέμα που είναι στην αρχή της συζήτησης, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ή μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά, Γιάννη μου. Απασχολεί το θέμα αυτό την κοινή γνώμη?
1: Απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη, ιδιαιτέρως βέβαια τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Φάνηκε από τη δημόσια διαβούλευση ότι η συντριπτική πλειοψηφία τάθεται υπέρ της απαγόρευσης. Είδαμε και κατά την ανακοίνωση του σχεδίου αυτού από τον Πρωθυπουργό, μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους για λόγους που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταχειροκρότησαν τον Πρωθυπουργό όταν ολοκλήρωσε την παρουσίαση του σχεδίου αυτού. Οπότε φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ στην απαγόρευση αυτή. Ακόμα και κάποια παιδιά. Έβλεπα συνεντεύξεις που έδωσαν, για παράδειγμα, σε βρετανικά μέσα, στο BBC, ας πούμε, όπου αρκετά παιδιά τάχθηκαν και αυτά υπέρ της απαγόρευσης αυτής, καθώς έχουν πέσει θύματα bullying, για παράδειγμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει σε πολλά σημεία.
0: Ναι. Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είσαι με ενίκιο εκεί?
1: Ναι.
0: Μένεις κέντρο Λονδίνο?
1: Ναι. Μένω ζώνη 3, ας πούμε.
0: Δηλαδή το αντίστοιχο
1: το
0: εδώ τι είναι?
1: Χωρίζεται σε ζώνες. Η ζώνη 1 είναι το κέντρο. Εγώ είμαι στη ζώνη 3. Τώρα αν με ρωτάς από Αθήνα, επειδή δεν γνωρίζω, είμαι από Κρήτη, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Α, δηλαδή εσύ πήγες από Κρήτη Λονδίνο με τη μία? Δεν πέρασα από εδώ.
1: Κάπως αστειεύομαι. Από Αθήνα μόνο σύντομες τάσεις. Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τι ενίκιο πληρώνεις?
1: Εγώ δίνω πάνω από 1000 λίρες ενίκιο.
0: Ναι.
1: Για ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο. Ναι. Χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται λογαριασμοί σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε συνολικά, ας πούμε, είναι γύρω στις 1500 λίρες όλα τα έξοδα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω. Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Αυτό τώρα θα μου πεις. Δεν είμαι εφορία, αλλά επειδή είχα μια τέτοια κουβέντα πριν από λίγο εδώ πέρα, τη συζητούσαμε με τους ακροατές μου. Σε τι ποσοστό του μισθού σου αντιστοιχεί?
1: Κοίταξε, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι.
1: Γενικά, ας πούμε, αν βάλουμε ένα μέσο εργαζόμενο.
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
1: Γύρω στο 30 με 40% του μισθού.
0: Είναι γύρω στο. Του ενός εργαζόμενου.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, διότι όταν αν είναι πάνω από δύο άτομα, θα είναι μεγαλύτερο το σπίτι, αυξάνονται τα έξοδα, ο δημοτικός χώρος.
0: Είναι 30 με 40. Έτσι.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Το κρατάμε αυτό. Ναι. Θα την κάνω αυτή την κουβέντα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ζητήσω τη βοήθεια άλλων ακροατών. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την εξομολόγηση. Εντάξει.
1: Γεια σας,
0: γεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Τι μου λέει, ο Γιώργος. Δεν ξέρεις, μου λέει, τόσο καλό σκάκι. Προφανώς, καθόλου δεν ξέρω. Ό,τι έπαιζα, πιτσιρίκι. Μέσα, λέει, σε μία-δύο ώρες έχεις παίξει μια κανονικότατη παρτίδα σκάκι. Έχεις αποτέλεσμα, ευχαριστιέσαι. Δοκιμάζεις αυτά που έχεις στόχο να καταλάβεις. Ούτε μόνος σου είσαι, ούτε καμιά χρονοβόρα διαδικασία, ούτε τίποτα. Παίζεις, κάνεις, κερδίζεις. Καταλαβαίνεις, λέει, μια χαρά τι κάνεις. Έχεις παρέα να συζητάς. Όλα μια χαρά. Τόση σκέψη χρειάζεται για κινήσεις που πρέπει εντός εισαγωγικών να γίνουν. Παίξε μια κίνηση στο σκάκι. Τόσος χρόνος χρειάζεται. Η παρτίδα τελειώνει σε 2-3 ώρες. Όλο το τουρνά πολύ σύντομα. Το παγκόσμιο σκάκι εξελίσσεται κάπως αργά. Ρε φίλε, τώρα. Στο παγκόσμιο σκάκι εξελίσσεται κάπως αργά, κατάλαβα. Είμαι και αργόστροφος. Ρε Γιώργο, τι δουλειά κάνεις? Πρωταθλητής κόσμου, λέει, θες να γίνεις? Παίξε και βλέπεις. Η χιούμορ μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου, τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι? Δεν νομίζω να είσαι πρωταθλητής σκάκι. Έτσι. Κάτι άλλο πρέπει να κάνεις. www.skyradio.gr. Αίγυπτος 1. Βέλγιο 0. Προηγείται η Αίγυπτος. Η Μισιρλού έφερε τύχη. Έφυγε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ένα ότι μου να σου πω κάτι. Δεν βιάζομαι. Δεν έχω λόγο να βιαστώ. Εσύ βιάζεσαι?
2: Όχι.
0: Δεν βοηθάς την κατάσταση.

Όχι τίποτα, τα πάντα. Διότι όλοι μαζί μπορούμε, τι κάνουμε. Ετοιμάζουμε την μεγάλη μας συναυλία για το Μάνο Λοΐζο που θα γίνει η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Πρέπει να σας πω ότι ήδη ετοιμάζω το υλικό, νότι άκου διαστροφή, για την βραδιά μετάδοσης. Άσε να έχουμε και την υγειά μας, λέμε, χτυπάμε ξύλα εδώ πέρα, τραπέζια κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι έφαγα 3 ώρες περίπου, γιατί έχω αρχίσει και βλέπω πολύ παλιά ντοκιμαντέρ και ανέκδοτο υλικό για τη ζωή του Μάνου Λοΐζου και βρίσκω εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά πράγματα. Περιμένω και μια βιβλιογραφία που έχω παραγγείλει, οπότε 14 Σεπτεμβρίου περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο όλο τον κόσμο. Τώρα, αν είστε στα ραδιοφωνάκια σας, κακώς θα είστε, αλλά θα ακούτε εμένα. Με την έννοια ότι ό,τι μου αντιστοιχεί, έτσι, θα είναι ένα αφιέρωμα που θα κάνω στον Μάνο Λοΐζο. Σε ό,τι μου αντιστοιχεί. Λοιπόν, Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Φωνάρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη, εννοείται ότι θα έρθουν κι άλλοι κάποια στιγμή, εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε με λατινικούς χαρακτήρες.gr. Και τα έσοδα βεβαίως στις συναυλές θα διατηρηθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τις ενέργειες που στοχεύουν στο περιβάλλον, στην προστασία του, όπως κάνει πάντα. Ποιος? Το όλοι μαζί μπορούμε. Δηλαδή, εσείς και εμείς. Αυτό είναι το όλοι μαζί μπορούμε. Νότι μου, επειδή είπα πριν ότι έπαθες πορτοσάλτε, ο Άρης έχει μια μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και καλά και ο Νότης. Και ο Νότης την έχει τη μεγάλη αγάπη. Αλλά δεν θα τους έρθουν στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Λέει, θα πάνε Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, πού θα πάνε. Έτσι. Για ποιους μιλάμε? Αυτό τώρα να ακούει ο Άρης, να το αφιερώσουμε. Έτσι.

Σε λίγο θα δούμε το θέμα των βάσεων. Οπότε, αν τα παιδιά έχουν δώσει εξετάσεις, ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε. Αίγυπτος, Βέλγιο. Έχει βάλει γκολάκι η Αίγυπτος. Το Βέλγιο είναι στο 0.

τίτλους ειδήσεων. Γεια σου, ρε Γιώργο Ελευθερίου. Ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο το έκανες. Μη ζητάς συγγνώμη για το αστείο. Ωραίο είναι. Ρε Γιώργο, ρωτάω για το τι δουλειά κάνεις. Γιατί έχεις πάρα πολύ χιούμορ πρώτα απ' όλα. Και επίσης έχεις και μια βαθύτατα πολιτική σκέψη. Δεν είμαι της εφορίας. Μη μου ανησυχείς, έτσι. Για στατιστικούς λόγους το ρωτάω.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί και την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Της αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλώντας, λέει, σε δημοσιογράφους από το θέατρο Evian της Γαλλίας, εδώ έπρεπε να έχουμε την Ντένι Μαρκορά να ζητάει από τη Μαρέσκα το Evian. Μισές δουλειές. Το Evian, έτσι δεν της έλεγε? Αυτό της έλεγε. Λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ. Πάμε στο τελευταίο μας σήμερα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα απόψε. Πολύ γρήγορα, χαμπάρι δεν το έχω πάρει. Αίγυπτος 1, Βέλγιο 0. Στο μάτς αυτή την ώρα, 34 λεπτά μετά την έναρξή του. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και μελέτη παραγωγή εκπομπή μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θέλω μια χάρη. Να μου πείτε τι συμβαίνει στο σπίτι όταν έχει η ματς. Δηλαδή, οι γυναίκες, ας πούμε, παρακολουθείτε από περιέργεια. Τώρα δεν ξέρω αν είστε εδώ και ακούτε, αλλά θα ήθελα έτσι την άποψή σας. Τι συμβαίνει στο σπίτι όταν έχει ματς. Από περιέργεια να μου πείτε τι κάνουν οι κυρίες, τι κάνουν οι κύριοι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει, ας πούμε, το ποδόσφαιρο? Καθόλου, μα καθόλου. Ρωτάω τώρα. Και θα ρωτήσω και τον Θανάση Λέλε. Όχι, δεν θα το ρωτήσω τώρα για το ποδόσφαιρο. Ο Θανάσης Λέλε είναι πολύ καλός φίλος. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος στο Career Gate. Και τον έχουμε κοντά μας για να δούμε τώρα τι παίζει με τις βάσεις το 2026. Μια πρώτη έτσι εικόνα που τα συζητάνε όλα εκεί πέρα οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο Θανάσης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, καλή εβδομάδα Θανάση μου, όλα τα καλά,
1: εβδομάδα, εύχομαι. Καλή εβδομάδα.
0: Όλα τα καλά εύχομαι.

0: τεχνών, της οικονομίας και στη βιολογία. Είδαμε ότι τα παιδιά και στη χημεία έτσι συνάντησαν φέτος περισσότερες δυσκολίες. Και λέω το φέτος γιατί ξέρεις, κάθε χρόνο Δημήτρη υπάρχει και ένα μάθημα το οποίο θα προβληματίσει περισσότερο τα παιδιά. Mm-hmm. Πέρυσι πηγήκαμε τη φυσική ή την ιστορία που πολλά παιδιά έτσι. Στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις θετικές και στο υγείας είχαν προβληματιστεί από τα θέματα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αλήθεια είναι ότι οι βάσεις σε ένα βαθμό κυμαίνονται περίπου σε ίδια επίπεδα και θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην επηρεάζονται από αυτές. Τι σημαίνει να μην επηρεάζονται από αυτές? Σημαίνει ότι είναι αρχικά πάρα πολύ δύσκολο πλέον, Δημήτρη, να προβλεφθούν οι βάσεις. Και ο λόγος που το αναφέρουμε αυτό έχει να κάνει με την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούνται τα παιδιά όσον αφορά τα εκάστοτε τμήματα και κυρίως με το γεγονός ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής μειώνει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τον αριθμό των εισακτήρων σε πάρα πολλά τμήματα. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι φαντάζομαι ότι πλέον δεν έχουμε μία τιμή μορίων για κάθε παιδί. Έχουμε μία τιμή μορίων η οποία αφορά το παιδί σε σχέση με κάθε τμήμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την επιστήμη των μαθηματικών, που έχουμε διάφορα τμήματα στη χώρα μας, το τμήμα μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, π.χ. ένας μαθητής μπορεί να μαζέψει 15.200 μόρια, ενώ αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να συλλέξει 15.400 μόρια. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ουσιαστικά υπάρχει μια διαφορετικότητα όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας που ζητάει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και πρακτικά τα παιδιά μαζεύουν και έχει ο καθένας διαφορετική τιμή μορίων. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ παραγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία φυσικά τη βαθμολογία, δηλαδή το τι έχουν γράψει τα παιδιά, αν ήταν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα τα θέματα. Πολύ σημαντικό ρόλο όμως παίζει και η ζήτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί προφανώς τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Κοίταξε, με το κόστος που υπάρχει πια, δύσκολα θα φύγει ένα παιδί από το σπίτι. Πολύ δύσκολα, νομίζω δηλαδή.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, αν μου επιτρέψεις,

0: ή εκτός. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα θα φανώ πάρα πολύ κακός, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ορθολογικός τρόπος με τον οποίο θα είχαν ανοίξει σχολές όλη την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο...
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πρώτα απ' όλα δεν το σηκώνουν πια και εύκολα και οι τοπικές κοινωνίες με την έννοια ότι εντάξει παλιά τις καλές εποχές και πριν τα μνημόνια και οι πολιτικές ηγεσίες το έκαναν γιατί ήθελαν ψηφαλάκια από τοπικές κοινωνίες, έτσι. Οι τοπικές κοινωνίες το ήθελαν γιατί νίκιαζαν δωμάτια, άνοιγαν καφέ, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες στον Αντάλλο κτλ. Τώρα πια έχουν αλλάξει τα δεδομένα και επίσης. Μην ξεχνάμε και ότι έπρεπε να υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος στον τρόπο που αναπτύχθηκε όλο αυτό.
1: Νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, Δημήτρη, εδώ και 6 χρονιά είναι ο 6ος χρόνος. Και πλέον βάζω αυτό το χρονικό ορίζοντα, γιατί πλέον φαίνονται και τα δείγματα πλέον όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ότι σε σχέση με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων είναι αρκετά τμήματα που οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται εκεί είναι εγγεγραμμένοι, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πηγαίνουν κιόλας, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Είναι κάτω από το 40%. Υπάρχουν τμήματα και με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά. Το οποίο φυσικά δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του τμήματος. Εδώ είναι άλλη συζήτηση αυτή. Είναι εντελώς διαφορετικό η κατά πόσο η απορρόφηση στην αγορά εργασίας μέσα από το να ολοκληρωθεί ένα συγκεκριμένο, να ολοκληρώσει ένα φοιτητή στο συγκεκριμένο τμήμα, θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπει στον εργασιακό στίβο, αλλά έχει να κάνει με τις επιλογές. Και γι' αυτό λέμε και εμείς ότι οι επιλογές των παιδιών στο μηχανογραφικό πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες και πολλές φορές να μην επηρεάζονται από το μέρος

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε τότε και τηλεφωνικώς, αλλά θα έρθει και στούντιο, ειδικά όταν είναι
1: τα
0: μηχανογραφικά, για να τα πούμε αναλυτικά.
1: Έτσι. Ναι, γιατί νομίζω ότι το μηχανογραφικό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Και τα παιδιά θα πρέπει έτσι αυτές τις μέρες που προφανώς τώρα πλέον ξεκουράζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους μέσα από αυτή την έντονη διετή περίοδο. Αλλά παράλληλα λίγο να ψάξουν και τις επιλογές τους, να δουν και να μην πάμε τελευταία στιγμή να συμπληρώσουμε με βιασύνη ένα μηχανογραφικό, γιατί πολλές φορές και γίνονται λάθη και πάμε ουσιαστικά σε επιλογές οι οποίες δεν ταιριάζουν στα δικά μας χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Μου λέει ο Γιώργος. Ο κύριος πίνει μπύρα και παραγγέλνει σουβλάκια. Η κυρία είναι στην άλλη τηλεόραση, στο υπνοδωμάτιο, ή για καφέ με τις φίλες, όταν το Μουντιάλ είναι απόγευμα, βεβαίως στον ημιτελικό και τελικό η κυρία θέλει να παρακολουθήσει για να έχει άποψη. Εννοείται ότι αντί να παρακολουθώ, απαντώ σε κάθε είδους ερωτήσεις, μέχρι για το ποια είναι η κοπέλα του goalkeeper φίλε μου, είμαστε 28 χρόνια μαζί. Σε ρωτάει. Αυτά λέει, αυτό το άτιμο το offside λέει δεν το έχει ακόμη καταλάβει. Με νιώθουν όλοι οι φίλαθλοι. Να είσαι καλά. Τι ωραίο μήνυμα ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Σε ευχαριστώ. Να πω λοιπόν την καλησπέρα μου σε ένα πολύ καλό φίλο. Υπάρχει ένα account εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πλατφόρμα X, το Twitter εμένα μου αρέσει να το λέω ακόμα, ο Κουκουέ Κολονακίου. Πρόσεξε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που στέλνει μηνύματα το πρωί στον Άρη. Γιατί τον έχω τσεκάρει. Εγώ τον ξέρω, μη σας πω ότι εγώ τον έχω βαφτίσει Κουκουέ Κολονακίου, ο οποίος είναι ένας τύπος ο οποίος, εντάξει, και τώρα μου στείλει μια φωτογραφία και μου λέει πάω Μαξίμου. Εδώ δες, νότι. Γιατί έτσι είναι το Κουκουέ Κολονακίου, κατάλαβες. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Για πες μου, γιατί το είχαμε πει τότε Κουκουέ Κολονακίου. Θύμισέ μου. Γιατί έχουν περάσει και άπειρα χρόνια. Δεν το θυμάμαι καν. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Να σου πω κάτι. Θες να βγεις τώρα εκεί που περπατάς να μας πεις δυο λόγια. Περίμενε. Ερμουλά, να σου δώσω έναν τηλεφωνικό αριθμό. Α, μου λέει θα έρθω από κοντά να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Όχι, όχι, περίμενε. Κάτσε να πούμε μια καλησπέρα, ρε φίλα, να μας δώσει μια εικόνα για το κέντρο. Να πω το κινητό του στον αέρα. Όχι, πλάκα μου ρε κάνω. Όλος μου απαντάει σοβαρά. Παιδιά, ο Νότης τρόμαξε. Βάλε λίγο χαλί.

0: Κάτσε τώρα, θέλω μια έτσι επίσημη εξήγηση, γιατί υπάρχει account που λέγεται Κουκουέ Κολνακίου. Νότι τώρα, συγγνώμη, με ξέρεις πόσα χρόνια. Υπήρχε περίπτωση να δώσω αριθμό κινητού στον αέρα. Νότι αρχίζει και φοβάσαι. Ξέρω εγώ πώς το λένε, μην ανήσυχεις. Κουκουέ Κολνακίου θα το πούμε. Λοιπόν, να, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι, τα αναπάντεχα τα ωραία. Κάτσε να απαντήσει, γιατί είναι και λίγο ψώνια αυτός. Δε σε εμπιστεύονται, μου λέει, ρε. Ακούς. Λοιπόν, αυτά και για τις βάσεις. Προφανώς είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετά, έτσι, νοικοκυριά. Ας την κουβέντα και το ψιστήρι να βγει τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, πες του. Λοιπόν, και πάνω που ήθελα να πω για την ομάδα G7. Να το, αυτό είναι τώρα, κατάλαβες. Ήθελα να πω για την ομάδα G7 τώρα. Λοιπόν, τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνει, πάνω που πήγα να πω για την ομάδα G7, βγήκε ο Κουκουέ Κολνακίου.
1: Είδες, το σωστό λογαριασμό, το σωστό άτομο.
0: Αυτό είναι το timing. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τότε το είχαμε πει Κουκουέ Κολνακίου?
1: Δεν θέλεις να δημιουργούμε στον κόσμο μία...
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε. Επίσης, θέλει ένας το πρωί στον Άρη, δεν θυμάμαι, κάτι με κουκουέ είναι κι αυτός, αλλά δεν είναι ο γνήσιος ο καλός.
1: Κοίταξε, η ωραία ιστορία είναι ότι σε κάποια φάση, λοιπόν, που ανταλλάσσαμε μηνύματα κάποιο μεσημέρι, μεσημεριανής εκπομπής, προ-κρίσης,
0: ναι.
1: Μιλάμε τώρα 12 χρόνια πριν, πρέπει να είναι 13, δεν θυμάμαι, ναι. Μπορεί και παραπάνω.
0: Πολύ, έτσι,

0: Παραπάνω είναι, παραπάνω είναι.
1: Μην κοροϊδεύουμε και
0: όχι, όχι, είναι πολύ παραπάνω, Γιώργο.
1: Τέλος πάντων, ανταλλάσσαμε μηνύματα. Ναι. Και σε κάποια φάση μου στέλνεις, ανεβάζω εγώ κάποια χρυσή τουαλέτα Louis Vuitton και λέω αυτό είναι, είμαι αριστερός με δεξιά τσέπη. Και μου πετάς εσύ κουκουέ κολονακίου και άλλαξα αμέσως το handle.
0: Αυτό είναι. Πνευματικά δικαιώματα δεν ζήτησα τότε, έτσι, τη
1: ζωή. Δεν ζήτησες, όχι. Λυπάμαι, άργησες. Έπρεπε να το έχεις κάνει.
0: Μήπως θα πάρουμε τόκους.
1: Η ωραία ιστορία είναι ότι τότε λοιπόν είχε βγει και μονόστιλο στον ριζοσπάστη ότι δεν έχουν καμία σχέση με το κουκουέμ κολονακίου.
0: Το έχεις κρατήσει.
1: Και έτσι απογειώθηκε και το account. Άρχισαν να ασχολούνται όλοι μαζί μου χωρίς λόγο βέβαια.
0: Το έχεις κρατήσει αυτό.
1: Ναι, το έχω κάπου, πρέπει να σου στείλω.
0: Αυτό πρέπει να μου το στείλεις. Ναι. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εντάξει, δεν σε ξέρουν. Τι δουλειά κάνεις?
1: Τι δουλειά κάνω, επιχειρήν θα λέμε.
0: Επιχειρήν. Γι' αυτό και χρυσή τουαλέτα. Έτσι. Ωραία, επιχειρήν. Πώς βλέπεις την οικονομική κατάσταση λόγω της ενασχόλησής με όλα αυτά τα θέματα? Ναι, ας το ρωτήσω έτσι λίγο γενικότερα.
1: Θες να το βαρύνουμε, ωραία, να το βαρύνουμε.
0: Όχι, όχι, να το βαρύνουμε. Κάτσε.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά?
0: Όχι, για την Ελλάδα.
1: Κοίταξε, η Ελλάδα έχει το εξής πρόβλημα και μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει μειωθεί και δεν θα μειωθεί η μαύρη οικονομία.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Γι' αυτό είσαι φίλος. Κάτσε. Γιατί ακούω, ξέρεις, εγώ βγάζω σπυράκια εντωμεταξύ, κυκλοφορώ με αντισταμινικά. Θα σου πω γιατί. Γιατί.
1: Είναι λόγω ηλικία.
0: Όχι. Ακούω. Και λένε. Τι διαμαρτύρεστε που φεύγετε όλοι, τριήμερα, η Μύκονος είναι γεμάτη, τα νησιά φεύγουν, τα καράβια, το ένα τ' άλλο κτλ. Και λέω, αυτά παιδιά είναι από τα 50 με 90 δις που λέει η καθημερινή ότι είναι ο τζίρος του μαύρου χρήματος. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό, τι προβλήματα δημιουργεί πιστεύεις σε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι και σωστός επιχειρηματίας?
1: Κοίταξε να δεις, η Ελλάδα είναι δυστυχώς ένα σύστημα που θέλει πάρα πολλές γενιές για να αλλάξει. Γιατί έχουμε μάθει.
0: Βολεύει το να υπάρχει μαύρο χρήμα, έτσι.
1: Επίσης, πρόσεξε, ναι, βολεύει πάρα πολύ, γιατί πολλά πράγματα τα κάνουμε ακόμα και τώρα λάθος.
0: Ναι.
1: Μετά από τα μνημόνια, μετά από όσα έπρεπε να είχαμε κάνει σωστά, έχουμε καταφέρει και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα λάθος. Mm-hmm. Βολεύει να υπάρχει μαύρη οικονομία? Ναι, και κάνουν και τα στραβά μάτια.
0: Γιατί
1: οριακά.
0: Κινείται γιατί και η αγορά. Με κάποιο
1: ακριβώς
0: τρόπο.
1: Τώρα, το ότι γεμίζει μια Μύκονος, μια Πάρος, μια Σαντορίνη, είναι μικρά νησιά. Μπορεί να γεμίσει και με τους ξένους, μπορεί να γεμίσει και με την.
0: Όχι. Το αστείο. Πρόσεξε. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων δεν σου βάζω μέσα τον τουρισμό. Περίμενε. Γεμίζουν όλα τα εστιατόρια. Πόσες καρέκλες έχουν τα εστιατόρια?
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, περίμενε. Όχι. Να το συζητήσουμε. Είμαστε 5 εκατομμύρια. Έχουμε και τουρισμό. Εσύ μένεις κέντρο, μένεις σε πολύ καλό σημείο που έχεις μια εικόνα για το αν έχουμε τουρισμό ή όχι. Έχουμε τουρισμό. Έτσι.
1: Χαμός.
0: Δεν σου λέω εγώ ότι αν αφήνει ο τουρισμός αυτά που άφηνε, ξέρω εγώ, πέρυσι, γιατί υπάρχουν κάποια ζητηματάκια, λένε. Έτσι.
1: Ναι, αυτό πρόσεξε. Αυτό είναι και πολύ seasonal. Δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να έχεις φέτος πολύ τουρισμό κακής ποιότητας, του χρόνου τον ίδιο καλύτερης ποιότητας. Αυτό έχει να κάνει πολύ με τη διαφήμιση, πολύ με το marketing που κάνουμε ως χώρα, με τις συνθήκες τις παγκόσμιες,
0: ωραία,
1: με τις τιμές κτλ.
0: Ωραία.
1: Αλλά ότι έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε πάρα
0: ωραία
1: πολύ κόσμο.
0: Έχουμε λοιπόν κόσμο. Εσύ μένεις σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Βλέπεις από τον μπαλκόνι σου, δεν χρειάζεται να πας παραπέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ωραία, είναι γεμάτα, λέει, τα εστιατόρια. Εγώ πήγα και έφαγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα πολύ έτσι ωραίο τίμιο μεζεδοπολείο. Η μισή ήταν ξένη.
1: Σωστά, και δεν με κάλεσες κιόλας, τα βλέπω, τα ανεβάζεις.
0: Δεν είναι για σένα, είναι πολύ φθηνό για σένα, φίλε μου. Είναι πολύ φθηνό για σένα. Δηλαδή, για να νιώσεις άνετα, θα πρέπει να με κερνάς ένα μήνα εκεί.
1: Τέτοια λες, ότι ακούει ο κόσμος και δεν θα με κυνηγάνε.
0: Κουκουέ κολονακίου. Έτσι, δεν είπαμε.
1: Σωστό.
0: Δεν μοιράζεσαι τον πλούτο σου, αυτό είναι το κακό. Κατάλαβε. Λοιπόν, όχι. Άρα η μαύρη οικονομία. Έπιασε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Και.
1: Κοίτα, η μαύρη οικονομία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά συντηρεί και πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, και το ζούμε όλοι μας. Δηλαδή, όποιος πει εκεί έξω ότι όχι, δεν υπάρχει, Δεν έχει καλέσει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του, δεν έχει καλέσει υδραυλικό, δεν έχει πάει σε γιατρό, δεν έχει πάει σε δικηγόρο, δεν έχει πάει σε μηχανικό. Και στα λέω τώρα, δεν θέλω να στοχοποιώ ομάδες, γιατί όποιον και να πάρεις, όλοι κοιτάνε τι θα αποφύγουν. Mm-hmm. Γιατί κοιτάνε τι θα αποφύγουν, γιατί όλο το σύστημα δουλεύει λάθος. Δουλεύουν λάθος οι εφορίες που προσπαθούν να εξυγχρονιστούν. Γιατί όλα βασίζονται σε ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι ή νομίζουν, έχουν περάσει στο μυαλό τους ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να κάνουν να συνδιαλλαγούν.
0: Τι γίνεται μετά, Γιώργο μου, της πολεοδομίας.
1: Της πολεοδομίας, ναι.
0: Της πολεοδομίας γίνεται.
1: Για με τις πολεοδομίες, αν ρωτήσεις όποιον μηχανικό να πάρει στην τύχη τηλέφωνο,
0: καλά.
1: Αν σου πει ότι δεν έχει περάσει από μια πολεοδομία και δεν του έχουν ζητήσει τον λεγόμενο καφέ.
0: Καφέ τον ζητάνε.
1: Σε όλο το δημόσιο καφέ το ζητάνε. Είτε είναι φορεία, είτε είναι πολεοδομία.
0: Τι αυτονόμισμα είναι... είναι αυτό. Αυτά ήταν παλιά έτσι, τα καφέ. Ναι, δεν ναι, υπάρχουν καφέ.
1: Ο καφές. πάμε να κεράσεις ένα καφέ.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις.
1: Αυτή δυστυχώς είναι η Ελλάδα, έτσι. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε βελτιωθεί δραματικά, έχω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, 40 δίσκα που γυρνάνε.
0: Όχι, παραπάνω είναι, λένε. Η καθημερινή έγραφε παραπάνω. Στις οικονομικές σελίδες.
1: Ναι, κοίτα, θεωρητικά νομίζω ο Στουρνάρος κάπου είχε πει ότι είναι κάπου μεταξύ 40 και 60 δις.
0: Ναι.
1: Είχε πει ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί θα είναι.
0: Καλά.
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Λες και είναι στραγάλια. Γιατί μπορούμε να το μετρήσουμε σε τελευταία ανάλυση.
1: Θεωρητικά ναι, γιατί ξέρεις τι ξοδεύει ο κόσμος. Οπότε ξέρεις τι κατανάλωση έχει. Άρα βλέπεις τις εφορίες, τι δηλώνεις, βλέπεις τι κατανάλωση έχεις και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό είναι η μαύρη σου οικονομία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Γιατί οι δηλώσεις φαίνονται. Άρα ξέρεις τι έχουν δηλώσει όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι επιχειρηματίες, δεν είναι μισθωτοί. Και ξέρεις τι ξοδεύεται, τι έξοδα γίνονται. Άρα κάτι χάνεται. Αυτό που χάνεται είναι η μαύρη σου οικονομία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Παλαιότερα απλά και όσο πιο απλοϊκά μπορώ, αλλά αυτό είναι.
0: Πρόσεξε.
1: Λέγε.
0: Θέλω να τα λέμε, μπορούμε.
1: Μπορούμε, εννοείται, με χαρά. Άμα με πέσει και κανένα τηλέφωνο που και που. Και έτσι είναι οι φίλοι. Και να τα λέμε, ναι, εννοείται. Δεν αστείο, θα χρεώσω, να ξέρει.
0: Το αστείο είναι ότι συναντιόμαστε στο δρόμο τυχαία.
1: Ναι.
0: Αυτό, γιατί τα μεγάλα πνεύματα, κατάλαβα. Αυτό είναι το αστείο.
1: Συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Η πλάκα είναι ότι με πολλούς γύρω-γύρω συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και δεν ξέρει ο ένας τι κάνουμε τον άλλον.
0: Αυτό είναι, κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή ξέρεις τα της οικονομίας καλά, πρώτα απ' όλα θα έρθεις ένα βράδυ εδώ να μιλήσουμε, αλλά θα σε βγάζω ως σύμβουλο.
1: Θα με βάζει ως η γνώμη του Κουκουέ Κολονακίου για οτιδήποτε. Δεν έχω άποψη.
0: Ωραία.
1: Σχολεία για οικονομία. Ό,τι
0: λοιπόν, θα σε βρούνε στο Twitter. Το κλασικό, το ορθόδοξο.
1: Γιατί εμείς έτσι, ορθόδοξο.
0: Το ορθόδοξο.
1: Το
0: ορθόδοξο. Πώς έλεγε η ταινία «Η Παπαρίγα η Καλή».
1: Έτσι, έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος του 1-3 τώρα να μας το αλλάξει.
0: Αυτό, κατάλαβες. Όχι. Λοιπόν, θα είσαι ο σύμβουλος Κουκουέ Κολονακίου της εκπομπής. Εντάξει.
1: Θα έχουμε έκανα κατάχρηση και χρόνο. Θα έχουμε το πεντάλεπτο του Κουκουέ Κολονακίου.
0: Όχι, παραπάνω θα σου την πει, ανησυχείς, γιατί τα λες καλά. Λοιπόν, και είσαι και άνθρωπος που γελάει. Αυτό ανέξοδο είναι. Ας το εκτιμήσουν αυτοί που είναι μίζεροι.
1: Γελάει και περπατάει. Ελπίζω μην ακούγομαι λαχανιασμένος τώρα που γερνάω κιόλας.
0: Λόγω κιλών θα είσαι. Έφτασε Μαξίμου.
1: Πέρασα, αφού δεν μ' άφησες να μπω μέσα, πέρασα.
0: Πέρασε, Μαξίμου. Φωτισμός πώς είναι, λάμπη.
1: Σκοτάδι, μαύρα σκοτάδια, δεν είναι κανένα μέσα.
0: Οικονομία.
1: Έχουμε έξοδα.
0: Οικονομία. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε. Καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν να σου πω, να βάζω και την Βίβια Ευθυμιοπούλου να σε ακούει.
1: Η Βίβια να συζητάμε, τσακωνόμαστε. Συζητάμε στο Twitter.
0: Έτσι να συμφωνεί
1: ο ένας με τον άλλον.
0: Έτσι. Καφέ ζητάνε στις υπηρεσίες. Έχω μπερδευτεί με το φραπέ. Μου λέει ο άλλος.
1: Δηλαδή,
0: καφέ ο ένας, καφέ και ο εκφραπέ.
1: Ο κόσμος αυτό πρέπει να ξέρει. Αν ακούσει σε δημόσιο για τον καφέ, να ξέρει ότι θα πονέσει τσέπη του.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Αυτό είναι.
0: Για χαρά.
1: Έγινε.
0: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Νότι μου, έφαγα το χρόνο. Δεν έχουμε γιαγιά. Τίποτα. Ούτε για. Άστο, μισό λεπτό δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας πω αύριο κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο και άκουσα κάτι το οποίο με κούφανε. Να πω με καράφια σε δεν μπορώ παραπάνω από τι γίνεται. Τι άλλο να φύγει. Θα πω με κούφανε. Αύριο το βράδυ σας έχω μια φοβερή ιστορία. Φοβερή ιστορία. Σύντο ότι θα μιλήσουμε αύριο και για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, ειλικρινά. Να... Πώς είναι ακόμα ένα η Αίγυπτος 0 το Βέλγιο? Έχει διαφημίσεις. Νομίζω τόσο ήταν όσο το παρατήρουσα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα στην παρέα μας,
8: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη G7, στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αρσική Ρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το πιο σημαντικό είναι ότι σώσαμε το κράτος του Ισραήλ από την απειλή πυρηνικού ολέθρου, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας υπεραμείνθηκε των επιλογών του για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε δημιουργήσει βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ. Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας, τόνισε. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Καγιά Κάλλας, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού στα 80,4 δολάρια. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακής και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβικής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, ετοιμότητα ή διαφθορά. Έβαλε ο Άλεξης Τσίπρας από την Οικία, όπου εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε, η Ελλάς ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Ο Άλεξης Τσίπρας ανέπτυξε μεταξύ άλλων τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα φαντς και την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Την τελευταία δυσπνοή άφησε στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από τον σύζυγό της. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αναμένονται οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτος. Στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, Σκάι 100,3 στιγμιότυπα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 1, 2-10-48-00-170. Ο 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα σας περιμένουμε και απόψε στο τηλεφωνικό κέντρο και ηλεκτρονικά για να συνδράμετε στην εκπομπή. Έχετε ακούσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Περιμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις δύο μεριές, ΗΠΑ και Ιράν, αλλά δεν προβλέπεται αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο την ίδια ώρα. Κρατήστε το αυτό. Στην τρέχουσα επικαιρότητα, η Ποεδίν καταγγείλει ότι η 55χρονη συλλήφθηρα πέθανε από την πίεση που δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Θυμίζουμε πως εδώ, σε αυτή την εκπομπή, την περασμένη εβδομάδα, ανοίξαμε το θέμα της καταπώνησης των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών με δύο συνεντεύξεις όπου περιέγραψαν οι καθηγητές τι είναι αυτό που έχουν βγει, ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα δημόσια νοσοκομεία από την εποχή του κορονοϊού. Και οι δύο επισήμαναν, κυρίες και κύριοι, ότι άμεσα ζητούνται λύσεις από την πολιτεία. Εδώ λοιπόν, πέρα από αυτή την πίεση, την εργασιακή, τη στρεσογόνο όλων των τελευταίων ετών, ήρθε και η πίεση από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους Ζουμπά, τους Τσιγκάνους, που έφερε αυτό το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί και ως ειδικό γεγονός, αλλά και ως συνολικό πλαίσιο για το πόσο οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, χρειάζονται πλέον τη βοήθεια της πολιτείας. 11 και 9 πρώτα λεπτά στιγμή, ότι Πασκάη 100,3, και δεν ξεχνάμε ότι έγινε και μια δολοφονία στα Εξάρια ενός νεαρού άνδρα, ενδεχομένως εμπλεκόμενος ιστορίες ναρκωτικών και εκείνος, αλλά έγινε στην συμβολή των οδών, στην οδό Καλλιδρομίου, κυρίες και κύριοι, και αυτό έρχεται ως συνέχεια της ιστορίας της εξάδωσης παιδικών σημεριών που πουλούσαν ναρκωτικά, στις οποίες συμμετέχουν παιδιά. Άρα, με άλλα λόγια, κάτι συμβαίνει στην πόλη ξανά σε σχέση με τα ναρκωτικά και περνάει κάτω από το ραντάρ. Θέλετε να σχολιάσετε? skyradio.gr, πάνω δεξιά το εικονίδιο, πες την άποψή σου, μπαίνετε μέσα, γράφετε ό,τι θέλετε και συνέχεια τα μεταφέρουμε στον αέρα ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στην τρέχουσα επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο την περίπτωση του Βελγίου. Εκεί το Netflix μπήκε δυναμικά στην αγορά, μικρή αγορά ευρωπαϊκή, και τελικά κέρδισε τα δικαιώματα του Champions League και δημιούργησε πλέον μια νέα δυναμική στο χώρο, στην αγορά αυτή, και να δούμε αν αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 και 10 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάω από τη σημαντική είδηση που αφορά το Dragons. Δεν είναι με τον Σάκη Τανιμανίδη, διότι έρχεται νέος κύκλος στον Sky, του μοναδικού αυτού τηλεοπτικού ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, όπου τέσσερις γνώριμοι κορυφαίοι leaders του επιχειρήν, Χάρης Βαφιάς, Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιόρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πιστούν βεβαίως, να επενδύσουν. Μαζί τους, τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Μπαίνουν λοιπόν δυναμικά στην Dream Team του Dragons Den για να προσφέρουν τεχνογνωσία και κεφάλαιο στους νέους επιχειρηματίες. Μπορείτε να δείτε τις πρώτες δηλώσεις των Dragons και του Σάκη Τανιμανίδη στην εκπομπή του Sky Weekend Live. Το βίντεο αυτό υπάρχει βεβαίως στο sky.gr. Και μένουμε στον Sky, μένουμε στα media, διότι έρχεται και νέα ξένη σειρά στον Sky, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι. Νόμοι της Καρδιάς. Σύντομα στο πρόγραμμα του Sky μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταραίουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων. Να πούμε ότι η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε και ξεχώρισε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις ανθρώπινες σχέσεις, προβάλλοντας ρεαλιστικές καταστάσεις γάμου, διαζυγίου και οικογενειακών δεσμών. Μπορείτε να δείτε στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα τι βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, την υπόθεση και το τρέιλερ βεβαίως. Πρωταγωνιστούν μια κυρμένη Τούρκη ηθοποιοί στους νόμους της καρδιάς. Και πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στην SpaceX, διότι είχαμε πει, Βασίλη, την Παρασκευή, αν θυμάσαι, ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Υπάρχει συνέχεια στο χρηματιστηριακό ράλι της SpaceX, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες για την αποτίμηση. Πάντως, το 2030 ο Musk βλέπει έσοδα του ενός τρεις διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και ανέφερε ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταφέρει να φτάσει περίπου το 1-3 εκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2030, Βασίλη.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-00-104, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι μαζί μας ο κύριος Ευγένιος Ματθιόπουλος. Είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχει και πολλές άλλες ιδιότητες. Έχει γράψει ένα ξεχωριστό βιβλίο με τίτλο «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποτάμος. Ο κύριος Ευγένιος Ματθιόπουλος θα είναι σε λίγο μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα για αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούν, προσκαλεί το κοινό σε αυτήν την ξεχωριστή συναυλία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονύσης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, τα έσοδα συναυλίας για το Μανουλόγιζο θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 11 και 14 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, ενημέρωση σε πρώτο χρόνο, Βέλγιο, Αίγυπτος 0-1 από το πρώτο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κυπέλλο Ποδοσφαίρου 2026. Πάμε τώρα να δούμε, να ανοιχνεύσουμε τις τάσεις μέσα από την ιστορία, ρωσοφιλία, ρωσοφοβία και ρωσικά κόμματα. Η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου και ιστορικός πάντοτε, έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα Προημερών και είναι η ώρα να δούμε αυτή την ιστορική διαδρομή. Καλησπέρα, Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κουφόπουλο.
0: Πάντοτε υπάρχει ένα μέρος των Ελλήνων που περιμένει μία θετική ανταπόκριση από την Ρωσία. Αυτό φάνηκε και κατά την περίοδο του 2015, όταν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή του κυρίου Πούτιν. Να δούμε λοιπόν αυτή την ιστορική, την ιστορική διαδρομή.
2: Τι θέλετε να σας πω ακριβώς?
0: Να ξεκινήσουμε από την Επανάσταση του 1821.
2: Και πιο πριν θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
2: Και πιο πριν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι, πιο πριν από την Επανάσταση είναι τα ορλοφικά.
0: Τα ορλοφικά, ναι.
2: Κρημαϊκός είναι λίγο μετά. Λοιπόν, ναι, είναι τότε που ξεκινάει να ονειρεύεται την ελευθερία το ελληνικό γένος και βεβαίως περιμένει το ξανθό γένος από βορρά να το απελευθερώσει. Οι Ρώσοι της Μεγάλης Εκατερίνης έχουν βλέψεις βεβαίως στη Μεσόγειο. Πάντα η έξοδος προς τη Μεσόγειο ήταν ένα από τα σχέδιά τους, τα στρατηγικά, και βεβαίως σε αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τότε καλύπτει όλα τα Βαλκάνια και όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σαν λίμνη περίπου ήταν η Μεσόγειος για τους Οθωμανούς, οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί, δηλαδή οι Έλληνες, είναι για τους Ρώσους ένα πληθυσμός τον οποίο μπορούν να επικαλεστούν ως προστάτες. Και αυτό είναι αμοιβαίο βέβαια, δηλαδή και οι Έλληνες προσβλέπουν λόγω του ομόδοξου, δηλαδή εδώ είναι το θρησκευτικό στοιχείο το οποίο παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, ένα στοιχείο που νομίζω ότι ακόμη εξακολουθεί να παίζει αυτό το ρόλο στην Ελλάδα, γιατί η ταυτότητα η ελληνική ταυτίστηκε με την Ορθοδοξία από την εποχή της Επανάστασης. Άρα ξεκινάμε από τότε περίπου και παρά τις αλλαγές, κατακλυσμιαίες αλλαγές από την τσαρική Ρωσία στην Σοβιετική Ένωση και στην Ρωσία του Πούτιν, υπάρχει πάντα αυτό το περισσότερο φαντασιακό και λιγότερο ρεαλιστικό και πραγματιστικό όραμα ως προς το τι μας συνδέει με τη Ρωσία.
0: Ναι. Άρα ένα κομμάτι των Ελλήνων τίνει να έχει μια θετική προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία. Είναι φιλική προς αυτή τη χώρα διαχρονικά.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό υπάρχει διαχρονικά. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε μάλιστα με πολλές διακυμάνσεις. Πέρασε κρίσης αυτό, δηλαδή για να μείνουμε λίγο αφού ξεκινήσαμε από την εποχή εκείνη που φτιάχνεται το κράτος μετά την Επανάσταση, υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις με την Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν πια η Ρωσία προστατεύει τους σλαβικούς πληθυσμούς, σλαβικούς χριστιανικούς πληθυσμούς και κυρίως τους Βούλγαρους. Όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρήκμαζε με έναν τρόπο και ανέμεναν τα διάφορα βαλκανικά έθνη να είναι κληρονόμοι της, βέβαια οι Έλληνες θεωρούσαν ότι ήταν μοναδικός κληρονόμος, ξαφνικά εκεί μετά από το 1860-1870 καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές της Οθωμανικής κληρονομίας με πρωταγωνιστές τους Βούλγαρους, οι οποίοι το 1871 φτιάχνουν την ανεξάρτητη δική τους εθνική εκκλησία. Και η Ρωσία εμφανίζεται μπροστά της των αντιπάλων των Ελλήνων και αυτό δημιουργεί βέβαια μια μεγάλη κρίση και τότε εμφανίζεται. Υπήρχε πριν ο φιλορωσισμός, αλλά τώρα εμφανίζεται ο αντισλαβισμός. Το οποίο επίσης έχει μακρά ιστορία και με νέα κορύφη στον ψυχρό πόλεμο, βέβαια.
0: Ναι. Όπου επειδή η Βουλγαρία ήταν αυτή στην ανατολική πλευρά, στα λεγόμενα σοσιαλιστικά κράτη, που και ήταν συνόρευε και συνορεύει με την Ελλάδα. Αυτό ξεπεράστηκε βέβαια. Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και η πρώτη κίνηση ήταν στην κρίση των λειτουργικών του 87, όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου έκανε ένα σοβαρό άνοιγμα προς την Βουλγαρία τότε.
2: Ναι, καλά. Αυτό ναι, τώρα ο ψυχρός πόλεμος ήταν ο αντικομμουνισμός και ναι, εκεί ήταν ο κίνδυνος από βορρά. Mm-hmm. Υποβάθμιζαν τον κίνδυνο από Ανατολά, που ήταν η Τουρκία, και ο κίνδυνος θεωρούνταν μέσα στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου και με δεδομένο ότι στα Βαλκάνια η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία βέβαια ήταν οι μόνες χώρες του ΝΑΤΟ, υπήρχε αυτό. Απλώς αυτά όλα έχουν. Αυτό που μας είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβουμε και γιατί αντιστέκονται τόσο πολύ κάποιες τέτοιες αντιλήψεις είναι ότι έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία. Και αυτό, ενώ αλλάζουν πολλά πράγματα, δηλαδή έχουμε φτάσει στην ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή επανάσταση, ο τρόπος που σκεφτόμαστε αλλάζει πολύ πιο δύσκολα. Και αυτό βλέπουμε να αντιστέκεται και να διαβρώνει ακόμη και τα ψηφιακά μέσα. Οπότε αυτό που έγραφα και στο άρθρο, επειδή λίγο και ας το πούμε με τα ρωσικά κόμματα και τα λοιπά, υπήρχε ρωσικό κόμμα.
0: Φυσικά.
2: Όταν φτιάχτηκε, τα λέγανε το λεγόμενο ρωσικό, είχαν άλλα ονόματα. Παρόλα τα αυτά ήταν χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα κόμματα του ελληνικού κράτους είχαν ως σημείο αναφοράς μία προστάτηδα μεγάλη δύναμη, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Αυτό έφτιαξε ισχυρές δομές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή αυτό που ανέφερα στην αρχή, η συνάφεια, η θρησκευτική λόγω της Ορθοδοξίας. Αλλά υπήρξαν πολιτικές πια δομές οι οποίες οικοδομήθηκαν γύρω από την συμμαχία με τη Ρωσία. Και εδώ έχουμε μεγάλες προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν. Πρώτος ο Καποδίστριας βέβαια και παράλληλο ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή η κεντρική προσωπικότητα της σχέσης με τη Ρωσία ήταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό νομίζω ρίχνει λίγο φως να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Και άρα και κάπως έτσι περνάει στο DNA από γενιά σε γενιά, με πολλές βέβαια παραλλαγές της βασικής ιστορίας ανάλογα με εκείνον που τη μεταφέρει. Άρα, ολοκληρώνοντας, κυρία Κουλούρη, συμπερασματικά, η λεγόμενη ρωσοφιλία στηρίζεται εν μέρη στην Ορθοδοξία και στην διατύπωση συντηρητικών απόψεων από πλευράς του κοινού.
2: Σίγουρα υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συνδυάζεται και με τον αντιδυτικισμό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και με το φόβο της Δύσης που υπάρχει επίσης. σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, την απόρριψη, τον αντιαμερικανισμό ή πριν τον αντιαγγλισμό κτλ. Αυτό, μόνο η Γαλλία θα έλεγα μένει λίγο αλόβητη σε όλο αυτό, δηλαδή, και γι' αυτό και κοντά στη ρωσοφιλία υπάρχει και μια γαλλοφιλία νομίζω στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο η Δύση γενικά και το δίλημα που ανήκει η Ελλάδα, ανήκει στη Δύση ή στην Ανατολή, εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή που φτιάχνεται το κράτος, παρόλο που κατά την άποψή μου το ανήκομεν στη Δύση ιστορικά έχει αποδειχθεί ισχυρότερο.
0: Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και ως βοηθήσατε να καταλάβουμε αυτή την ιδιότυπη σχέση. Καλώς
2: βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Κυρία Χριστίνα Κουλούρη, είναι ιστορικός πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου για την λεγόμενη ρωσοφιλία, τη ρωσοφοβία και τα ρωσικά κόμματα. 11 και 23 πρώτα λεπτά. Χαμός στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Επεισόδια χημικά και φωτιές έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Αχιλέα Νταβέλη. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα διαμαρτυρίας. Υπήρξαν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Η οικογένεια, η πλευρά του μεγαλομετόχου του Αχιλέα Νταβέλη, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν με τις μετοχές της ΑΕΛ Novibet. Και στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από την αποχώρηση, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα και βεβαίως με τη μεγάλη, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας στο μπάσκετ ανάμεσα στον coach Αταμάν και την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ύστερα από 3 χρόνια και τη διάκριση του Πανευρωπαϊκού Τροπαίου. Θα έχουν Παναθηναϊκός και Αταμάν πάντα το Βερολίνο, όπως σημειώνει στην ιστοσελίδα του ο Sport FM. 11 και 24 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-170 και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Πάμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η ανάπτυξη Θεσσαλονίκης και το προβάδισμα της Αθήνας, στην επιμελέα ο Γιώργος Πασάς.
3: Η Frankfurt Allgemeine Zeitung φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για τη Θεσσαλονίκη, αναλύοντας τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει στην πρωτεύουσα. Η Θεσσαλονίκη με τους περίπου 1,7 εκατομμύρια κατοίκους της αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη Μητρόπολη της χώρας. Όπως λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πόλη είναι κινητήρας ανάπτυξης της Ελλάδας. Και ο Πρωθυπουργός φλερτάρει συχνά πολιτικά με τους Βορειοελλαδίτες, επειδή αποτελούν εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αυτό θα μπορούσε να είναι καθοριστική σημασία. Πέραν του υπερσύγχρονου μετρό που υπάρχει πλέον στην πόλη, γίνονται πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταξύ άλλων στο λιμάνι της πόλης, ενώ να κατασκευάζεται και το εκθεσιακό κέντρο, όπου κάθε Σεπτέμβριο φιλοξενείται η πιο σημαντική εκδήλωση για την οικονομία της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφερειακή οδός ανυψώνεται σε μια διόρροφη κυκλοφοριακή αρτηρία, προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αυξημένη κίνηση. Στα καφέ της πόλης και την παραλιακή λεωφόρο υπάρχει ένα πολύχρωμο μείγμα γλωσσών με ανθρώπους από τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία. Πολλοί τουρίστες βρίσκονται εδώ κυρίως λόγω της Χαλκιδικής. Όμως η ζωντανή Θεσσαλονίκη γίνεται όλο ένα και περισσότερο και αυτόνομος ταξιδιωτικός προορισμός, κάτι που ισχύει ακόμα περισσότερο και για τους επιχειρηματίες. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, αυτό είναι κάτι που ισχύει και για τους Γερμανούς. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Deutsche Telekom μετέφερε τη θυγατρική της εταιρεία λογισμικού T-Digital από την Αγία Πετρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Παλαιότερα η Aldi είχε εδώ τα κεντρικά της γραφεία για την Ελλάδα, μια θέση που έχει διαδεχθεί σήμερα η Lidl. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη δεν αφορά μόνο τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες και αναπτυσσόμενες εταιρείες, ιδίως εκείνες που συνεργάζονται με οικονομικούς δρόντες στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ταυτοχρόνως όμως πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις έχουν και ορισμένες έντονες ανησυχίες. Μία από αυτές συνίσταται στο γεγονός ότι από την ελληνική οικονομική άνθηση φτάνουν πολύ λίγα στον πληθυσμό. Οι υψηλές τιμές των ακινήτων και των τροφίμων είναι σημαντικό ζήτημα. Έξω από την Αθήνα και την Αττική, αυτή η κριτική ακούγεται ιδιαιτέρως έντονα, διότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με εξαιρετικά άνισο τρόπο, δεδομένου ότι ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων κατευθύνεται στην πρωτεύουσα και στα περιχωρά της. Η Αττική λαμβάνει πάνω από το 1 τρίτο των επενδύσεων και αντιστοιχεί στο ίμιση όλων των εξαγωγών αγαθών, ενώ το κατακεφαλήν ΑΕΠ δεν είναι πουθενά τόσο υψηλό όσο στην Αττική, όπου οι επιχειρήσεις απασχολούν κατά μέσο όρο σχεδόν διπλάσιους εργαζόμενους από ό,τι στις άλλες περιφέρειες, διαθέτοντας επίσης εργαζόμενους υψηλότερης εξειδίκευσης. Ορισμένοι διαπιστώνουν πως η απόσταση μεγαλώνει όλο ένα περισσότερο, καθώς και ότι για όλα τα πακέτα ενισχύσεων και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα αποφασίζει μόνο η Αθήνα, συνήθως προς όφελος της περιοχής της πρωτεύουσας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης πάντως είναι πως έχει μεγάλο αριθμό αποφύτων πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο της χώρας και διαθέτει επίσης μια καθιερωμένη σχολή γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας. Άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ενισχύουν επιπλέον το εκπαιδευτικό επίπεδο και το γεγονός ότι τα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά σε πανευρωπαϊκή σύγκριση προσελκύει επενδυτές. Τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στα Ιωάννινα, που χαρακτηρίζονται ως η ελληνική Silicon Valley και αποτελούν πόλο έλξης εταιριών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Για πολύ καιρό η πυρηνική ενέργεια ήταν ταμπού στην Ελλάδα. Τώρα όμως αυτό αλλάζει. Με εστίαση στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και τις πλωτές εγκαταστάσεις, η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει σημαντικά βήματα προς την πυρηνική ενέργεια, ξεπερνώντας τα προβλήματα που συνεπάγει τη γεωγραφική της δομή, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Ήδη στα τέλη Απριλίου, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν υπέγραψαν στην Αθήνα διμερή συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση πόνταρε κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, το αυξανόμενο μερίδιο αιωλικής και ηλιακής ενέργειας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, δομές αποθήκευσης και έξυπνα συστήματα ρύθμισης και ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστούν η σταθερότητα του δικτύου και η ασφάλεια εφοδιασμού. Οι έντονες διακυμάνσεις στην παραγωγή αιωλικής και ηλιακής ενέργειας αποτελούν ωστόσο μεγάλο πρόβλημα. Η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα βασικό φορτίο ενέργειας. Και δεδομένων των σεισμολογικών κινδύνων στην Ήπειρο χώρα, πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Οι πλωτοί πυρηνικοί σταθμοί θα μπορούσαν να βρίσκονται κοντά σε περιοχές με υψηλή ενεργειακή ζήτηση και σε περίπτωση μεταβολής της ζήτησης, οι εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλες τοποθεσίες. Ταυτοχρόνως, βέβαια, υπάρχουν και ειδικοί παράγοντες κινδύνου για τους πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς, όπως σε περίπτωση βλάβης να καταλήξουν ραδιενεργές ουσίες στη θάλασσα και να βλάψουν θαλάσσιους βιότοπους. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις εξαρτώνται περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Για την υλοποίησή τους θεωρούνται επίσης προβληματικές οι συγκρούσεις μεταξύ του δικαίου περιατομικής ενέργειας και του δικαίου της θάλασσας. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη

0: σήμερα, καταλήγει η Handelsblatt.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην ΙΚΕΑ. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμές Μπάσκετ 100,3 ισοφάρισε το Βέλγιο 1-1 την Αίγυπτο. Στα μήνυμα των ακροατών Γιώργος Χαπουλάκης, άλλο ένα περιστατικό γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά από εν ενεργεία αστυνομικό. Και αναρωτιέμαι αν γίνονται τελικά ψυχολογικά τεστ μέσα στην ελληνική αστυνομία. Όταν φέρει όπλο ένστολος που δεν έχει ψυχολογική και διανοητική ευστάθεια, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με την αξιολόγηση. Αλλά εγώ θα προσθέσω και μια άλλη αρνητική διάσταση. Είναι η τοξικότητα έμφυλων αντιλήψεων που ειδικά μέσα στην ελληνική αστυνομία υπάρχει ένα αρρωστημένο πρότυπο ανδρισμού. Η φράση των εισαγωγικών, ή έτσι δεν είναι. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Ο Αλέξανδρος λέει σχετικά με την ερώτηση που συζήτησε πριν ο κ. Κουφόπουλος με το κουκουέ Κολονακίου. Για τζόγλου. Άλλον ακούγατε. Και τα μαύρα, άρα είναι για τον Δημήτρη. Παιδιά, δεν κάναμε καμία. Υπάρχει κουκουέ Κολονακίου, υπάρχει τοπική οργάνωση βάση. Κουκουέ Κολονακίου. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει, ξέρεις τι έκανα ως νοσηλευτής, τα προστάτα τους ασθενείς από τους ιατρούς. Στιγμή ότι πάσχα 100,3, ξανά στην καθημερινότητα των πολιτών, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Αθηναίων, έχετε ακούσει ότι εξασφάλισε, προχώρησε στη σύναψη μια στρατηγική συμφωνία ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κονδύλι αυτό θα προορίζεται για εκτεταμένες επισκευές που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με την προσέγγιση του Δήμου Αθηναίων στα σχολικά κτίρια. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Πάρης Χαρλάφτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κ. Χαρλάφτη, να δούμε, σας παρακαλώ, πώς έχει η κατάσταση.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, ποιοι
1: καλησπέρα,
0: είναι.
1: Καλησπέρα και τους ακροατές μας.
0: Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει οι σχολικές υποδομές στην Αθήνα του.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι κατασκευασμένα

0: πρώτη δεκαετία του 70, ένα 80%. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλές από τον προσεισμικό έλεγχο που έγινε με μηχανικούς ανεξάρτητους ιδιώτες, έχουν βγει και πάρα πολλές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όχι σε περιστατικών προβλημάτων, όσο σε θέματα συντήρησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υγρασίες, μονώσεις και διάφορες τέτοιες λειτουργίες θα καλυφθούν και από το δάνειο. Είναι το ότι και είναι πάγιο αίτημα και στους και των γονέων για λειτουργικά και ασφαλή και σχολεία ευπρεπή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σε πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα είναι επίοικως απαράδεκτη και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών, αν δηλαδή θα καλυφθούν και τέτοιου είδους ανάγκες. Δηλαδή για πολλά επικίνδυνα κτίρια, με άλλα λόγια.
0: Ό,τι δεν καλυφθεί από την ενεργειακή αναβάθμιση, συμπληρωματικά θα κάνουμε κι εμείς ορισμένες εργασίες που τους κάνουμε στο πλαίσιο της συντήρησης. Απλά μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα το δάνειο, προκειμένου να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σχολεία και να μπορέσουμε να τα φέρουμε στο σήμερα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και 10 χρόνια μνημόνιο έχει πάει πάρα πολύ πίσω τα προγράμματα συντήρησης του Δήμου.
1: Σε επίπεδο ενεργειακής κατάστασης, πόσο τι γίνεται με τα σχολεία, σε ποια κατάσταση βρίσκονται?
0: Πέρα από την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, η οποία είναι πάρα πολύ πίσω, το καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί και όλοι οι κανονισμοί ενεργειακής απόδοσης είναι επί της ουσίας μετά το 10, που τα περισσότερα σχολεία έχουν κατασκευαστεί πριν το 10, δηλαδή μετά το 10 έχουμε ελάχιστα σχολεία κατασκευασμένα. Πέραν τούτου υπάρχει και η υποχρέωση η κρατική για τα κτίρια τα κυβερνητικά, που μέσα είναι και τα σχολεία, γιατί είναι δημόσια κτίρια, να έχουν ενεργειακή απόδοση στα άξιους Β και Α.
1: Ναι,
0: λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πέρα από αυτό καλύπτουν και μια υποχρέωση που ούτως ή άλλως υπάρχει και δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνει.
1: Ναι. Και φυσικά.
0: Είναι το ότι από το δάνειο αυτό. Συγγνώμη, σα διακόπτω και πάλι. Θα καλυφθεί και ο κλιματισμός, που είναι ένα πάγιο έτοιμο.
1: Άρα, με άλλα λόγια, λέτε ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν θα φέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και άρα θα γλιτώσετε έξοδα στη συνέχεια στο κόστος της λειτουργίας.
0: Είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία είναι ένα ζητούμενο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Είναι και οι απαιτήσεις των γονέων για σύγχρονα σχολεία, τα οποία έχουν και κλιματισμό. Αλλά και σε τρίτο επίπεδο, μην ξεχνάτε ότι έχουμε κόστη ενέργειας, δαπάνες δηλαδή, υψηλές. Είναι γύρω στα 3-5 εκατομμύρια ετησίως. Έχουμε δαπάνες θέρμανσης και δαπάνες σε ρεύμα.
1: Ναι. Πολύ υψηλό. Τεραστίο
0: διαστάσιο. Είναι πάρα πολύ υψηλό, βέβαια, ναι.
1: Δέχεστε όμως και μια κριτική από την παράταξη του Μπακογιάννη για τη δέσμευση που θα έχει ο Δήμος, για τους όρους που σύνεψε αυτού του δανείου.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κριτική για ποιο λόγο ένας Δήμος για τέτοιου είδους επενδύσεις πρέπει να προβεί σε δανειοδότηση και δεν έχει χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά νομίζω ότι η αντιπολίτευση ήταν η τελευταία που θα έπρεπε να το θέσει στο τραπέζι. Αν δεν συναθεί αυτό το δάνειο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν στα σχολεία. Άρα, εγώ τώρα βέβαια δεν μπορώ να δείξω πώς θα κάνει η αντιπολίτευση κάθε
1: φορά. Όχι, καταλαβαίνουμε τη θέση, ναι. Το κόστος για τους Αθηναίους ποιο θα είναι και πώς αυτό θα καλυφθεί?
0: Το κόστος για τους Αθηναίους, σύμφωνα με την ανάλυση του Αντιδημάρχου των Οικονομικών, θα υπάρχει μια δυσκολία γύρω στο 30 ή στο 34, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα τελευταία δάνεια, τα προηγούμενα.
1: Θα πέσουν δάνεια μαζί δηλαδή.
0: Θα πέσουν οι τελευταίες δόσεις των προηγούμενων, συν του τελευταίου. Αλλά είναι 1-2 χρόνια, νομίζω ότι είναι εύκολο να ανταπεξέλθει.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια σχολεία, κύριε Χαλάφτη, είναι αυτά που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε.
1: Και σε ποιες περιοχές χρειάζονται τώρα να γίνουν πράγματα?
0: Θα καταλάβετε το μέγεθος από το εξής. 280 σχολικά συγκροτήματα έχει ο Δήμος Αθηναίων. Από αυτά, τα 15 έχουν ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε, αν κάνετε την αφαίρεση, καταλαβαίνετε γιατί μέγεθος σχολείων μιλάμε και για τις ανάγκες.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός είσαι, όπως το περιγράφει.
0: Είναι αυτό ακριβώς.
1: Υπάρχουν όμως κάποια σχολεία που είναι στην κορυφή που χρειάζονται άμεσα?
0: Πάρα πολλά, και για να σας πω και το εξής. Το πρώτο, και όχι από θέμα προβλημάτων, αλλά από θέμα ειδησιογραφίας, είναι το σχολείο του Πικιόνι, το οποίο έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις πριν από ένα μήνα.
1: Να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Απλά να σημειώσουμε και το εξής, ότι με το υπάρχον δάνειο δεν μιλάμε για ένα ίδιο σχολικά συγκροτήματα. Μιλάμε, ο στόχος μας είναι για πάνω από 40.
1: Ναι. Πάνω από 40. Άρα είναι και μεγάλο το πρόβλημα, έτσι όπως το περιγράφετε, και ίσως έχει υποτιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας. Πάρης Χαρλάφτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του Δήμου Αθηναίων. Στιγμιώδη Πασκάη, 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι, αναπόφευκτα στα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και τα σχολεία στο Δήμο της Αθήνας, οι σχολικές εγκαταστάσεις χρειάζουν ενεργειακής αναβάθμισης και υπάρχει και ένας κίνδυνος που προκύπτει για περιβαλλοντική καταστροφή σε βάρος του μεγάλου ρέματος της Ραφίνας. Υπάρχει μια εντολή γραπτή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον καθαρισμό του. Υπάρχουν αντιδράσεις, θα τις δούμε τώρα, από μια σειρά οργανώσεων και φορέων. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Φίλιππα, είναι από τον Σύλλογο Πολιτών υπέρ των ρεμάτων με το όνομα ΡΟΗ. Καλησπέρα σας, κυρία Φίλιππα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι η πρώην ιδρύτρια και πρώην, 8 χρόνια μάλλον, η πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου ΡΟΗ. Σήμερα έχει ένα άλλο προεδρείο, δώσαμε τη θέση σε νεότερους, αλλά υπάρχει μεγάλη εμπειρία και μεγάλους αγώνες για αυτό το ρέμα, όπως και για τα ρέματα γενικά της Αττικής, και γι' αυτό ιδρύθηκε και αυτός ο Σύλλογος, για την υπεράσπιση των αστικών, κυρίως ρεμάτων. Η Ραφίνα είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, όπως επιμένουμε και προσπαθούμε τόσα χρόνια, όπως είναι και ο Ερασίνους. Είναι ένα μεγάλο ρέμα, μεγάλης οικολογικής σημασίας και καταστρέφεται χωρίς λόγο. Γίνονται επεμβάσεις σε σημεία που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αντιθέτως τώρα που έγινε και αυτή η μεγάλη προσπάθεια πάλι να σταματήσουν ένα έργο, είναι γιατί είναι ένα πλημμυρικό πεδίο, δηλαδή ένα σημαντικό σημείο αυτό της Πετρέζας εκεί, για να καταλάβει ο κόσμος τα σπάτα γύρω, εκείνη η πεδιάδα, είναι ακριβώς εκτόνωση του πλημμυρικού πεδίου και πρέπει να υπάρχει, γιατί αν αυτό δεν υπάρξει θα πληγεί όλη η πόλη σου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Στο σημείο αυτό τι έργα γίνεται, κυρία Φίλιππα?
2: Λένε καθαρισμού. Καθαρισμού έτσι, και πειράζουν και την Κίτη. Όμως θα ήθελα να πω κάτι για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει καθαρισμός, γιατί έχουμε λιγάκι μπερδέψει τις έννοιες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καθαρισμό ρευμάτων, κύριε Κουφόπουλε, είναι ένα έργο συντήρησης. Δεν χρειάζεται ούτε να πάρεις άδειες, δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο. Εδώ βάζουμε μαζί το αντιπλημμυρικό με τον καθαρισμό και για να μην παίρνουμε και άδειες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που πάει να γίνει και πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που λέει να καθαρίσουμε. Όταν μπαίνουμε σε ένα ρέμα και βάζουμε μπουλντόζες να το καθαρίσουμε και καταστρέφουμε την χλωρίδα του και την πανίδα του, αυτό αμέσως αποτελεί ένα μεγάλο
1: δηλαδή, έχουν
2: πρόβλημα.
1: Μέσα μπουλντόζες και το εκβαθύνουν.
2: Βεβαίως. Ξεκύλιασμα. Ξεκύλιασμα έγινε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ξέρετε, με αυτό το πρόσχημα καθαρισμός για αντιπλημμυρική προστασία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Έχουν γίνει από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού περιβαλλοντικά εγκλήματα στα ρέματα.
1: Με μια ανεξέλεγκτη και σε άλλες περιοχές. Όταν δεν γίνεται σωστά, να πλημμυρίζουν συνέχεια περιοχές σε μετέπειτα χρόνο.
2: Δηλαδή, πολύ καιρό μετά το έργο. Μα όταν δεν υπάρχει τίποτα να το κρατήσει, κύριε Κουφόπουλο, όταν δεν υπάρχει το ριζικό σύστημα. Να κρατήσει ακριβώς με τις ρίζες του τα διάφορα δάφη, ποιότητες του κόμματος, φυσικό είναι να πλημμυρίζει πολύ πιο γρήγορα ένα ποτάμι και με ταχύτητα πλέον συρτική να φεύγει και να φτάνει προς τα κάτω.
1: Άρα λέτε ότι όλα αυτά τα χώματα που τώρα εναποθέτονται στο πλάι και ό,τι υλικό έχει βερθεί, πέτρες κλπ, θα μεταφερθούν από τα σπάτα στη Ραφίνα, αυτό καταλαβαίνουμε καλά.
2: Βεβαίως θα μεταφερθούν. Μα βεβαίως θα μεταφερθούν. Δεν υπάρχει, γιατί σας λέω, θα καταστραφεί και αυτό το πεδίο. Το πλημμυρικό πεδίο, όπως λέγεται, φυσικό είναι, γιατί εδώ μεταξύ έχουν γίνει και τα έργα στην εκβολή. Άλλο μεγάλο λάθος. Ενώ λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να μην γίνεται σαλαμοποίηση των έργων, αλλά να γίνεται ενιαίος ο τρόπος διευθέτησης ενός ποταμού. Ναι. Από τα κατάντη, δηλαδή από τις εκβολές, για να καταλαβαίνει το κόσμος, προς τα ανάντη. Εδώ έχουμε ξεκινήσει αυτό τον εξαιρετικό υγρότοπο της εκβολής, τον έχουμε επίσης ξεπατώσει και τώρα πηγαίνουμε σε εκείνο το καταπληκτικό επίσης κομμάτι που σας λέω και πάλι δεν κινδυνεύει κανείς και τίποτα.
1: Ποια
2: δεν είναι
1: η θέση
2: το που κάνω αντιπλημμυρικό, γιατί...
1: Θυμήστε μας, κύριε Φιλιππά, ποια είναι η θέση τώρα που γίνονται τα έργα, σε ποιο σημείο του ρέματος γραφείου.
2: Λέγεται των σπάτων, το πεδίο των σπάτων.
1: Κοντά στα σπάτα, έξω από την πόλη των σπάτων.
2: Ναι. Είναι ένα πεδίο εκεί, Πετρέζας, ας πούμε, λέγεται. Της Πετρέζας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ο Δήμος Ραφίνας έχει γνώμη ή γύρω Δήμη?
2: Ο Δήμος Ραφίνας προφανώς είναι υπέρ του έργου, φαντάζομαι. Αυτό βέβαια θα σας το πει η κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Είναι μια κίνηση πολιτών, πραγματικά δίνει πάρα πολλούς αγώνες. Γι' αυτό και η ροή και τη δική μου προεδρίας, και ασφαλώς και τώρα, έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και έχουμε βοηθήσει, επειδή εμείς είμαστε σύλλογος, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Προσπαθούν, έχουν προσφύγει και πάλι στο ΣΤΕ για τα έργα, διότι ξέρετε ότι αυτό το έργο έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Το 2021-2027. Και αυτά τα έργα προϋποθέτουν κλιματική αξιολόγηση. Πρέπει, δηλαδή, για την ένταξή τους να υπάρχει έκθεση κλιματικής αξιολόγησης. Το Υπουργείο Οικονομικών την αρνείται να τη δώσει την έκθεση, για να δουν και οι κάτοικοι αν είναι κλιματικά, πρέπει να διαπιστώσουν. Αν είναι κλιματικά, είναι θεκτικό το έργο. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό θέλω να το πω ειλικρινά. Όταν λέμε καθαρισμός, δεν λέμε μπουλντόζα. Υπάρχουν στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγίες ότι πώς γίνονται οι καθαρισμοί. Υπάρχει το μέτρο, δηλαδή, οι προϋποθέσεις, και λένε ότι και γίνεται αυτό στο εξωτερικό χειρονακτικά, και όπου είναι δύσκολο και υπάρχει μεγάλη ανάγκη, τότε με μηχανήματα άλλοι δυνατών εκτός της κήτης. Δεν μπαίνουμε σε μια κήτη και αλλάζουμε την υδραυλική διατομή της.
1: Καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή απαγορεύεται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κυρία Χριστίνα Φίλιππα από το Σύλλογο των Φίλων των Ρεμάτων, των πολιτών υπέρ των ρεμάτων, με τον τίτλο «Ροή». 11:48 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποια είναι η δισκογραφία μέσα από το sky.gr. Στεφάνος Νικολαίδης.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από τη μεγάλη είδηση γύρω από τη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, στη Γενέβη, λοιπόν, είναι η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Το Ιράν βεβαίως αναφέρει ότι 5 πλοία πέρασαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανική κυβερνητική πηγή, να πούμε ότι αποκάλυψε πως η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Τεχεράνη κάνει λόγο για ισχυρό μηχανισμό επιτήρησης, καθώς θα ανοίξει το ορμού στην Παρασκευή αφού υπογράψαμε τη συμφωνία. Και βεβαίως στη σκιά του Ιράν αλλά και της Ουκρανίας είναι η σύνοδος της G7. Και να πούμε επίσης αναφορικά με το θέμα αυτό που συνεχίζουμε να έχουμε εμείς στο sky.gr live blogging, ροή των όλων των τελευταίων εξελίξεων γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας, Βασίλη, κύριες και κύριοι. Στη φυλακή ξανά οδηγείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Έχουμε και αυτή την είδηση πολύ ψηλά στο sky.gr. Αναχώρησε με ταξί από το σπίτι του, έφτασε με όχημα της ΟΠΚΕ στον Κορυδαλό. Μεταφέρθηκε να πούμε στη Γαδά, όπου και θα διανυκτερέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, και βεβαίως με απόφαση της αστυνομίας όλα αυτά γίνονται, διότι ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη αρχικά επιβιβάστηκε σε ταξί, ακολούθησε αστυνομικό όχημα, διότι επιστρέφει στη φυλακή. Έχουμε και βίντεο βεβαίως ως εξωτερική φωτογραφία στο sky.gr. Έχουμε την είδηση από τον Άφλιο, όπου η Ποεδίν καταγγέλει ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Έχασε δηλαδή εργαζόμενη τη ζωή της πάνω στην ένταση της δουλειάς. Όταν κατά τη διακομιδή 5 τραυματισμένων Ρωμά οι συγγενείς τους δημιούργησαν ασφυκτικό κλειό. Επίσης έχουμε την άλλη δυσάρεστη είδηση από τη Δράμα.
1: Σοκαριστικό και αυτό το γεγονός και το άλλο που λες.
3: Και τα δύο. Και από τον Άφλιο και από τη Δράμα, Βασίλη, ακριβώς.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και τρύπες του συστήματος και για την υπερφόρτωση που έχουν δεχθεί οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από τα χρόνια του κορονοϊού, όπως αναφέρουν επιφάνειες καθηγητές και εδώ στην εκπομπή, αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας και τα μέτρα σε κάθε νοσοκομείο.
3: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βασίλη. Βεβαίως έχουμε και αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΜ. Θα κλείσω όμως με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, θέλω να πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι στο sky.gr τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ο ρυθμός του Μουντιάλ, να το αναφέρουμε και αυτό. Πάνω-πάνω στο μπάνερ υπάρχει ένα σχετικό εικαστικό με Μουντιάλ 2026, όπου μπορείτε, αν πατήσετε, κυρίες και κύριοι, να δείτε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό event όλου του πλανήτη, που παρακολουθεί όλοι οι φίλοι ως με αγωνία. Έχουμε και λίγο πιο κάτω live με όλα τα αποτελέσματα, όλο το πρόγραμμα που υπάρχει. Επόμενο match είναι στη μία μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Γιοργουδόνη και Ουρουγουάης, ενώ στις 4 μετά τα στις 4 το πρωί Ιράν εναντίον Νέας Ζηλανδίας. Το Ιράν, να πούμε ότι διαγωνίζεται στο Λος Άντζελες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Πάμε να δούμε ποια είναι η διεθνής επικαιρότητα και πραγματικότητα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Μιχάλης Γνατούς, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Ήταν όντως χήμαρος. Μίλησε από καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο. Και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα μνημόνιο συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά, δηλαδή από τα δύσκολα, λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. Και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια, δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια.
5: Ναι.
4: Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιό του, αν η διπλωματία αποτύχει.
5: Πάει για τακτική του Αμερικανού Πρόεδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
4: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο.
5: Ρωτήσαμε
4: ο Σκάι μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκυριακό, δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Να δούμε όμως τι θα πούν οι Ιρανοί.
1: Ο Μιχάλης Ιγνατίου και το σχόλιο του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Λεώσης Σκάι με τη Λένα Φλιτζάνη.
6: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο επιχειρηματικό, οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
5: Ποιον δεσμεύει?
6: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
5: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
6: Τώρα αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να ξύνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορεί να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
5: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το βλέπεις αυτό, Αλέξη, να είναι ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές?
6: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμιά κόστη πενταριά, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν. Είναι μια ανάσα.
5: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες που θα συζητήσουν, εν πάση περιπτώσει. Την έσκησε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, Θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
6: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχει πολύ περισσότερα δόντια δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
5: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
6: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, τι λένε? Ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί. Θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό. Προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο, στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στανά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Καγιά Κάλλας, σχολιάζοντας την συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική Πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζου. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζώνων τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβικής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντυμότητα ή διαφθορά. Να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρότεινε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ισόπαλος 1-1 έλειξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος. Χωρίς τέρματα έλειξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι. Στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά Οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είναι πλέον Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε πολλά χρόνια πίσω για να ακούσουμε από πρώτο χέρι μια ιστορία. Ο κύριος Ευγένης Μαθιόπουλος είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο με αφορμή το βιβλίο του «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Υπότιτλος «Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975. Σε δευτερόλεπτα θα του δώσουμε το λόγο, αφού κάνουμε μια στάση στον Στέφανο Νικολαίδη, για να δούμε ποιο είναι το ξεχωριστό θέμα του sky.gr.
1: Δεν θα μπορούσαμε, Βασίλη, να μην μπούμε στη νέα μας εβδομάδα χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στους εξωγήινους, στο διάστημα. Μάλιστα, την προηγούμενη Πέμπτη έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στο Spielberg με την ημέρα αποκάλυψης, Disclosure Day. Εγώ πρέπει να σου πω ότι το είδα χτες στο κινηματογράφο. Εντάξει, θα κάνουμε και μια εκπομπή ειδική επ' αυτού τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, πρέπει να σου πω, αναφορικά με το θέμα αυτό, ότι κάπως διχάστηκε το κοινό, έτσι. Δεν μιλάμε βέβαια για έναν ακόμη δημιουργό του Hollywood, έτσι. Είναι ο άνθρωπος, ο Spielberg, που άλλαξε τα δεδομένα στη μεγάλη οθόνη. Ο πιο επιτυχημένος εμπορικά σκηνοθέτης και εκείνος που έχει ακούσει μάλιστα τα περισσότερα ευχαριστώ, μετά το Θεό πάντως, έτσι, από τη σκηνή των Όσκαρ. Βέβαια, να σου πω ότι η νέα αυτή ταινία του Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, δίχασε το κοινό αρκετά. Σηματοδότησε βεβαίως ουσιαστικά την επιστροφή του σχεδόν 80χρονου, 79 χρονών είμαι, ο δημιουργός, στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή αυτές τις ταινίες που ουσιαστικά τον έφτιαξαν, έτσι, και τον μετέτρεψαν σε έναν από τους κορυφαίους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Δεν πέρασε απαρατήρητη αυτή η επιστροφή από τον box office. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εύρημα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, μιλάμε για μια ταινία 115 εκατομμυρίων δολαρίων budget. Έκανε περίπατο το τρίμερο, ok, που πέρασε στη μεγάλη οθόνη. Κέρδισε με ευκολία την κορυφή στις πράξεις. Δηλαδή, στην πρεμιέρα της, την Πέμπτη, άγγιξε 44 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, και τα 49 εκατομμύρια στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή, άμα κάνουμε τη σούμα, 93 εκατομμύρια δολάρια με μόνο την πρώτη μέρα, μόνο την πρεμιέρα, έχει βάλει στα ταμεία της η ταινία. Το φιλμ, για να θεωρηθεί πετυχημένο, πρέπει να ξεπεράσει 300 εκατομμύρια παγκοσμίως. Εντάξει, δεν θα δυσκολευτεί σε αυτό ο Spielberg. Έχει στο πλευρό του, να πούμε, τους περισσότερους κριτικούς κινηματογράφου. Του έχουν δώσει στην ταινία ένα όμορφο 81%. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, όπως ο Kevin Mayer των Times, που αποθεώνει μεν την Emily Blunt που πρωταγωνιστή. Πράγματι, το προσυπογράφω κι εγώ αυτό. Και γενικώς η πρώτη μία ώρα της εκπομπής, της ταινίας, έλαβε τη μέρητα του λέοντος των θετικών κριτικών. Μετά σου λέει κάπως καταραίει η ταινία σε κλισέ, έτσι, έχει διάφορα κηρύγματα.
0: Θα τα ακούσουμε αναλυτικά και την επόμενη Πέμπτη εκτός συγκλονιστικού.
1: Πάντως μέχρι τώρα, αυτό ήθελα να σου πω, το κοινό φαίνεται διχασμένο.
0: Πάντα έτσι είναι το κοινό. Περίμενα να δει τους εξωγήινους, μάλλον να ζωντανεύουν, να βγαίνουν μέσα από το πανί και να έρχονται και να τους συναντάνε. Τόσα βίντεο που έχουν φάει στο κεφάλι τις τελευταίες μέρες. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 12 λεπτά μετά μεσάνυχτα, Sky 100,3, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Και κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 τον κύριο Ευγένιο Μαθιόπουλο. Είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχει εκδώσει 6 βιβλία, έχει επιμεληθεί 10 τόμους, έχει δημοσιεύσει περισσότερα 50 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Αφορμή, κυρίες και κύριοι, για αυτή την παρουσία είναι ένα βιβλίο που έρχεται να προσθεθεί στην σύγχρονη βιβλιογραφία, στην βιβλιογραφία για την εποχή της επταετίας της Χούντας, της δικτατορίας. Τίτλος του «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι. Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975». Κύριε Μαθιόπουλε, ευρηματικός τίτλος. Ποιητικός.
2: Είναι του Μπόρχες η φράση. Και με είχε εντυπωσιάσει όταν την είχα διαβάσει. Και
0: πραγματικά και
2: ήρθε τώρα σε ανύποπτο χρόνο. Ήρθε κάποια στιγμή το θέμα που μελετούσα και σκέφτηκα ότι αυτή η πρόταση, αυτή η φράση δηλαδή του ποιητή αυτή. Ναι. Μπορεί να εκφράσει.
0: Ο Μπόρχες, λοιπόν, σε συνοδεύει.
2: Ο Μπόρχες, ναι, είναι στο βάθος πάντα της σκέψης με ένας αγαπημένος ποιητής.
0: Πώς ένας άνθρωπος της τέχνης, λοιπόν, ένας ιστορικός, αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα πολιτικό ζήτημα. και να το αναδείξει σε τέτοιο βαθμό.
2: Να απαντήσω, δεν ήταν σε ερευνητικά μου θέματα αυτή η περίοδος καθόλου. Συνέβη όμως, το ζήσαμε όλοι, το 23 να γίνουν πολλές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου του, και συνάδελφοι που το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μου πρότειναν και με καλέσαν, διοργανώσαν αυτή μια ημερίδα για την δικτατορία για το Πολυτεχνείο και μου λένε, δεν έρχεσαι να μιλήσεις κι εσύ για την τέχνη στα χρόνια εκείνα της. Και με αυτή την αφορμή που δέχτηκα, σκέφτηκα να επικεντρώσω στη, τι γίνεται στη Σχολή Καλών Τεχνών στη διάρκεια της δικτατορίας και στο Πολυτεχνείο, και έτσι άνοιξα αυτό το ερευνητικό κεφάλαιο που μέχρι τότε πολύ λίγο είχα ερευνήσει, και σιγά σιγά κατάφερα να συγκεντρώσω πληροφορίες. Κατάλαβα καταρχήν ότι υπάρχει ένα σχεδόν απόλυτο κενό στη βιβλιογραφία.
0: Απόλυτο κενό.
2: Ναι, γιατί ήταν κυρίως το φοιτητικό κίνημα, οι μεγάλες σχολές, στο Πολυτεχνείο. Η Σχολή Καλών Τεχνών ήταν μια μικρή σχολή, πουθενά δεν λογαριαζόταν σαν κάτι ιδιαίτερο σημαντικό. Κυριαρχούσαν τα γνωστά ονόματα, τα οποία φυγούνταν, τους ξέρουμε, είτε από τη νομική είτε από τους πολιτικούς μηχανικούς.
0: Πάντα υποτιμημένη τέχνη. Αλλά
2: δεν ήταν υποτιμημένη, ήταν, και αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματα του βιβλίου.
0: Συγγνώμη για την τότε. Γιατί
2: δεν ήταν θέμα υποτίμηση. Ήταν ότι και οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν διεκδίκησαν να μπουν στο αφήγημα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν διεκδίκησαν πολιτικό ρόλο. Διότι, όπως λίγο πολύ ξέρουμε όλοι, οι περισσότεροι από τους τότε πρωταγωνιστές του φοιτητικού κινήματος, είτε της νομικής είτε του Πολυτεχνείου, είναι γνωστά τα ονόματα, γίνανε πολλοί από αυτοί βουλευτές, υπουργοί, διεκδικήσανε και συνεχίσαν μια πολιτική καριέρα. Από αυτούς που στη Σχολή Καλών Τεχνών είχαν πάρα πολύ ενεργοποιηθεί και πρωταγωνιστήσει, κανείς δεν έκανε μετά πολιτική καριέρα. Όλοι γυρίσανε να κάνουν τη δουλειά που είχαν μάθει, γλύπτες, χαράκτες, ζωγράφοι. Αποσύρθηκαν όλοι από το πολιτικό προσκήνιο και δεν βρεθήκανε σε αυτή την πρώτη μεγάλη διαδικασία της αφήγησης, που τουλάχιστον μέχρι το 90 κυριαρχεί, έχουμε αφηγήσει οι οποίες είναι έντονα πολιτικοποιημένες από τη μεριά του Κουκουέ, του Πασόκ, του Ρίγα Φεραίου, που το γνωρίζουμε.
0: Ανάλογα την οπτική γωνία.
2: Ναι, αργότερα αρχίζει μια βιβλιογραφία δευτερογενής και περισσότερο επιστημονική, μάλλον τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει αρχίσει. Οπότε δεν προβληθήκαν οι ίδιοι, δεν διεκδικήσανε να προβληθούν. Και όλο αυτό και η συνεισφορά τους έμεινε σε μια, ας το πούμε, στη σιωπή, αποσιωπήθηκε πρώτα από τους ίδιους, και στη συνέχεια, αφού δεν φαινόντουσαν, και στο δημόσιο λόγο.
0: Ναι. Και αναλαμβάνετε αυτή την δύσκολη αποστολή σε 487 σελίδες να αναδείξετε.
2: Δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη γιατί έχεις να κάνεις με ένα ζωντανό υλικό. Αυτή είναι η δυσκολία του. Γιατί και οι μελέτες μας συνήθως γίνονται σε παρελθόντα χρόνο. Σωστά. Με αρχεία, με μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί. Εδώ έχεις να κάνεις με ανθρώπους που τα έχουν ζήσει. Ναι. Και που ζουν κατά κάποιο τρόπο η μνήμη τους σε ένα παροντικό χρόνο. Ναι. Δεν είναι. Στην εισαγωγή είπατε θα πάμε πολύ πίσω. Παρ' όλα αυτά, και παρότι δεν ανήκω σε εκείνα τα χρόνια, ήμουν μαθητής στα χρόνια της δικτατορίας και πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο, γιατί ήμουνα στο 5ο γυμνάσιο που ήταν σε Εξάρχεια. Τα είχαμε ζήσει αυτά ως μαθητές. Για όσους τα ζήσαμε, δεν είναι, παρότι ο μισός αιώνας, έχετε δίκιο, είναι πολύ πίσω για πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε. Είναι πολύ παρελθόν. Ναι. Για όσους όμως έχουμε μνήμες και θυμόμαστε τι είναι η δικτατορία, τι σήμαινε να μας κουρεύουνε, τι σήμαινε ο αυταρχισμός που ακούσαμε τα τάγκς να κατεβαίνουν την Αλεξάνδρας, δεν είναι τόσο πολύ μακριά. Για μας υπάρχει ένας παροντισμός, ας το πω έτσι,
0: υπάρχει
2: της ιστορίας.
0: Μέσα στο...
2: Υπάρχει το βίωμα.
0: Το βίωμα.
2: Και όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχουν το βίωμα της δικτατορίας, είτε αυτούς που ήταν οι λαμπράκηδες, και τους καταστήλανε τους συλλόγους, διαλύσαν τους συλλόγους, όλα αυτά, είτε αυτούς που αργότερα ανασυστήσανε το φοιτητικό κίνημα, μιλάμε με ανθρώπους που λίγο πολύ έχουν να μιλήσουν για την ίδια τους η ζωή, δεν τους είναι πάντα εύκολο. Και εκεί υπήρχε μια δυσκολία, ας το πούμε, του ερευνητή να μαζέψει, να τεκμηριώσει ένα υλικό που δεν είναι μονάχα πρακτικά αποφάσεων, δεν είναι μονάχα από κόμματα, εφημερίδων ή άρθρα, δεν είναι βιβλιογραφία η οποία είναι μπροστά σου και τη μελετάς όπως θέλεις, αλλά όπως μιλάμε εμείς οι δύο, έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που κάποιοι βάζαν τα κλάματα την ώρα που μου μιλούσαν. Oh,
0: ναι.
2: Και αυτό, εντάξει, θέλω να πω, είναι μια συναισθηματική δυσκολία που φορτίζει όμως και τον. Κανείς δεν είναι τόσο ουδέτερο σε ψυχρό, ώστε να.
0: Δεν είμαστε όλοι Ελβετοί.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρα, δεν ξέρω ποιοι είναι Ελβετοί. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό έχει μέσα του και φέρει δηλαδή αυτές τις μνήμες που κατατίθενται από τους πρωταγωνιστές εκείνης εποχής, που έχουν και ένα συγκινησιακό φορτίο. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν μια δυσκολία της έρευνας και της συγγραφής του. Και σε ένα βαθμό ίσως και το αποτυπώνει.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν, κύριε Μεθόπουλο, είναι στην πραγματικότητα ο πολιτισμός και πώς δημορφώνεται η ελευθερία του και η απόπειρα που έρχεται κατά την εποχή της δικτατορίας να κατασταλεί.
2: Ναι, αυτό είναι το ευρύτερο, θα έλεγα, πλαίσιο. Ναι. Είναι πολύ πιο ειδικό, διότι μελετώ την περίπτωση της Σχολής Καλών Τεχνών, ναι, ναι, που είναι η μοναδική σχολή καλών τεχνών στην Ελλάδα τότε. Ναι. Τώρα μην κοιτάτε, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Φλόρινα, στα Γιάννα, είναι άλλο το τοπίο. Ωραία. Τότε ήταν μία και μοναδική. Εκεί πεζόντουσαν όλα, ποιοι θα γίνουν καλλιτέχνες ή όχι.
0: Τι ξεκινάει λοιπόν, ποια είναι η σπίθα που υπάρχει στη Σχολή Καλών Τεχνών την εποχή εκείνη?

0: Επειδή πιάνω όλη τη δικτατορία από το 67 μέχρι και το 75, διότι έχουμε κάποιες συνέχειες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την πτώση της Χούντας, καταρχήν η σχολή, όπως όλοι οι φοιτητές, οι περισσότεροι δημοκράτες φοιτητές τουλάχιστον πριν την δικτατορία, συμμετείχαν σε αυτό το κίνημα των Λαμπράκηδων, στις φοιτητικές διαδηλώσεις, η οποία σχολή επίσης συμμετείχε. Να πούμε πολύ απλά ότι η πρόεδρος του Συλλόγου των Φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών το 1967 συλλαμβάνεται ή φυλακίζεται και πάει η εξορία. Γυρώ ή Κανακάκη. Είναι μαζί με τη Βάσο την Κατράκη ένα χρόνο περίπου στην εξορία, διότι ήταν εκπρόσωπος της σχολής στην ΕΦΕ, ήταν αρκετά δραστήριος τέλεχος. Μετά βέβαια τους απολύσανε στο τέλος του 67 τους περισσότερους και αυτήν, και έφυγε στην Αγγλία να συνεχίσει τις σπουδές της και έκανε μια καριέρα μετά ως καλλιτέχνης. Αλλά ήταν, θέλω να πω, ήταν ένα πρόσωπο της Σχολής Καλών Τεχνών και το οποίο βρέθηκε 22-23 Απριλίου στο μεταγωγικό για να πάει στη Γιάρο και να περάσει άγνωστο. Τώρα ξέρουμε ότι βγήκαν, αλλά τότε δεν φεύγανε και δεν ήξερε κανείς τι του ξημερώνει. Το λέω αυτό για να δείξω πόσο πολύ κατασταλτική ήταν η παρέμβαση και στη σχολή. Ποιος θα μιλήσει μετά στη Σχολή Καλών Τεχνών? Διαλύθηκαν οι σύλλογοι. Η μόνη αντίσταση που κάνανε οι τότε φοιτητές, που μπορούσαν να κάνουν, ήταν να αρνηθούν όλοι να μπουν στους διορισμένους, στα διορισμένα δυτικά συμβούλια, γιατί η Χούντα δεν άφησε τους φοιτητικούς συλλόγους μόνο να διαλυθούν. Διόρισε δικά της δυτικά συμβούλια, κατά κανόνα δικούς τους ανθρώπους ή ελεγχόμενους. Ναι. Λοιπόν, στη σχολή αρνήθηκαν όλοι τον διορισμό και για 3-4 χρόνια η σχολή δεν είχε σύλλογο. Ναι. Βέβαια η Χούντα, να πούμε την αλήθεια, δεν ενδιαφέρονται πολύ για μια τόσο μικρή σχολή, την ενδιαφέρει να ελέγξει τη νομική, τη φιλοσοφική, τους πολιτικούς μηχανικούς, τις μεγάλες σχολές, την ιατρική. Και έμεινε ένα κενό. Υπήρξε βέβαια, διορίστηκε ο κυβερνητικός επίτροπος.
1: Υπήρχε κυβερνητικός επίτροπος.
0: Βέβαια, ήρθε και εγκαταστάθηκε στο γραφείο του διευθυντή ο αντιστράτηγος πυροβολικού Κολιόπουλος και ήταν κάθε μέρα εκεί. Και
1: ένας αντιστράτηγος πυροβολικού.
0: Έλεγε είπε... τους καλλιοτεχνίτες, ναι, ναι, αυτό.
1: Τι τους ζωγράφους, τους γλύπτες.
0: Τους πάντες. Ήταν παρόν σε όλα τα συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Καθηγητών. Και βεβαίως, αν όχι ανέκρινε, αίσθησε και το δικό του δίκτυο πληροφοριοδοτών. Ναι. Ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ενέδωσαν, ήθελαν, ενώ φοιτητές, πληροφορούσαν, δηλαδή υπήρχε έλεγχος, ναι, δεν υπήρχε έλεγχος, ήταν τα πράγματα, ναι, δεν μας ξέρουν, κάνουμε και ό,τι και λέμε ότι ό,τι μας αρέσει. Ναι. Υπήρχαν συνέπειες το να έχει, ναι, κανείς αντίθετη άποψη να την εκδηλώνει με το καθεστώς.
1: Προφανώς. Τώρα φαντάζει γραφικό μετά από πολλά χρόνια να λέει κανείς ότι είναι επικεφαλής μια σχολής καλών τεχνών ένας υπολογαγός πυροβολικού.
0: Ήταν, αν διαβάζεις τα πρακτικά, ναι, του Συλλόγου των Καθηγητών, ο κύριος Κολιόπουλος αναφέρεται παρόν. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι εκεί, δεν έχει.
1: Αλλά τότε, ναι, καταλαβαίνουμε την αποστολή του. Δηλαδή το να συλλέξει πληροφορίες για όλους τους ανθρώπους εκείνοι που θα
0: έκανε
1: μπορούσαν.
0: Έκανε τη δουλειά που ήταν εντεταλμένος, ναι, να κάνει αυτή. Γι' αυτό τον στείλανε.
1: Είναι προφανώς ότι δεν καταλάβαινε από τέχνη.
0: Δεν μπορώ να ψυχολογήσω, ναι, τον άνθρωπο. Δεν έχουμε πληροφορίες. Φαίνεται πάντως
1: ότι
0: το ενδιαφέρον του, γιατί για παράδειγμα υποχρέωνε τους καθηγητές να κάνουν ομιλίες εθνοπατριωτικού περιεχομένου και υπήρξε ίσως από την απειρία του, ναι, δεν μπορώ να το πω από δασολείο, από την αρτηριοσκλήρωσή του, από τον, κατά κάποιο τρόπο...
1: Από τη στρατιωτική του αντίληψη.
0: Από τη στρατιωτική του αντίληψη, ναι, από αυτό που... Διότι στην 28 Οκτωβρίου του 1972 υποχρέωσε τους φοιτητές να κάνουν παρέλαση. Mm. Και εκεί υπήρξε η πρώτη μαζική αντίδραση στη σχολή. Διότι οι περισσότεροι εμφανίσεις είτε δεν πήγαν, είτε κάποιοι εμφανίστηκαν και κάναν τον κουτσό ή κάτι, έγινε λίγο εξευτελισμός. Και αυτός το έφερε στο Συμβούλιο για να τιμωρηθούν. Και στην προοπτική ότι αυτοί θα τιμωρηθούν, γιατί η δικτατορία είχε βάλει πειθαρχικά συμβούλια σε όλα τα πανεπιστήμια, μαζικοποιήθηκε το 80% των φοιτητών ενάντια σε αυτή την απόφαση. Ενώ μέχρι τότε υπήρχε, ας το πούμε, στην ατμόσφαιρα μία αντίδραση, μία δυσφημία για το καθεστώς, μία, ας το πούμε, δυσαρέσκεια, δεν είχε μορφοποιηθεί. Ναι. Μιλάμε για μια εποχή που ακόμα δεν έχει ξαναφτιαχτεί ο σύλλογος. Και αυτή είναι η θριαλίδα, στο πούμε, των εξελίξεων, η απόφαση του Κολιόπουλου να του στείλει στο πειθαρχικό.
1: Το 72.
0: Το 72, 22 του 72 γίνεται το επεισόδιο με την άρνηση, ας το πούμε, την αντίδραση των φοιτητών να παρελάσουν, και του στέλνει στο συμβούλιο. Και υποχρεώνει τους φοιτητές να τους τιμωρήσουν. Αυτοί τους βάλαν τη μικρότερη δυνατή τιμωρία που μπορούσε να επιβληθεί από το ποινολόγιο, επίπληξη ας το πούμε, η οποία δεν ήταν κάτι, αλλά βέβαια οι φοιτητές απαιτούσαν να μην υπάρχει καμία τιμωρία, και έγινε μαζική διαδήλωση έξω από την Πρετανία όπου συνεδρίαζε το πειθαρχικό. Ήρθανε εγκάθετοι αστυνομικοί να χτυπήσουν τους φοιτητές, έγινε σύγκρουση μεταξύ φοιτητών και εγκάθετων, και εκεί κατά κάποιο τρόπο συγκροτήθηκε το σώμα του Συλλόγου των Φοιτητών και ένα σώμα αντίδρασης, με συνείδηση πλέον ότι έχουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε και ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση, και ενεργοποιήθηκε μια ομάδα, ένας πύρνας και πολιτικοποιημένων σε οργανώσεις αλλά και ανεξάρτητων φοιτητών, για να οργανώσουν, να ανασυστήσουν τον Σύλλογο Σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλλιτεχνών. Και προσπαθήσανε να πάνε στο πρωτοδικείο, να περάσουν το καταστατικό.
1: Θεσμικά δηλαδή.
0: Δεν μπορούσαν να γιώσουν, ήταν υποχρεωμένοι. Ναι, ναι. Γιατί και τότε η δικτατορία ξεκίνησε να κάνει εκλογές. Τότε γίνανε και στις άλλες σχολές πολύ μεγάλες, ας το πούμε, κινητοποιήσεις, για να μην γίνουν εκλογές με τους όρους της Χούντας, αλλά να γίνουν από ανεξάρτητες επιτροπές, με καθηγητές που θα ήταν εγγύηση της καλής λειτουργίας, ας το πούμε.
1: Άρα οι φοιτητές του 1972, μετά από αυτή την απόφαση Κολιόπουλου για τα πειθαρχικά μέτρα, επί της παρέλασης όπου έκανε το Κουτσό και την Τέκομο, μόθησαν, αποκτούν πλέον μια άλλη συνείδηση και
0: συγκροτούνται σε ένα κίνημα μέσα στη σχολή, ένα άτυπο στην αρχή, ναι. και εκεί αρχίζει πλέον να υπάρχει ένα κίνημα ενάντια, με εκδηλώσεις, κυρίως πρώτα με την προσπάθεια να φτιαχτεί αυτός ο σύλλογος, και βεβαίως μετά ξεκινάνε στο Πολυτεχνείο οι μεγάλες αποχές, φτάνουμε στη νομική όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί φοιτητές Σχολής Καλλιτεχνών, δηλαδή παρακολουθούν την ανάπτυξη και την ορίμαση του φοιτητικού κινήματος, ναι. τέλη του 72 και όλο το 73, παράλληλα, ναι. είναι μέσα.
1: Πριν φτάσουμε στο 73 και τη σχέση της Ανωτάτης Σχολής Καλλιτεχνών και με το σταθμό του Πολυτεχνείου, να κάνουμε μια στάση, σας παρακαλώ, για τη σχέση που είχαν διανοούμενοι με τη δικτατορία τα χρόνια, ναι. και νομίζω ότι έχετε ένα κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, οι καθηγητές, δύσκολα.
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας υπήρξε μια, ας το πούμε, οι ίδιοι την έχουν πει, άτυπη γραμμή, η οποία διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, με τηλέφωνο, με επιστολές. Απέχουμε από όλες τις εκδηλώσεις. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η Βλάχου έκλεισε την Καθημερινή και τις εφημερίδες της για να μην, να μην λειτουργήσει σε καθεστώς λογοκρισίας. Αυτή η γραμμή.
1: Τεράστια απόφαση.
0: Τεράστια απόφαση, και πολλοί άνθρωποι δεν εκδίδανε, δεν πηγαίνανε σε εκδηλώσεις, δεν κάνανε εκθέσεις. Θέλω να πω, υπήρξε ένα αρκετά μαζική αποχή από κάθε εκδήλωση.
1: Που σχετίζεται με την ελευθερία της άποψης, της γνώμης, της έκφρασης.
0: Ότι σε αυτό το καθεστώς δεν μπορούμε εμείς να εκθέτουμε και να δείχνουμε ότι στην Ελλάδα όλα πάνε καλά, και εμείς κάνουμε εκθέσεις, βγάζουμε δίσκους, τυπώνουμε βιβλία, όλο αυτό που συνιστά λίγο πολύ την καλλιτεχνική παραγωγή. Δεν ήταν βέβαια καθολική η συμμετοχή. Πολλοί αδιαφορήσαν για αυτή τη γραμμή και συνεχίσανε να κάνουν τις εκθέσεις ή να συμμετέχουν ή να εκπροσωπούν τη δικτατορία σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή υπήρξε μια διαφοροποίηση. Ωστόσο, αυτή η γραμμή της αποχής προϋπέθεται μια λανθασμένη εκτίμηση του τότε, ότι η Χούντα δεν θα μακροημερεύσει. Και ότι είναι ένας δύο χρόνια, άντε τρεις, κάπου θα, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, θα διασαλευτεί το καθεστώς αυτό και θα περάσουμε σε ένα εκδημοκρατισμό. Και φάνηκε ότι η Χούντα ήρθε για να μείνει, ή τουλάχιστον δεν φαινόταν πολύ σύντομα το τέλος της, και από την άλλη και οι άνθρωποι που ζουν από αυτή τη δουλειά, που είναι ποιητές, που είναι λογοτέχνες, που είναι θεατρικοί συγγραφείς, που είναι καλλιτέχνες, δεν μπορούν να πέχουν. Δηλαδή θέλω να πω, κάπου και αυτή η γραμμή έφτανε σε ένα διέξοδο της εμβέλειας και της τι μπορούσε να σημαίνει και τι αποτελεσματικότητα έχει, και ήρθε και η δήλωση του Σεφέρη, η οποία έδειξε ότι περνάμε η περίφημη δήλωση που κατήγγειλε τη Χούντα και η έκδοση που έγινε τότε των κειμένων, και φάνηκε πλέον ότι περνάμε σε μια γραμμή ενεργητικής συμμετοχής και προσπάθεια μέσα από το έργο μας, μέσα από την παρέμβασή μας, να εκδημοκρατήσουμε, να δείξουμε τα προβλήματα, δηλαδή να αναφανεί η δυσκολία της Χούντας.
1: Το τι υπάρχει στην Ελλάδα. Δήλωσε φέρει στο BBC και τα 18 κείμενα.
0: Ναι, ναι, και τα 18 κείμενα, και σιγά σιγά άρχισε η Χούντα πέρασε σε κάποια μέτρα εκδημοκρατισμού, δίνοντας, κατάργησε την προληπτική λογοκρισία, οπότε εμφανίστηκε και η δυνατότητα να τυπώνει κανείς βιβλία, που κάποια μέτρα εκδημοκρατισμού δίνοντας, κατάργησε την προληπτική.

0: 12.30 η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματος του στην Νικαία. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε τα στιγμιότυπα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Και ο Ευγένιος Ματθιόπουλος είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και αφορμή για την παρουσία του απόψε είναι το πολυσέλιδο βιβλίο του «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι. Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1965-1975. Από τις εκδόσεις Ποταμός κυκλοφορεί το συγκεκριμένο βιβλίο και έρχεται να προσθεθεί σε την βιβλιογραφία της των τελευταίες δεκαετίες, η οποία είναι συστηματική, επιστημονική και καταθέτει στοιχεία και δεδομένα για όλη αυτή την περίοδο, εξετάζοντας την συμβολή της Ανώτατης Σχολής Καλοτεχνών στην αντιμετώπιση της Χούντας. Λοιπόν, είμαστε στο διάστημα εκείνο που πλέον αρχίζει και γίνεται κατανοητό ότι η Χούντα θα φέρει πάρα πολλά κακά και ότι δεν είναι μόνο η αποχή η στάση, πρέπει να υπάρξει ένας ενεργός ρόλος στην αντίσταση των ανθρώπων και οι άνθρωποι της τέχνης και οι φοιτητές καλών τεχνών έχουν τη δική τους συμβολή, κύριε καθηγητά.
1: Οι άνθρωποι της τέχνης, ναι, οι φοιτητές της καλών τεχνών είναι ακόμα φοιτητές και συντονίζονται, νομίζω, περισσότερο με το γενικότερο κίνημα των φοιτητών από τις άλλες σχολές. Άλλωστε είναι στην... Μην κοιτάτε τώρα, η σχολή καλοτεχνών είναι στην Πατησίων, κάπως στην Πειραιώς, πολύ χαμηλά, λίγο αποκομμένη από τον ιστό της πόλης. Τότε ήταν στο κέντρο, εκεί ήταν όλα τα πανεπιστήμια. Δίπλα ήταν η ΑΣΟΕ, παραπάνω ήταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πίσω τους ήταν το Πολυτεχνείο. Θέλω να πω, με τα πόδια σε 10 λεπτά έχεις κάνει όλα τα αμφιθέατρα.
0: Η όσμωση και η ζύμωση.
1: Οπότε ήταν μέσα στο όλο φοιτητικό κίνημα, σαν από την ίδια τη χωροθυσία τον τόπο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι και να μην τους επηρεάσει, ήταν εκεί. Και σιγά σιγά, παράλληλα με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών στις μεγάλες, ας το πούμε, σχολές, αρχίζουν και αυτοί να κινητοποιούνται με το γεγονός που πριν αναφέραμε, της προσπάθειας επιβολής ποινής σε κάποιους φοιτητές που είχαν αντιδράσει στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου του 1972, αρχίζει μια κινητοποίηση. Έχει σημασία ότι, και αυτό τώρα έρχεται κάπως μέσα στη βιβλιογραφία να φέρει και μια απάντηση, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία, αν θέλετε μια συζήτηση, αν οι οργανωμένες παρατάξεις ή αν οι ανεξάρτητοι φοιτητές και οι αυτόνομοι και το αυθόρμητο κίνημα. Εγώ νομίζω ότι υπήρξε μια όσμωση αυτών των δύο παραγόντων. Στη σχολή βρίσκουμε οργανωμένους φοιτητές σε παράνομες φοιτητικές οργανώσεις, στην ΑΝΤΙΕΦΕ, την Πασπουδαστική, στην ΟΜΛΕ, κάποιοι λιγότεροι λίγοι στον Ρίγα Φεραίο, οι οποίοι σίγουρα παίζουν ένα ρόλο συνειδητοποίησης, πολιτικοποίησης, οργανωτικό, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτό το αυθόρμητο που είναι πολύ έντονο και στη σχολή καλών τεχνών από πολλούς φοιτητές, να αντιδράσουν και στην παρουσία του. Οι ασφαλίτες ήταν στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Για να μπεις έπρεπε να δείχνεις την ταυτότητά σου. Για αυθαίρετους λόγους σου την κρατάγαν και σε καλούσαν στο τμήμα να σε ανακρίνουν. Θέλω να πω, ήταν μια καθημερινότητα η καταπίεση.
0: Είχε και πολλές όψεις.
1: Αλλά ήταν καθημερινή. Σωματική ήταν εκεί ένας ασφαλίτης και ζητούσε σε μια φοιτήτρια, σε ένα φοιτητή, να δει την ταυτότητα. Και επειδή δεν του άρεσε το πρόσωπο, μπορούσε να σε κρατήσει και να σε οδηγήσει για μια ανάκριση. Ήταν ανεξέλεκτη η επιβολή αυτή της ισχύως.
0: Συνεπώς η πίεση αυτή.
1: Οπότε αυτό δεν το δέχονταν οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλανε κάποιο τρόπο να λειτουργούν και σε ένα καθεστώς ελευθερίας, όχι απλώς να είναι συνεχώς με μια επιτήρηση.
0: Και η τέχνη από τη φύση, να σας διακόπτω, αλλά και η τέχνη από τη φύση της έχει.
1: Και καλλιτέχνη για μένα ήταν, νομίζω, και τοπογράφει να ήταν και οι πιο απλοί άνθρωποι. Δεν ανέχεται να πας να ακούεις το μάθημα και να πρέπει να περάσεις τον έλεγχο από ποιον σε υποψιάζεται και γιατί σε υποψιάζεται και ποιος σε καταδίδει. Θέλω να πω.
0: Και ποιος σε καταλάβει,
1: Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά και αυτοί, και ενώ μέσα στη σχολή και οι οργανωμένοι στις αντιδικτατορικές οργανώσεις και οι ανοργάνωτοι βρήκαν ένα βηματισμό και μια, ας το πούμε, σύμπνοια να οργανώσουν παρά τις δυσκολίες που έφερνε η Χούντα, που προσπάθησε να φτιάξει άλλο σύλλογο, αντισύλλογο, με φοιτητές που καταγόντουσαν από οικογένειες αξιωματικών και παρενέβησαν στο πρωτοδικείο να φέρουν δικό τους καταστατικό. Παρ' όλα αυτά και με τη βοήθεια του Αντώνη του Βγότζα, που τότε βοηθούσε πολύ τους φοιτητικούς συλλόγους, μετέπειτα είχε πολιτική σταδιοδρομία δική του. Έγινε και υπουργός επί Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο τότε ήταν και αυτός μέσα στην αντιδικτατορική πάλι. Καταφέραν να φτιάξουν τον σύλλογό τους και έτσι κατά κάποιο τρόπο να έχουν και μια εκπροσώπηση και μια, αυτό το κέλυφος το αναγκαίο που συνιστάει ένα καταστατικό, ένα συγκεκριμένο σύλλογος, και διανύουν το 1973 κατά κάποιο τρόπο από οργανωμένοι πλέον από καλύτερες, ας το πούμε, θέσεις και μια σύμπνοια και διανοητική και συνδικαλιστική και πολιτική, για να φτάσουμε στο φθινόπωρο του 73 και με τις κινητοποιήσεις πλέον που ξεκινούν, και με το μνημόσυνο του Παπανδρέου, και βεβαίως με την περίφημη κατάληψη 14 Νοεμβρίου που αποφασίζεται, και εκεί οι φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών από τις μαρτυρίες που έχουμε πρωτοστατούν. Δηλαδή φαίνεται, πρέπει βέβαια να διασταυρωθεί περισσότερο, ότι το σύνθημα το ρίχνει ένας από αυτούς, οργανωμένος στην Όμλε, ο Τάκης ο Γιωτάκης.
0: Ποιο σύνθημα?
1: Κατάληψη.
0: Κατάληψη.
1: Δηλαδή μαζεύεται κόσμος, ενώ καμία σχολή του Πολυτεχνείου δεν έχει ψηφίσει και δεν έχει αποφασίσει κατάληψη. Μερικές συζητούν το θέμα της αποχής ή όχι. Κατεβαίνει η γνωστή από τη διηγήσεις και από τη βιβλιογραφία, ο μεγάλη ομάδα από τη νομική, οι οποίοι έρχονται για να διαδηλώσουν στο Πολυτεχνείο έχοντας πληροφορηθεί ότι γίνονται επεισόδια που δεν γινόντουσαν επεισόδια. Υπάρχει δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών από διάφορες σχολές χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση εκείνη τη στιγμή, αλλά με διάθεση αγωνιστική, και ένας πυρήνας φοιτητών της Σχολής Καλλιτεχνών αποφασίζει να προτείνει την κατάληψη και τη συζητάει πρώτα με τους αρχιτέκτονες που ήταν, ας πούμε, η διπλανή και η αδελφή σχολή, και κάποιοι από αυτούς αρχίζουν να υποστηρίζουν ανοιχτά σε μια άτυπη συνέλευση που γίνεται μπροστά στη Σχολή Καλλιτεχνών και συμμετέχει όποιος ήταν εκεί, όχι μόνο φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών, πολιτικοί, μηχανικοί, άνθρωποι από την νομική, από τη φιλοσοφική, από οπουδήποτε. Και εκεί αποφασίζεται διαβοής αυτό που ήταν πια θα ξεκινήσει να γίνει η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και τότε φτιάχνεται, αποφασίζεται να φτιαχτεί μια πρώτη συντονιστική επιτροπή και εκπροσωπούνται όλες οι σχολές του Πολυτεχνείου με εκπροσώπους και η Σχολή Καλλιτεχνών με τον πρόεδρο του Συλλόγου της, τον Γιώργο τον Σιφιανό, και ξεκινούν να δουν πώς θα οργανωθεί η κατάληψη. Να πάνε στα μαγειρία για να αρχίσουν να μπορούν να μαγειρεύουν, να φάνε, να οργανώσουν τότε το υπανυπνοτήριο, μια φοιτήτρια της Σχολής Καλλιτεχνών, η Στέλλα Τσακίρη, το οργανώνει στην αρχιτεκτονική και μετά έγινε το ιατρείο εκεί που ήταν το χειρουργείο. Το βρήκαν έτοιμο μετά οι ιατροί και το υπνοτήριο το κάνανε, φέρανε φάρμακα, φέρανε τα εργαλεία τους και το κάνανε, ας το πούμε, πρώτο βοηθειών. Και ένας φοιτητής της Σχολής Καλλιτεχνών, ο Ανδρέας ο Τσεκούρας, ερασιτέχνης, ας το πούμε, είχε δικό του σταθμό ως φοιτητής, ήξερε λιγάκι από παράνομα τότε ραδιόφωνα. Κοιτάτε, τώρα είναι όλα νόμιμα. Τότε εκτός από την ΕΥΡ δεν υπήρχε
0: τίποτα άλλο.
1: Τίποτα και την ΙΕΝΕΔ δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Έχει την ιδέα να φτιάξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και βρίσκει κάποιους από το Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, και πάνε και παραβιάζουν μια αίθουσα με κάποια αναγκαία μηχανήματα, και καταφέρουν και στείνουν τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργήσε με πολύ μικρή ισχύ, δηλαδή ελάχιστη είναι ζήτημα να ακουγόταν μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, ας το πω έτσι, κάποια τετράγωνα γύρω από το Πολυτεχνείο. Ωστόσο είναι η βασική ιδέα, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε η βασική έρευνα επιστήμη, ότι εδώ έχουμε ένα νέο εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την επικοινωνία με τον κόσμο, ότι εδώ κάτι γίνεται, ότι υπάρχουν αιτήματα, υπάρχει μια κατάληψη, υπάρχει μια πολιτική κίνηση. Και βεβαίως μετά, στη συνέχεια, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι και πιο έμπειροι άνθρωποι για τη ραδιοφωνία φέρανε τα απαραίτητα εργαλεία και στήθηκε ο μεγάλος, ο γνωστός σταθμός που έχουμε και τις ηχογραφήσεις και που ελέγχθηκε πολύ γρήγορα, γιατί στην αρχή λειτουργούσε λιγάκι αυθόρμητα, μίλαγε σχεδόν όποιος ήθελε.
0: Μετά είχε συντονισμό.
1: Μετά τέθηκε υπό τον πολύ αυστηρό έλεγχο της Συντονιστικής Επιτροπής και λειτουργήσε ως αυτό που ξέρουμε, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε ως σταθμός του Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, με πολύ αναβαθμισμένη ισχύ και με πραγματική εμβέλεια που έφτανε, ξέρω εγώ, κάλυπτε το σύνολο της Αθήνας και με αναμεταδόσεις ακόμα μέχρι και το σύνολο της Αττικής.
0: Άρα η Σχολή Καλών Τεχνών, ένας φοιτητής βάζει το μικρό, βάζει την ιδέα.
1: Ναι, μην λέμε η Σχολή Καλών Τεχνών, μιλάμε
0: ότι οι φοιτητές. Το λέμε στην ιστορική.
1: Ναι, οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών είναι εκεί. Οπότε παρεμβαίνουν άμεσα ο καθένας με τις.
0: Αλλά έχουμε δύο πράγματα ήδη. Ενδεχομένως τη λέξη κατάληψη και το λειτουργία του ραδιοφωνικού, τα βήματα.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι. Ότι πρωτοστατούν στην πρόταση για κατάληψη.
0: Ναι, άρα έχει μια συμβολή το βιβλίο στην βιβλιογραφία, γιατί αναδεικνύει.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά με αυτές τις αφηγήσεις, βλέπουμε σιγά σιγά πώς κτίζεται η κατάληψη, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, που είναι ακόμα όλα τα πράγματα, κανείς δεν έχει σχέδιο. Έτσι γίνονται λίγο πολύ, βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι. Οι φοιτητές είναι αυτοί που φτιάχνουν και τα συνθήματα και τα πανόζω.
1: Πολλοί φοιτητές λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση της γραπτής, ας το πούμε, προπαγάνδας, όπως πάρα πολλοί φοιτητές, όχι μόνο της Σχολής Καλών Τεχνών, και μαθητές και όλοι είναι εκεί, αρχίζουν και γράφουν με το χέρι συνθήματα που μοιράζονται σαν φεϊβολάν, σαν τρικάκια παντού. Γράφουν πανό και τα μοιράζουν έξω ή τα κρεμούν στα κάγκελα ή δίνονται στους ανθρώπους που σιγά σιγά μαζεύονται γύρω από το Πολυτεχνείο. Λειτουργούν με τον πολύγραφο στο να προκηρύξεις και κατά κάποιο τρόπο μικρές αφίσες. Έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα λέγαμε γραπτή προπαγάνδα περισσότερο παρά οπτική, γιατί το επισημαίνω και στο βιβλίο, κανείς δεν κάθεται να κάνει μια παράσταση.
0: Είναι,
1: δηλαδή, ενώ έχουμε στην εξέγερση στο Μάη του 68 μια πολύ μεγάλη παραγωγή με αφίσες καλλιτεχνικού, ας το πούμε, και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, με σχέδια, με χρώματα, εκεί δεν έχουμε. Είναι ελάχιστο το οπτικό υλικό που παράγεται. Το περισσότερο είναι αυτό που βλέπουμε, που είναι γνωστό και έχει δημοσιευθεί. Βεβαίως απαλωτριώνουν, για να πω μια έκφραση, τη γραφική ύλη της σχολής και πολλές από τις προκηρύξεις κυκλοφορούν με το λογότυπο της Σχολής Καλών Τεχνών, διότι την παίρνουν ως χαρτί,
0: χαρτί
1: και γράφουν πάνω τα συνθήματα ή στον πολύγραφο τυπώνουν τις προκηρύξεις. Και βέβαια είναι εκεί και λειτουργούν, περιφρουρούν τη σχολή, διότι η σχολή χρειάζεται και περιφρούρηση.
0: Φυσικά.
1: Είναι στον χώρο τους. Η αίθουσα θεωρητικών γίνεται το πρόχειρο ιατρείο την Παρασκευή, που αρχίζουν πια να είναι πάρα πολλά τα θύματα από δακρυγόνα, τραυματισμούς από τις πυροβολισμούς από τους ελεύθερους σκοπευτές. Δηλαδή, πέρα από το ιατρείο που λειτουργεί στην αρχιτεκτονική, η μεγάλη αίθουσα των θεωρητικών της σχολής λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών. Και βέβαια είναι εκεί όταν θα μπει το τάγκ από την πύλη του Πολυτεχνείου και θα έχουν την τύχη που είχαν όλοι όσοι βρέθηκαν στην κατάληψη εκείνο το βράδυ, 16 προς 17, και θα φύγουν βέβαια και αυτοί από όπου μπορούν να διαφύγουν, θα ξυλοκοπηθούν όπως ξυλοκοπήθηκαν όλοι, 4 από αυτούς θα συλληφθούν και θα αφαιθούν ελεύθεροι αργότερα. Και έτσι είναι, ολοκληρώνεται, αν θέλετε, η συμμετοχή τους μέχρι και την κήρυξη της Χούντας του Ιωαννίδη στο φοιτητικό κίνημα της περίοδου αυτής της δικτατορίας.
0: Και έχετε στο βιβλίο σας πλήθος αναφορών, τεκμηριωμένες, με παραπομπές, μαρτυρίες, αποσπάσματα από τη δίκη.
1: Ναι, είναι,
0: και
1: ναι.
0: Για όλα αυτά τα γεγονότα που ακολούθησαν και μετά και στην δίκη, ας πούμε, του Νίκου Χριστοδουλάκη, που ήταν μέλος Συντονιστικής Επιτροπής, που είχε εξεταστεί ως μάρτυρας κατηγορίας, το διαβάζω πρόχειρα για όλα όσα.
1: Ναι, μετά βεβαίως η τύχη τους δεν διαφοροποιήθηκε από την τύχη όλου του φοιτητικού κινήματος και του αντιδικτατορικού κινήματος. Έτσι, μεγάλες συλλήψεις του Φεβρουαρίου του 1974, όταν διαλύθηκαν οι οργανώσεις της Αθήνας της ΚΝΕ, είχε επιπτώσει στη σχολή. Δύο φοιτητές της σχολής που ήταν μέλη της ΑΝΤΙΕΦΕ και της ΚΝΕ έχουν συλληφθεί, θα παραπευθούν σε δίκη, θα μείνουν, δηλαδή μέχρι να πέσει η Χούντα είναι φυλακισμένοι.
0: Είναι φυλακισμένοι.
1: Και βασανισμένοι κιόλας, έτσι δεν ήταν και το απλώς φιλοξενούμενη της ασφάλειας.
0: Σίγουρα δεν ήταν την ελληνική εκείνη.
1: Και βεβαίως η καταστολή, άγρια καταστολή του Ιωαννίδη, αφορά και στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου και εκεί πλέον κάθε κίνηση και κάθε πλέον αντίδραση είναι πολύ δύσκολη.
0: Συμπερασματικά, η σχέση της Χούντας με την τέχνη ποια ήταν, με βάση την έρευνα που κάνατε?
1: Η Χούντα καταρχήν δεν ήθελε να έχει αντιδράσεις. Δηλαδή νομίζω ότι ο πρώτος στόχος που είχε ήταν να μην έχει μια λογοτεχνία ή μια ποίηση, μια μουσική, πόσο μάλλον και οι καστικές τέχνες, που να αντιπολιτεύονται τη δική της, ας το πούμε, το δικό της πολιτικό καθεστώς. Αυτό νομίζω το...
0: Γιατί παράλληλα η πολιτιστική παραγωγή συνεχιζόταν την εποχή εκείνη, δεν είχε σταματήσει.
1: Το επέβαλε αυτό, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Υπήρχε οι μηχανισμοί να το επιβάλλουν σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα, αν μπορούσε να προσελκύσει καλλιτέχνες, και κάποιος τους προσέλκυσε, προσπάθησε, θυμόσαστε ή έχετε διαβάσει αυτές τις φιέστες που έκανε στο, ναι, Καλλιμάρμαρο. Είχε το μεγάλο, εργαλείο της τηλεόρασης, το οποίο το βρήκε έτοιμο και το ανέπτυξε και το χρησιμοποιήσε όσο μπορούσε, όπου και αυτό είναι ένας τρόπος πολιτιστικής παραγωγής, τα σύριαλ, οι εκπομπές που παρουσίαζαν, ο ρόλος του Μαστοράκη, δηλαδή προσπαθούσε να προσελκύσει καλλιτέχνες, πρώτα απ' όλα να τους ουδετεροποιήσει αυτούς που δεν μπορούσε να απαγορεύσει ότι ήταν ενάντια στη Χούντα. Βεβαίως δεν ήταν και... καταλαβαίναν ότι δεν μπορούν να ηγεμονεύσουν πολιτισμικά, αλλά ωστόσο προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να περάσουν τα ειδεολογικά τους, τα δικά τους ριζικές αντιλήψεις για τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οργανώνουν για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπήρχε πριν, ήταν μια διεύθυνση το τμήμα παιδείας, ας πούμε, και τεχνών και αυτά, ναι, στο Υπουργείο Παιδείας, και ο πρώτος Υπουργός Πολιτισμού, όχι πρώτος, μετά είναι ο Τσάκωνας, λειτουργεί με αυτόνομο, και αυτό έχει μια σημασία, γιατί για πρώτη φορά το κράτος δίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του, που μέχρι τότε δεν το έδινε, κατευθείαν για τις τέχνες και τα γράμματα, και έτσι έχουμε τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού στη διάρκεια της Χούντας, που βέβαια το έχουμε μέχρι σήμερα, παραμένει σαν πολιτική, σαν οργάνωση κυβερνητική. Ναι. Γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να παρέμβουν, και δεν γίνεται να παρεμβαίνεις με γραμματείς μονάχα ή διευθυντές, έπρεπε να υπάρχει μια ηγεσία πολιτική για να παρέμβει.
0: Για το ρόλο της τηλεόρασης που είπατε, αυτό έχει υποτυπωθεί κυρίως στην ταινία του Περάκη, στο Λούφα και την Παραλλαγή, για το πώς λειτουργούσε η τηλεόραση των ενόπλων.
1: Εντάξει, αυτό είναι διασκεδαστικό, γιατί είναι και σάτυρα. Ναι, θέλω σάτυρα, να πω.
0: Το διακομωδεί πλέον.
1: Εμείς τη βλέπαμε τότε την τηλεόραση, δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι. Τη φοβερή αυτή η εκπομπή που έστησε κυριολεκτικά ο Μαστοράκης μετά το Πολυτεχνείο, εκβιάζοντας κάποιο τρόπο να πάρει μαρτυρίες από φοιτητές για το τι είχε. Του κόστισε βέβαια αργότερα, γιατί και ο Μαστοράκης δεν είχε τόσο μυαλό να καταλάβει ότι η Χούντα δεν θα είναι αιώνια, ότι κάποια στιγμή θα έρθει να δώσει λόγο για αυτά που έκανε. Είχε παρεμβατικό ρόλο η τηλεόραση.
0: Ήθελα να πω σε σχέση με τη Λούφα και Παραλλαγή, γιατί κάποια στιγμή του ζητάνε να ζωγραφίσουν τον Λένιν.
1: Ναι.
0: Που φέρνει δύο εκεί, είναι ο δεχματάρχης. Λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Και λένε, ο Βενιζέλος. Ναι. Δεν μπορούν να πούνε ο Λένιν. Και του ζητάει, εκπληκτικά, γιατί δεν έχω καταλάβει. Και μετά είναι μια γίνεται μια προπαγανδιστική ταινία έξω από το κοινοβούλιο.
1: Ναι, και τα χρησιμοποιούν σκηνικό, νομίζω, για κάποιο.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η σάτυρα που είδαμε ως τέτοιο για να το...
1: Είναι εξαιρετική ταινία, δίχως άλλο, αλλά θέλω να πω, είναι άλλο να μην ξέρεις το αύριο τι γίνεται.
0: Ξέρετε, το γέλιο σώζει, έτσι, δηλαδή θέλεις και κάποιος από την απόσταση. Ναι, δεν είναι ντοκουμέντο, δεν είναι η συγκεκριμένη ταινία, έχει στοιχεία, αλλά
1: ίσως κανείς μπορεί να δει μέσα από την σάτυρα και το γέλιο του, να δει γελιογραφίες εποχής. Ο Κύρο Μητρόπουλος που παράγαγαν καθημερινά για τον τύπο, για τις εφημερίδες, αυτές τις γελιογραφίες, όπου περνούσαν πολύ σημαντικά μηνύματα με πολιτική, ας το πούμε,
0: από κάτω υποδόρια.
1: Ναι, με τον τρόπο που σατυρίζανε και που δεν μπορούσαν βέβαια να τις κόψουν, γιατί δεν αναφέραντουσαν σχεδόν ποτέ ευθέως στα πολιτικά γεγονότα, αλλά μέσα από τη σάτυρα έτσι αποδομούσαν την καθημερινότητα και το ύφος και τον τρόπο λειτουργίας της δικτατορίας.
0: Έχετε και έναν τίτλο ο οποίος προκαλεί ενδιαφέρον, σε ένα από τα κεφάλαιά σας, «Τεθραυσμένη αλοπίνα και στο δερμάτινο σουμέν και ο ηλεκτρικός απορροφητήρ σκόνης».
1: Ναι.
0: «Over dusted ξέρω να το λέω σωστά.
1: Ναι. Είναι αυτό, είναι ότι την επομένη της κατάληψης, όταν πια έχουν μπει ναι. μέσα για 3-4 ημέρες εγκάθετοι, ασφαλίτες, λοκατζίδες, τα πάντα, καλούν τη σχολή, όχι ναι. μόνο τη σχολή, καλούν και το Πολυτεχνείο, τον Μπρίτανη, να κάνουν απογραφή των ζημιών. Ναι. Και οι μεν του Πολυτεχνείου σχεδόν λένε δεν έχουν κάνει τίποτα τα παιδιά, τα όπως τα αφήσαμε, τα βρήκαμε, είναι ελάχιστοι για αυτές. Δυστυχώς οι γραφειοκράτες της Σχολής Καλών Τεχνών αρχίζουν να κάνουν ένα κατάλογο και τον έχω βρει τον κατάλογο, είναι 30 σελίδες όπου καταγράφουν ακόμα και την απώλεια ενός στυλό, ας πούμε, και τη φορτώνουν στους φοιτητές, ενώ ποιος ξέρει ποιοι ασφαλίτες, ποιοι άνθρωποι για 4 μέρες ήταν
0: μέσα.
1: Κανένα δεν ήταν στο Πολυτεχνείο, ήταν μονάχα ασφαλίτες και φτιάχνουν τώρα μία. Και ενώ ξέρουμε και έχουμε και τις μαρτυρίες ότι πυροβολούν εκεί, η Σχολή Καλών Τεχνών ήταν εκεί προς τα Ακροπόλη. Στην Ακροπόλη ήταν οι ελεύθεροι σκοπευτές και πυροβολούσαν. Δηλαδή, ακόμα και τις καταστροφές από τις σφαίρες χρεώνουν στους φοιτητές. Και αυτός ο κατάλογος νομίζω ότι είναι το ένα μνημείο της γραφειοκρατίας που ανταποκρίνεται πυθύνια στον τρόπο που η Χούντα ήθελε να. Και φτιάχνει αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος ευτυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Γιατί σκεφτείτε, ο Ιωαννίδης δεν έκανε τη δίκη του Πολυτεχνείου. Το άφησε στο να φύγει, δηλαδή δεν
0: να φύγει,
1: έγινε,
0: να μην προκληθεί.
1: Γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει, καταλάβαινε, είχε αρκετό μυαλό, να καταλάβει ότι θα είχε ένα πρόβλημα με τις διεθνείς παρεμβάσεις.
0: Θα
1: συνέχιζε και σου λέει, άστο τώρα, τι κατηγόρησαν αορίστω στους αναρχικούς που ήρθαν από το εξωτερικό και κάναν αυτό και εκείνο. Αλλά αν γινόταν δίκη, θα πήγαινε στο δικαστήριο ένα κατηγορητήριο με ένα τεράστιο ποσό που καταλογίζεται ως ζημίες και θα έλεγε: ποιοι, ελάτε εδώ οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, πού είσαστε εσείς. Θέλω να πω, δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα και έμεινε στα πρακτικά του Συλλόγου Καθηγητών. Αλλά ναι, δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί.
0: Κύριε Μεθιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί
1: Εγώ
0: μας.
1: Που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτή την προσπάθεια που έκανα συγκροτήσω μια μνήμη που είχε κατά κάποιο τρόπο χαθεί στη σιωπή.
0: Αυτό το βιβλίο έρχεται να προσθεθεί στη βιβλιογραφία και εκδοτορία ως ιστορικό ντοκουμέντο, περιέχοντας πάρα πολλά στοιχεία. Είναι μια. Επειδή η Χούντα έφερε πάρα πολλά δεινά στον τόπο, στην ιστορία του, στον πολιτισμό του, στην Κύπρο. Ξεχνάμε αυτό ποτέ.
1: Δεν το ξεχνάμε.
0: Εσείς όχι, ορισμένοι το ξεχνούν, γι' αυτό το λέμε. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό και εδώ έχουμε την συμβολή στην ανάδειξη ιστορίας της Ανατά της Σχολής Καλών Τεχνών. Και ο Ευγένιος Μαθιόπουλος και κύριοι ήταν για περίπου μια ώρα μαζί μας στο ραδιοθάλαμο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Συμμετοχή. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμου στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογράφο και υποστήριξη Παναση Καραγιάννη, Ρούλα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Μαρία Γιώργαρη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Καγιακάλα, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική Πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε χθες ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπαγού ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό τις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβικής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσιών ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στην συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Σημαντικό βήμα για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα λεγόμενα ζητήματα των θεμελιωδών αρχών που πραγματοποιήθηκε κατά την διακυβερνητική διάσκεψη χθες στο Λουξεμβουργό. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραυματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί θα αναμετρηθούν Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά περιστατικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα όρεινα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Καλή Εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ότι Να Είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία γιορτάζει για άλλη μία φορά την απάτη του δωρεάν. Σε πολλά προηγούμενα μαθήματα έχουμε μάθει ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά πληρώνονται κανονικότατα από τους φόρους. Και αν είναι λογικό στην υγεία να συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα περίθαλψης, επειδή είναι αρκετά ακριβή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει κανένας λόγος όλοι μαζί από το κοινό μας πορτοφόλι, από το κοινό μας ταμείο, να πληρώνουμε το 1,20 ή το 0,50 αν είναι κάποιος φοιτητής ή για άλλους λόγους πληρώνει μειωμένο εισιτήριο, να πληρώνουμε εμείς το εισιτήριό του. Παρόλα αυτά, εάν θυμάστε, την Πέμπτη ήτανε το βράδυ, ο Νικόλας, ο κρατεός Νικόλας, υποσχέθηκε ότι...
1: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Το ακούει ο Αλέξης και λέει τι μέχρι 24 τα ρέστα μου.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης, σε όλους ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι κακοκορόιδο, είναι απατεώνες, έτσι, είναι απάτη. Το δωρεάν, παιδιά, θα το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Όταν κάποιος και μόνο που χρησιμοποιεί τη λέξη δωρεάν, ξέρουμε ότι εξαπατά. Γιατί δεν υπάρχει δωρεάν. Εδώ τώρα δεν υπάρχει καν πρόβλημα με το εισιτήριο, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό. Και όλοι όσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το τελευταίο πράγμα, ούτε καν το τελευταίο, δεν παραπονιούνται για το ύψος του εισιτηρίου. Παραπονιούνται για τα δρομολόγια, τον αριθμό τους, την ακρίβεια, την ταχύτητα, την άνεση, την καθαριότητα, μπλα μπλα μπλα. Για την τιμή του εισιτήριου κανείς. Αλλά πώς θα βγει ο Νίκος ή ο Αλέξης μας και να πει θα έχουμε ακρίβεια στα δρομολόγια, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Οπότε σου λέει ρίξε ένα τσάμπα εκεί ώστε και χάλια να είναι, να τους λέμε και γιατί το πληρώνετε. Βεβαίως και το πληρώνουν. Απλώς το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γενικά να κρατάτε πορτοφόλια και τσέπες, παιδιά, όταν ακούτε πολιτικό ή οποιοδήποτε λέει θα δώσουμε δωρεάν, αυτό θα κάνετε έτσι. Γιατί οι ίδιοι δεν θα δώσουν τίποτα απολύτως και αυτός που θα δώσει βρίσκεται στον καθρέφτη σας. Και ενώ για την υγεία ή για την παιδεία, δηλαδή για έξοδα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να τα καταφέρουν και να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα, για όλα αυτά τα μικροτσιτσιμπλίκια είναι, μιλάμε για παπατζιλίκι κανονικό. Χώρια που τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήδη επιδοτούνται, διότι δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι βγαίνουν με το 1,20 εισιτήριο όσων πληρώνουν 1,20 ή όσων πληρώνουν γενικώς. Δηλαδή ήδη τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Η συντρόφισσα Αντωνοπούλου της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, προσπαθεί με όχι τρομερή επιτυχία να εξηγήσει το μέτρο.
3: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνει τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση. Αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
4: Πείτε το,
3: πείτε
4: το. Τι
3: λέμε λοιπόν, θα μπαίνουν τα εισιτήρια.
4: Δωρεάν το εισιτήριο.
3: Δωρεάν για όσου κατοικούν και εργάζονται.
0: Δηλαδή. Καταρχήν δεν χρειάζεται να το, μπορεί να το πει μερικά τη λόγια. Το παραμύθι γενικά λίγο πολύ το έχει. Ό,τι και να πει κανείς δωρεάν. Εκεί είναι όλοι δωρεάν. Οπότε μπορεί και μερικά τη λογάκια να πει το Παπατζηλίκη. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή πρέπει και να κατοικείς και να εργάζεσαι, ή αρκεί να κατοικείς μόνο ή να εργάζεσαι μόνο και ας μην κατοικείς. Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Είναι Παπατζηλίκη, έτσι. Ένα Παπατζηλίκη το οποίο ούτε οι παπατζίδες δεν μπορούν να εξηγήσουν σωστά.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται και ως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, ναι. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%, είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις,
3: το εκτιμόμενο ποσό, το εκτιμόμενο
4: κοστολογημένες, εγώ αυτό...
3: Γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο.
0: Όχι, τι σημαντική είναι που δεν ξέρει τι τη γίνεται. Τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώς. Παπατζηλίκη είναι, οπότε παιδιά, τα νούμερα δεν έχουν καμία σημασία. Άλλωστε είμαστε αριστεροί και βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, γιατί με τους αριθμούς δεν τα έχουμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε τη ρελάνς του Νίκου, όπου θα τάξει κουλούρι, όχι μόνο δωρεάν σε όποιον χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και κουλούρι στην είσοδο. Μετά θα έρθει ο Αλέξης με καφέ και ούτω καθεξής. Αχ, τυχερός ο Μητσοτάκης, τυχερός ο Μητσοτάκης, που και αυτός, παιδιά, χρησιμοποιεί το δημόσιο ταμείο, το κοινό μας πορτοφόλι, για να παριστάνει. Όχι ότι δίνει κάτι δωρεάν, αλλά ότι δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εδώ θα ακούσουμε τον Υπουργό Κικίλια να καμαρώνει που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και ταυτοχρόνως να λέει πόσο μας κοστίζει που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέρσι, φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Άρα αυξήθηκαν τα εισιτήρια, 60 εκατομμύρια πάνω πληρώσαμε για τέτοιο. Απλώς δεν αυξήθηκε για αυτούς που χρησιμοποιούν, που πάνε ταξίδια στις Κυκλάδες, ας πούμε. Οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές στις Κυκλάδες θα πληρώσουν τα ίδια, γιατί την αύξηση του εισιτηρίου τους την πληρώνουμε όλοι μαζί. Όπω μια φιλολαϊκή πολιτική, Παναγιά μου! Πάει ο άλλος στη Μύκονο, θέλει να πάει στη Μύκονο. Γιατί να πληρώσει παραπάνω, να τον πληρώσουμε εμείς. Πάει στην Τίνο, πάει στη Σύρο, γιατί, πάει στην Πάρο. Γιατί να τα πληρώσει ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε εμείς, το δημόσιο ταμείο. Εμείς θα του τα βάλουμε τα παραπάνω λεφτά. Καταλαβαίνετε την αξία που εξακολουθεί να έχει και θα έχει για πάντα το μάθημα των οικονομικών στα σχολεία, και καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο γιατί καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να βάλει κάποιο σοβαρό μάθημα οικονομικών από εκεί που πρέπει να ξεκινάει, δηλαδή από την πρώτη δημοτικού. Με το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουν τα παιδιά των 6 ετών να είναι: δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Αν το βάλουν αυτό το μάθημα στα σχολεία, πώς θα μπορούν να πουλούν το Παπατζηλίκι τους. Και πώς θα μπορούμε να μετριόμαστε.
6: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

0: Πιγκουίνο, το επόμενο βήμα από Πασόκ Ελλάς δεν θα πρέπει να είναι και ένα δωρεάν εισιτήριο σε θέατρο, σινεμά, γήπεδο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σε θέατρα, παιδιά, δίνουν οι Δήμοι. Δίνουν οι Δήμοι. Πληρώνουν τα λεφτά των δημοτών από τα δημοτικά τέλη, αντί να καλύψουν λακκούβες, τα δίνουν σε διάφορες θεατρικές ομάδες, σε καλλιτέχνες, για να προσφέρουν δωρεάν πολιτισμό στο λαό. Εντάξει, μπορεί να σπάσεις το πόδι σου πηγαίνοντας στο θέατρο, αλλά το θέατρο θα το δεις χωρίς να το πληρώσεις εκείνη την ώρα. Το έχεις πληρώσει! Και το έχεις πληρώσει, θέλεις να το δεις, είτε το δεις είτε όχι, πάλι το έχεις πληρώσει. Ο Μάξουελ, σχετικά με τα εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη, εδώ και αρκετά χρόνια άτυπα ισχύει η δωρεάν μεταφορά στα λεωφορεία, οι ελεκτές σχεδόν ανύπαρκτοι, ενώ όταν και αν εμφανιστούν και πετύχουν κανένα λαθρεπιβάτη, δεν λέμε λαθρεπιβάτης, λέμε παράτυπος επιβάτης, του χτυπάνε πατ-πατ την πλάτη και συνιστούν την επόμενη φορά να πληρώσουν και μπλα μπλα. Το ίδιο και στην Αττική, Μάξουελ. Υπάρχει, είναι, πώς να το πούμε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιβάτη αν θα πληρώσει ή όχι. Είναι προαιρετική η πληρωμή για τη μεταφορά των μουμουμού, διότι τα κορόιδα οι φορολογούμενοι πληρώνουν και τους τζαμπατζίδες και τους όχι, τους παράτυπους επιβάτες. Ο Ιάσονας, είδες τις νέες έξυπνες διαβάσεις από τον εξυπνότερο λαό. Πατάς κουμπί και φωτίζουν, αλλά δεν έχουν γραμμές, ξεβάφουν και τη μέρα καταλαβαίνεις ότι δεν φαίνονται. Εννοείται, ρε Ιάσονα, και πολύ σωστά λέει ο Ιάσονας, κυκλοφορεί όμως το χρήμα, που είναι ο βασικός λόγος για το οποίο τοποθετούνται όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που μετατρέπουν τους δρόμους σε, πώς να το πούμε, σε αυλή του Λευκού Οίκου. Ή τσατήρι, δεν ξέρω τι από τα δύο, θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο είναι. Η αυλή του Λευκού Οίκου απλώς έχει πιο πολλά φωτάκια. Και κλουβιά που κάτι προγλωσσικοί δέρνονται μέχρι να ματώσουν. Για να βλέπει ο Ντόναλτ και να χαίρεται, γιατί είναι το μοναδικό σπορ που καταλαβαίνει. Σου λέει, δέρνονται, όποιος πέσει κάτω κέρδισε. Πολύ απλό σπορ. Πάνε τάλα, πήγε να δει μπάσκετ με 5 δευτερόλεπτα και 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα και βήματα και τρίποντα, δίποντα. Ο άνθρωπος πονοκεφάλιασε. Σου λέει, ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καταλάβει το offside, σιγά μην μπορεί να καταλάβει το offside. Και σου λέει, βάλε εκεί να δέρνονται, που είναι και απλό το πράγμα, δέρνονται, τέλος. Μετά και πάλι μαζί.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσκεψη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και

0: Φάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό στις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Η Τζοκόντα. Η Μόνα Λίζα. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει ο κομφερασιέ του Τσίπρα, ο Χιλάκης ο ηθοποιός, ο οποίος θυμάστε που έφαγε την παντόφλα την περασμένη εβδομάδα που είχε πει κάτι καλό για τον Άδων και λέει όχι, εγώ σκοπτικά το έλεγα, διότι γιατί έφαγε παντοφλάρα και είπε όχι, αυτό δεν είναι το οποίο διότι. Και σήμερα διαβάζω ότι είπε ο Τσίπρας είναι σαν το πίνακα της Τζοκόντα. Από όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Από όποια τσέπη, όποια τσέπη και αν πλησιάσεις, το χέρι του θα είναι μέσα. Σε όλες σου τις τσέπες. Εντάξει, κομφερασιέ. Okay. Θέλω να πω τι να κάνει. Προσπαθεί να στηρίξει τον άνθρωπο που τον παίρνει στις παραστάσεις του για να κάνει τον κομφερασιέ. Αλλά Τζοκόντα. Ρε παιδιά. Τόση πίνακες, Τζοκόντα. Σωστό, μου λέει ο Γιώργος, μήπως επειδή είναι γλυκό σαν σοκολατάκι που θα έλεγε εκεί τώρα. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

από τότε που στον πέταξα, όποιος δώσει κάθε μήνα δωρεάν εισιτήριο για αρπαχτή με ταυτόχρονη υποχρέωση του παρουσιαστή δική μου, δηλαδή να φτιάχνω νέα παράσταση, έχει δύο ψήφους από... κλείστε τον κύριο. Ο Αντώνης, αν ήμουν Πασόκ και αρχηγάρα σοσιαλιστική, δεν θα χάριζα εισιτήρια, θα προσλάμβανα 1000 εισπράκτορες για τα λεωφορεία, 1000 προσλήψεις και τα χρήματα που θα έβγαζε ο οργανισμός από τα εισιτήρια που δεν πληρώνονται εξαιτίας των τζαμπατζίδων δηλαδή, και θα περίζευαν και χρήματα. Αντώνη μου, δεν είσαι σοσιαλιστής έτσι. Ο πραγματικός σοσιαλιστής θα έκανε τις 1000 προσλήψεις και μετά θα τους άφηνε να κάθονται ή να μην ελέγχουν. Θα τους έλεγε

0: Ο Κώστας, αν ακούνε ο Νίκος και ο Αλέξης, έχουμε μαζευτεί καμιά δεκαριά νοματέοι και θέλουμε κάρτες έκπτωσης για στριπτιτζάδικα. Όποιος τα βάλει στο πρόγραμμα, τον εψηφίσαμε. Σημειώνεται παρακαλώ η Μαριζέτα, όπως τη Μαριλίζα, η Αντωνοπούλου, εκεί που δεν μπορεί να κάνει πολλαπλασιασμούς. Εκεί σημειώνεται παρακαλώ. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, δωρεάν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά σωστά αγγλικά. Τώρα ξέρω γιατί το λέει αυτό, δεν ξέρω αν ξέρετε, πολλοί από εσάς θα καταλαβαίνετε ήδη γιατί το λέει, θα το ακούσουμε τώρα σε λίγο. Και ομπερδεύομαι, ποιο ήταν το σωστό, που συνέλαβαν τον Παλαβό στο Ήλιον με την μπουνιά στην κοπέλα ή που δεν συνέλαβαν τον Παλαβό Τζόουνς. Μπασκετμπολίστας του Γαύρου, δεν είναι αυτός που πήγε να τραβήξει μπουκέτο στον Αν. Σκέφτομαι να παίξω κάτι μπουνιές, αλλά δεν ξέρω αν θα με συλλάβουν. Ρωτάς τον κύριο Μιχάλη, σε παρακαλώ. Και να σε συλλάβουν σε λίγες ώρες, θα είσαι ελεύθερος. Δεν θα πάθεις απολύτως τίποτα, γιατί δεν υποκύπτουμε στο νομικό λαϊκισμό. Το πιο σωστό, παιδιά, πρώτα απ' όλα να πω είναι το άκουγα στο δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, ή της Κυριακής, δεν έχει σημασία. Βρήκανε κάπου σε κάτι νοικιαζόμενοι, είχαν φιλούσαν κάτι όπλα πίσω από. Σε γυψοσανίδες είχαν κάνει και πίσω όπλα, πολλά, οπλισμό. Και συνελήφθη και είναι. Από το 2001 από το 2000 μέχρι το 2022 έχει απόπειρες ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, εκβιασμούς. Ξυλοδαρμού, δεν ξέρω, τα πάντα όλα έχει. Και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί? Γιατί δεν υποκύπτουμε στο νομικό λαϊκισμό. Πώς μου ήρθε ο νομικός λαϊκισμός? Άκουγα τους δικηγόρους των ανθρώπων που καταδικάστηκαν για τον θάνατο του παιδιού, αν θυμάστε, στο Λούνα Πάρκ. Ένας δεν συντηρούσε το Λούνα Πάρκ του, ο άλλος ο χειριστής του δώσε, του λέει βάρα πάτα τον γκάζι, τι έγινε, να πούμε, και αν σκοτωθήκε κανένας. Σκοτώθηκε κάποιος. Και καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης σε ισόβια, διότι όπως φάνηκε στη δίκη δεν είχε τη συντήρηση καλά, μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο δικηγόρος του, α, είναι νομικός λαϊκισμός. Και έχει δίκιο, αλίμονο, να αφήνουμε τους ανθρώπους να σκοτώνονται και μετά να μπαίνεις φυλακή γι' αυτό. Για όνομα του Θεού, να σκοτώνονται άνθρωποι εξαιτίας της, όχι απλής αμέλειας, της ενσυνείδητης αμέλειάς σου και αυτό που λέμε... Με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό σημαίνει το ενδεχόμενο δόλο. Και να μπαίνει φυλακή. Για όνομα του Θεού. Άκου τώρα. Πω πω, ένας ποινικός λαϊκισμός. Αφήστε τους ρε όλους ελεύθερους. Να μην είμαστε λαϊκιστές. Λοιπόν, Αλέξης, μια και είπα αφήστε τους όλους ελεύθερους. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο... πώς να το πούμε, ένα συγκρότημα τύπου φιλικό, ήταν μια φιλοτσιπρική εκδήλωση, αντιμητσοτακική δηλαδή στην πραγματικότητα, αντικυβερνητική εκδήλωση και καλά συνέδριο διαδιώτη το οποίο και τα λοιπά, αλλά αντικυβερνητική εκδήλωση, στην οποία ο Αλέξης μας είπε:
1: εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
0: Καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον άφησε. Όχι, εντάξει, κάτι υπουργοί του καταδικάστηκαν. Ένας επειδή κάτι έμπλεξε με τη δικαιοσύνη και κάτι τους έβαλε να κάνουν. Ένας άλλος για παράβαση καθήκοντος. Επίσης, ένα υπόθεση Νοβάρτης, αυτό το σκάνδαλο, που το σκάνδαλο ήταν ότι πήγε να ενοχοποιήσει όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Όχι να πει τους νεοδημοκράτες ή μόνο τους πας. Όλους, όλοι μέσα. Και αυτά είναι τα πρώτα που λέω. Μετά η Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, που ήταν μεν για καλό, αλλά την έκανε επειδή λερώθηκαν τα βρακάκια του και ήξερε ότι δεν φτάνουν να μπουν όλοι στο ελικόπτερο. Έπαιξε την Ελλάδα στα ζάρια, ξεγέλασε όποιον μιλούσε ελληνικά ή τουλάχιστον αποπειράθηκε να ξεγελάσει όποιον μιλούσε ελληνικά. Ένα 40% δεν ξεγελάστηκε εντελώς. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, κανένα κανόνα της δημοκρατίας δεν παραβίασε και καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον έχει αφήσει έτσι.
1: Η μειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.
0: Ρε Αλέξη, τα αστεία τα λέω εγώ! Τέλος πάντων, ευχαριστώ που με ξεκουράζεις, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν έτοιμος ο Τσίπρας, αν μη. Μα όλοι το λέμε. Όταν θέλουμε να πούμε είναι έτοιμος αυτός, ή θα με ξεκινήσει κανένας απατεώνας. Λέμε, τι, απατεώνας? Όχι, ρε, εντιμότατος, Τσίπρας γκέτος. Τόσο απατεώνας, παιδιά, που έχουν γίνει πολλά. Θυμόμαστε το 9, το 10, το 11, το 12, το 13. Θυμόμαστε. τους αγανακτισμένους τάχα μου, τους κακομαθημένους τα λέγαμε, που πηγαίναν και μούτζωναν μπροστά από το κοινοβούλιο, να καεί, να καεί το... Τι ξαφνικά ανακαλύπτει ο Αλέξης μας.
1: Ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των ίδιων των πολιτών απέναντι στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και απέναντι σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, όπως το κοινοβούλιο, αλλά και η εκτελεστική εξουσία. Άρα...
0: Αυτά τώρα, μέχρι, με όσο μέχρι και τον Αλέξη, ώρα μια εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνη, σε θεσμούς. Εντάξει, θέλανε να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ τώρα υπάρχει δυσπιστία, παιδιά. Δεν είναι. Πατεώνας. Άμα είσαι μια φορά πατεώνας, για πάντα πατεώνας. Ακούστε τι λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά.
1: Ιτήθηκα το 2023 και παραμέρισα για να υπάρξει μια καλύτερη εξέλιξη, να έρθει κάποιος επόμενος να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δεν τα κατάφερε. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Άρα πατεώνα, εσύ δεν του έβαλες φοιτή, δεν του έβαλες, δεν τον τίναξες στον αέρα τον Καζελάκη. Εσύ δεν έβαλες τους δικούς σου να τον τίναξουν στον αέρα για να αποτύχει, προκειμένου να έρθεις και να πεις να ορίστε, οι άλλοι δεν τα κατάφεραν, εγώ τι καλός που είμαι. Ρε δεν τρέπεσαι. Όχι, καλά κάνει και δεν τρέπεται όμως, γιατί οι σύντροφοι πάνε και πέφτουνε στα γόνα και του φυλάνε τα παπούτσια. Από κάτω, τις όλες του κάθονται και του φυλάνε και του γλύφουν, μπας και τους πάρει στο καινούριο κόμμα, οπότε καλά κάνει και δεν τρέπεται. Και τώρα η καλύτερη στιγμή αυτής της ωραίας παράστασης, της φιλοτσιπρικής παράστασης, με διάφορους κομπάρσους εκεί, ηθοποιούς άλλους, ήταν αυτή.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Αλέξη, η προφορά είναι το μικρότερο σου πρόβλημα στα αγγλικά. Αλέξη, για θυμίσου τα αγγλικά.
2: Tax rates on profits, capital and large fortune fell. In taxation of capital, actually demolished. Furthermore, from 1997 to 2007, in order to intimidate the people.
0: Yeah. Και αυτό είναι με κείμενο. Δηλαδή τα ίδια με το Ανδρουλάκι. Μετά έμαθε λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω, το φροντιστήριο φαντάζομαι θα έχει κλείσει αυτό. Δεν φαντάζομαι ακόμα να διδάσκει και αγγλικά. Και ίσως θα έπρεπε να μας πει ποιο είναι, σε περίπτωση που είναι ανοιχτό να πάρουν όλοι τα παιδιά τους από εκεί. Δεν είναι καλή προφορά μου στα αγγλικά. Ποια προφορά σου, βρε φουκάρα, βρε καημένε. Αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας, γιατί μας διασκεδάζει και γιατί θα μας βοηθήσει να μετρηθούμε και στις εκλογές.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

Ο Τζίζικα συμπάντω το Κολούμπια το είπε Κολάμπια, άρα την έχει την προφορά βέβαια, γιατί την έχει και σε αυτό που ακούσαμε. Σαν το Γκιονάκι όταν πάει, μιλάει τα ψευτοαγγλικά του. Έχει την τεξανική προφορά, είναι.

0: Ο Εσύ πολύ σωστά, άμα δεν ήταν ο Αλέξης και θα έπρεπε να περάσει καμιά νουδού τα μέτρα, θα είχε καεί μισή Ελλάδα. Μα κάει και η μισή Ελλάδα όταν τα πέρναγε τα μέτρα. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και έφερε πολύ χειρότερο μνημόνιο και δεν κουνήθηκε φίλο. Αφού οι δικοί μας θα πάμε να. Τι, για όνομα του Θεού. Ναι, εφόσον πλειοδοτούν στο τσάμπα των μεταφορών, τι υπόσχονται για τις μεταφορές μαθητών στην επαρχία, για το σχολείο, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία τους, οι γονείς των μαθητών της επαρχίας θα πληρώνουν τις μετακινήσεις όλων μας στο λεκανοπαίδιο. Αυτό υπόσχονται όσοι υπόσχονται τσάμπα. Γιατί τσάμπα δεν υπάρχει, τσάμπα. Μόνο απατεώνες χρησιμοποιούν τον όρο τσάμπα και δωρεάν. Και όχι μόνο είναι πληρωμένα, είναι και συνήθως λόγω της άνεσης με την οποία διαχειρίζονται όλες οι κυβερνήσεις το δημόσιο πορτοφόλι, το κοινό μας πορτοφόλι είναι και πληρωμένες πολύ πάνω από το κανονικό. Και αυτή η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Κικίλια να λέει, δεν αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά. Δώσαμε 60 εκατομμύρια και δεν αυξήθηκαν. Από πού τα έδωσε, τα έβγαλε ο Κικίλιας με την Παλατσινού. Έβαλε 30 η Παλατσινού και 30 ο Κικίλιας και τα δώσανε. Ή από 20 και έβαλε και 20 ο Μητσοτάκης. Από τους φόρους σας. Εσείς πληρώνετε τους συμπολίτες που πάνε διακοπές Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πάρο. Εσείς τους πληρώνετε τα εισιτήρια και καλά κάνετε οι άνθρωποι. Τι θα κάνουν. Πάνε πληρώσουν αύξηση, πάει ο άλλος στο Μύκονο. Έχει που έχει αύξηση, ακριβήνουν τα ξενοδοχεία και αυτά. Θα πληρώσει και το ακτοπλοϊκό.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: Η Γιάννα, μάνο μου, επειδή είμαι ηλίθια προφανώς και επειδή πάμπολοι δημοσιογράφοι και πολιτευτές λένε ότι είναι χαρισματικός ο Τσίπρας. Ήδη ότι το λένε πάμπολοι δημοσιογράφοι, μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Θα τους παρακαλούσα να αναφέρουν τα χαρίσματά του ένα προς ένα. Να φτιάξουμε μια λίστα, βρε παιδί μου, ξεκινάω εγώ. Δεν ντρέπεται. Είναι φοβερό το πόσο δεν ντρέπεται. Είναι αυτό που το κοιτάς και λες, δεν ντρέπεται καθόλου όμως. Δεύτερον, είναι πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις για τον εαυτό του. Αν θυμάστε, έχει εξοχικό το οποίο του δίνει 500 ευρώ το μήνα στο Ζούνιο. Ταλέντο, δεν είναι έτσι. Απλά πήγαινε να νοικιάζει, να σου πω εγώ πώς θα το δώσουνε. Μετά έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και του δίνουν πάρα πολλά λεφτά να κάνει κόμμα, να κάνει ίδρυμα. Δεν τους ξέρουμε, είναι χέμηθος. Δεν μας τους λέει ποιοι είναι. Αλλά ξέρουμε ότι του δίνουν πάρα πολλά λεφτά, άρα τον αγαπούν πολύ. Άρα είναι αξιαγάπητος. Και αυτά τώρα πρόχειρα τα μου ήρθανε. Είμαι σίγουρος ότι άμα μακάτσουμε όλοι θα βρούμε και άλλα, πώς το λένε, χαρίσματα, το Αλέξη μας. Αλλά νομίζω το βασικό είναι δεν τρέπεται. Είναι αυτό που λέει, δεν τρέπεται. Δεν ξέρει πέντε αγγλικά να βάλει στη σειρά και πήγε να μιλήσει χωρίς μεταφραστή με τον Κλίντον, παιδιά. Δηλαδή, που και αγγλικά να ξέρεις δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο Κλίντον. Οπότε, μιλάμε. Αυτό είναι, δεν είναι η λέξη θράσος, δεν μπορεί να περιγράψει. Είναι το θράσος και από πάνω είναι ο Τσίπρας. Είναι κάτι ευρύτερο, πιο δυνατό, πιο. Και με τα χαρίσματα του Αλέξη μας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Το βράδυ, sorry, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές αναβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντας το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτόριο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των στενών. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακριβή άσκηση από το Ήλιο Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος χωρίς τέρματα. Έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο ακροτήρι. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Το ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου. Είμαστε σήμερα στη Δευτέρα 15 του μηνός. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συγκεντρώνεστε από την διεθνή επικράτεια και αλληλογραφούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Οπότε τώρα εύχομαι υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και σε ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε. Αρχίζω, φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη αναγγείλει ότι ο καλεσμένος είναι στο ραδιοθάλαμο, αλλά θα το σκηνοθετήσουμε τώρα λιγάκι, να ετοιμαστεί για να μπει και αυτός με το γνωστό ρυθμό του, φίλες και φίλοι. Προσέξτε. Η πρώτη μου ατάκα είναι κάτι που είπε στη ρήμη του λόγου του ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα της προάλλες. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα είναι.
3: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη, δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Θα έλεγα με όλο το σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, μη λέτε μεγάλες κουβέντες, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι, δεν σας αναγγέλλω τώρα ότι θα έρθει η τέταρτη τετραετία. Λέω απλώς, με βάση αυτά που θα ακούσετε και θα υπενθυμίσω, με βάση αυτά που ακούμε, είναι γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρεοκοπία. Μήπως χρειαστεί να μείνει και τέταρτη τετραετία, γιατί η χρεοκοπία η καινούρια έρχεται, εγώ τουλάχιστον την έχω μπροστά μου, τη βλέπω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα με τα λεφτά των άλλων. Έτσι αυτό θα πει σοσιαλισμός και κομμουνισμός. Είναι παίρνεις τα λεφτά των άλλων και κάνεις το κυμπάρι. Κυμπάρις νούμερο ένα.
4: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ακούστε να σας πω τι έχει συμβεί. Το διάβαζα χθες στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής. Έχει μπει κάποιος σπιούνος, κάποιος χαφιές, κάποιος πράκτορας μυστικός του Πασόκ στους Ελασίτες. Oh. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι προσέξτε, ετοιμάζονται οι Ελασίτες να τα εξαγγείλουν και τα μολάει ο Ανδρουλάκης. Πώς τα μαθαίνει? Κατάσκοπος Πασόκος μέσα στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τώρα ξόμινε ο Πρόεδρος.
5: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
2: Τους τουρίστες θα έχουμε ένα τουριστόμετρο και θα λέμε «Απ, τουρίστας!». Είναι σαν εκείνο που είχε βρει ο Βαρουφάκης να βάζει τις κάμερες και να εντοπίζει με τους φοιτητές τη φοροδιαφυγή. Μιλάμε σκεπάρνη τότε, σκεπάρνη και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, ξέρω, πιπέρι στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δεν σταμάτησε εκεί ο πρόεδρος. Προσέξτε, θέλω να προσέξετε τον στόμφο του. Όταν αμολάει την παπαρολογία έχει έναν στόμφο για να πει ότι είναι και σοβαρή πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα αμολάς με στόμφο πάντα. Παρακαλώ τώρα, πώς θα διαλύσουμε, αφού διαλύσαμε τις αστικές συγκοινωνίες, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ.
5: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
6: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
5: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
2: Ζόρικο τραγούδι για την έναξή μας.

0: Μπλουζίστηκε έτσι η ατμόσφαιρα σε ιταλική εκδοχή. Αυτά συζητώνται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να συνέρθει μετά την χρεοκοπία της. Έτοιμη να χρεοκοπήσει μια χώρα μικρομεσαία, στην οποία η αριστερή, όπως θα καταδείξει τώρα ο καλεσμένος μας, το έγραψε χθες με τον ωραιότερο τρόπο στο άρθρο του στην τακτική του συνεργασία στην Οικονομική Καθημερινή. Θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Δημιώτης πώς γίνεται και η αριστερίδα είναι, ρε παιδί μου, φυτρώνει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ούτε σπόρο δεν ρίχνεις. Με τη βροχή κατευθείαν πώς βγαίνει η πρασινάδα, έτσι βγαίνει και η αριστερίδα. Αυτά σε μια χώρα της μιζέριας, της μύρλας και της κακομοιριάς. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι της μύρλας της κακομοιριάς, αλλά κερδίζει η κακομοιριά στο τέλος. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε μια χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, εισήγαγε την SpaceX που ίδρυσε πριν από κάποια χρόνια, την έβαλε στο χρηματιστήριο. Η αποτίμηση είναι στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό για τους 4.400 υπαλλήλους της SpaceX στους οποίους είχε μοιράσει μετοχές ο καπιταλιστής Elon Musk, που δεν τον θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας γιατί είναι τραμπικός, ξέρω εγώ, είναι διάφορα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, 4.400 εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι αποκτούν συμμετοχές αξίας του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, γιατί τους είχε μοιράσει μετοχές της SpaceX. Σε 400 από αυτούς η περιουσία τους θα είναι άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα εσείς φαντάζεστε ότι αυτοί είναι διάφοροι executive, διότι το οποίο CEOs και το ένα και το άλλο. Όχι, όχι, μην προτρέχετε. Είναι κανονικοί, συγκολητές, μηχανικοί, τεχνικαρέοι, υπάλληλοι εστίασης. Ό,τι δούλευε μέσα στο σύστημα της SpaceX, αυτοί οι 4.400 στη χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Για μας είναι αυτά τώρα, είναι άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος, άλλος γαλαξίας, άλλο ηλιακό σύστημα, πάλι είναι άλλα πράγματα. Εμείς ακόμη αντιστεκόμαστε, προσέξτε, στο αν θα ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς ζούμε στη σπηλιά, νομίζω πριν από τη σπηλιά, δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη σπηλιά, θα μπούμε κάποτε. Θα μπούμε κάποτε, αλλά αν έρθουν εννοείται ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, θα παραμείνουμε πίσω από τη σπηλιά. Καλημέρα σας, Ανδρέα Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, φίλε Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Βάλει το Σαουλίδη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, προχθές λοιπόν καλεσμένος.
1: Χθες.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, γιατί εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν Πασόκος, έγινε Ελασίτης γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και ως Ελασίτης έρχεται φουντωμένος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να διαλύσουν όλα τα υπόλοιπα, παρακαλώ.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημή. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημή, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημή.
0: Δικό σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα και τρελάθηκα, έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1500 μας κάνουν φόρος 2.666.000 ο καθένας. Δηλαδή θα βγάζεις 900 εκατομμύρια και θα πληρώνεις φόρο 2.600 για να μαζευτούν 4 παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ορίζει τις τύχες μας. Δηλαδή αριθμητικοί δεν ξέρουν. 4 δις από 1500 ανθρώπους είναι 2.666 από τον καθένα. 2.666.
0: Θα δηλώνεις πάνω από 900
1: χιλιάρικα. Θα δηλώνεις 900
0: χιλιάρικα
1: και θα σου παίρνει
0: 2.600 και θα μείνεις εκεί να σε φορολογεί. Θα περιμένεις εσύ και λες πού σε Νίκο μου να με φορολογεί. Πού σε Αλέξη μου να με φορολογεί.
1: Πού σε Αλέξη, γιατί τώρα έχει πάει στο. Αλλά θυμήθηκα, γιατί ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό και θυμήθηκα την ιστορία του Ρίτσαρντ Μπάρντον, ο οποίος το 57 έβγαλε ο άνθρωπος 82.000 λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, και του φαγεί η εφορία του σε 76 του μήναν 6.000 λίρες για να ζήσει. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτό? Την κοπάνισε από την Αγγλία, πήγε στην Ελβετία και έμεινε εκεί μέχρι που να πεθάνει. Λοιπόν, άμα βάλουμε τέτοιους φόρους στους πλουσίους, οι πλουσίοι θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Μοναχό, φορολογικοί κάτοικοι Ελβετίας και θα διώξουμε τον πλούτο. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να, όπως είπες, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους υπάλληλους του Έλον Μάσκ που γίνανε εκατομμυριούχοι. Θέλουμε να σκοτώσουμε τους εκατομμυριούχους. Αυτό είναι. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σερβίρεται αυτή η παπαρολογία διαρκώς,
1: Ανδρέα
0: Δημιώτη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σερβίρεται, υπάρχει κατανάλωση, υπάρχει καταναλωτής μάλλον.
1: Υπάρχει, γιατί πρόσεξε τώρα. Τον άκουσαν 400.000 άνθρωποι χθες. Τόσο περίπου είναι η ακροαματικότητα. Δεν διαψεύτηκε. Του μήνε του ανθρώπου ότι άμα να πάρουμε από 1.500 πλουσίους, εμείς θα μαζέψουμε 4 δις που είναι σχεδόν 2 έμφυα. Άρα καταργούμε και τον έμφυα. Λοιπόν, τώρα που ερχόμαστε εμείς και το λέμε, μπορεί να μας ακούσουν 50.000 άνθρωποι.
0: 100.000 άνθρωποι.
1: 100.000 άλλοι.
0: Άλλοι όμως. Ναι,
1: άλλοι.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό είναι. Εκεί βασίζεται η παπαρολογία. Το ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκείνη την ώρα ότι σταμάτα, stop. Τότε περνάει η παπαρολογία. Και αυτό το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σόρας. Δηλαδή και ο Σόρας όταν έβγαινε στον Αντένα, Θεός χωρέσει τον τώρα, τον Γιώργο, στον Γιώργο εννοώ, Θεός χωρέσει τον Γιώργο. Όταν έβγαινε λοιπόν, έλεγε ότι έχουμε την Τράπεζα Ανατολής, αν θυμάσαι, και θα πάρουμε 600 δις. Δηλαδή δύο φορές το χρέος μας. Και θα τα πληρώσει η Τράπεζα Ανατολής. Ούτε Τράπεζα Ανατολής υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν, αλλά. Ο Σόρας το έλεγε μέρα παραμέρα, ήταν εκεί.
1: Πρόσεξε.
0: Τιμούσε τον Αντένα, δεν μπορώ να πω, και μπράβο στον Αντένα. Την πρωινή ζώνη
1: και
0: την
1: κανένα, και κανένας δεν βρέθηκε να πει την εξής πολύ απλή κουβέντα. Τότε που τα έλεγε αυτός, οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συνολικά δεν είχαν 600 δις. Λοιπόν,
0: ούτε ο Μπάφετ.
1: Περιλαμβανομένου, ο Μπάφετ, ο Αρνό, της Microsoft,
0: ναι.
1: Ο Έλον Μάσκ, όλοι τότε που τα έλεγε δεν είχαν συνολικά 600 δις. Και βρέθηκε πρωτοδίκης, πρόσεξε όμως την απόφαση του πρωτοδίκη.
0: Επειδή δεν αποδείχθηκε
1: δεν
0: ότι δεν υπάρχουν,
1: τάχει.
0: Υπάρχουν.
1: Εσύ απόδειξε μου ότι δεν υπάρχουν μονόκεροι. Απόδειξε μου. Γιατί κρύβονται λέει. Είδες τι καλά που κρύβονται.
0: Καλά. Γελάμε όμως τώρα.
1: Γελάμε, αλλά ξέρεις τι έγινε τότε. Πήγαιναν οι άνθρωποι στις τράπεζες, δεν πληρώνουν τα χρέη τους.
0: Μπράβο.
1: Και του λέγανε πάρτε τα.
0: Την Τράπεζα της Ανατολής.
1: Ναι, την Τράπεζα της Ανατολής. 400.000 οπαδούς είχε ως ώρα. Σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το πώς γλιτώσαμε.
0: Καλά, εγώ ήμουν σε ένα τραπέζι τότε το 2013 και ένας άνθρωπος που μου τον σύστησαν ότι ξέρει από ομόλογα και διάφορα τέτοια μου μίλησε για την Τράπεζα Ανατολής. Και χτυπούσα στο γόνατο από κάτω τη γυναίκα μου για να προσηκωθούμε να φύγουμε. Δηλαδή δεν πάω, ακούγα σε τραπέζι υποτίθεται κανονικών ανθρώπων να ακούει για την Τράπεζα Ανατολής, επειδή το σερβίριζε ένας που περιφερόταν και έλεγε παραμύθια. Αλλά τα παραμύθια όμως τώρα δηλαδή θα ρίξουμε. Τώρα πάμε πάλι στο θέμα. Δηλαδή θα ρίξουν το Μητσοτάκι με τα παραμύθια. Δυνατενά.
1: Όχι, άκουσε να σου πω και φτάνουμε τώρα στο προηγούμενο. Ο Τσίπρας το 2015 είχε ένα αφήγημα. Εγώ ήμουν άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με το χρέος που σας φορτώσαν όλοι οι άλλοι, τη χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά έχω και διαφορετική αντίληψη για την Ευρώπη. Θα πάω, θα βαράω τα ανταούλια και θα τους υποχρεώσω να με ακούσουν, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον. Ο κόσμος τον πίστεψε. Καλή την πίστη τον πίστεψε. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να έχει και δίκιο. Τώρα τι έρχεται να μας πει. Δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι οι τράπεζες μας τις κλείσανε, έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς πρώτοι. Αυτό είναι τρελό, Άρη μου. Δεν είναι, δηλαδή, μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση όπως έμεινε. Πώς το λέω,
0: το Βέλγιο, ξέρω εγώ,
1: 560 τόσες μέρες έμεινε το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες. Για όνομα του, σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τράπεζες. Και έρχεται και ο άλλος σωτήρας, ο οποίος λέει πρέπει να τις κλείσουμε γιατί είναι παράσιτα. Αυτός δεν έχει χάσει το ένα νι από το όνομα του. Το έχει χάσει και από το νους. Έχει μείνει ους. Έχει μείνει ους, λοιπόν.
0: Ναι, κοίτα τώρα, και υπάρχει και μια πρόταση Μητσοτάκη να πηγαίνουν να φτιαχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, δημοσιονομικό συμβούλιο, να καταθέτουν τα προγράμματά τους εκεί. Ποιος θα κάνει πρόγραμμα από αυτούς? Εγώ δεν βλέπω κανένα να κάνει πρόγραμμα. Τι να κάνουν πρόγραμμα? Τα λένε τέτοιες παπαρολογίες, παρούφες.
1: Νομίζω πάντως ότι ο πολλής κόσμος έχει πονηρευτεί και γι' αυτό και βλέπουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 10 χρόνια είναι πρόεδρος της δημοσκοπήσης, πρόεδρος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του, έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό εμπίπτει στα όρια της ψυχιατρικής. Και επί τη ευκαιρία, ας πω όχι ένα ανέκδοτο.
0: Πες το, για πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τύπος, έχει μείνει από το λάστιχο από το αυτοκίνητο, έξω από το φρενοκομείο. Λοιπόν, βγάζει το γρίλο, κατεβάζει, βγάζει το λάστιχο και του φύγαν τα τέσσερα μπουλόνια και πέσανε στο υπόνομο. Παπελπισμένος ήταν εκεί πέρα. Του φωνάζει ο τρελός από το φρενοκομείο μέσα και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Πάρε από τα υπόλοιπα άλλα, βγάλε από ένα μπουλόνι από τους υπόλοιπους τρεις τροχούς και βάλ την ρόδα αυτή, θα πας στο συνεργείο, θα σου δώσουν τέσσερα μπουλόνια. Καλά, του λέει, και σε έχουν εσένα για τρελό. Ναι, λέει, τρελός είμαι, ηλίθιος δεν είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρι μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκδηλώσεις.

0: Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρώτα κυκλοφορία. Το αφιερώσουμε σε λίγο στον Ανδρέα Δερμιώτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Αφιερώνεται εξαιρετικά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες, έτσι Ανδρέα.
3: Τι να κάνω, εγώ μονίμως ερωτευμένος.
2: Μπράβο, μπράβο Ανδρέα Δερμιώτη.
3: Με τι?
2: Να ακούσετε παρακαλώ.
3: Ναι. 66 χρόνια παντρεμένος.
2: Ερωτευμένος με τη σύζυγό σου.
3: Ναι, μάλιστα. 66 χρόνια παντρεμένος. Λοιπόν, σταθερός.

0: Κυρία Δερμιώτη, σας το αφιερώνει το τραγούδι, έτσι. Ωραία. Εντάξει, μου λένε διάφοροι φίλοι, μου λένε αυτά που τα βρίσκεις. Ο αλγόριθμος.
1: Ο Τσίμας είναι ο κατάλληλος, τα τραγούδια είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω αν τα ξέρει αυτά ο Παύλος. Αυτά είναι αλγόριθμος, σου λέω. Αυτά είναι Spotify. Ξέρει ότι το Spotify τι ακούω, τι γουστάρω και μου σερβίρει. Αλέσια Φοντάνα, σου λέει κάτι?
1: Όχι,
0: ούτε και εμένα.
1: Θα τη βρω. Μην κατεβάσω. Αλέσια Φοντάνα.
0: Συλλογές ατελείωτες, Αλέσια Φοντάνα. Ό,τι θες, το Μηχανάκι. Είναι σαν τις μεταλλάξεις αριστεράς. Το τελευταίο άρθρο του Ανδρέα Δερμιώτη στη χθεσινή Καθημερινή, λοιπόν. Για πες, πώς φυτρώνει η αριστερίλα σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό που μας κάνει έτσι? Είναι, για, εξήγησε το, υπάρχει. Προσπαθείς να το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Αν είδες, είμαστε από τις πρώτες χώρες που ασπαστήκαμε τον γνήσιο σοβιετικό κομμουνισμό. Δηλαδή είμαστε πριν από την Ιταλία, πριν από τη Γαλλία, τόσο προοδευτικοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, εγώ τι έκανα σε αυτό το άρθρο? Γελάω μόνος. Λοιπόν, είδα ότι αν τα βάλεις κάτω σε χρονοσειρά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα, λοιπόν. Και έδωσα δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι το φαινόμενο του σκαντζόχυρου, που λέει ότι ο σκαντζόχυρος, αν βάλεις σκαντζόχυρο σε κάποια στιγμή όταν αισθάνονται
0: απειλή,
1: μαζεύονται, αλλά μόλις ξεπεράσει η απειλή βγάζουν αγκάθια και τρώγονται μεταξύ τους. Η δεύτερη, για μένα η πιο σημαντική εξήγηση, είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για τα πάντα, και έφερα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από την ταινία του Μπλουμέτη το 1965. Ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών οι οποίοι γυρίζαν ένα έργο και κάνανε σύσκεψη να δουν αν θα βάλουν ευρυγόνιο ή κανονικό.
0: Είναι πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά την έχω δει την ταινία. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίες του Μπλουμέτη και πραγματικά. Και σκοτώθηκαν μεταξύ τους.
1: Σκοτώθηκαν μεταξύ για την κάμερα.
0: Για το φακό της κάμερας.
1: Για το φακό της κάμερας, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όταν συζητά συνέχεια, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα διαφωνήσει. Και αν έχει τόσο έντονε, πώς το λένε, λες, εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα.
0: Η ροπή όμως της κοινωνίας.

0: στην αριστερή. Δηλαδή τι είναι, είναι ότι θέλουμε τη, για τη συνείδηση μας γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να ζούμε αλλιώς και να παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια ρομαντική σκέψη. Διότι επειδή δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί η αριστερά στην Ελλάδα και μάλιστα επειδή ήταν και κυνηγημένη για κακά τα ψέματα και πριν από τη δικτατορία υπήρχαν και κυνηγηθήκαν οι αριστεροί και μετά τη δικτατορία, τέλος πάντων μετά τη δικτατορία, υπήρχε μια ρομαντική αντίληψη ότι όταν θα έρθει η αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και έγινε αυτό με τον Τσίπρα. Και είδαν ότι όχι μόνο δεν λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Έγιναν χειρότερα.
1: Έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα και από εκείνη την ημέρα και μετά. Αν δείτε, εγώ δεν ήταν τυχαίο που είπα τότε, το 19, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 60% και με θεώρησαν τρελό.
0: Έπεσε στο 05. Έχεις πέσει έξω.
1: Έχω πέσει έξω όσον αφορά τον. Αλλά θέλει πολλά κότσια ένα κόμμα του 31% να πει ότι θα πάει στο 60%. Έφυγε η μαγεία της αριστεράς. Απομαγευτήκαμε. Τους είδαμε τον, αυτό το ντοκιμαντέρ που γύρισε το Sky. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι καταπληκτικότερο, γιατί δεν έχει την κρίση των Ελλήνων. Έχει την κρίση των ξένων, πώς μας βλέπαν και πώς μας γλιτώσανε. Αυτός ο κακομοίρης ο Γιόνκερ έκανε ό,τι μπορούσε για να μας γλιτώσει. Δηλαδή δεν ξέρω αυτό το πράγμα το συνειδητοποιούμε. Το ότι αν μας αφήναμε μόνοι μας θα είχαμε αυτοκτονήσει. Κυριολεκτικά θα είχαμε αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, από εδώ και μετά.
1: Από εδώ και μετά. Καταρχήν, σου έφερα ένα χαρτάκι. Γιατί να πιάσουμε για το. Πήρα όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Δεν εξαίρεσα καμία για να μην κατηγορηθώ για κοπτοραπτική. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, πες 33. Και στον ΣΥΡΙΖΑ 26 το ελάχιστο, 26,5. Το μέγιστο που έδιναν για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9, πες 38 και στον Τσίπρα 30,7. Τι αποτέλεσμα είχε σε λιγότερο από ένα μήνα? 40,8 η Νέα Δημοκρατία και 20,1. Ωραία. Το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ένα. Ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κατά τρόπο που πιστεύει ότι είναι ανέξοδος, ώστε να στείλει κίτρινη κάρτα στην εκάστοτε κυβέρνηση, και υποτιμώντας τον πρώτο και υπερεκτιμώντας τον αντίπαλο, ενώ την ώρα που ψηφίζει σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και ψηφίζει με περισσότερο, δεν μου αρέσει η λέξη συντηρητισμό, αλλά αυτή είναι η λέξη που να το κάνουμε.
0: Τώρα βέβαια, εκείνη την εποχή το 23 ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να πάμε να κάνουμε απλή αναλογική, να πάμε να κάνουμε
1: την
0: κυβέρνηση μειοψηφίας, έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Αυτό άλλος είναι.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι με την απλή αναλογική θα έχουμε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα πώς μπορούσε με την απλή αναλογική να είχαμε? Η απλή αναλογική ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή και μια γεντώθηκε σε άρημο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, δηλαδή είχαμε μια εκλογή μόνο με τον ισχύοντα νόμο με τον οποίο βγήκε και ο Τσίπρας, θα είχαμε γλιτώσει από τους Σπαρτιάτες τη νίκη και τη ζωή. Πού το πας αυτό?
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο Μητσοτάκης, γι' αυτό που λέμε ότι γιατί έχει προβλήματα, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες είχε μια σελίδα η Καθημερινή, φωτιά. Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, γιατί το έχω κρατήσει το δικό σου και εκείνο.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Τη Δήμητρα Μανιφάδα, που είναι φωτιά το σελίδα.
1: Είναι πολύ σωστό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, άκουσε τώρα. Εάν όντως τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, πώς ζουν οι άνθρωποι της υπόλοιπες 12? Εάν τυχόν δεν μπορούν να ζήσουν, θα είχαμε επαναστάσεις στους δρόμους, θα είχαμε γίνει Αργεντινή, θα είχαμε γίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι μια φουσκωμένη ερμηνεία ενός προβλήματος όμως. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και αντισυνδύσεις. Διότι όταν δηλώνει μέσω ενίκιο 300 ευρώ, ο Στουρνάρας το είπε πολύ απλά. Δηλώνουμε 80 και ξοδεύουμε 120. Άρα, τα 40 είναι μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Τα ενίκια οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Νομίζω ότι το έγραψε και ο Νόρις ο Παπαδόπουλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν,
0: οι οποίοι όμως μόλις τους είπε έλα να δώστε και συνδικοφόρο, ξεσηκώθηκαν όμως αμέσως.
1: Συμφωνεί.
0: Είναι και αυτοί στους δυσαρεστημένους που περιμένουν να πάρουν τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, το τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία. Ποιος άλλος θα τα πληρώσει, αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το είπες πολύ σωστά το πρωί. Δηλαδή, ο άνθρωπος από την Κρήτη που δεν περιλαμβάνεται εκεί πέρα θα πληρώνει τα σπασμένα τη στάση.
0: Τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα πληρώνει η περιφέρεια.
1: Διότι τα λεφτά, αν κάποιος δεν τα πληρώνει, κάποιος άλλος τα πληρώνει. Είναι το γνωστό τέτοιο το οποίο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Μια τον Ανδρουλάκη. Όταν ένας άνθρωπος ψηφίζει παρόν στο θέμα του Στουρνάρα, από εκεί και μπρος δεν έχει πάψει να υπάρχει λογική. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Έσωσε την Ελλάδα, κράτησε την Ελλάδα όρθια. Για όνομα του.
0: Προχθές έκανε και ένα δεύτερο ατόπιμα πάνω σε αυτή την αντίληψη που λες τώρα, που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό τα συνταγματικά. Μάλιστα. Αν να υποθέσουμε το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κορπατζίδικα πράγματα. Ωραία, πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιλήσει. Μπορεί να του ασκηθεί αυτή η κριτική του Μητσοτάκη και πραγματικά έχει το δικαίωμα. Αντιπολίτες να ασκήσει την κριτική της. Όμως σε δύο θέματα από αυτά, 86 και 16, δηλαδή ευθύνες υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει το Πασόκ ότι θα αντιπροτείνουμε, αλλά θα καταψηφίσουμε την πρότασή μας. Είναι αυτό λογικό?
1: Όχι.
0: Είναι αυτό πώς να το πω, σοβαρότητα? Αστρολογικό, άσκητο λογικό και το παράλογο. Είναι σοβαρότητα αυτό το πράγμα? Να καταψηφίσει την ίδια του τη θέση, γιατί λέει δεν εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνεις με αυτό να πείσεις μια κοινωνία. Για αυτά τα δύο, άστα υπόλοιπα. Άστα υπόλοιπα τα άρθρα που θέλει ο Μητσοτάκης να τα αναθεωρήσει.
1: Μην ψάχνεις λογική στην εξής, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Θες και ένα ανέκδοτο λογική?
0: Βεβαίως, για να κάνουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ρωτάνε ένα ψυχίατρο πώς καταλαβαίνετε ότι έχουν θεραπευτεί οι ασθενείς. Τους γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό και τους δίνουμε ένα κουβά, ένα φλιτζάνι και μια αντλία. Ανάλογα με το πώς την αδειάζουν, αποφασίζουμε. Εσύ πώς θα την αδειάζεις?
0: Έναν κουβά, μια αντλία, με την αντλία να φύγει το νερό.
1: Πάει και εσύ μέσα θα μείνεις. Θα τραβούσαμε το βούλο.
0: Είμαι μέσα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα όμως είναι αλλιώς οι συνθήκες, Ανδρέα Δερμιώτη. Δηλαδή έχει μια κόπωση η κυβέρνηση, έχει. Είναι αυτή η κριτική που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ότι προσέξαμε, λέει, τη διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα, αλλά δεν προσέξαμε την προσπάθεια για αυτοδυναμία. Η επίτευξη αυτοδυναμίας.
1: Νομίζω ότι αυτό σου είπα με τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, επιμένω. Με όλα αυτά τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, πόσο θέλει για αυτοδυναμία η κυβέρνηση? Μπορεί να μας εξηγήσει λίγο με τι ποσοστό μπορεί να πετύχει? 40 ή πιο κάτω?
1: 36% και περίπου 8% σύνολο τα κόμματα που μένουν εκτός βουλής. Δεν είναι μακριά τα νούμερα από αυτά που βγαίνουμε τώρα. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη δημοσιογραφική τέτοια που λένε ότι η αυτοδυναμία είναι στα όρια του αδυνάτου. Δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεύτερο, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται. Πρόσεξε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ βλέπεις εναλλακτική λύση?
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Θα μας κυβερνήσει η Καρισιανού με τη βούληση?
0: Αυτό θέλω να το ακούσουμε, μια που λες για τη βούληση.
1: Ναι.
0: Ρώτησαν την κυρία Καρισιανού
1: για την ακρίβεια.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Από στον Αλφα Radio τη ρώτησαν λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μιλάει η κυρία Μαρία Καρισιανού, 46 δευτερόλεπτα μόλις. Παρακαλώ.
2: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
3: Το πρώτο πράγμα, επικαλείς όταν διορθώσει μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
2: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
3: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για διαφορετικά πράγματα συζητάμε. Άλλωστε, ρωτάτε πώ θα γίνει η βούληση.
1: Έχω τη βούληση να γίνω υπάλληλο του Έλον Μάσκ. Πώ θα το υλοποιήσω αυτό.
0: Έχω τη βούληση.
1: Έχω τη βούληση.
0: Μπράβο. Επειδή έχει τη βούληση.
1: Για να είμαι από του 400 να πάρω 100 εκατομμύρια. Δεν είναι. Εσύ δεν έχει αυτή τη βούληση.
0: Μάλιστα. Είναι θέμα βούληση.
1: Δεν θέλει να γίνει και Brad Pitt και εσύ.
0: Ναι, σωστά.
1: Βούληση. Βουλεύομαι. Βουλεύομαι να γίνω Brad Pitt. Ρε παιδιά. Και το χειρότερο που είπε είναι άλλο. Ότι δεν χρειάζεσαι πείρα για να κυβερνήσει μια χώρα. Αυτό είναι το η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Κουβαλάει μια χώρα και μια απόφαση του να καταστρέψει ή να φτιάξει.
0: Δηλαδή αυτό που θα ψηφίσει Καριστιανού ή αυτή, νομίζει τώρα θέλει την πείρα του Πρωθυπουργού. Αυτό λείπει, αυτό του λείπει.
1: Όχι, αλλά αισθάνεται ότι έτσι εκφράζει την, πώς το λένε, τη δυσαρέσκεια του και εγώ νομίζω ότι αν είχε πιθανότητα να κυβερνήσει δεν θα την ψήφιζε.
0: Λοιπόν, είναι το αντίστροφο, λειτουργεί το αντίστροφο.
1: Ναι. Λειτουργεί το αντίστροφο.
0: Ναι. Άρα, τι κάνουμε.
1: Τι κάνουμε, υπομονή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για δύο πράγματα.
0: Ναι. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, πριν πάμε να πει ότι έχει δεσμευτεί για δύο πράγματα, ότι οι εκλογές είναι πρώτη Κυριακή. Τέλος. Μία Κυριακή.
1: Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 75 έδρες. Δουλεύει απλή αναλογική και οι υπόλοιποι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι.
0: Και σύμφωνα με τα σενάρια, τον διώχνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό παίζει το.
1: Όχι,
0: το,
1: όχι,
0: και θα γίνουν
1: επόμενες. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδική σκοπού και να το κάνουν και ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, λέει: μην επαναπαυθείτε ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, γιατί έτσι την πατήσαμε. Με τον,
0: αυτό είναι το μπορεί να το ξαναπεί στο σενάριο αυτό, γιατί μ' αρέσει αυτό το σενάριο. Δεν παίρνει κάτω από 25%.
1: Το 25% είναι 75 έδρες. Άρα οι υπόλοιποι, όλοι μαζί, οι υπόλοιποι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Με 180 αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να επαναφέρει την απλή αναλογική. Τρελή είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά ο Μητσοτάκης τον τονίζει.
0: Άρα, τζάμπα ρεύμα, τζάμπα λεωφορεία, τζάμπα σούπερ μάρκετ. Καλά, οι τράπεζες θα κλείσουν, έτσι δεν είναι. Οι τράπεζες, δηλαδή, όχι εννοώ, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, αυτό εννοώ.
1: Ναι, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, θα τους πάρουμε τα λεφτά όλα τους πλουσίους. Θα τους φορολογήσουμε τους πλουσίους.
0: Και θα κάθονται πολλοί σε περιμένουν εδώ να φορολογηθούν. Και θα κάθονται εδώ να περιμένουν να φορολογηθούν.
1: Και μετά.
0: Θέλεις να πεις, δηλαδή, το ατύχημα γίνεται εύκολα.
1: Βεβαίως είναι. Στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσει, Άρη μου. Αυτό το πράγμα την έπαθαν οι νεοδημοκράτες με τον Δούκα. Θεώρησαν ότι με το να πάρει 41%.
0: Επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη Κυριακή, δεν χρειάζεται να πάμε.
1: Και όχι, 14.
0: Όχι, λέω, επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη Κυριακή, δεν χρειάζεται να πάμε τη δεύτερη.
1: Πάμε τη δεύτερη Κυριακή και τώρα τα βλέπουν, το τραβάνε. Γιατί είναι και αυτός στον παρελθόν. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, άρα έχεις δεσμεύεσαι για δύο πράγματα και με αυτό κλείνουμε.
1: Δεσμεύομαι. Εάν έχω κάνει λάθος για τον Τσίπρα που τον εκτιμώ θα πάει στο 12% να ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Και για την Καριστιανού έχω προβλέψει ότι όσο βγαίνει και μιλάει θα πάθει ό,τι έπαθε ο Κασελάκης, ο οποίος όταν άρχισε να μιλάει πέρα από την ομορφιά και το ωραίο παρουσιαστικό, ήταν κύμβαλο λαλάζων. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ο Τενεκές που είναι γεμάτο λάδι δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος Τενεκές είναι που κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέ.
1: Να σε καλά. Δεν μου άφησε να σου πω το πολιτικό ανέκδοτο. Έχεις.
0: Γρήγορα, πόση ώρα. Ναι,
1: λοιπόν. Κάναν για τη μάχη, κάναν διαγωνισμό οι Εγγλέζοι για τη σύραγγα. Ήρθαν οι Γερμανοί, λέει θέλουμε 10 δις και 10 χρόνια, λέει με τι ακρίβεια θα συμμετέχει, σύμπληνα χιλιοστό. Ήρθαν οι Ιταλοί, 8 δις, 8 χρόνια, με τι ακρίβεια σύμπληνα ένα εκατοστό. Ήρθαν οι Έλληνες, εμείς τα έχουμε κάνει όλα, σε πόσο καιρό λέει, λέει με 2 εκατομμύρια, με 2 δισεκατομμύρια το κάνουμε, σε 6 μήνες θα είναι έτοιμο και λέει και πώς θα ξεκινήσουμε και από τις 2 μέρες, με τι αγκρία, μη σας νοιάζει, αν δεν συναντηθούμε θα έχετε 2 τούνελ του.
0: Καλημέρα σας, σε ευχαριστώ πολύ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή